Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρειάζεται.

0: είμαστε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είμαστε, πώς είναι
1: καλή,
0: η διάθεση.
1: Καλό τελείωμα εβδομάδος.
0: Καλή γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά.
1: Πεμπτούλα τώρα. Το δικό μου ακούγεται καλύτερο. Καλό τελείωμα εβδομάδος. Τέλος.
0: Εδώ. 2, 11, 10, 80, 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Και radio-papaki-parapolitica.gr. Στείλτε τα

0: Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι να τα πούμε. Φτιάξτε καφεδάκι. Το γυρίσαμε σε ζεστό. Σε ζεστό καπουτσίνο, διότι έβαλε δροσούλα. Καλημέρα με δροσούλα τα φιλιά μου.
1: Να παίρνεις καψουλίτσες να φτιάχνεις εδώ. Μην ξοδεύεσαι κιόλας.
0: Δεν τα έχω καλά με τις καψουλίτσες.
1: Δεν τα έχεις, να βάζεις δύο τότε.
0: Με την τεχνολόγια δεν τα πάει καλά.
1: Άσε ρε, απλά δεν θες. Παργέσαι.
0: Καλημέρα με δροσούλα λοιπόν στο φίλο το Δημήτρη. Δημήτρη, βγήκες για περπατηματάκι, τι γίνεται?
1: Και το χειμώνα.
0: Νομίζω πρέπει να πηγαίνει και το χειμώνα.
1: Μέσω θερμικά και τέτοια.
0: Ναι. Είναι υπερδύναμη ο Δημήτρης. Υπερδύναμη. Βάλε ένα καφέ και έλα κάτσε πλάι. Ο Δημήτρης κάνει γυμναστική για όλους μας. Λοιπόν, σήμερα είναι σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας. Χρόνια πολλά. Στα πιο ωραία γυναικεία ονόματα, Σοφία, έτσι. Με Σοφία λοιπόν, πίστη, αγάπη και ελπίδα, περιμένουμε να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ποια καύσιμα? Εδώ λέει θα συμπαρασύρει και το σούπερ μάρκετ ακόμα περισσότερο.
0: Α, ναι, βέβαια. Θυμάσαι
1: τι
0: που...
1: σχέση έχει το πετρέλαιο τώρα με το μακαρόνι? Εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: ποιος
0: τώρα...
1: είμαι εγώ που θα πω κάτι.
0: Ακριβώς. Δεν μιλάμε για τα προκυπευτικά. Δεν μιλάμε τα μαρούλια της ντομάτας και όλα τα υπόλοιπα. Και ντούπο ντούπο ντούπο ντούπο.
1: Μπόστο μπόστο μπόστο μπόστο.
0: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

0: στο 211-10-80-8-80 και η Σταυρούλα Γιαννέτσου σου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, η αγάπη, η ελπίδα φυσικά, η σοφία, η πίστη, η Σόνια. Σόνια. Ωραίο είναι το Σόνια. Δεν είναι έτσι πολύ. Δεν είναι πολύ έτσι.
1: Τι είναι.
0: Έτσι.
1: Τζιβιτζουλιάρικο.
0: Έτσι. Πώς σε λένε, Σόνια.
1: Σόνια. Σόνια.
0: Ο Αγαθοκλής πάλι είναι λίγο πιο.
1: Αγαθόκλας.
0: Ναι, είναι λίγο πιο.
1: Πιο μπαρεμπέτη.
0: Πιο πεζό.
1: Και χλάπα που το κομπολόι για τέτοια.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Μήπως λέω.
0: Όχι, όχι. Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς,
0: α, εγώ κοντά σε σένα. Τι, τέτοια πράγματα θα κάνουμε. Πρωί-πρωί.
1: Και είμαι και από νυχτέρι, ξέρεις, έχω έρθει με την ορμή τη νύχτα.
0: Έτσι, ναι. Ισορμητικός.
1: Δεν είμαι.
0: Μα. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 7 και 31 το απόγευμα, παρακαλώ. Δροσούλα και σήμερα, δροσούλα, αρκετή δροσούλα, έτσι για ένας θυρομπορεινός καιρός. Χωρίς air condition, ευτυχώς Παναγία μου, δεν δύο πράγματα. Γιατί θα μας έρθει το ηλεκτρικό.
1: Τώρα θα έρθει το πετρέλαιο.
0: Ναι. Μα δε, όχι, άμα,
1: δεν λες, όμως,
0: άμα κρατηθεί αυτή η θερμοκρασία, είμαστε καλά.
1: Πέταξε στη σπίθα τη χτεσινή.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα τι θα γίνει με τις τιμές στο πετρέλαιο, για πες.
0: Οι τιμές στο πετρέλαιο, κοίταξε.
1: Θέρμανσης εννοώ.
0: Α, το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Λοιπόν, έχει 17.
1: Το
0: Σεπτέμβρη. Το πετρέλαιο θα διατεθεί στις 15 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα μήνα από τώρα. Θέλω να ελπίζω και να εύχομαι,
1: ναι,
0: ότι μέχρι τότε το Brent θα έχει θα έχει πάει το Brent, Brent. Έχει πέσει κάτω από τα 100.
1: Ναι.
0: Μπας και βγει στην
1: εδώ
0: αγορά.
1: Εδώ ακυρώνουν, λέει, οι παραδόσεις. Τι θα πέσει κάτω από τα 100.
0: Ακυρώνουν παραδόσεις. Το άλλο επίσης στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, θα συνδεθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και σύνδεση για αυτό το θέμα. Στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότεροι πρατηριούχοι δεν θα γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Θα γεμίσουν.
0: Θα πηγαίνεις εσύ, θα κάνεις την παραγγελία σου. Θα λες, θέλω ένα τόνο, ρε παιδί μου. Θα σου λέει στάκα, περίμενε. Πλήρωσε. Θα πληρώνεις. Έτσι, την παραγγελία.
1: Και πώς θα πληρώνεις.
0: Θα πληρώνεις εσύ την παραγγελία σε μένα που έχω το πρατήριο και εγώ επί τόπου θα αγοράζω και θα στο φέρνω.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι, ναι, αυτό θα σκοντάψει στο ότι η τιμή του καυσίμου δεν αλλάζει με την ημέρα.
0: Η τιμή του καυσίμου αλλάζει με την ημέρα. Αλλά εγώ δεν μπορώ,
1: όπως
0: είμαι πρατηριούχος, να γεμίζω τις δεξαμενές μου, ναι, όταν δεν ξέρω αν θα υπάρχει ζήτηση.
1: Ναι, πρόσεξε. Ναι. Εγώ σε πιάνω, αλλά αυτό που δεν πιάνεις εσύ είναι, ναι, ότι.
0: Γενικά πιάνω. Είμαι καλό.
1: Την ημέρα της παράδοσης,
0: ναι,
1: μπορεί να έχει διαφορετική τιμή από την ημέρα της πληρωμής.
0: Μα την επόμενη μέρα θα γίνει την παράδοση, αδερφέ μου.
1: Τι θα γίνει?
0: Την επόμενη μέρα θα είναι η παράδοση.
1: Γιατί δεν το φέρνουν σπίτι.
0: Θα στο φέρνω και σπίτι. Μα στο σπίτι πρέπει να στο φέρω το πετρέλαιο θέρμανση. Πού θα στο φέρω, στο κεφάλι?
1: Για πιτόνια το βλέπω.
0: Θα στο βάλω στην τσάντα.
1: Για πιτόνια το βλέπω φέτος, παιδιά. Να ανοίξουμε δουλίτσα, να ανοίξουμε και ένα πάγκο, τίποτα. Πιτόνια, πετρελαίο και τέτοια.
0: Τα παλιά τα χρόνια.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπαιζε πολύ πιτόνι.
1: Μπετόνι έπαιζε μόνο.
0: Μόνο πιτόνι. Και μάλιστα ήταν, ρε παιδί μου, ανά τρεις μέρες. Βενζινάδικο, εκεί, μπιτονάκι και τα λοιπά. Τότε είχαμε και σόμπες όμως. Τώρα θες τεχνολόγια, μου θες,
1: για
0: μου θες καλοριφέρ, μου θες τέτοια.
1: Πήγαινε πάρε ξύλα, πήγαινε.
0: Να τα κόψω, εννοείς.
1: Όχι, να τα αγοράσεις, να τα βάλεις στο τζάκι ή στη σόμπα,
0: ναι,
1: που λέγαμε. Για πήγαινε πάρτα.
0: Εγώ βαριέμαι και να τα ντανιάσω, ναι, το πάνω να τα αγοράσω. Και
1: θα στα... Πάρτα ή και θα στα ντανιάσεις, αυτό που θα στα φέρνει, δεν θα χωριέσαι. Αλλά για πήγαινε πάρτα, δεν μας λέει.
0: Πόσο να έχει άραγε.
1: Πόσο.
0: Έχει. Πόσο είχε πέρσι, κανένα 250 ευρώ το τόνος?
1: Όχι, ο τόνος πάνε με τις παλέτες, το κυβικό νομίζω πλέον.
0: Ναι, με το, α, με το κυβικό.
1: Έτσι,
0: ναι, εντάξει.
1: Το νέο κολπάκι αυτό.
0: Και το κυβικό πόσο σε βγάζει?
1: Εγώ δεν.
0: Τεχνολόγια δεν.
1: Πέρσι δεν άναψα.
0: Α, καλά έχεις πάει. Και φέτος έτσι σε βλέπω.
1: Έτσι εγώ αυτό βλέπω.
0: Να πάω να σου πάρω ένα μπουφάν, χοντρό.
1: Τι μπουφάν, έχω.
0: Όχι, αυτά τα που έχει και ισοθερμικό από μέσα.
1: Έχω, πολύ.
0: Με γουνίτσα θα σου πάρω.
1: Είμαι πλήρως εξοπλισμένος.
0: Θα σε φτιάξω, θα σε κάνω άρχοντα.
1: Φτιάξε με.
0: Θα είσαι με το μπουφάν να βλέπεις Netflix, τηλεόραση, καλτσούλα χοντρή.
1: Είπαμε.
0: Μάλινη παντοφλίτσα.
1: Ο σκοπός φέτος είναι το PlayStation το 5. Τελείωσε. Δεν το βλέπω όμως.
0: Δηλαδή θες PlayStation 5 χωρίς θερμάνση.
1: Χωρίς θερμάνση.
0: Την παλεύεις.
1: Αμέ.
0: Αντί να βάλεις δηλαδή θέρμανση, θα πάρεις.
1: Καλά, άμα δεν είχα παιδί και οικογένεια, κλασικά και δεν θα με νοιάζε. Αλλά τώρα είναι άλλα τα κόλπα.
0: Φυσικά λέει βγαίνουν για περπάτημα, λέει ο Δημήτρης. Και σήμερα και γενικότερα λέει. Τι είναι, λέει σήμερα, λέει, για να μην βγω, λέει, για περπάτημα.
1: Ωραίος. Λίγο κρύο, όχι. Τι καιρό κάνει εκεί.
0: Ναι, δροσιά έχει και εκεί. Δροσιά.
1: Πόσο.
0: Τώρα μισό λεπτό. Τεχνολόγια θα στα πω αμέσως. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, για να πούμε λίγο για τα του καιρού. Ο καιρός εχθές ήταν αρκετά δροσερός και σήμερα, αλλά θα είναι ελαφρά βελτιωμένος. Δεν θα έχουμε δηλαδή, γιατί είχαμε και κάποιες βροχές στα νότια της χώρας και στα δυτικά. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας. Θα επιμείνουν πιθανότατα οι βροχές στην Κρήτη, στα νησιά του νότιου και ανατολικού Αιγαίου, με ισχυρούς ανέμους και μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Εδώ στην Αθήνα αναμένει τηλεοφάνεια 3 με 4 μποφόρ, τοπικά 5, θερμοκρασία 15 έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός 13 έως 30 και εκεί φυσικά έθριος ο καιρός. Μια χαρά θερμοκρασία είναι αυτή, εξαιρετική, καλά. Φανταστική, καλά, ό,τι πρέπει, έτσι, ό,τι πρέπει για να έχουμε ένα ωραιότατο πρωινό. Νάτος ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη που μας λύνει όλες τις απορίες. Καλημέρα Έρη, καλημέρα παιδιά. Εγώ καίω, λέει, ξύλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με το Κυβικό παγιά. Δώσε μας μια εικόνα. Τι γίνεται, πόσο κυκλοφορεί τώρα το Κυβικό.
1: Και παίζει και η άλλη καύσιμη ύλη, το πέλετ. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό.
0: Αλλά το πέλετ νομίζω... δεν είναι πιο ακριβό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ Χάρη, για δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Εσύ που είσαι του τζακιού.

0: χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι δεν χρησιμοποιούν πολύ το αυτοκίνητο είναι ότι βλέπεις τα ίδια αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα ίδια σημεία. Ο κόσμος τη βγάζει με τα πόδια, πηγαίνει στις δουλειές του όσοι μπορούν με τα πόδια ή ξεκινούν νωρίτερα να πάρουν 2-3 συγκοινωνίες. Αυτό συμβαίνει και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε αρκετές πόλεις.
1: Έχεις πληροφόρηση τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέτρο, το αντίμετρο της κυβέρνησης επ' αυτού?
0: Προφανώς θα υπάρχει μια επιδότηση. Θα υπάρξει μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Και εχθές ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά. Ρωτήθηκε λοιπόν από τους συναδελφούς, από τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για το αν θα υπάρξει κάποια μείωση του φόρου στον ειδικό φόρο
2: κατά. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τρόφιμα κτλ. Το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Το απέκλεισε
0: και
1: το
0: είπε.
1: Το άκουσα ότι... και σαν φήμη αυτό, να ξέρεις. Ναι. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο όσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο ισχύει, ναι, κατά πόσο στέκει τέλος πάντων, να καταργήσουν το φόρο για να μειωθεί η τιμή.
0: Το απέκλεισε ο Υπουργός, είπε εδώ στα παραπολιτικά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η επιδότηση. Που επί της ουσίας λέει είναι το ίδιο. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή ήταν η απάντηση στην οποία έδωσε εδώ. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος που την έχει βγάλει στο περπάτημα.
3: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
4: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
5: Όλα ανεβαίνουν. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
6: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
7: Ενώ παλιότερα.
6: 150.
8: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
9: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
10: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Πολλοί πάνε στη δουλειά με γκρουπάκια. Συναντιόμαστε εμείς, ας πούμε, στον δρόμο και πάμε όλοι μαζί.
1: Ναι, αλλά αυτό
0: 4,
1: είναι
0: 4, 5, 6 κτλ.
1: Κατά πάσα πιθανότητα η εξαίρεση, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσοι θα κανονίσουν γκρουπάκια και σε τι επιχειρήσει.
0: Και πόσο, και πόσο που... δύσκολα κτλ.
1: Και,
0: τα λοιπά,
1: και από πού και σύνδεμε και φέραμε κουμπάρι και τέτοια.
0: Σύνδεμε κουμπάρι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομίας εδώ στο σταθμό μας για, τη μείωση, για μια, την πιθανότητα μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης.
11: Η επιδότηση που κάναμε στον δίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο τον νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνεις είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει μειώδη τιμή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, mm-hmm, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
12: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια?
11: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε.
0: Πρέπει να δούμε τι θέλουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, από ναι, αυτό που είπε ο Υπουργός ναι, τώρα, κράτα το εξής. Δεν ξέρω πόσοι δώσατε σημασία σε αυτό. Λέει ότι δεν είναι τακτική να υπάρξει μείωση γιατί αυτό το
0: οριζόντια,
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Οριζόντια, γιατί αυτό το πράγμα τι κάνει, παραμένει. Έτσι. Βάλε λοιπόν εσύ από τότε που άρχισε, ξέρω εγώ, θα σου πω εγώ από την κρίση. Δεν θα πάω πιο πίσω.
0: Από την κρίση ή από τον πόλεμο τώρα?
1: Από τον πόλεμο.
0: Μέση Ανατολή.
1: Τι έχει ανέβει να? Και τι έχει παραμείνει. Οπότε το πιάσατε το κόλπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απλά,
0: όλα έχουν ανέβει.
1: Απλά λιτά και απέριτα.
0: Όλα έχουν ανέβει.
1: Και θα παραμείνουν.
0: Κατά πως φαίνονται τα πράγματα θα παραμείνουν και αυτό σίγουρα θα συμπαρασύρει και, και τα προϊόντα, όπως λέγαμε νωρίτερα, θα συμπαρασύρει και τις μεταφορές. Ήδη αυξήθηκε το κόμιστρο στα ταξί για το αεροδρόμιο. Υπάρχει μάλιστα και σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για αυτό. Είναι στα 50 ευρώ πλέον η αποζημίωση για τα ταξί. Δεν μεταβάλλεται βέβαια η βασική ταρίφα, έτσι. Ο ΣΑΤΑ μιλάει για μια δικαίωση. Είναι δικαίωση, λέει το συνδικάτο, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόστη, έτσι, του πετρελαίου. Η σταθερή λοιπόν τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, μέχρι τις 5 το πρωί δηλαδή, είναι στα 65 ευρώ. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο είναι 28 ευρώ αντί 25 που ήταν, και το νυχτερινό είναι 38 ευρώ πλέον από 35 που ίσχυε έως σήμερα. Τώρα η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Και εδώ στα παραπολιτικά, κύκλοι του ΣΑΤΑ, βεβαίως οι επαγγελματίες λένε ότι δεν πρόκειται όμως να μεταβληθεί η βασική ταρίφα, που είναι και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πέραν δηλαδή του δρομολογίου για το αεροδρόμιο. Απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, παραμένει η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα break. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και να επανέλθουμε δρυμύτεροι.
1: Δημήτρη το λένε.
0: Ποιον?
1: Να επανέλθουμε Δημήτρη.
0: Τι Δημήτρη? Και ποιος είναι Δημήτρης?
1: Δημήτρη, Δημήτρης.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά.

Λοιπόν, ξημερώματα, 5 και 25 πρώτα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδόνος. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγα λεπτά με την τροχαία. Έγινε στο ύψος της Γλυφάδας, το ρεύμα προς Αθήνα, στην πλατεία Βεργωτή. 5 άτομα επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Έχουμε 2 άτομα, από τα οποία είναι πολύ σοβαρά. 1 άτομο ελαφρότερα.

Και η αστυνομία μας δίνει και δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό μας έδωσε πριν από λίγα λεπτά η τροχέα. Έχει κλείσει ο δρόμος, άνοιξε τώρα πριν από 15 λεπτά. Στο ρεύμα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Μια δυσάρεστη είδηση, έτσι, πολύ νωρίς τα ξημερώματα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Οι άνθρωποι, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Και φυσικά ό,τι νεότερο είναι και πάλι θα σας ενημερώσουμε.

0: Εξελίξεις φυσικά και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην φυλακή οι δύο γιατροί. Και φυσικά σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και μια ένταση εκεί στις γενικές φυλακές του Κορυδαλού, διότι μόλις πληροφορήθηκαν οι κρατούμενες ότι επρόκειτο να πάει η ΓΑΚΑ εκεί, υπήρξε μια αναστάτωση. Και αυτό διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος Μαζονάκης κάθε χρόνο του Αγίου Βαλεντίνου πήγαινε στις φυλακές και τραγουδούσε για τις κρατούμενες. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, αναπτύξει. Δεν τραγουδούσε απλώς, μιλούσε μαζί τους, καθόταν, άκουγε ό,τι είχαν εκείνες να του πούν, μοιραζόταν στιγμές. Υπήρξε λοιπόν μια αναστάτωση γύρω από αυτό. Και βεβαίως έρχονται στο φως και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την διαχείριση της κατάστασης στο περίφημο αυτό ιατρείο της Καρνεάδου. Έρχονται στο φως πολλές καταγγελίες ανθρώπων που πήγαν εκεί και δεν είδαν αυτό που ευαγγελιζόταν οι δύο γιατροί. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες και για αυτό το ιατρείο, αλλά και για άλλα ιατρία, έτσι που υπόσχονται διάφορα και τελικά τίποτα αυτά δεν ισχύει. Και πολλά πολλά ακόμη βγαίνουν στη δημοσιότητα. Θέλω να ακούσουμε την κυρία Γιανατσούλια. Είναι στιχουργός, είναι αυτή που έγραψε πολλές μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Μίλησε στον Αλφα και είπε για κάποιες στιγμές που είχαν οι δυο τους όταν διαλέγανε τα τραγούδια. Θέλω να την ακούσουμε, είναι πολύ συγκινητικά.
1: Ήταν ένας ορμητικός ποταμός μέσα του, γι' αυτό και πρωτοπορούσε και στην εμφάνιση αλλά και στα τραγούδια του. Ήθελε τους στίχους ψαγμένους, όχι απλοϊκούς, αλλά απλούς με βαθιά νοήματα και οπωσδήποτε με εικόνες. Είχε μεγάλη αδυναμία, δώρες μικρές, και η φράση που τον είχε συγκλονίσει όταν του δείξαμε το τραγούδι με το σαμπάνι ήταν «Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι, λάμπω σαν φως, μας το σημάδι το σκοτάδι έχω βάλει».
2: Στα μάτια μου δεν είναι. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Σαν φως. Μα το
1: σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει. Έπρεπε να ταυτίζεται ψυχικά με τους στίχους, αλλιώς τους απέριπτε. Για παράδειγμα, το τίμημα που γράψαμε με τον Γιώργο Σαμπάνη θέλησε να το πει μόνο και μόνο για τους εξής στίχους. «Υτρός καιρός, μα δεν θα πέσω στα πατώματα, κι ας με θέλησες εσύ, ναυάγιο πλοίο. Απ' τις Καστέλας τα στενά ως άσπρα χώματα, σπάω τους δρόμους, γυρισμού σου να αποκλείω». Και με ρώτησε, «Από πού και ως πού ξέρεις πως συχνά κάνω αυτή τη διαδρομή

σε ένα άλλο τραγούδι, το ένα θαύμα, που ήταν αγαπημένο του, κάθε φορά που με συναντούσε μου έλεγε να χτυπήσεις ξαφνικά αυτή την πόρτα. Θα σβηστά τα θέλω μου να ανάψεις φώτα. Μήπως έχεις κάμερα και βλέπεις τη ζωή μου.

0: Και συγκινητικά όλα αυτά που είπε η αγαπημένη στιχουργός, που έχει γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες και για τον Γιώργο Μαζονάκη μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη στη μουσική και φυσικά για άλλους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Την ακούσατε και την ίδια, ήταν πάρα πολύ συγκινημένη με όλο αυτό που είχε συμβεί. Όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητά. Και βεβαίως μίλησε ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη για πρώτη φορά, μίλησε στην τηλεόραση του Star.
1: Δεν μπορώ. Καλημέρα στην τηλεόραση με την κοιτάω το παιδί μου.
2: Θέλω να μου πείτε μόνο αν αισθάνεστε έτσι μια μικρή δικαίωση που προφυλακίστηκαν οι γιατροί.
1: Βέβαια, δικαιώθηκε. Ο θάνατος του παιδιού μου θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος να τα ψάχνει τέτοιες περιπτώσεις, να τις ψάχνει καλά.
0: Τώρα όπως προκύπτει, η γιατρός η Γάκα έστειλε την περιβόητη φωτογραφία που γίνεται πολύς λόγος για αυτή, μια φωτογραφία που στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό και ανακτήθηκε από τις αρχές. Σε αυτή λοιπόν, αυτή λοιπόν τη φωτογραφία την έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη να καταθέσει και αυτός για το αν είχαν οποιαδήποτε σχέση, αν είχαν κάποια επαφή. Το ρεπορτάζ λέει ότι είχαν ένα ραντεβού, είχε προηγηθεί ένα ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έγινε ένα δεύτερο ραντεβού και ότι σε αυτόν εστάλει η φωτογραφία από τη Γάκα όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν σε θέση, δεν ήταν καλά. Ο ίδιος λέει ότι είχε την αίσθηση όταν του εστάλει η φωτογραφία ότι δεν είχε φύγει από τη ζωή. Για να τον ακούσουμε.
3: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
4: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία Γάκα?
3: Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι,
5: τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
3: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
6: Έλα, Άννα.
5: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
6: Λοιπόν.
3: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
6: Σας έχουν καλέσει για τη Δευτέρα, ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα στοιχεία και τη συνομιλία που είχατε την επίμαχη ώρα, το έχετε καταθέσει ή θα τα καταθέσει?
3: Όχι, δεν τα έχω καταθέσει. Αλλά είναι ήδη στη δικογραφία.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό, έτσι, μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά ερχόμαστε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τις δικές σας καλημέρες και ό,τι εσείς θέλετε, εάν και εφόσον βρίσκεστε σε μια θέση τέτοια που μπορείτε να στείλετε ένα ωραιότατο email να μας πείτε την κατάστασή σας.
7: Έρχεται το mail.
0: Radio Papa, αφού το είπα. Radio Papa και παραπολιτικά.gr.
7: Μπράβο, το κόρη.
0: Πάρε ένα κλειπιτζούρι.

0: Λοιπόν, ο Χάρης μας δίνει τιμοκατάλογο. 80 ευρώ χήμα, το πιο φθηνό ξύλο.
1: Τι χήμα, ξύλο, τι ξύλο.
0: Χήμα. Τι, περίμενε τώρα, τι ξύλο, άκου εδώ πέρα τι λέει. Χήμα, δηλαδή όχι σε τσουβάλια. Μου τα πετάει, λέει, στο ραδιόφωνο, λέω. Στο πεζοδρόμιο. Μου τα πετάει στο πεζοδρόμιο και τα μαζεύουμε, λέει, μαζί με φίλους. Αυτά 80 ευρώ. Και μετά, λέει, εγώ και οι φίλοι, πίκρα, τα ανεβάζουμε στον τέταρτο. Γεια σου, ρε Χάρη, γίγαντα.
1: Όχι, δεν κάνει. Στη ζούλα, ίσως.
0: Δεν μπορεί να μην έχει ασανσέρ ο άνθρωπος.
1: Τι λες, μωρέ, παιδάκι.
0: Γιατί ρε, εσύ όλοι έχουν ασανσέρ, επειδή είσαι σε τεχνολόγια.
1: Είχα ακούσει για ένα. Είχα ακούσει λοιπόν για
0: εμένα
1: ένα.
0: Εμένα στο πατρικό μου δεν έχουμε ασανσέρ, αδερφέ μου.
1: Είχα ακούσει λοιπόν για ένα πεντάρι που πνιδιαζόταν στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Πρώτη μούρη κοντά στην πλατεία, ας πούμε, εκεί πέρα. Πόσα τετραγωνικά, 120-130, πόσο τότε είναι ο τύπος.
0: Περίμενε. Ξαναδώσουμε τα δεδομένα. Κέντρο Εξάρχεια.
1: Κέντρο Εξάρχεια.
0: Εκτός.
1: Πέμπτος. 120 τετραγωνικά. Πόσο τότε.
0: Χωρίς ασανσέρ.
1: Πόσο τότε είναι.
0: Χρονολογίας.
1: Πέρσι.
0: Όχι, εσύ, το διαμέρισμα.
1: Το με διαμέρισμα δεν ξέρω.
0: Η πολυκατοικία πόσο ήταν.
1: Η πολυκατοικία ήταν έτσι, του 80-90.
0: 120 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Να μην τότε είναι φθηνό, ρε παιδί μου, τώρα φθηνό. Ναι. Έτσι. Ναι. Τζάμπα πράγμα, ξέρω εγώ, 800.
1: Τι. 2,5 εκατοστάρικα, γιατί δεν είχε ασανσέρ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοια θέματα να ανεβοκατεβαίνουν. Κάνουν. Να, ο Δημήτρης, ας πούμε, θα μπορούσε κάλλιστα. Από την Πάτρα, θα μπορούσε κάλλιστα να πηγαίνει. Να μένει.
1: Αγιονόρος.
0: Με τροχαλία.
1: Έτσι.
0: Με τροχαλία.
1: Όπως το κάνουν στο Άμστερνταμ. Στο Άμστερνταμ,
0: ναι.
1: Όταν είναι να γίνει μετακόμιση, επειδή είναι στενή η χώρα, δεν χωράνε, δεν περνάνε, δεν.
0: Ναι.
1: Κινείται το θέμα, είναι από το παράθυρο. Υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο σε καθέ.
0: Ναι.
1: Και γίνεται με, υπάρχει τροχαλία. Λέει κατεστημένη.
0: Τώρα εσύ μου το παίζεις, ας πούμε, πολιτισμένος τώρα και καλά.
1: Εγώ,
0: και καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμείς στο πατρικό μου δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν έχουμε σανσέρ, διότι είναι στην παλιά πόλη. Στην παλιά πόλη όλα τα σπίτια δεν είχαν σανσέρ. Και μη με γι' αυτό με είδε φίτ μετά τις διακοπές. Κατάλαβες. Δεν δηλαδή, κατέβηκα το δεύτερο έτσι πήγαινα.
1: Δεύτερο. Άλλο δεύτερο, δεύτερο ναι. Άλλο πέμπτο.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Δεν έχει. Είναι η πολεοδομία.
0: Ναι, το, είμαστε στο.
1: Η ρημοτομία της
0: ναι,
1: πόλεως.
0: Στο ιστορικών κέντρων. Ναι, ο Γιώργος ο Βρέτας.
1: Κοντά στο Δημαρχείο είσαι δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Από πίσω.
1: Από πίσω από το Δημαρχείο, μάλιστα.
0: Ο Γιώργος, λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, Έρη, παρών και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου από τη Ραφίνα. Ωραία η Ραφίνα.
1: Ωραία είναι, για ψαράκι είναι ωραία.
0: Ναι. Και όχι μόνο για καφεδάκι, για ψαράκι, ναι. Για βολτούλα.

0: Εκεί τώρα στην Κυψέλη, τι γίνεται, ρε Σίλια? Τι γίνεται με αυτή
1: την. Είδα κάτι πλάνα, ναι. Δεν θυμάμαι, χτες πρέπει να τα είδα.
0: Ναι, για
1: με τις πολυκατοικίες, ναι. Χωρισμένες, δηλαδή ρογμές.
0: Ναι.
1: Λες ήμαρτον, Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου στα Παραπολιτικά λέει ότι ακόμα 10 πολυκατοικίες προτίθενται στις 14 που εμφανίζουν προβλήματα. Και ακούστε τι κάνουν οι κάτοικοι. Δηλαδή σε τι φάση βρίσκονται οι άνθρωποι. Στις ρογμές έχουν βάλει κέρματα. Έχουν βάλει κέρματα μέσα στις ρογμές και αν πέσει το κέρμα, σημαίνει
1: ότι μεγάλωσε.
0: Ότι μεγάλωσε, ναι. Έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Για να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέσει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει. Δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλο οι ρογμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μια απάντηση.
6: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
0: Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά σπίτια. Όταν λέμε για 14-20 πολυκατοικίες και τα λοιπά, φανταστείτε πόσα διαμερίσματα υπάρχουν μέσα από ο κόσμος. Κάποιοι αυτούς που έμεναν εκεί έχουν ήδη φύγει. Κάποιοι οι οποίοι νίκιαζαν, ήταν το σπίτι που νίκιαζαν. Εννοείται ότι έφυγαν.
1: Αλέ ρετούρ
0: και δεν μπορεί και ο ιδιοκτήτης να το ξανανικιάσει. Άρα έχει και αυτός πρόβλημα. Και κάποιοι οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν εκεί. Ενώ δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς ενδείξεις αν υπάρχει θέμα κτλ. Που εντάξει, τώρα λίγο φανερότερο ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Γιατί και σε άλλα σημεία και σε άλλες περιοχές αρχίζει και έχουν εμφανίζονται προβλήματα, ρε παιδί μου. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί τώρα πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση. Γιατί και το έργο έχει σταματήσει.
1: Άμεσα, χτες.
0: Χτες. Αυτό. Έτσι. Το πρώτο περιστατικό. Θυμάμαι ήταν γύρω στο Μάρτι, τότε που ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει λάσπη, ένα ξημέρωμα, άρχισε να αναβλύζει λάσπη στην Κυψέλη και λέγανε από πού μπορεί να είναι και τα λοιπά, μήπως είναι λέει από κανένα καταλυμμένο, και έτσι σιγά σιγά άρχισε να φαίνεται το πρόβλημα. Άρχισε δηλαδή να εμφανίζουν οι πολυκατοικίες ρογμές, να φρακάρουν τα τζάμια, άνθρωποι που έχουν μιλήσει, πάρα πολύ ήταν, ας πούμε, στο δωμάτιο, στο υπνοδωμάτιο, και εκεί που ήταν στο υπνοδωμάτιο με κλειστή την πόρτα δεν μπορούσαν να την ανοίξουν. Γιατί ξαφνικά φράκαρε, ναι, τέλος. Ναι. Φράκαραν τα παράθυρα, δεν άνοιγαν οι πόρτες. Ναι. Είναι σοβαρά τα θέματα εκεί τώρα, δεν είναι παίξε γέλασε. Γι' αυτό και τα στοιχεία έχουν πάει στην εισαγγελία. Ήταν και ο δήμαρχος της Αθήνας χθες εκεί στην εισαγγελία. Χρειάζονται και γρήγορα να γίνουν οι αυτοψίες που έχουν γίνει, να βγουν τα πορίσματα. Τι θα γίνει, πώς θα φτιαχτούν αυτά, έτσι.
1: Πώς θα αποζημιωθεί.
0: Πώς θα αποζημιωθεί ο άλλος, ο οποίος έχει μια περιουσία, ας
1: και
0: πούμε.
1: Και ενοικιαστής και ιδιοκτήτης.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτυχε κάτι, θα πάμε σε άλλο διαμέρισμα. Είναι άλλο και διαδικασία.
0: Και ιδιοκτήτης βέβαια είναι η περιουσία σου, δεν το συζητάμε, έτσι, είναι η περιουσία ακριβώς. Σου. Δεν μπορεί, ας πούμε, να λέμε θέλουμε τους φόρους που έχει από πορεία από ένα ακίνητο, έμφυα και τα λοιπά, τον ατάλο, ο φόρος περιουσίας και τα λοιπά, και την ίδια ώρα αυτό το σπίτι να είναι ακατοίκητο, έτσι, και με ζημιά, και πέρα από τη ζημιά και ο φόβος, έτσι, ο φόβος τι μπορεί να γίνει, πρέπει να βρεθεί μια λύση.
1: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι, δηλαδή δεν μπορεί να το προβλέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Και στο κάτω-κάτω δεν είσαι και επιστήμονας, ας πούμε, να πεις. Θες να πας να γυρίσεις τη δουλειά, δεν μπορείς, ας πούμε, να κινείσαι στο κάθε μέρα, το οποίο δεν κάνει και δεν περιμένει καμία απόφαση και κανέναν να βγάλει πόρισμα.
0: Ακριβώς.
1: Στους 2 μήνες και στους 3.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή σημαίνει το επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγανε και κάτι παλιότερα, η ακακία δεν χρειάζεται να γίνει πολλές φορές, μία αρκεί.
0: Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, για το προλαμβάνειν, έτσι, για το προλαμβάνειν, και επειδή υπάρχουν και κυκλοφορούν σε διάφορα, έτσι, επαγγέλματα, το βλέπουμε τώρα και με την υπόθεση Μαζονάκη, έτσι, σκιτζίδες σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι, διότι εδώ αποδείχθηκε ότι μιλάγαμε για μία γιατρό η οποία είχε ένα πτυχίο που δεν ξέρουμε από πού το πήρε, που έλεγε ότι έχει πάρει πτυχίο από τη Χαβάη, από τη Χονολουλού, κβαντική, φόραγε κάτι εδώ πέρα, κάτι κολλιέ, αυτά με τα λουλούδια και αυτό ήταν το πτυχίο και τα λοιπά.
1: Μαλιάδες.
0: Ναι, δηλαδή το τι θα ακούσουμε ας πούμε τώρα, και μάλιστα είχε και καλό πελατολόγιο, δεν ήταν ας πούμε...
1: Αυτό είναι το παράδοξο.
0: Αυτό είναι το παράδοξο, ναι, ότι πάρα πολλοί, πάρα πολλοί την εμπιστεύονταν. Την εμπιστεύονταν και μάλιστα ήταν ας πούμε επιφανής και πλήρωναν και αδρά.

0: Λοιπόν, ακούστε καταγγελίες τώρα για το συγκεκριμένο ιατρείο. Εκεί να δείτε τι γινόταν. Είναι πραγματικά, εξωπραγματικά αυτά που ακούμε κάθε μέρα.
1: Πληστική γιατρός με εξαιρετική στην γυναικολογία. Στο χώρο της ακουγόταν ας είναι η top γιατρός. Που πολύ δύσκολα κλείνεις ραντεβού, πολύ δύσκολα την βρίσκεις, είναι πολύ ακριβή.
2: Έβλεπες όλα τα αρχεία των ασθενών, τα ονόματα.
1: Πήγαιναν από δημοσιογράφοι, από...
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θερούνταν ο σούπερ ντούπερ γιατρός για να πας για δυνάτισμα. Είχε μια έπαρση, μια λαζονία. Ήταν σαν περσόνα. Λες και θα σε σώσει από τα πάντα.
4: Είχα επισκεφτεί και το γιατρό του. Είχα πάει δύο φορές επισκέψεις, όπου ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο και δεν είναι στο χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε.
1: Πάνω κάτω ψηλωτέει διέγραφε σε όλους μας, από ό,τι είχα καταλάβει. Εκείνα είχε η πρώτη επίσκεψη από τα 400 ευρώ, αμέρες μετρητά, χωρίς απόδειξη ήταν 350.
5: Τοποθέτησα τα πόδια μου χωρίς κάλπη πάνω σε δύο πλατφόρμες και βγήκανε 5 σελίδες με κάποιες τιμές. Οι τιμές αυτές σχετίζονται ουσιαστικά με αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή χωρίσματα που βγαίνουν όταν κάνουν αιματολογικές εξετάσεις. Θέλανε να μου κλείσουν αμέσως και ραντεβού, επόμενο ραντεβού. Μου έδωσαν συμβάσματα από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι. Το κόστος του ήταν μεταξύ 800 και 1000 ευρώ. Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι το διατροφολόγιο περιείχε καραβίδες, αστακούς.
0: Λοιπόν, ακούσατε τις καταγγελίες στην τηλεόραση του Star. Ήταν και η Χριστίνα Παπά ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν. Έτσι που είχε και αυτή μια εμπειρία εκεί με το συγκεκριμένο ιατρείο, που ήταν πάρα πολύ γνωστός μένο γιατρός, αλλά η ίδια τουλάχιστον απέφυγε όλο αυτό, διότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σε πολλούς κάτι δεν πήγαινε καλά, σε άλλους όμως δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι τους έπεισαν και προχώρησαν σε θεραπείες, λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τα σανσέρ. Λέει, να ξέρεις, Σέρι, δεν μπαίνω εύκολα στα σανσέρ. Να τα βλέπεις.
6: Γιατί?
0: Το κάνω, λέει, αυτό που λες. Ανεβαίνω με τις σκάλες. Όπου κι αν είναι, λέει, ανεβαίνω με τις σκάλες. Ναι, είδες. Διότι ο άνθρωπος είναι fit, δεν είναι σαν εμάς.
6: Fit. Ναι. Τώρα.
0: Εσύ είσαι fit στις θυρόπιτες. Δεν είσαι fit.
6: Είμαι
0: στα...
6: fit παντού.
0: Ναι. Σε ό,τι έχει η βιτρίνα ενός φούρνου.
6: Σε ό,τι έχει. Όχι. Είμαι fit παντού.
0: Είσαι fit παντού.
6: Είμαι fit και...
0: Στο πρώτο...
6: Ποιο πρώτο?
0: Στην πρώτη βιτρίνα είσαι fit ή στη δεύτερη? Δηλαδή,
6: την πρώτη
0: στην
6: πρώτη, τελευταία.
0: Στην πρώτη συνήθως βάζουν τυρόπιτες και τα λοιπά. Τυροκούλαρα και τέτοια. Στη δεύτερη...
6: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
0: Γιατί διαβάζω εγώ, τον περιβλέπω.
6: Τι διαβάζεις?
0: Σε έχω καταλάβει.
6: Όπα, τρίπλα τώρα.
0: Σε έχω καταλάβει.
6: Πώς τα ξέρεις να μας πεις?
0: Τα ξέρω, διότι σε έχω καταλάβει. Είσαι ο άνθρωπος, δηλαδή. Είσαι γρήγορα, γρήγορα.
6: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
0: Καταρχάς μιλάει εμπειρία. Συγχαρητήρια τα βασικά. Έτσι. Θεωρώ ότι είσαι στο πρώτο.
6: Τελικά, για να μιλήσει εμπειρία. Είσαι μικρότερη από μένα ή μεγαλύτερη από μένα?
0: Καλά, προφανώς είμαι μικρότερη. Αλλά δεν είμαι πολύ μικρότερη. Αλλά δεν είμαι πολύ μικρότερη.
6: Πώς τα κάνω. Γι' αυτό σας αρμάζω, σας τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό.
0: Μα ναι, σου λέω, ξέρω τώρα. Σε έχω καταλάβει.
6: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Ξέρω, σε βλέπω πως όταν μας στέλνουν φωτογραφίες με τυρόπιτες και τέτοια, γυαλίζει το μάτι σου.
6: Ελπίζω, παιδιά, εσείς που στέλνετε.
0: Από μπλε γίνεται πράσινο.
6: Ελπίζω, παιδιά.
0: Μπλε δεν
6: λοιπόν
0: είναι το μάτι σου.
6: Τι είναι?
0: Μπλε δεν είναι.
6: Γκριζοπράσινο.
0: Να, γκριζοπράσινα μάτια.
6: Λοιπόν, ελπίζω.
0: Με μπλε βλεφαρίδι.
6: Ελπίζω, παιδιά, εσείς που στέλνετε φωτογραφίες.
0: Ναι.
6: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Εννοείται.
6: Η σχέση μας να περάσει στο επόμενο στάδιο.
0: Έτσι.
6: Έτσι. Ποιο, είναι το επόμενο στάδιο? Οι φωτογραφίες να γίνουν απτά πράγματα.
0: Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπημένη τη Λίντια. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να, Ηλία, με εδώ πέρα ζήτησες κάτι από φούρνο και έστειλε ο Παύλος από την Νέα Σμύρνη εδώ πέρα κάτι σε γλυκό όμως. Γι' αυτό δεν το έστειλε νωρίτερα. Πρέπει... γιατί ξέρει ότι εσύ είσαι του Αλμύρου.
1: Πρέπει, παιδιά, να κάνουμε, να θέσουμε νέες βάσεις.
0: Νέες βάσεις σε αυτή τη σχέση, έτσι. Πρέπει, βέβαια, βέβαια. Έτσι, με χαρούμενη διάθεση, λοιπόν, να ξεκινάμε τη μέρα μας. Ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, είναι μαζί μας. Σήμερα, λοιπόν, στα περίπτερα όλης της χώρας. Καλημέρα σας, κύριε Λυκούδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Τι έχουμε σήμερα με την εφημερίδα?
2: Σήμερα η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, όλα τα περίπτερα της χώρας, με μια πολύ ειδική και όμορφη προσφορά για όλους τους φίλους αναγνώστες, μια πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα, κανονικού μεγέθους, βυζαντινής τεχνοτροπίας, από τη μεγάλη ποικιλία που έχει η Κιβωτός, για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες ποια τους αρέσει και ποια θέλουν να αγοράσουν, και μαζί με την εφημερίδα είναι η εικόνα δωρεάν, και μαζί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα από αυτά τα αφιερώματα που πρέπει να τα φωνάζουμε, να ακούγονται, γιατί είναι ξεχωριστά. Μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν εν ζωή τον Άγιο Ιάκωβο Τελίκη πάνω στην Εύβοια, στη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Έναν παππούλι, έναν γέροντα, έναν Άγιο που τεκούρασε με το πετραχύλι του χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες πτυχές. Για αυτόν τον Άγιο μιλούν άνθρωποι που τον γνώρισαν, πώς ήταν, πώς τους συμπεριφερόταν, άλλες φορές με περισσή αγάπη, άλλες φορές με παιδαγωγία όταν έπρεπε, δηλαδή λίγο πιο αυστηρός. Ιδιαίτερες στιγμές, ναι, που φέρνουν τον Άγιο πιο κοντά μας, ιδιαίτερες στιγμές και μαρτυρίες. Μαζί με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας και μαζί όλες οι ειδήσεις, και κοινωνικές και γενικότερα με ένα κοινωνικό πρόσημο, φιλανθρωπικές, από πολλές ενορίες που κάνουν τεράστιο έργο, αλλά δεν φαίνεται. Με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λυκούδη. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Στην Ισπανία υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία, στη Βαρκελόνη, στη Βαλένθια. Υπάρχει, μάλιστα, είναι κλειστά μετρό, αεροδρόμιο. Είχαμε εκατοντάδες κλήσεις εκεί στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία δηλαδή, γενικότερα από ό,τι βλέπω. Εκατοντάδες κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα πάρα πολλά στις πτήσεις. Μάλιστα, ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χήμαρο, λόγω των πλημμυρών, των βροχοπτώσεων εκεί που πλήττουν τις ακτές της Ισπανίας. Νωρίτερα η πολιτική προστασία έχει αναφέρει ότι αναζητούνταν γυναίκα στην ίδια περιοχή. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ανατολική Ισπανία, θέτοντας για μικρό χρονικό διάστημα τη Βαρκελόνη σε κόκκινο συναγερμό λόγω κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους της Καταλωνίας και της Βαλένθιας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε απολύτως απαραίτητες, και ο Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, είπε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ζήτησε μέγιστη προσοχή από όλους τους πολίτες. Όπως καταλαβαίνετε, με κλειστά μετρό, λεωφορεία να αλλάζουν δρομολόγια και να έχουν καταγραφεί πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στο αεροδρόμιο, υπήρξαν και πάρα πολλές ακυρώσεις φυσικά. Πάνω από 850 κλήσεις στην Καταλωνία, έτσι, διότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά περιστατικά, περισσότερα από 500 περιστατικά.

Βεβαίως εκεί στη Βαλένθια και πάλι είχαν γίνει καταστροφικές πλημμύρες το 24, πριν από 2 χρόνια, και μάλιστα είχαν χαθεί τότε 230 άνθρωποι. Έχουν καταγραφεί σε ορισμένες περιοχές τώρα με την σημερινή κακοκαιρία 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μισή ώρα. Δηλαδή μιλάμε για τόνους νερό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Does it have to start right now? When you were almost

Και πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα μας, καλό πρωινό να έχουμε εδώ από τον Στάτους 107 και 7. Πέμπτη σήμερα, μήνας έχει 17. Ικανοποιητικότατες οι θερμοκρασίες, δεν ανάβουμε τίποτα, δεν καίμε τίποτα. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Στον αφορά τη θέρμανση ή την ψήξη. Έχει αντί κατά τα άλλα, αφήστε το να πάει.

απαραίτητο αξεσουάρ τούτης της ώρας, ένας καφές, ένα τσάι, ό,τι θέτε τέλος πάντων. Χρόνια πολλά σήμερα σε Αγαθοκλή, Αγαθόκλια, Αγάπιο, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό και Σοφιανή. Ελπίδα, πίστη. Ελπίδα έχουμε να πέσει το πετρέλαιο. Πίστη έχουμε ότι θα πέσει. Σοφία έχουμε, αλλά δεν πέφτει, δεν είναι στα χέρια μας να το ρίξουμε το πετρέλαιο. Και η πρώτη κίνηση που κάνουμε πάντα όταν ξεκινάει η εκπομπή είναι να ανοίξουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2310-513-000, 2311-82-1050 και το Viber 6908-357-800 για τις καλημέρες μας. Θέλω γλυκές καλημέρες, γιατί όσο περνάει, όσο τρέχει η εβδομάδα, ναι μεν φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, αλλά κουραζόμαστε κιόλας, έτσι μην το ξεχνάμε κι αυτό. Δεν είμαστε και από αυτούς που κάθονται, ρε παιδί μου, και ρέουν τα λεφτά και δουλεύουμε από χόμπι. Δεν είμαστε από αυτούς, τι να κάνουμε τώρα. Όπως λέει, δεν είχαμε μπάρμπα στην κορώνη. Ελάτε λοιπόν να πούμε τις καλημέρες μας. Με πολλά και διάφορα και σήμερα. Όντως έχουμε πάρα πολλά και διάφορα σήμερα. Εχθές είχαμε κύπελο, οι ομάδες μας νικήσανε ΠΑΟΚ και Άρης, με την ψυχή στο στόμα βασικά, αλλά νικήσανε. Κάτι και αυτό. Στο Europa League νίκησε και ο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε τα αθλητικά κλασικά αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ναι, βέβαια, έχουμε και δημοσκοπήσεις. Κλασικά, πρώτη είναι Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας, σταθερά τρίτο το Πασόκ. Μεγάλη πτώση της Καριστιανού. Όσο πάει και πέφτει προς το όριο του να μπει στη Βουλή η κυρία Καριστιανού. Κάτι δεν κάνουν καλά μάλλον, έτσι.

Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος με το πετρέλαιο θέρμανσης. Γύρω στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάζει, διότι για ένα περίεργο τρόπο οι Χούθοι προελάβουν παντού. Και άμα τους δείτε είναι με κάτι όπλα σας φεντώνει, δηλαδή σχετικά με το που έχει φτάσει η τεχνολογία, σας φεντώνει είναι το όπλο και κάνουν ό,τι θέλουν. Επηρεάζουν και αυτοί, επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες τη ροή πετρελαίου, οπότε καταλαβαίνετε, μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα, όπου σερενάτα εμείς. Το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Φυσικά προφυλακιστέ ο το ζεύγος. Ο κύριος κάνει επιδεία πείνας, λέει, δεν ξέρω γιατί. Ποιος ξέρει. Σήμερα στον Κορυδαλό Γάκα και Θεοδωρόπουλος. Μίλησε λίγο και με ένα υπνοθεραπευτή. Τον είδα και αυτόν λίγο, είναι λίγο όπα, ε. Τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω εγώ, πάντως άμα τον έβλεπα, αυτόν τον κύριο υπνοθεραπευτή, δεν θα πήγαινα να με υπνοθεραπεύσει. Είχαμε και δηλώσεις του πρόεδρου του κύριου Πατούλη, πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος τι είπε, πήγαμε λέει μια φορά στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν να μπούμε από το... Από πού να μπαίναμε από το μπαλκόνι? Να ξαναπάτε ρε παιδιά. Για να μην σ' ανοίξουνε, κάτι θα είναι. Δεν σας κίνησε την υποψία γιατί δεν άνοιξαν. Και πήγατε μία φορά. Μία φορά δηλαδή. Πόσα χρόνια δουλεύει αυτό το ιατρείο? Πήγατε μία φορά. Εκεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πρέπει να ζωγραφίζουν, ε. Ελάτε για καλημέρες. Seams, but... 23 10 513 000, 23 11 82 10 και 50 το Viber. No. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Άννα. Γεια σου Ιωάννη μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό πρωινό να έχετε.

Τα άλλα έχουμε, είπαμε, τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε και τα δικά μας εδώ, τα ωραία μας. Θα τα δούμε, θα ανοίξουμε την βεντάλια μας. Είχαμε φουρτάκια στην πόλη. Έχουμε πεζοδρόμηση. Έχουμε αλλαγή στα κόμιστρα, στον ταξί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε κλείσιμο της περιφερειακής απόψε το βράδυ. Έχουμε νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο. Είχαμε και ένα ματηρό επεισόδιο χθες το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς είχαμε πραγματάκια τα οποία θα τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκω καλά. Όμορφο πρωινό, Πέμπτη, καλή εκπομπή, λέει ο Δημήτρης. Σήμερα θα πάω να πάρω τετράδια για τα δύο μου παιδιά, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δεν ξέρω αύριο πώς θα είμαι το πρωί. Εσείς πήρατε βασικά, δώστε μου μια εικόνα λίγο οικονομική. Τι γίνεται, πόσα δώσατε, αν πήρατε, γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε για κανονικό μάθημα, να σου πω την αλήθεια. Να λίγο κάνω, λίγο δεν κάνω, λίγο ήρθε ο καθηγητής, γνωριστήκαμε.

Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, επαγγελματίες, φίλους, σε όσους βρίσκεστε στη δουλειά, σε όσους βρίσκεστε στο σπίτι, σε όσους έχετε ρεπό, τυχεροί, ωραίοι. Έτσι ένα ρεπό μισοβδόμαδα ρε παιδί μου, να σπάσει λίγο την αλυσίδα, ε. Άντε να αρχίσουμε λίγο με χαμόγελο τη μέρα μας, γιατί το ένα πάνω απ' τ' άλλο μας έρχονται. Καλό πρωινό, παιδιά. Καλημέρα.

Στα ύψη λοιπόν το πετρέλαιο. Η Αμερική δεν τρελαίνεται κιόλας, γιατί πουλάει ούτως ή άλλως. Μια χαρά, τη βολεύει κιόλας, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε τα θύματα. Η Ευρώπη βασικά είναι τα θύματα. Μια Ευρώπη η οποία δεν κουνιέται. Η κάθε χώρα λέει μόνη της και να δει και να κάνει. Για κάτι καπάκια όμως και κάτι πλαστικά, η Ευρώπη μια χαρά παίρνει αποφάσεις γρήγορα γρήγορα. Αργοκίνητο καράβι, τα πάμε. Ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος το σκέφτεται από τώρα. Πώς θα βγει ο χειμώνας αν συνεχίσουμε έτσι, που όπως όλα δείχνουν δεν θα αλλάξει κάτι.

Από τώρα λοιπόν υπάρχει ένας βραχνάς στην τσέπη του κάθε πολίτη, γιατί ανεβαίνουν και το αέριο, ανεβαίνουν όλα, έτσι. Δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο, δεν θα είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι και η βενζίνη. Σκεφτείτε τη βενζίνη ένα 60-70 που ήτανε, και ένα 80 και έχει πάει 2-10-2-20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η τσέπη καίει, ζηματάει. Και φυσικά όλο αυτό λογικά θα συμπαρασύρει και τα προϊόντα, έτσι. Μιλάμε, θα συμπαρασύρει τις μεταφορές, που αυξάνει το πετρέλαιο κίνησης, θα αυξηθεί και το κοστολόγιο, το κόμιστρο που λέμε. Γιατί όσο και να επιδοτεί η εκάστοτε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, την αύξηση δεν μπορεί να την απορροφήσει. Κάθε μέρα ανεβαίνει το πετρέλαιο. Οπότε και η βιομηχανία και όλα αυτά, ξέρετε, πάλι να τιμήσεις, πάλι θα περάσουμε ωραία. Και αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι η τσέπη του, κακά τα ψέματα. Και εγώ αν περάσει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο και εδώ τσέπη μου ότι αδειάζει γρήγορα, πιο γρήγορα από τον προηγούμενο μήνα, λογικό είναι να γκρινιάζω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γεια σου Θοδωρή μου, δεν ξέρω ότι αν είστε καλά έξω. Όσοι είστε στους δρόμους, πάντως δεν έχει καθόλου κίνηση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, λογικό είναι τέτοια ώρα. Είμαστε περίπου 20 λεπτά μετά τις 6.

0: Και μου έκανε ένα εντύπωση, ένα ρεπορτάζ. Του Ζαχαρού για ένα σχολείο. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν παιδιά μικρών τάξεων του Δημοτικού που παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και τα πετούν στην ανακύκλωση. Τα βιβλία για τα οποία πρώτον πλήρωσαν οι φορολογούμενοι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεύτερον, αγωνίστηκαν δεκάδες άνθρωποι για να τυπωθούν, καλά ή κακά βιβλία. Κάποιοι θα θεωρήσουν ότι το περιεχόμενό τους δεν είναι πρέπον. Κάποιοι άλλοι ότι δεν είναι επιστημονικά άρτιο. Κάποιοι άλλοι ότι είναι τέλεια. Αλλά κάποιοι δούλεψαν για αυτά τα βιβλία. Και κυρίως είναι το εργαλείο το οποίο πριν από 4-5 γενιές οι άνθρωποι δεν είχαν και πάσχιζαν να μάθουν γράμματα, κολυβογράμματα, χωρίς να έχουν καν βιβλία. Και τώρα μαθητές του Δημοτικού τα πετάουν. Όχι απλώς τα πετάνε, τα πετάνε στην ανακύκλωση. Και μετά ερχόμαστε εμείς και απορούμε γιατί στην Πίζα πατώνουν οι μαθητές μας, γιατί η παιδική εγκληματικότητα φουντώνει και αρχίζουν οι περισπούδαστες αναλύσεις τι πρέπει να κάνουμε για την παιδική εγκληματικότητα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εμπνεύσουμε σεβασμό στον σημαντικότερο θεσμό της δημοκρατίας, στο σχολείο.
0: Εξοργιστικό το βίντεο, εξοργιστική εικόνα. Να βλέπεις παιδιά να πετάνε τα βιβλία που μόλις πήρανε στην ανακύκλωση. Προφανώς το κάνανε για κάποια μαγκιά τώρα. Ξέρετε, δίθεν μαγκιά.

0: χτυπιόμασταν παλιά έτσι. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και εμείς παίζαμε ξύλο. Και εμείς πλακωνόμασταν στις φάπες. Αλλά είχαμε όρια. Εμείς δεν ήμασταν αγγελούδια. Δεν γεννηθήκαμε αγγελούδια. Ούτε δεν κάναμε βλακίες. Κάναμε και χοντρές βλακίες μάλιστα. Αλλά αυτό το πράγμα, με τόση ευκολία ο άλλος να στέλνει στο νοσοκομείο ένα παιδί, να πετάνε βιβλία, βιβλία παρακαλώ, έτσι. Παρακαλώ.
1: Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Για αυτό το θέμα που είπε για τα βιβλία, σε κάποιο μέσο μας ενημέρωση. Καταρχήν δεν ξέρω που έγινε αυτό.
0: Στην Αθήνα έγινε. Δεν έχει σημασία που έγινε.
1: Άκουσε. Άκουσα σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ότι αυτά τα βιβλία που πετούσαν τα παιδιά ήταν παλιά βιβλία.
0: Τα βιβλία ήταν ολοκένουργια.
1: Εγώ μπορώ να πω αυτό που θέλω.
0: Ναι, το άκουσα, το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ο κύριος που παρουσίασε αυτό το θέμα έπιασε βιβλία και μας έδειξε ότι είναι φετινά. Εγώ άκουσα, μπορώ να πω αυτό που άκουσα.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά ούτε και εγώ βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά θα πω αυτό που
0: ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι, πώς το λένε, ότι τα βιβλία ήταν παλιά από την αποθήκη και τα έβαλε ο σύλλογος, μάλιστα και οι δασκάλοι και ο σύλλογος του εκεί πέρα των γονέων για να τα πετάξουν τα παιδιά. Και μάλιστα ο σύλλογος των, πώς το λένε, των κηδεμόνων των παιδιών έχουν κάνει και έξι μηνύσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ψεύδονται.
0: Το ακούω αυτό και το σέβομαι.
1: Αυτό που άκουσα, αυτό λέω.
0: Το ακούω και το σέβομαι.
1: Αυτό ήθελα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Φυσικά, φυσικά. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν αντιλέγω. Απλά η εικόνα δεν είναι, ξέρετε. Το βίντεο εννοώ, ρε παιδί μου. Σαν βίντεο δεν είναι ωραίο.

Έβλεπα ένα βίντεο άλλο που έλεγε, ρε παιδί μου, ξέρετε αυτά που κάνουν στον δρόμο, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τάλλο, και δείχνανε φωτογραφίες σε τραγουδιστών. Κατζατζίδη, της Αλεξίου. Κανένα παιδί δεν ήξερε ούτε τον Κατζίδη ούτε την Αλεξίου. Από το βίντεο, έτσι. Γιατί δεν πιστεύω να υπάρχουν, να μην υπάρχουν παιδιά που γνωρίζουν τον Στέλιο Κατζατζίδη και τη Χαρούλα Αλεξίου. Αλλά λίγο και εμείς, ρε παιδί μου, οι γονείς είμαστε στον αυτόματο, τα έχουμε τα παιδιά. Καλημέρα, Στέλλα. Δεν έχουμε χρόνο, βασικά. Αυτό δεν δικαιολογεί τίποτα, βέβαια, ότι δεν έχουμε χρόνο. Οφείλουμε τα παιδιά να τα προσέχουμε, να τα συμβουλεύουμε. Βλέπετε ότι όλες αυτές οι ακραίες ομάδες πολιτικές, βλέπε Κασιδιάρη, βλέπε Κροαριστερά, που δίνουν ένα image, μια μαγιά, μια δίθεν μαγιά στα παιδιά, πώς τραβάνε τα παιδιά της μικρής ηλικίας. Και είναι λογικό. Εκεί δεν πρέπει ο γονιός να παρέμβει και να πει, ρε φίλε, πού πας? Το θα έχει επιπτώσεις για σένα. Αυτή είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό.

Άντε καλό πρωινό. Γεια σου Τασούλη, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα, καλημέρα. Γυρνάμε λέει στο σπίτι και θέλουμε ησυχία. Έχεις δίκιο, όλοι το κάνουμε αυτό. Γυρνάμε σπίτι και τα παιδιά τα έχουμε στην άκρη. Ναι, μεν μιλάμε λίγο, βάλετε πώς πέρασε το σχολείο, πώς έγινε, να τι έγραψες, έγραψες καλά, έκανες τα μαθήματά σου, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Μετά είμαστε στο κινητό εμείς, στο κινητό τα παιδιά. Θα μου πείτε και τα παιδιά τι διεξόδους έχουν από μικρά, έτσι, γιατί άμα μεγαλώσει τι θα το κάνεις. Όταν από μικρά τα δίνουμε ένα κινητό για να μην γκρινιάζουν, είναι λογικό αυτό το παιδί όταν μεγαλώνοντας να μην ασχολείται με τίποτα άλλο. Γιατί και τα δικά μου τα παιδιά, όταν έβλεπα ρε παιδί μου ότι τα πρότεινα να πάνε να παίξουν έξω ή να κάτσουν μέσα, πηγαίναν έξω να παίξουν. Το παιδί θέλει παιχνίδι. Δεν λέω, οι κονσόλες καλές, όλα καλά. Και εμείς άμα είχαμε κονσόλες τότε, είχαμε κάτι Atari, εμείς κάτι τέτοια, θυμάστε, τρελαινόμασταν. Αλλά σαν το έξω να βγεις, να παίξεις, να το χαρείς. Τώρα βγαίνουν και γύρω παντού οικοδομές, γύρω γύρω χαμός, δεν έχεις ένα πάρκο να πας να βγεις. Τα πιο μικρά παιδιά θεωρούν αλάνα την πιλωτή. Πάμε κάτω στην πιλωτή να παίξουμε.

Όπως και να έχει το νου μας τα παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Ειλικρινά δεν γίνεται. Χάσαμε το τρένο και δεν ξέρω αν έρθει άλλο. Αν μπορέσουμε να την αναστρέψουμε την κατάσταση με τα παιδιά. Ναι, μεν γίνονται κινήσεις να απαγορευτούν αυτά, να απαγορευτούν εκείνα.

Δημήτρης λέει, το πες πολύ στο κεμμένα, εμείς παίζαμε φάπες. Αφαιρούσαμε παιχνίδι. Σωστό. Όχι απαραίτητα, αλλά ξέρα, είχαμε όρια ρε παιδί μου. Είχαμε όρια, δηλαδή ξέραμε ότι μέχρι εδώ είσαι. Μετά όταν γινόταν κάτι, έτρεχε λίγο αίμα, όπου σταματούσαμε. Τώρα βλέπεις ότι δεν σταματάνε τα παιδιά. Και αυτό προέρχεται και από τα παιχνίδια που παίζουν, έτσι. Όταν ένα παιχνίδι σου δίνει μπόνους για να σκοτώνεις συνέχεια, να χτυπάς, να κλέβεις, να κάνεις. Εντάξει, λογικό είναι. Το κανονικό ξύλο από τη μάνα μας ήταν, βέβαια. Εννοείται. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και να μην κάναμε τίποτα για να μην κάνουμε. Πέφταμε, χτυπούσαμε, ματώναμε τα πόδια μας. Γυρνούσαμε σπίτι γιατί έπεσες, πάρε ξύλο. Εμείς τα έχουμε και λίγο καλομαθημένα τα παιδιά. Αχ, μην, κόπηκε το παιδί, έτρεξε λίγο αίμα από τον νύχι. Μας πιάνει πανικός και ξεχνάμε τα δικά μας.

Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή εδώ στον Status 107.7. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Οι τηλεφωνικές γραμμές φυσικά στη διάθεσή σας, το Viber στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε. Είστε ενημερωμένοι. Και χαίρομαι που έχουμε ακροατές σαν το φίλο ακροατή που πήρε προηγουμένως. Μας βοηθάτε πάρα πολύ σε ό,τι και να γίνει. Όποτε ζητήσουμε βοήθεια είστε εκεί. Δηλαδή είτε στο δρόμο είτε για κάποιο συμβάν είστε εκεί. Και μ' αρέσει που ψάχνεστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ιωαννίδης.com.gr.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γεια σου Λευτέρη μου. Γεια σου Θωμά. Χρόνια πολλά Ελπίδα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε να δούμε τι έγινε τέτοια μέρα. Το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α. Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μεριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους. 1877 εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς παρακαλώ στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί τον ανακοινώνουν ότι το τραύμα είναι επιπόλαιο, δεν έμπνεε ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει 12 Οκτωβρίου 1920. 1978. Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000. Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. 1923. Χανκ Βίλιαμς, τεράστιος Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι, θεωρείται από τους κορυφαίους. 36 τραγούδια το έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. 1934 γεννιέται ο Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll. 1940 ο κωμικός μας ηθοποιός, ο οποίος είχε φοβερή πορεία, Σωτήρης Μουστάκας, γεννιέται σαν σήμερα.

1982. Φεύγει από τη ζωή ο τεράστιος Μάνος Λοΐζος. Γεννημένος το 1937, το 1982 φεύγει από τη ζωή, έχοντας αφήσει ήδη μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη με τραγούδια όπως «Το δρόμο», «Το κι αν είμαι ροκ», «Το ακορντεόν φυσικά», «Το τίποτα δεν πάει χαμένο», «Το ζεϊμπέικο της Ευδοκίας», «Τον αρχηγό», «Τρίτος παγκόσμιος», «Έχω ένα καφενέ», «Το φαντάρο», «Την Τζαμάικα» και πολλά πολλά άλλα τραγούδια τα οποία μας συντροφεύουν, όπως και αυτό. Αχ, χελιδόνι μου.

Χρόνια πολλά να πούμε στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλια, στον Αγάπιο, στην Αγάπη. Αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία σήμερα, έτσι. Επίσης στη Σόνια, στο Σοφιανό και τη Σοφιανή.

Φοβερός Μάνος Λουιζός. Έφυγε νωρίς. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, εκτός από την Παθέ. Εκεί στα έργα που γίνονται στην Παθέ, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, να ξέρετε. Και ξεκίνησε και μια μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα της Νεάπολης. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Έχετε το νου σας. Χθες είχαμε το θανατηφόρο δυστύχημα στο σημείο εκεί, ανάμεσα Χαλάστρα Σύνδο.

Ακούτε Στάτους 107 και 7 και πάμε να ξεφυλίσουμε τις εφημερίδες μας, να δούμε πώς βλέπουν τα όσα γίνονται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντά η Αθήνα. Ο πόλεμος για την AI γεφυρώνει τα άκρα και διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, είπαμε. 5 λεπτά πήρε τα ξημερώματα το πετρέλαιο. Νέα. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Και στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση για τα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι, τιμή του αργού το χειμώνα. Θα κλάψουμε. Υπόθεση Μαζονάκη, παραλήψεις που οδήγησαν στον θάνατο. Και Ολυμπιακός για Γελόνια 2-1. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Στα αθλητικά των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου μισθού, οι αυξήσεις που συνοδεύονται από τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το όχι σε όλα ανοίξει την πρόοδο. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Πρωθυπουργός. Και δημοσκοπήσεις, τα πρώτα κέρδη της Δημοκρατίας. Δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες, τα λέγαμε και το πρωί. Και στα δύο είχαμε μικρή άνοδο της Δημοκρατίας. Σταθερά δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Σταθερά τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Και μεγάλη πτώση έχουμε για μία ακόμη φορά της κυρίας Καριστιανού. Εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός. Δίλημα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενεργειακή θηλιά στο δεύτερο μισό της εφημερίδας. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου του 22 το πετρέλαιο κίνησης. Και πού είμαστε ακόμα? Ρίζοσπάστης, okay. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο φεστιβάλ νέο διηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος, crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις, τα πλεονεκτήματα, τα αμυνεκτήματα και οι παγίδες, τι να επιλέξετε ανάλογα με το ύψος των οφειλών. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση. Μητσοτάκης, ελπίδα, η περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Τον άκουσα λίγο χθες. Δεν μου έκανε και κλικ, να σας πω την αλήθεια. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο παραλήρημα Φιντάν για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Μανιφέστο. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ποντίκι, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα, οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμα και για ανεπάρκεια καυσίμων. Τύπος της Κυριακής. Στεγαστική κρίση κρατά πίσω τη νέα γενιά της χώρας. Εγκλωβισμένοι στο πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα, στα 21 φεύγουν οι Φιλανδοί. Πού να πάτε, παιδί? Τι να πληρώσει, νίκιο?
Και να δουλεύεις δηλαδή, δεν βγαίνει παιδιά, δεν βγαίνει. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα, πάμε στην κόντρα. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Επικίνδυνη κλιμάκωση, καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Όσο δεν ηρεμούν τα πράγματα εκεί, φως στο τούνελ δεν θα δούμε. Πολίτικελ. Συνταγματική αναθεώρηση, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής στην ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκεντρώσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Προεκλογική περίοδος είναι. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ο κ. Πατούλης είπε ότι πήγαμε εμείς, λέει, στο συγκεκριμένο ιατρείο μια φορά, δεν μας ανοίξανε και φύγαμε. Να μπούμε από το παράθυρο, λέει. Όχι, να ξαναπάτε. Δεν σας έκανε εντύπωση που δεν σας άνοιξαν? Λέω εγώ τώρα.

Πάμε στον λόγο. Με τοπική και αντισταγματική αναθεώρηση, διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα στον Κορυδαλό είπαμε το ζεύγος των γιατρών. Και κλείνουμε με τη Σταρ. Το ίδιο κυλί με τη Μουρτζούκου η Γάκα, παρέα με τις φόνησες μέσα στον Κορυδαλό για τη γιατρό γκουρού του Μαζονάκη. Χριστίνα Παπάλη έπεσε η πίεση μου, πήγα να πεθάνω. Γιατί δεν έγινε, παιδιά, διαβάζω τώρα επώνυμη που λέγανε πήγαμε εκεί και δεν ήταν αυτό. Γιατί δεν έγινε καμιά καταγγελία, ρωτάω εγώ τώρα.

Λοιπόν, έχουμε ζήτημα πάλι στο μετρό. Από σταθμό Συντριβάνι έως σιδηροδρομικό σταθμό, τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο από την τροχιά 1. Κατεβαίνουμε δηλαδή Συντριβάνι και κάνουμε μετεπιβάσεις σε άλλο σειρμό της άλλης τροχιάς. Τι έγινε πάλι? Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στον Κωστή, να σε καλά Κωστή. Σκούπιζαν λέει στον Πατούλη, τι να κάνουμε, εντάξει.

Λοιπόν, επενθυμίσουμε ότι σήμερα από τις 11 και ως 5 το πρωί θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχετε το νου σας.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Λέω, υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι όλοι αυτοί κάνουν ελέγχο στα σωματεία αυτά, οι σύλλογοι, όπως είναι ο ιατρικός σύλλογος στην προκειμένη?
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Κόρακας κοράκου μάτι.
0: Δεν ξέρω αν είναι κόρακας κοράκου μάτι, αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν κάνουν. Τουλάχιστον ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών. Γι' αυτό, γιατί αυτό έχουμε τώρα σαν δεδομένο, έτσι δεν έχουμε
1: δεν
0: κάτι άλλο.
1: Δεν από τα σύννεφα, όταν ο έλεγχος περνάει τώρα, έλα τώρα μεταξύ μας τώρα εντάξει, και οι άλλοι ισχυρίζονται ότι από το 24-25 λέει με φωτογραφίες έχουν δηλώσει τα μηχανήματα στον ιατρικό σύλλογο.
0: Κοιτάξτε.
1: Ο ιατρικός σύλλογος λέει πήγαμε και δεν τους βρήκαμε. Λοιπόν,
0: μία φορά.
1: Δηλαδή τώρα...
0: Και δεν τους πονήρεψε αυτό ότι πήγανε μία φορά.
1: Δηλαδή, αν κάποιο ήθελε να κάνει πραγματικό έλεγχο, θα πήγαινε και την άλλη μέρα το πρωί και θα καθόταν απ' έξω από την πόρτα.
0: Λογικό,
1: και θα το άνοιγαν κάποια στιγμή το ιατρείο.
0: Θα το άνοιγαν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχετε άδικο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Λοιπόν, μόλις αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό, οπότε κανονικά και από τους και από τις δύο τροχές γίνεται κανονικά η λειτουργία του μετρό, οπότε ήταν προσωρινό το πρόβλημα.
1: Άρη, βλέπεις κανονικά να λειτουργεί, καλημέρα σας κιόλας, να λειτουργεί κανονικά ο περιφερειακός μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαμε τα χάραματα.
0: Λειτουργεί κανονικά, ναι, ναι, τα πάμε, κανονικά λειτουργεί.
1: Από τις 5, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στην εκπομπή της Έρης Παφίτου θα δούμε τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, βγήκαν διάφορα χθες. Έχει... μέχρι και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου μίλησε για άλλη υπόθεση. Τώρα είναι πάλι στη φάση που ξεσηκώνονται για λίγο.
0: Εμείς θα δούμε λίγο τι γίνεται σήμερα. Η επαφή του θα έχει τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης για να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας.
1: Θα δούμε τι γίνεται στα δικά μας εδώ.
0: Να επαναλάβουμε ότι κανονικά γίνεται η κυκλοφορία στο μετρό και στις δύο γραμμές. Οπότε είμαστε OK. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Παραλήψεις πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας στον Γιώργο Μαζονάκη φαίνεται να εντόπισαν ανακριτής και εισαγγελέας, οι οποίοι μετά τη μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστούν. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προχωρούσαν σε ιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν απαιτούσε την απαιτούμενη άδεια και δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι ασθενείς δεν είχαν προηγουμένως υποβληθεί, όπως απαιτείται σε όλες αυτές τις διεργασίες, στις αναγκαίες εξετάσεις. Επιπλέον, σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι αν και το μηχάνημα χτυπούσε συνεχώς, αποδεικνύοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οι δύο κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη, αντί να τη διακόψουν και να καλέσουν άμεσα ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, οι δύο κατηγορούμενοι θα καταθέσουν προσφυγή κατά της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένουν οι οικονομικές πιέσεις από την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση εξετάζει σενάρια στήριξης των πολιτών, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις στις αγορές ενέργειας δημιουργούν νέα δεδομένα εν ώψη του χειμώνα. Στο μεταναστευτικό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά σε επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας, όταν εκτιμάται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Παράλληλα, αναμένονται στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την ασφάλεια και το μεταναστευτικό να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην ατζέντα των επαφών. Ωστόσο, συνολικά 13 μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί, χθες, στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, στα Δωδεκάνησα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το λιμενικό στην Κάλυμνο. Όπως δήλωσαν στις αρχές, ξεκίνησαν με ταχύπλο από την Τουρκία και ο καθένας κατέβαλε το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Στην οικονομία, η ΔΥΠ ανακοίνωσε τους προσωρινούς πίνακες για το πρόγραμμα απασχόλησης κοιλίων ανέργων, ενώ συνεχίζονται και οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ προς δικαιούχους. Στην πόλη μας τοπικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, με τις αρχές να εξηγούν τον τρόπο διεξαγωγής της κυκλοφορίας. Όπως είδαμε, είχαμε χθες και σήμερα τα χαράματα. Στον τομέα της ασφάλειας συνελήφθη διεξάχρονος για το αιματηρό επεισόδιο στη ρωμαϊκή αγορά, ενώ συνεχίζεται η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού. Επίσης, σήμερα στις 9 το πρωί ανοίγει ηλεκτρονικά η διαδικασία αιτήσεων για το δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για μαθητές. Στην πόλη φιλοξενείται επίσης το Civitas Forum 2026, σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση για τη βιώσιμη κινητικότητα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε ελληνική πόλη. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, πεζοδρομείται η Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που αναφέραμε νωρίτερα. Η πεζοδρόμηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ. Σήμερα, ωστόσο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην πλατεία Ναβαρίνου θα δούμε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού. Διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους. Πάνω από 25 μουσικούς θα πλαισιώσουν τη γιορτή με ήχους και τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Το ποδόσφαιρο, ολοκληρώνεται σήμερα η δράση της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την αναμέτρηση Καλαμάτα ΑΕΛ να είναι προγραμματισμένη για τις 4.30. Χθες ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Ατρόμητο. Το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, ενώ Άρης Μαρκό ήταν 1-0. Και Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Αστέρας Τρίπολης νίκη Βόλου 3-0. Στην Ευρώπη ξεχωρίζει η χθεσινή επιτυχία της Μπενφίκα στο Μιλάνο, ενώ η Λιόν πήρε σημαντική εκτός έδρας, το είπαμε, στο Βέλγιο. Λοιπόν, σήμερα επίσης η εθνική ομάδα βόλεϊ αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στις 5 με στόχο την καλύτερη δυνατή κατάταξη στον όμιλο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. χρειάζεται τον θύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει επίσης τους 29, στα Γιαννιτσά τους 30, στο Κιλκίς τους 27, στην Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 28, στον Πολύγυρο τους 25, στα Γρεβενά τους 27 και στην Καστοριά τους 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Δυσκολεύουν τα πράγματα στην περιφερειακή. Είναι η ώρα της. Ανηφόρα Νεαπόλεως έχουμε σταματήματα, όπως επίσης και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχετε το νου σας. Σήμερα το βράδυ επαναλαμβάνουμε κλίνικη περιφερειακή. Από τις 11 σήμερα μέχρι τις 5 το πρωί, αύριο θα έχουμε κλειστεί την περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακούτε Στάτους 107.7, καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Επειδή ρωτάτε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πλέον στα δρομολόγια που εκτελούνται στο μετρό. Για λίγα λεπτά ήταν το ζήτημα, έχει λυθεί κανονικά. Το μετρό μας είναι κανονικότατα σήμερα.

Καλά νέα λοιπόν για τους δικυκλιστές που λέγαμε και το πρωί. Έρχονται 810 νέες θέσεις στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο. Όσοι έχετε λοιπόν μηχανάκι, θα έχετε 810 επιπλέον θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων. Οι περισσότεροι θα βρίσκονται σε Εγνατία, Βενιζέλου, Εγνατία, Αγία Σοφίας, από 60 θέσεις στο κάθε σημείο, εκεί όπου είναι και η σταθμή του μετρό. Στην Πλάτωνος επίσης θα έχουμε θέσεις στάθμευσης για μηχανάκια. Από 50 θέσεις θα έχουμε Μητροπόλεως, Παύλου Μελά, Κουντουριώτου, Αξιού, Βαλαωρίτου και Πλατεία Αντιγονιδών. Γιατί υπήρχε πρόβλημα, όντως υπήρχε πρόβλημα με τα μηχανάκια. Και εδώ σε εμάς από κάτω υπήρχε ζήτημα. Δίνεται λοιπόν μια ανάσα με 810 νέες θέσεις στάθμευσης. 2310-513-000, 2310-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800. Για τα μάξια δεν ξέρω, παιδιά.

Αλλαγές θα έχουμε και στα κόμιστρα των ταξί, να ξέρετε. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν από το Υπουργείο, η τιμή για διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 με διπλή ταρίφα. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από τα 15 στα 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του οδηγού και του αυτοκινήτου του και το επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Η βασική ταρίφα, μονή και διπλή του ταξί λοιπόν, δεν μεταβάλλεται. Με ελάχιστη χρέωση, 4 ευρώ, παραμένει αμετρητή.

0: Την Κυριακή έχουμε πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, στη Νέα Παραλία. Καλημέρα, Βιργινία.
1: Και γιατί μου το λες με αυτό το ύφος, με απειλείς?
0: Όχι, γιατί.
1: Με κοιτούσε, παιδιά, ο Παπιδάκης, πώς είναι να κοιτάς κάποιον έτσι με μισό μάτι λίγο, που στρέφεις τον κορμό σου έτσι τρία τέταρτα, όχι τελείως αν φας. Την Κυριακή θα έχουμε πεζοδρόμηση της Νίκης, ξέρεις. Είναι εβδομάδα κινητικότητας για τη μη χρήση του αυτοκινήτου, πώς το λένε, αυτό που έχουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι, Νέα Παραλία. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
1: Μπράβο.
0: Από σήμερα γιορτάζεται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Καλά, όταν λέμε γιορτάζεται, δεν μπορεί να γιορτάζεται κιόλας. Αλλά την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, νομίζω 3.30 το μεσημέρι.
0: 3.30 με 8.30.
1: Ίσα-ίσα για να κάνετε δηλαδή τη μεσημεριανό απογευματινή σας βόλτα, να θυμηθούμε λίγο και την πλατεία του χωριού, έτσι.
0: Είπαμε για τις θέσεις στάθμευσης 810 στα δίκυκλα. Είπαμε για τις αλλαγές στις τιμές των ταξί όσον αφορά τις μετακινήσεις μας. Επαναλαμβάνουμε, η σταθερή ταρίφα παραμένει ως έχει, δηλαδή το 4 ευρώ ελάχιστη. Δεν το άκουσες ότι πιάσανε μετά από έλεγχο φρουτάκια σε ίντερνετ καφέ στην ανάληψη?
1: Ναι, και τι βρήκαν μέσα, έμαθα.
0: Η 84χρονη τι σου λέει?
1: Αυτό. Η γυναίκα για ένα πάθος, ας το πούμε έτσι.
0: Τέσσερις άντρες, 8 γυναίκες.
1: Είμαστε τζογαδόρισες, τι να κάνουμε. Μόνο που αποφασίζουμε να σας παντρευτούμε είναι ένα ρίσκο.
0: Αυτό είναι μεγάλο τζόγος, ναι. Παίζει, δεν παίζει. Λοιπόν, επίσης είχαμε και χθες και ένα επεισόδιο γύρω στις 6 το απόγευμα. Ένα Σύριος 21 ετών βρέθηκε τραυματισμένος, μαχαιρωμένος, παραλήθη από το ΕΚΑΒ και μετά από ανθρωποκυνηγητό της ελληνικής αστυνομίας συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος. Και αμέσως το μυαλό μου πήγε στη συντική, δεν ξέρω γιατί, πήγε εκεί. Είχαμε και δηλώσει εχθές του κύριου Πλεύρη. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε για τη δομή εκεί.
2: Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικές και οι ίδιοι τις καταστρέφουν γιατί θέλουν να είναι σε καθεστώς ελευθερίας.
3: Ποιοι τις καταστρέφουν?
2: Αυτοί που είναι

0: σε καθεστώς κράτησης. Η απέλαση δεν είναι εύκολη, θέλει συνεργασία άλλων κρατών, γίνεται απελάσεις από τη συνδική, φεύγει κόσμος, δεν φεύγει στο ρυθμό που θέλουμε, πήγε η πρέσβης του Μπαγκλαντές, ταυτοποίησε κόσμο πάνω και μόλις ταυτοποιήθηκαν και κατάλαβαν ότι ο χρόνος της επιστροφής τους ήδη από αυτούς που ταυτοποιήθηκαν τους 93 έχει ξεκινήσει η επιστροφή τους, έρχονται τα λεσέ πασέ τα λεγόμενα, δηλαδή το Μπαγκλαντές αναγνωρίζει ότι είναι πολίτες τους και τους δίνει ταξιδιωτικά έγγραφα, η ελληνική αστυνομία τους επιστρέφει και επειδή αυτοί ξέρουν ότι θα επιστρέψουν, καταστρέφουν τη δομή. Βρίσκεται μια συνεχή ένταση. Ακούω τους συνδικαλιστές της αστυνομίας που θέλουν παραπάνω μέτρα ασφαλείας, γιατί η δομή της συνδικής είναι μια δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης που την έχουμε παραχωρήσει στην αστυνομία και δεν έχει τα απόλυτα χαρακτηριστικά της κλειστής δομής. Ναι. Οπότε έχουμε συνεχείς εντάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή λένε για τις συνθήκες. Ναι. Οι συνθήκες, να σας πω ποιες είναι.
1: Είναι καλές ή δεν είναι καλές?
0: Αξιοπρεπείς. Οι συνθήκες ήταν δομή που έχει πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η σύντηση που ακούω που λένε είναι ίδια με τη σύντηση που έχουν και οι μετανάστες σε καθεστώς ελευθερίας, δηλαδή είναι η σύντηση που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θερμιδικά και βάση του μενού που πρέπει να λαμβάνουν, αλλά τι κάνουν με την καθογή διήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων. Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουνε, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε. Δηλαδή είναι η... I
2: cried the day you left me and I still don't know what kept me. Ωραία δουλειά.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία δουλειά. Έρχονται δηλαδή σε μια πάρα πολύ ωραία δομή, γιατί είναι καινούρια η δομή της Συντικής, όπως και περισσότερες δομές. Το τελευταίο διάστημα, να θυμίσουμε ότι είχαμε σειρά εξεγέρσεων και είχαμε και απόπειρες αποδράσεων. Είχαμε και αποδράσεις, μετά τους ξαναβρήκαν, τους ξαναβάλαν μέσα στη δομή. Χθες είχαμε, προχθές μάλλον, μεταγωγές. 60 από αυτούς πήγανε στις προαναχωρησιακές δομές στη Δράμα και στην Ξάνθη για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση λίγο και να αποκλιμακωθεί.
3: Όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, δεν είναι εύκολο να αποσυμφορηθούν γρήγορα, γιατί πρέπει να έρθει εκπρόσωπος του εκάστοτε κράτους να πιστοποιήσει ότι είναι δική του, από τη δική του χώρα οι άνθρωποι, και μετά να γίνει συμφωνία και να μεταφερθούν.
2: Όχι, δεν μιλάω για την επιστροφή, μιλάω για τις μεταγωγές σε άλλα προαναχωρησιακά κέντρα, για να μην είναι όλοι μαζί. Τα ταραχοποιητικά στοιχεία.
3: Έχει καταστραφεί, μισή δομή.
2: Και συγγνώμη, αφού καταστρέφουν παιδιά, γιατί δεν τους θέλουν πίσω?
3: Αυτό έλεγε ο κύριος Πλεύρης, ότι δεν είναι τόσο εύκολη διαδικασία, πρέπει να έρθει εκπρόσωπος.
2: Ή γιατί δεν. Συγγνώμη, αυτό είναι φθορά δημόσιας περιουσίας, ναι. Έτσι. Είναι αδίκημα. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε κανονικά να δικαστούν. Εγώ δεν είμαι ειδική επί της νομοθεσίας για τους παράνομους μετανάστες ή τους μετανάστες ή οτιδήποτε. Αλλά από τη στιγμή που κάνουν ένα αδίκημα, δεν καταλαβαίνω. Αν το έκανα εγώ αυτό, ας πούμε, και εσύ,
3: το συζητάμε,
2: θα πηγαίναμε αυτόφορο κατευθείαν και πολύ σωστά.
3: Οι συλλήψεις γίνονται. Βέβαια, επειδή μιλούσαμε κάποιους αστυνομικούς, μου είπαν ότι όταν τους πιάσουν και επιβληθεί ποινή, δεν μπορούν να απελαθούν. Πρέπει πρώτα να εκτελεστεί ποινή και μετά να απελαθούν. Διαδικαστικά.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Επιβληθεί ποινή σε κάποιον, πρέπει πρώτα να εκτελεστεί ποινή και μετά να απελαθούν. Καλημέρα στο Λάζαρο.

0: καλά. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα, μάλλον δεν σας έλεγα, σας έστειλα μηνύματα, έτσι.
1: Ναι, είπα, στο... μέσα για ναι. το
0: είχαμε
1: μετρό.
0: Μία ολιγόλεπτη πάλι καθυστέρηση. Από την τροχιά 1 είχαμε ένα θέμα. Κατεβήκαμε στην Τριβάνη. Θα μετεπιβιβαζόμασταν τέλος πάντων από την άλλη τροχιά σε άλλο σειρμό.
1: Αλλά βγαίνω... είναι λίγα λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ευτυχώς, γιατί βγαίνουμε έξω και βλέπω σε 13 λεπτά. Λέω, 13 λεπτά είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Εγώ θα έχω κάνει κανονικά δύο φορές τη διαδρομή μέχρι το γραφείο.
1: Πρόλαβες την αλλαγή, λέει, πρόλαβες την επιδιόρθωση.
0: Θα σου πω τι έγινε, μπράβο. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω, βλέπουμε σε 13 λεπτά άλλο σειρμός. Έχουμε λίγο φρικάρι, αλλά μετά τέλος πάντων σε 3 λεπτά τσακ ήρθε κατευθείαν σειρμός, γιατί αποκαταστάθηκε το. Η κυκλοφορία η κανονική. Ο κόσμος γενικά κάνει υπομονή. Αυτά πολλές φορές τα βιντεάκια που βλέπετε, αου και τέτοια. Εντάξει, παίζουν και αυτά, αλλά γενικά ο κόσμος κάνει υπομονή. Καταλαβαίνετε τις πρώτες μέρες που συνδέθηκε το μετρό της Καλαμαριάς. Οπότε κάνει υπομονή. Έτσι.
1: Εχθές είδα πολλά ηρωνικά σχόλια.
0: Ναι, εντάξει,
1: από
0: αυτά είναι αυτοί που τα.
1: Που παίρνουν το μετρό.
0: Αυτά είναι αυτοί που, που τα γράφουν εδώ. Γενικά στα social media και γκρινιάζουν και κάνουν.
1: Δεν
0: αλλά...
1: μιλάω για ανθρώπους που είναι απλοί πολίτες. Μιλάω για ανθρώπους που κάνουν, έχουν φωνή, έχουν κάνουν ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, καθένας το βλέπει όπως θέλει. Ναι. Απλά εγώ που το παίρνω κάθε μέρα, οκ. Okay, και μια φορά στο τόσο να είναι τώρα μια ταλαιπωρία, δεν πεθάνουμε.
1: Βλέπα χθες στην Ιταλία που πλημμύριζε το μετρό τους από τις βροχοπτώσεις. Πλημμύρα να δεις, όχι αστεία.
2: Το ζόρικο στην υπόθεση νομίζω ήταν ότι χθες άφηναν τον κόσμο να κατέβει κάτω στις πλατφόρμες και να γεμίζει το χώρο εκεί ασφυκτικά. Νομίζω
0: μα δεν γίνεται όμως, πώς θα γίνει. Α, εννοείς να τους κρατούσαν πάνω.
2: Να κρατούσαν κάποιους πάνω, γιατί ούτως ή άλλως εξυπηρετούνταν κάθε φορά λίγοι.
0: Νομίζω από μια ώρα και μετά το κάναν αυτό.
2: Από μια ώρα και μετά το κάνανε. Security. Είχε γίνει λίγο δύσκολη η κατάσταση κάτω, ήταν ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Α, και να ξέρετε, αρχίσανε και τα βιχαλάκια ακούω. Δηλαδή άκουγα διάφορες μέσα.
2: Γκούχου, γκούχου, γκούχου.
0: Ναι, αυτό που λέει η Εύα. Εύα, έχεις κάτι για το flyover σήμερα, ε?
2: Αυτό που έχουμε για το flyover σήμερα, είχαμε και χθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε και σήμερα πάλι το βράδυ, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα χαράματα. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην K10 με K9.

0: Το πιο ωραίο μήνυμα που ήρθε μέχρι τώρα, είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό που ήρθε τώρα μόλις, τώρα.
1: Oh.
0: Καταρχάς ακούω όνομα, Βάλβη Ποθητή.
1: Υπέροχο.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, λέει, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Ποθητή, μένεις Σαντορίνη. Τι ωραία να μένεις εκεί που οι άλλοι έρχονται για διακοπές.
1: Είσαι διακοπές, Σαντορίνη. Ωραία Σαντορίνη, αλλά δεν έχει στόφα. Δεν έχει στόφα. Να μην ξενιάζεις και να μην γανιάζεις για το φαγητό. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Επιλεγμένο φαγητό, σαλάτες, γλυκά, προσφορές 1-1. Μαμαδίστικο φαγητό. Μέσω εφαρμογών γίνεται. Και μέσω εφαρμογών φυσικά. Η παραλαβή του φαγητού, take away ή delivery. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Μένει Σαντορίνη, ε.
0: Και μας ακούει από Σαντορίνη μέσω διαδικτύου, ε. Φοβερό.
1: Και τι ωραίο το είδος. Πω, φωτογραφίες δες.
0: Τώρα βέβαια θα ακούς τον Παπιδάκη να λέει για την κίνηση στον περιφερειακό, γιατί ξεκίνησαν τα προβλήματα από θητή μου. Ναι. Τι να κάνουμε, εσύ εκεί δεν έχετε, μόνο το καλοκαίρι έχετε κυκλοφοριακό.
1: Καλά, και το καλοκαίρι γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να δούμε αυτό που είπε η Βιργινία, ότι έχουμε ζητήματα στον περιφερειακό τούτη την ώρα. Ανηφόρανε Νεάπολης μέχρι περίπου και τις Οικές. Πάμε είτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε σταματημένη. Μετά ανοίγει λίγο και ξανακλίνει από τη Διαγόρα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και εκεί έχουμε ζήτημα προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά. Το κλασικό ανέβασμα του Αγίου Παύλου, το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κίνηση έχει μέχρι και τη Νεάπολη και εκεί, προς τα δυτικά. Αλλά το σταμάτημα είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
13: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
11: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

0: Για τις δημοσκοπήσεις, η Βιργινία, μου δώσαμε μια εικόνα το πρωί.
1: Ναι, βγήκαν οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ και μετά τις ανακοινώσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: Ελάχιστα
1: προσωπικά,
0: τα...
1: Ναι, δεν βλέπω καμιά τεράστια διαφορά. Τώρα στη μία δημοσκόπηση τσίμπησε κάτι Νέα Δημοκρατία.
0: Ελάχιστα
1: στην άλλη δημοσκόπηση τσίμπησε μισή μονάδα, ακόμα λιγότερο. Δεν φάνηκε δηλαδή ότι τα μέτρα περνάνε προς το παρόν στην κοινωνία, αλλά και από άλλες δημοσκοπήσεις που θυμάμαι μετά τη ΔΕΘ, έπρεπε ο κόσμος να το δει στην τσέπη του πρώτα για να το καταλάβει.
0: Το κακό είναι το κακό. Το κακό για την αντιπολίτευση δεν τσιπάει ούτε αντιπολίτευση. Δηλαδή ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο τσίμπησε και ο Ανδρουλάκης και έπεσε ακόμα περισσότερο η
1: Έπεσε ακόμα περισσότερο η Μαρία Καριστιανού, ναι. Αυτό είναι φοβερό. Χωρίς να μιλάει, χωρίς να κάνει τίποτα, πέφτει συνεχώς. Τελικά το θέμα νομίζω ότι δεν ήταν ο Αυγερινός. Που έφυγε κακήν κακός από το επικοινωνιακό επιτελείο, έτσι. Και το θέμα είναι κυρίως εδώ πέρα το πόσους ακούμπησαν σε εισαγωγικά τα μέτρα από τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή έβλεπα και τη Νέα Δημοκρατία στη μία δημοσκόπηση ότι η μεγαλύτερη αποδοχή, ας πούμε, των μέτρων και η μεγαλύτερη αύξηση ήταν στους συνταξιούχους. Πολύ μικρότερη ήταν η διαφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που πονάει η Νέα Δημοκρατία και δεν φαίνεται να πίστηκαν από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για το τεκμαρτό.
0: Μεγάλη αποδοχή είχαν αυτά που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στους δημοσίους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλη,
1: ναι,
0: αποδοχή. Ναι. Ό,τι και να λέμε.
1: Ναι, γιατί όταν λες, όταν ο άλλος δίνει 500 και εσύ δίνεις κατευθείαν 13ο μισθό, λογικό είναι να έχεις μεγαλύτερη αποδοχή, έτσι.
0: Βέβαια όλα αυτά ξενημίζονται με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, έτσι, όλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θα έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Ήδη είναι ψηλά οι τιμές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ ότι κρατάμε εφεδρίες. Αυτό ήταν καρφί για αυτούς που λέγανε εδώ στα όλα, δηλαδή με προστοβαρή μέτρα, ότι πρέπει να έχουμε χρήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχει γίνει ήδη μία σύσκεψη στο Μαξίμου, μία κλειστή σύσκεψη, στην οποία συμμετείχε το Οικονομικό Επιτελείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου. Γιατί έχουμε πολλά μέτωπα πλέον τα οποία επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές. Έχουμε και το Ρωσο-Ουκρανικό, έχουμε και τον πόλεμο στο Ιράν, έχουμε πλέον και τη Σαουδική Αραβία με τους Χούθη εκεί και τα λοιπά, τις εξελίξεις.
0: Οι Χούθη, οι οποίοι κινούνταν εξέλεγκτα πλέον, έτσι.
1: Δυστυχώς πέρασαν κάτω από το ραντάρ όλων οι Χούθη. Την ώρα που ο Τραμπ ασχολιόταν δηλαδή με το Ιράν, οι Χούθη κάνανε τη δικιά τους δουλειά. Και διάβαζα ότι ζητούσαν οι Χούθη πληροφορίες ακόμη και μέσω AI για το πώς να φτιάξουν πυροκροτητές, πώς να φτιάξουν πυράβλους, πώς να φτιάξουν διάφορα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
0: Ζητήθηκε, λέει, βοήθεια από την αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έφτασε ποτέ. Ποτέ δεν έφτασε. Το ζήτημα είναι τώρα ότι τα πάντα είναι υπό αίρεση. Δηλαδή, να δούμε αν θα συμπαρασύρει όλο αυτό, γιατί δεν φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος γρήγορα, αν θα συμπαρασύρει όλο αυτό και τα προϊόντα.
1: Κοίταξε. Και τα φορτηγά χρησιμοποιούν
0: αυτό,
1: καύσιμα, έτσι.
0: Θα ανέβουν τα κόμιστρα. Θα ανέβουν τα κόμιστρα, θα ανέβουν τα προϊόντα, θα πάει αλυσίδα όλο αυτό.
1: Η εφεδρεία οικονομική που έχει η κυβέρνηση υπολογίζεται σε 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, ναι, περίπου, η ΚΑΒΑ δηλαδή, που είναι για τον Οκτώβριο με Δεκέμβριο. Ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανση σιγά σιγά μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να βρει και κάτι επιπλέον ως κονδύλι για να το στηρίξει όλο αυτό. Γιατί φαίνεται ότι το ΠΑΣ, ας πούμε, που είχε δώσει αρχές καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, προφανώς δεν θα είναι αρκετό από εδώ και πέρα. Και φαντάζομαι ότι οι τιμές αυτές είναι με τις επιδοτήσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 10-15 λεπτά πόσο
0: ειδικά
1: είναι.
0: Στο ντίζελ.
1: Ναι, 15 λεπτά νομίζω είναι στο, ναι, ντίζελ.
0: Για άλλους δύο μήνες, λέει, το ντίζελ πήρε παράταση, αλλά εξανεμίζονται. Όταν ανεβαίνει κάθε μέρα η τιμή του Brent και φυσικά ανεβαίνουν, τα βλέπουμε και εμείς που πάμε να βάλουμε βενζίνη. Κάθε μέρα και έχουμε αλλαγές στις τιμές.
1: Αν ξεκινούσε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, η τιμή εκκίνησης θα ήταν γύρω στο 1,8 με 1,9. Πέρυσι ήταν γύρω στο 1,2, αν θυμάμαι καλά. 1,2, 1,1 κάτι, κάπου εκεί. Δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά.
0: 15 Οκτωβρίου περίπου ανοίγουν οι τιμές του πετρελαίου. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως η τσέπη είναι το βαρόμετρο για όλα αυτά. Και φυσικά θα συμπαρασύρει και την ενέργεια όλο αυτό.
1: Έχουμε θέμα και με το φυσικό αέριο, που βέβαια διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Προς το παρόν λένε στην κυβέρνηση ότι δεν σκέφτονται κάτι για το αέριο, αλλά σκέφτονται φυσικά για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη και για όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα δούμε πόσο θα πάει.
1: Λοιπόν, εδώ ο ακροατής λέει: πήγα για φουλάρισμα, δεν πρόλαβα. Το πετρέλαιο ανέβηκε 6 λεπτά το βράδυ.
0: 6 λεπτά σε ένα βράδυ, έτσι. Όπου και να δεις τις τιμές, είναι πάνω από ένα 10. Όλα. Δηλαδή πρέπει να, δεν ξέρω πού θα βρεις χαμηλότερη τιμή, αλλά με ένα 10 τα πράγματα είναι δύσκολα. Ειδικά για αυτούς που κάνουν χιλιόμετρα. Έτσι, το να πας τώρα από εδώ μέχρι το κέντρο, ας πούμε, από τη Σταυρούπολη μέχρι το κέντρο, λες το παλεύω. Αλλά όταν κάνεις χιλιόμετρα κάθε μέρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα και σε εσένα.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, αυτά που συμβαίνουν είναι αδιανόητα. Εδώ μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Πώς είναι δυνατόν το βράδυ το βενζινάδικο να ανέβασε την τιμή του 50 ή 60 ή 70 λεπτά. Παρέλαβε καινούριο...
0: 6 λεπτά, όχι 50, 6 λεπτά είπε.
2: Ναι, μπορεί να παρέλαβε, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Άμα παρέλαβε αργά το απόγευμα, μπορεί.
1: Εγώ προσωπικά έβαλα το στο ίδιο βενζινάδικο στις 10 το βράδυ που έκλεινε και τώρα περνάω από εκεί και το βλέπω κοντά στα 70 λεπτά παραπάνω. Δεν τροπή είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως ο κύριος Κιουρτζής είχε πει ότι ανεβαίνουν οι τιμές στην...
1: Πριν παραλάβουν
0: γιατί. Γιατί όταν θα έρθει το καινούριο
2: φορτίο
0: θα είναι... Όχι, θα είναι πολύ αυξημένο και δεν θα μπορούν να πληρώσουν το φορτίο οι βενζινοπόλες.
1: Κύριε Παπηδάκη, μήπως μπερδευόμαστε με τη λογική.
0: Έτσι.
1: Είναι δυνατόν δηλαδή να προπληρώνει ο πελάτης αυτό που θα πάρει μετά από δύο μέρες, μετά από μια μέρα?
2: Ναι, δεν λέει ο Άρης ότι έχει δίκιο ή έχει άδικο. Σας λέει τι είπε ο πρόεδρος των Βενζινοπολών.
1: Μα είναι δυνατόν να γίνει τέτοιο πράγμα? Δηλαδή παίρνουν λεφτά παραπάνω για να μπορούν να αγοράσουν το κάποιον που θα έρθει? Τραγικό, παιδιά. Το δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο.
0: Βέβαια εδώ ο Λευτέρης μας λέει ότι και στη Γερμανία αλλάζει αυτόματα μέσα στη μέρα η βενζίνη, βλέπουμε λέει αυτόματα ανεβαίνουν μέσα στη μέρα και εκεί οι τιμές.
1: Στο εξωτερικό πηγαίναμε, γεμίζαμε ρεζερβουάρ με 1000 τόνους, με 1000 λίτρα.
2: Εσείς είστε επαγγελματίας.
1: Ναι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα, δηλαδή ντροπή.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Το βράδυ τώρα κλείνεις το βενζινάδικό σου χωρίς να έχεις παραλάβει και το πρωί που το ανοίγεις βάζεις αύξηση. Υποκέντρια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Είπαμε, μεγάλο θέμα, μεγάλο ζήτημα. Είναι...
2: Και το κυριότερο είναι, μάλλον ένα από τα κυριότερα ζητήματα για το. Είναι πολύ παραγωγικό τώρα αυτό το θέμα. Έτσι είναι τι κάνει η κυβέρνηση, τι γίνεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να κάνει κάτι σημαντικό προς το παρόν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αφήσει στην κάθε κυβέρνηση να το διαχειριστεί μόνη της.
2: Είχαμε μια σημαντική ομιλία από την πρόεδρο της Κομισιόν, από την Ursula von der Leyen, για την κατάσταση της Ένωσης. Αυτό ήταν το αντικείμενο της ομιλίας. Και δεν φάνηκε εκεί κάποια πρόθεση να αντιδράσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σοκ των τιμών, γιατί αυτό είναι σοκ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα Άρη. Καλημέρα Βυργινία.
0: Καλημέρα.
3: Όσον αφορά το προηγούμενο του κύριο, δυστυχώς αυτή είναι η ελεύθερη οικονομία. Ο Άρης, ο πρόεδρος του Βενζινοπρόσωπου, θα το είπε. Έτσι λειτουργεί το εμπόριο. Τώρα αν είναι καλό ή κακό αυτό, άλλο θέμα. Αλλά δυστυχώς, εγώ δεν είμαι έμπορας, αλλά μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέει, ότι επειδή θα ακριβήρουν οι τιμές, επειδή πρέπει κάθε εταιρεία να είναι κερδοφόρα,
2: Αλλιώς θα κλείσει η εταιρεία, δεν γίνεται αλλιώς. Την εταιρεία που λες, την έχει ο άνθρωπος ο διπλανός σου, ο γείτονος, ο απέναντι. Δεν μπορεί να μην βγάλει κάτι ο άνθρωπος αυτός για να ζήσει. Τώρα μην πάμε στα βασικά, έτσι. Στη δικιά σου τη δουλειά, εσύ δεν θέλεις να έχεις κέρδος για να ζήσεις και να έχεις ένα υπάλληλο να μπορείς να βγάλεις εσύ το μήνα σου. Πώς θα γίνει, τι λέμε τώρα?
3: Ναι, κάποιος που έχει δικιά του δουλειά, ναι, αυτό που λες είναι αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η ελευθερία. Για τον εργαζόμενο, για τον υπάλληλο. Εκείνος είναι ο αντικειμένος υπόθεση.
2: Όχι, αλλά... γιατί και μισό λεπτάκι. Όλα έχουν δύο πλευρές. Ναι. Γιατί και ο εργαζόμενος και ο υπάλληλος που δουλεύει στο βενζινάδικο ή κάπου αλλού, και αυτός πρέπει να ζήσει.
0: Δεν θα πληρωθεί αυτό.
2: Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Θα αναγκαστεί το βενζινάδικο να τον
2: αποκλείσει. Εσύ στη δουλειά σου δεν πρέπει να έχεις κέρδος για να επιζήσεις οικονομικά?
3: Ναι, αλλά ο υπάλληλος δεν παίρνει καμιά αύξηση, Βυργινία.
2: Ο υπάλληλος θα μπορεί να ζει, αυτό λέμε. Αν δεν έχει κερδοφορία το βενζινάδικο, δεν θα μπορεί να έχει τον υπάλληλο. Μην λέμε τα βασικά τώρα. Σε όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Καλημέρα,
3: ναι,
2: ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Μανώλης λέει στην Πολύχνη κάθε πρωί αλλάζει τιμή.
2: 3-4 λεπτά, ε.
0: Ναι.
2: Ο Θεόφιλος λέει, ο Θεόφιλος νομίζω έχει μια σχέση, όχι με τα βενζινάδικα, είναι επαγγελματίας.
0: Είναι επαγγελματίας οδηγός.
2: Μπράβο. Όταν λέει το βιτιοφόρο φορτώσει το πρωί, συνήθως έτσι γίνεται, ο πελάτης παίρνει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο κατευθείαν, το προϊόν μπορεί να το παραλάβει το απόγευμα ή το βράδυ. Η Ευαγγελία λέει, καλημέρα Ευαγγελία, καλημέρα. Και τι όμορφη κιόλας, Ευαγγελία μου. Στη Γερμανία λέει όντως οι τιμές αλλάζουν μέχρι και 3 φορές μέσα στη μέρα. Ζούσαμε αρκετά χρόνια και βλέπαμε άλλη τιμή το πρωί και άλλη το μεσημέρι και άλλη το βράδυ.
0: Εγώ βλέπω φωτογραφίες από ανθρώπους που ζουν για τη Γερμανία, μιας που μιλάμε τώρα. Οι τιμές είναι 2,25, 2,30 έχουν φτάσει στη Γερμανία, σε κάποια πρατήρια. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Παντού υπάρχει πρόβλημα βασικά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα από Γερμανία, Άρη.
1: Ναι, ο Σάβας μας δίνει, μας στέλνει από τη Στουτγκάρδη 2,50
0: το ντίζελ.
1: Το ντίζελ. Ο Λεωνίδας λέει 2,40 το ντίζελ εχθές.
0: Και ο Σάβας κάνει και σχόλιο. Ο Μέρτς λέει δεν τον απασχολεί προς το παρόν το θέμα, γιατί έχουν τα δικά τους εκεί στη Γερμανία. Είναι, κρέμεται από μία κλωστή ο Μέρτς.
1: Μετά τις εκλογές, ναι.
0: Ο Κωστής λέει: εγώ έδωσα το αυτοκίνητο μετά από 20 χρόνια. Κινούμε με το μετρό και σώθηκα. Λέει: ευτυχώς είναι έτσι η δουλειά μου, δεν χρειάζομαι όχημα. Αυτά είναι τα καλύτερα, Κώστα.
1: Με το μετρό εννοείται. Άμα είστε ειδικά από τα ανατολικά προς το κέντρο, πλέον.

0: Πάντως διάβαζε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχε μαζεμένα την πληροφορία για τον FUQ, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Και έλεγε ότι το 2001 με κυβέρνηση Σιμίτη ήταν στα 29,6 το λίτρο ο FUQ. Η κυβέρνηση Καραμαλή τον πήγε στα 41 λεπτά στο λίτρο. Κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010, ακριβώς δηλαδή όταν μπαίναμε στα μνημόνια, πήγε 67 λεπτά το λίτρο, σχεδόν διπλασιάστηκε δηλαδή από το 2006-2009. Με κυβέρνηση Τσίπρα πήγαμε 70 λεπτά το λίτρο και 2026 παραμένει ο FUQ στα 70 λεπτά το λίτρο, δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση. Απλά αυτό που είναι τώρα πολύ παραπάνω είναι οι διεθνείς τιμές που ανεβαίνουν. Δηλαδή για να δεις πως ένας φόρος από το 2001 μέχρι το 2026 θα μου πεις μεσολαβούν 25 χρόνια, έτσι. Από τα 30 περίπου λεπτά, να το πω έτσι, υπερδιπλασιάστηκε.
1: Υπερδιπλασιάστηκε και όσο ανεβαίνουν τιμές ανεβαίνει και ο φόρος. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Και ας είναι σταθερός, ο φόρος ανεβαίνει. Ο Νίκος λέει σιγά σιγά σε ηλεκτρικά οχήματα είναι μονόδρομος. Βέβαια και με την ενέργεια να ανεβαίνει δεν ξέρω κατά πόσο είναι μονόδρομος.

λέγεται το τραγούδι. Δάκρυα η ζωή πλημμύρισε. Με τις τιμές, πολύ δάκρυα έχει να πέσει. Βέβαια περιμένουμε, όπως είπε και η Βυργινία νωρίτερα, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Να δούμε πώς θα παρεύει η κυβέρνηση όλο αυτό τον δικαιώνα των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε έτσι για να ξεφύγουμε λίγο, να χαρούμε λίγο, να ξεχαστούμε λίγο, είναι να κάνουμε ένα ταξίδι. Γιατί το ταξίδι είναι και ψυχολογική ανάταση. Ένας φίλος μου λοιπόν προχθές θέλησε να κλείσει αεροπορικά εισιτήρια για τα Χριστούγεννα για να κάνει γιορτές στην Πράγα και η τιμή ήταν εξωπραγματική, γύρω στα 1.100 ευρώ για δύο άτομα με μία βαλίτσα. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με τον Πασχάλη από τον Greco Travel να δούμε αν έκανε κάποιο λάθος στην τιμή, εννοούμε, και μας επιβεβαίωσε ότι η τιμή είναι αυτή και μάλιστα γέλασε, γιατί υπάρχουν ακόμα ταξιδιώτες που δεν κλείνουν με τουριστικά γραφεία ή δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία έρευνας αγοράς, όταν για τις ίδιες μέρες το Greco Travel έχει πακέτο αεροπορικό, βαλίτσες, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και ξεναγήσεις με φθηνότερη τιμή. Γι' αυτό λοιπόν να κάνετε πάντα την έρευνά σας, ψωνίστε έξυπνα. Πριν κλείσεις, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Greco Travel για να δείτε τη διαφορά. 2310 55 55 50.

Πλησιάζουμε τους 8. Ο Περσημένη πάσα σε Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Με τον περιφερειακό να είναι σε πάρα πολλά σημεία του κατακόκκινος. Από τα Νταμάρια περίπου ξεκινάει το ζήτημα. Λίγο μετά τα Νταμάρια στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Και πάει μέχρι και την Νεάπολη, είτε σταματημένα είτε σημειωτών. Μετά υπάρχει μια άνεση μέχρι και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Και εκεί ξανασταματάτε μέχρι και την Τούμπα. Αυτό είναι το ζήτημα προς τα ανατολικά. Πάμε προς τα δυτικά. Από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου σταματημένη. Μετά ανοίγει λίγο. Μετά τις Οικές ξανά σταματημένη. Κορδελιό φανάρι. Μποτιλιάρισμα. Μίκη Θεοδωράκη, όσοι κινείστε από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και την Αγίων Πάντων, ζορισμένα τα πράγματα. Όσοι κινείστε στην Παθέ, να πούμε ότι έχουμε έργα ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα. Όσοι κινείστε τώρα προς την Κατερίνη, να ξέρετε μετά τη Σύνδο θα κάνετε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό σταμάτημα. Ιδιαίτερη προσοχή. Να κόβουν ταχύτητες, υπάρχει σήμανση βέβαια για τα έργα, αλλά να έχετε το νου σας, παραλαμβάνουμε κυρίως προς την έξοδο, γιατί γίνονται έργα και προς την έξοδο και προς την είσοδο της πόλης. Προς την έξοδο θα έχετε ένα σταμάτημα μετά την Σύνδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφλεκίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η επιχείρηση για τη μεταγωγή της γιατρού ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου κρατήθηκε μετά την προφυλάκησή της πριν από περίπου ένα 24ωρο, ύστερα από πολύωρη 17 ωρών μάλιστα απολογία της. Ο σύζυγός της και επίσης προφυλακισμένος που πέρασε τη νύχτα στη Γαδά, μεταφέρθηκε επίσης στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο τέλες θύσας διαπαραλήψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την θανατηφόρα έκθεση. Χωρίς εκπλήξεις αλλά και χωρίς την παραμικρή ένδειξη πολιτικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης, με τα κόμματα να επαναλαμβάνουν τη στάση που είχαν κρατήσει και στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου. Καμία από τις περισσότερες από 30 προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους, με τα ναι να κυμαίνονται από 158 έως 161. Έτσι το βάρος μεταφέρεται πλέον εξ ολοκλήρου στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Η επιλογή του παρών από το Πασόκ έχει συγκεκριμένο σκεπτικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υποστηρίξει ότι με αυτόν τον τρόπο καμία μελλοντική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να διαμορφώσει μόνη της κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις. Η Ρένα Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή. Πρόκειται για θέση που αποδίδεται στην ίδια και στο κόμμα της και εντάσσεται στην τρέχουσα κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8% και η Φωνή της Λογικής με 3,3%. Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 1,3%. Αντίστοιχα, η Νίκη με 1,1 και η Νέα Αριστερά με 0,5. Στο 4,8% ανέρχεται η επιλογή άλλο κόμμα. Νέες σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης. Χωρίς τεχνικό πρόβλημα, είχε παραλύσει προσωρινά τμήμα του δικτύου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άδειος ακινητοποιημένος σειρμός στον σταθμό Αγία Σοφία έχει οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις, προκαλώντας συμφόρηση και αναστάτωση στους επιβάτες. Τελικά το πρόβλημα ξεπεράστηκε λίγο πριν τις 7.30 το πρωί. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί σήμερα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα χαράματα της Παρασκευής, μεταξύ των K5 Ευκαρπίας και K6 Μετεώρων, στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά. Όπως αναφέρει η κοινοπραξία του έργου, στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Στη Θεσσαλονίκη, έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις, στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς. Στη Βέρεια, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στα Γενιτσά τους 30, στο Κιλκί τους 27, στην Κατερίνη τους 26 βαθμούς Κελσίου, στις Σέρες τους 28, στον Πολύγυρο τους 25, στα Γρεβενά τους 27, στην Καστοριά τους 26 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

Και η Σοφία γιορτάζει σήμερα και η αγάπη γιορτάζει σήμερα και η ελπίδα γιορτάζει σήμερα. Και όσοι έχετε γενέθλια σήμερα γιορτάζετε. Έχει κάποιος γενέθλια, να του πούμε χρόνια πολλά. Η πεθερά μου γιορτάζει σήμερα. Κυρία Σοφία, τα καλύτερα.

0: Καλό πρωινό σε όλες, σε όλους. Είναι 5ο μήνας, έχει 17 Σεπτέμβριο. Είναι και κάνει δροσούλα εκεί έξω και είναι και πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, Ποθητή. Μήνυμα είναι από ακροάτρια τώρα στο Viber. Ποθητή, ωραίο όνομα. Δεν το έχω ξανακούσει. Γεια σου ρε φιλιό, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η υποθητή μου στέλνει φωτογραφία από Σαντορίνη. Τι έγινε παιδιά, πρωί, τι έγινε, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά στην ελπίδα της Καρυσιανούς, να μην ξεχάσει.
0: Πάει αυτή ρε φίλε, ήτανε απέλπιδα προσπάθεια και χάθηκε. Απέλπιδα. Κακιούλες πρωί, άστε ρε τη Μαρία την Καρυσιανού. Ποθητή μου, ωραία φωτογραφία από Σαντορίνη. Εκεί βρίσκεσαι, τι ωραία. Διάβαζα χθες ότι στα 25 ωραιότερα εστιατόρια του κόσμου συγκαταλέγεται και ένα δικό σας, το 5 αισθήσεις της Σαντορίνη.

0: Πώς έχουν τα πράγματα. Να σου πω καταρχάς, να σου πω ότι έχουμε κινησούλα στα γνωστά σημεία. Μεγάλο πρόβλημα προς τα ανατολικά σε δύο σημεία της περιφερειακής. Το ένα αφορά στο τμήμα από λίγο μετά τα Δαμάρια μέχρι τη στροφή για Πεύχα. Το άλλο κλασικά στον κόμβο Τριανδρίας. Όπως επίσης προβλήματα έχουμε στο δρόμο εκεί όπου γίνονται οι κάπνιζε. Λογικό είναι. Λογικό είναι να μπουκώνει ο λαιμός. Πρόβλημα έχουμε στο σημείο που γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης και έχουμε καθυστερήσει και σήμερα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, είναι κάτι έκτακτο, επίγον?
1: Καλημέρα, περιφερειακό ρεπορτάζ να σας δώσω.
0: Για δώσε, φρέσκο.
1: Φρέσκο. Σε λίγο προς ανατολικά θα πιάσει τα Μάρια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πολλή κίνηση.
0: Ήδη έπιασε, πάνω στα Πεύκα.
1: Όλοι προς ανατολικά, όλος ο δρόμος είναι μέτρο πάει. Παντού είναι φρακαρισμένα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάτι πρέπει να γίνει λίγο πριν τη στροφή για Νέα Πόλη.
1: Δεν είδα κάτι. Είναι και προς τα κάτω. Κωνσταντινοπολίτικα, Άγιο Παύλο.
0: Καλά, ρε, πού πάτε με 2,5 ευρώ, 2,20 τη βενζίνη. Κάντε λίγη οικονομία, ρε. Ρε, χειμώνας βαρύς. 107 το δολάριο. Το 110 το πετρέλαιο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχω δύο τρόπους να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα από τα καιρικά. Τον κακό μας τον καιρό, δηλαδή τον καλό μας τον καιρό. Γιατί δρόσησε για τα καλά. Το μεσημεράκι θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας, 2 με 3 ταμποφοράκια, υγρασία από 35 ως 44 βαθμούς. Μια χαρά σας βρίσκω και μας βρίσκω. Μίζον θέμα. Τιμές καυσίμων. Άκου να σου πω, δηλαδή, για να δώσω και έμφαση τι συμβαίνει. Για να μην τα βάζεις με τον πρατηριούχο. Να μην τζακώνεσαι δηλαδή με το σύστημα διανομής και πώλησης των καυσίμων. Άκου να σου πω τι συμβαίνει. Αλλά πρώτα θα μοιραστώ μαζί σας ένα από τα ωραιότερα για εμένα έτσι μουσικά θέματα για ξεκίνημα εκπομπής. Να, αυτό που ξεκινά τώρα και κάνει ζημιές.

0: Just popping out.
1: Κάντε εικόνα ρε φίλε, κάντε εικόνα. Πάει να βάλει μπροστά τον κινητήρα. Oh, έφυγε το πρώτο ευρώ πρωί πρωί, δεν παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο. Άκου να σου, άκου να ακούσεις που λένε, άκου. Μπήκε στο αυτοκίνητο ο άνθρωπος. Άκουμε τραγουδάρα, ξεκινά τη μέρα σου εδώ στο Status Press.

Θυμάστε τα νιάτα όταν πήγαινε σε συναυλίες και έβγαινε ο καλλιτέχνης μπροστά? Πόρε φίλε, άκου να δεις, άκου να ακούσεις.

Ο Λευτέρης λέει, αυτή η φράση που είπατε, άκου να δεις, πώς μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα, νομίζω δεν υπάρχει. Listen to see, ξέρω εγώ. Listen to see. Λοιπόν, πάμε, Περικλή μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Άγγι, καλημέρα στον Στέφανο, τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη. Μάνα κόρη γιορτή, λέει ο Δημητρός, λέει πεθερά γενέθλια, ωραίο. Λοιπόν, σας άκουγα νωρίτερα που λέγατε για τα καύσιμα, για να πούμε σιγά σιγά, γιατί σήμερα έχει 1-2-3 μεγάλα θέματα, από συνταγματική αναθεώρηση, από όλα αυτά τα οποία ακούγονται, γράφονται, λέγονται γύρω από Μαζονάκη. Και βεβαίως για τα καύσιμα, άκουγα νωρίτερα που εδώ είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί λέει βενζίνη 2,20, στη Γερμανία 2,50, στη Λεμεσό μου στέλνει τώρα φίλος ένα, πόσο μου γράψες, κάτσε λίγο μην, 1,65 η αμόλυβδη. Ερώτηση για να γίνει πιο εμφαντικό. Σήμερα, Σεπτέμβρης, την προηγούμενη εβδομάδα, η αμόλυβδη στην Ελλάδα κόστιζε κατά μέσον όρο 2,093 ευρώ το λίτρο. 2,10 να πούμε. Επαναλαμβάνω, την προηγούμενη εβδομάδα μέση τιμή αμόλυβδη στην Ελλάδα 2,10. Ερώτηση.

Ξέρετε από τα 2,10 ευρώ αναλύτρο πόσος είναι ο φόρος. Ανοίγω γραμμές, ανοίγω Viber, ανοίγω φτερά, ανοίγω αλλά δεν βρίσκω κανένα, λέει ο άλλος. Ξέρετε, επαναλαμβάνω, από τα 2,10 ευρώ αναλύτρο πόσος ήταν ο φόρος τον οποίον πληρώναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Από τα 2,10 ευρώ. Έτσι, για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αφού θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά. Ποιος είναι εδώ?

0: Νομίζω ότι είναι στο 1.15 μαζί με το ΦΠΑ, εννοείται όλα αυτά.
1: Μαζί με το ΦΠΑ, ευχαριστώ. Θα κληρώσω τον, θα ανακοινώσω τον νικητή. Ο Δημήτριος γράφει 1.45, η Θεοδώρα γράφει 0.7, ο Νίκος γράφει 1.90. Σιγά γάζε ρε Νίκο, 1.90 πάμε 2.10 κάνει έτσι. Από τα 2.10 λέω, ξέρετε πόσος είναι ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης συν ο ΦΠΑ. Ο Χρήστος ο Κόνιαρης γράφει 70 λεπτά. Έτσι για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Ο Θοδωρής γράφει 1.10 ο φόρος. Το 70% γράφει ο Νικόλας, άλλος Νικόλας. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο δηλαδή. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αν να δεις, κοίτα να ακούσεις.
1: Καλό. Ο Θεόφιλος γράφει 1.32. Ο Ευάγγελος λέει 1.40. Ο Ηλίας λέει 1.11. Για να μην σας ταλαιπωρώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, από τα 2,10 ευρώ που πληρώναμε ένα λίτρο την προηγούμενη εβδομάδα και περίπου τόσο αυτή την εβδομάδα, ο φόρος είναι 1,12. Δηλαδή περίπου 1 ευρώ το λίτρο, κάτω από 1 ευρώ, 0,97 για την ακρίβεια. Και το υπόλοιπο των 2,10 ευρώ είναι ο φόρος. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, συν φόρος προστιθέμενης αξίας. Άρα δηλαδή στο ρεζερβουάρ όταν βάζεις 100 ευρώ, τα 60 περίπου ευρώ είναι οι φόροι. Λοιπόν, ειδικός φόρος κατανάλωση. Η χώρα μας είναι στην πρώτη θέση. Κανά δυο ακόμη είμαστε στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Μεταξύ αυτών είναι και η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τον μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πότε ξεκίνησε, για να μην ζοχαδιάζετε και να μην πλακώνεστε κομματικά μεταξύ σας. 2001, επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη ήταν 0,29, να το πω έτσι. 0,29 στο λίτρο. Επί Κώστα Καραμαλή, με το νόμο 3483, καθορίστηκε κλιμακωτή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έτσι, πήγαμε στα 0,31, πήγαμε στα 0,33, πήγαμε στα 0,35, πήγαμε στα 0,36, μέχρι το 2009. Το 0,36 με βάση κοινοτική νομοθεσία εκείνης εποχής ήταν το χαμηλότερο. Από τότε, Ιούνιο του 2009, πάλι Κώστας Καραμαλής, ο Βούδας, όπως τον λένε, πήγε στα 0,41. 2010, ο Λεφτά Υπάρχουν, από 0,41 τον πήγε στα 0,53. Μάρτιο της ίδιας χρονιάς πήγε στα 0,61, το Μάιο στα 0,67. Αυτή ήταν η διαμόρφωση. Προσέξτε, 0,70 στο λίτρο, περίπου, πλάς ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ο οποίος μπαίνει και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και στην αξία του καυσίμου. Έτσι λοιπόν έχει η τελική διαμόρφωση. Και πληρώνουμε σήμερα 1,15-1,20 ευρώ σε κάθε λίτρο, μόνο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί σας το λέω? Γιατί τα υπόλοιπα είναι επεαπτερόεντα. Γιατί κάνει 1.10 ευρώ ανά λίτρο ο φόρος τον οποίο πληρώνεται και πληρώνουμε? Γιατί, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται φορολογικά εύκολα δισεκατομμύρια εσόδων, τα οποία πηγαίνουν στο κοινό δημόσιο ταμείο για να συντηρείται το κράτος. Πού είναι λοιπόν μία...

υποτιθέμενη λύση για το πρόβλημα. Να δεις που υπάρχουν περιτά έξοδα, περιτές δαπάνες, που υπάρχουν άχρηστοι οργανισμοί επιχειρήσεις, που υπάρχουν ζημιογόνοι οργανισμοί επιχειρήσεις στο κράτος, γιατί για το κράτος μιλάμε. Δημήτρη, δεν είναι έτσι. Είναι το 0,70 ο ειδικός φόρος συν η τιμή της βενζίνης και μετά το βάζουν το 1,24. Μετά βγαίνει μάλλον το τελικό 1,10 πόσο βγαίνει ο φόρος. Συνολικά δεν είναι το ΦΠΑ μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι στο σύνολο της τιμής. Απλά μαθηματικά, ρε φίλε, ούτε ο Τσίπρας δεν θα έκανε τόσο λάθος όπως έκανες εσύ. Δημήτρη, μεταξταστέως. Λοιπόν, τι έλεγα, αν θέλεις λοιπόν να έχεις φθηνότερη βενζίνη, επειδή τα άλλα είναι παπάτζες, λόγια του αέρα, έπε απτερόητα, όχι ότι δεν έχουν βάση, όταν έχει πάει 110 ευρώ το βαρέλι,

Εδώ ο φίλος Ναπολέων πως γράφει εδώ, να τον κόψουν λέει και να μας ανεβάσουν τη φορολογία για να καλυφθεί διαφορά. Αυτό είναι ένας τρόπος, αλλά δεν μιλώ εγώ για αυτό, Ναπολέων. Εγώ είπα ήδη ποια είναι η δική μου άποψη. Περιόρισε το περιττό κράτος, τα περιττά έξοδα, όσο μπορείς περισσότερο, γιατί τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονται για να λειτουργήσει το κράτος. Τα υπόλοιπα λόγια να αγαπιόμαστε.

0: Από μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Γίνεται της κακομοίρας. Γεια σου ρε Τζόρς, το ίδιο λέω και εγώ ρε Δημητρό. Τόσο σου είπα και εγώ, ακριβώς αυτό που γράφεις. Αυτό που σου έγραψε το GPT δηλαδή. 1,10-15, 1,20 είναι μόνο ο φόρος με το ΦΠΑ του. Μουσικάρες μου γράφει εδώ η φίλη μου, η Κουκλάρα, η Δήμητρα. Μουσικάρες.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, μια ανωτελεία στο θέμα. Προσέξτε λίγο τώρα. Σας είπα τούτες τις μέρες, γιατί εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι, είμαι απόλυτος, γιατί είμαι απόλυτος σε πολλά πράγματα, το δέχομαι. Δεν είναι καλό, αλλά είμαι ρε φίλε, κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου, τι να κάνω. Δεν είμαι ακριβώς θεός, είμαι ημίθεος των Ερτζιανών. Τι άλλο να σου πω. Τόσες παραχωρήσεις δεν κάνει κανείς. Α, είπα παραχωρήσεις. Υπάρχει, έβλεπα την ανάλυση ενός Τούρκου. Η Τουρκία στέλνει 2.000 καταδρομής απέναντι από το Καστελόριζο ως απάντηση στην επίσκεψη Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε προσφάτως εκεί κάτω. 2.000 λέει καταδρομής. Μάλιστα λένε οι Τούρκοι, αφού ο Μητσοτάκης προκαλεί επισκεπτόμενο σε ένα νησί το Καστελόριζο, και εμείς θέλουμε καταδρομής. Επειδή έκανα λόγο για παραχώρηση και για τη συζήτηση που γίνεται, γι' αυτό θυμήθηκα τα ελληνοτουρκικά. Κλείνω την παρένθεση, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Σας είπα ότι μου αρέσει να αναφέρομαι σε θέματα τα οποία τα σκαλίζω λίγο. Άκουσα την κυρία Μαρούπα. Είναι ποινικολόγος, η οποία με αφορμή τα του Μαζονάκη είπε αυτά στο ραδιόφωνο.
2: Εσείς που έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό των ιατρικών λαθών αλλά και των παραϊατρικών υπηρεσιών, τι εικόνα έχετε για την κατάσταση που επικρατεί?
3: Απόλυτης ασυδοσίας. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ούτε από το Υπουργείο ούτε από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ο καθένας δηλώνει όποια ιατρική ιδιότητα θέλει, χρησιμοποιεί όποια μέσα επεμβατικά είναι θέλει, μάλιστα από ανειδίκευτο προσωπικό, δηλαδή συχνά δεν έχει καν την ιδιότητα του γιατρού αυτός που προβαίνει σε επεμβατικές ιατρικές πράξεις, μάλιστα σε χώρους οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι για να διαφυλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, και από ιατρικό προσωπικό το οποίο δεν ξέρει ούτε τις πρώτες βοήθειες να προσφέρει.
2: Θέλουμε να μας πείτε περιστατικά. Ποιες περιπτώσεις έχουν πέσει στα δικά σας χέρια?
3: Μία κοπέλα τυφλώθηκε κάνοντας τις λέιζερ σε τέτοιου είδους κλινική, ας πούμε, αυτοσχέδια. Άλλη περίπτωση είναι ένας άνδρας ο οποίος ήθελε να αφαιρέσει λίπος από το κάτω από τη σιαγόνα, και μετά του εφαρμόστηκε ένα σκεύασμα υαλουρονικού, το οποίο του δημιούργησε προβλήματα γιατί δεν μπορούσε να αφομοιωθεί από τον οργανισμό του και του προκαλούσε μεγάλο πόνο, παραμόρφωση προσώπου κλπ. Του

0: είμαστε έτοιμοι να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη ως κοινωνία, γιατί έχω να φέρω έναν μεγάλο καθρέφτη μαγικό μπροστά μας. Αλλά πριν φέρω τον καθρέφτη, δείτε αντίδραση του Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, όταν ο Χατζηνικολάου του είπε: ρε φίλε, τι ελέγχους κάνετε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
2: πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπα?
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
2: άρεσε
1: μετά από
2: ένα
1: τέταρτο,
2: ή το βάζανε μέσα
1: στο σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου?
2: Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ θα τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Όχι, ρε Πατούλη, δεν θα ανοίξετε τα ντουλάπια, αλλά οι επιθεωρητές στους οποίους στέλνετε πρέπει να ανοίξουν τα ντουλάπια και να κάνουν ελέγχους. Εγώ λοιπόν θα σταθώ σε αυτό το οποίο κατάλαβα από αυτά που άκουσα, διάβασα, έμαθα. Δεν θα πω στο ιατρικό σκέλος, γιατί δεν είναι το αντικείμενο μου και δεν ασχολούμαι με πράγματα δημόσια τουλάχιστον που δεν κατέχω. Θα σταθώ όμως σε εκείνο το οποίο θεωρώ ουσιαστικό, με τον δικό μου όμως τρόπο, ο οποίος μπορεί να σας φανεί και λίγο αιρετικός. Όχι ερωτικός, αιρετικός.

στην περιφερειακή δεν γίνεται του έρωτα, γίνεται του εφιάλτη. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα προς ανατολικά. Καλά μας είπε ο ακροατής για ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει δυσχεράνει, ακόμα έχει χειροτερέψει την κατάσταση προς ανατολικά στο ύψος 424 Μεγάλη Ουρά. Και στον κόμβο 33 προβληματάκια. Να σου πω, με τη βενζίνη δεν μπορείς να τα βάλεις πέρα, αλλά μπορείς να πάρεις ένα πολύ καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από τα 1500 τουλάχιστον τα οποία διαθέτει η Velmar σε 15 σημεία, διαφορετικά σημεία πώλησης, Stock Center, μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση. Δύο σημεία πώλησης, Μαρίνο Αντίπα 10 στην Πηλαία, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, σε κατάσταση αρίστη από τη Velmar. Ενώ στη Μόρεν μπορείς να πάρεις ένα επαγγελματικό όχημα van. Χθες μας έστειλε φωτογραφία φίλος, μπροστά ήταν ένα αυτοκίνητο της Μόρεν. Επαγγελματικά οχήματα και van για ιδιώτες και επαγγελματίες οι οποίοι τα χρειαζόμαστε με πολύ εύκολο τρόπο, γρήγορα, οικονομικά. Χρησιμοποιούμε το όχημα το επαγγελματικό, το van, κάνουμε τη δουλειά μας, το επιστρέφουμε στις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Μη διστάζετε, κάντε το, είναι η καλύτερη λύση εξυπηρέτηση. Πληροφορίες για τη Μόρεν θα πάρει στο 2310 754 596.

κάτι για ερωτικά και ερετικά σας έλεγα. Ακούστε με τώρα. Τι βγαίνει στην επιφάνεια αυτή τη βδομάδα μετά την απώλεια του Μαζονάκη από τη συζήτηση η οποία ακολούθησε? Ότι επικρατεί ένα απίστευτο μπάχαλο και σε αυτόν τον χώρο. Κάτι το οποίο ήταν κοινό μυστικό βέβαια και είναι κοινό μυστικό, με αυτές τις περίεργες συνταγές, τις περίεργες κυραλιφές, τα περίεργα προϊόντα τα οποία καταπολεμούν κάθε πόνο, κεφαλαλγίες, ισχυαλγίες, ημιαλγίες. Άλλοι υπόσχονται ότι θα μας κάνουν και παιδιά. Άλλοι υπόσχονται ότι θα μας κάνουν 30 χρόνια νεότερους. Άλλοι υπόσχονται ότι θα χτυπήσουν τον καρκίνο ριζικά και αποτελεσματικά. Όλα αυτά τα γράφουν, τα λένε σε περιοδικά, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις. Θεσμικά θα έπρεπε ή πρέπει να ελέγχονται, έτσι δεν είναι? Αλλά ακούσαμε από τον Πατούλη, ο οποίος κάθε φορά που βγαίνει εκτίθεται και ο ίδιος, αλλά εκθέτει και ολόκληρο τον χώρο του. Αναφέρομαι στις επιθεωρήσεις υγείας, στους επιθεωρητές υγείας, στα θεσμικά όργανα τα οποία ελέγχουν την λειτουργία, τον επαγγελματισμό, τα πτυχία και την υποδομή σε ιατρία και σε εισαγωγικά κλινικές. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Και εδώ έρχεται ο καθρέφτης, τον φέρνω μπροστά σου. Ό,τι ίσχυε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ό,τι ίσχυε για τον ΟΣΕ με τους σταθμάρχες και τους κάθε μορφής υπαλλήλους και στελέχη, ό,τι ίσχυε σε πολεοδομίες όπου είδαμε πολλά σκάνδαλα, ισχύει και εδώ. Είμαστε μια χώρα ξέφραγο αμπέλη, απίθαρχη. Μια χώρα όπου η χαλαρότητα είναι το βασικό συστατικό στοιχείο στη λειτουργία της, όπου η ατιμωρησία είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Συνεπώς, ό,τι και χαλή να σηκώσεις, ό,τι και να σηκώσεις, από κάτω βλέπεις σκουπίδια. Βρίσκεις σκουπίδια και μετά βγαίνεις δημόσια και κάνεις συζήτηση για τα σκουπίδια, τα οποία ωστόσο εσύ δημιουργείς, γνωρίζεις, συνυπάρχεις με αυτά, τα πρημοδοτείς πολλές φορές, αλλά μετά εκπλήσεσαι, ε? Εδώ υπάρχουν δημόσια πρόσωπα που πουλάνε αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Δεν θα το κάνει ο γιατρός με το τροχύλατο. Δεν θα πάρει ο γιατρός το μηχάνημα που είναι παράνομα στο ιατρείο του να το κρύψει στην βεράντα. Σε κάποια άλλη φάση ο Πατούλης λέει, και τι να κάναμε, λέει, πήγαμε, λέει, πήγανε εκεί οι επιθεωρητές, αλλά δεν άνοιγαν. Εφωνάζει τον εισαγγελέα, ρε φίλε, ξέρω, κάτι κάνεις.

Είναι σαν την υπερσυνταγογράφηση παλαιότερα, πριν μας βάλει η Τρόικα το μαχαίρι, όταν ξοδεύαμε 7 δις το χρόνο, με κακλαμάνι τότε. Και μετά μας είπε η Τρόικα, με 2-2,5 δις πρέπει να είστε ευχαριστημένοι, για τα 10 εκατομμύρια είναι υπέρ αρκετά. Αλλά το πάρτι γινόταν. Ο Αμερικανός, ο Γερμανός, ο Άγγλος, ξέρω εγώ, ο Ολλανδός είναι βλάκας. Όταν πάει στο γιατρό, του λέει ο γιατρός, και θα ξαναδείς, θα ανοίξει το μεγάλο το βαζάκι, θα πάρεις 5 χαπάκια, 5 χρειάζεσαι. Όχι, εμείς εδώ, γιατρός, συνταγογραφή, στοχευμένα. Δεν γράφει την ουσία, γράφει κατευθείαν το φάρμακο. Το ξέραμε όλοι, δεν το ξέραμε. Εσύ δεν το ξέρεις, πήγες να πάρεις, εγώ δεν το ξέρα. Όταν ανοίγαμε το φαρμακείο στο γραφείο, στο σπίτι, δεν είχαμε χιλιάδες, δεν είχαμε πάρα πολλά φάρμακα περίσσια. Πεταμένα λεφτά, τα

Συγγνώμη αν έφερα τον καθρέφτη για να δούμε τα χάλια μας, αλλά κάποιος έπρεπε να τον φέρνει το, να τον φέρει τον καθρέφτη. Ενδεχομένως και πιο συχνά. Άγκου λέει πήγανε λέει 4 επιθεωρητές, αλλά δεν άνοιγαν οι άλλοι. Γιατί να ανοίξουνε, κορόιδα είναι.

0: Πώς ήρθε μπροστά μου η φίλη μου η Όλγα η Γεροβασίλη. Η Όλγα η Γεροβασίλη πάλι χωρίς να φταίει η ίδια, βέβαια, επί σειρά ετών εκεί στα χωριά της είχε μαγνητικό αξονικό τομογράφο, ότι είχε την ίδια ώρα από το δημόσιο νοσοκομείο είχε έναν χαλασμένο. Οπότε όλοι πηγαίναν, λέει, στο δικό της μηχάνημα και καλά έκανε. Η γυναίκα καλά, τη δουλειά της έκανε. Αλλά για άλλο λόγο τη θυμήθηκα. Κοιτάξτε λίγο πώς εξηγεί η σοβαρή, γιατί θεωρείται από τους σοβαρούς και τις σοβαρές της αριστεράς και της προόδου, πως αιτιολογεί, εξηγεί, δικαιολογεί τα δικαιολόγητα και την μετάβασή της στην αγκαλιά του Τσίπρα.
1: Εγώ σας τοποθετούμε σήμερα πολιτικά, δεν αρνούμε καθόλου τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμπορευτήκαμε πολλά χρόνια τώρα. Είμαι εκλεγμένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα από το Μάιο του 2012. Έχω περάσει όχι μόνο από τα βουλευτικά έδρανα, αλλά και από τρεις υπουργικές θέσεις, σε εύκολα και σε δύσκολα. Όλοι δοκιμαστήκαμε, όλοι έχουμε κριθεί για την πορεία μας και έχουμε αυτό κριθεί κιόλας, και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, ενώ την πολιτική μου αντίληψη,
0: ποια μέσα αντίληψη,
1: σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Ποια πολιτική σου αντίληψη, κυρά Όλγα? Το βόλεμα βλέπεις, το πολιτικό σου, οικονομικό και άλλο μέλλον βλέπεις, τη σταδιοδρομία σου, την πολιτική βλέπεις? Ποια πολιτική αντίληψη, μας τρελάνετε? Όταν και οι άνθρωποι οι οποίοι οικονομικά είναι τακτοποιημένοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, τι να περιμένεις από τον Άλτο Φουκαράκο, ο οποίος έτυχε τα πράγματα, τον έφερα να γίνει βουλευτής, γιατί έχει πολλούς τέτοιους, ξέρετε, οι οποίοι συμπτωματικά, και να δείτε στις προσεχείς εκλογές πόσα ακόμη φρούτα θα πάνε στη Βουλή. Όταν λοιπόν από τύπους οι οποίοι είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, επαγγελματικά κλπ, υπάρχει αυτή η τάση για κολοτούμπα και βόλεμα, τι περιμένεις τώρα από τον άλλο? Να κάνει τι, τον ήρωα? Good morning baby, τίτλος του τραγουδιού. Πού πάμε, λέει? Πάμε που πάμε. Τουλάχιστον το δάπεδο ας είναι όπως μας αρέσει. Να πετάξουμε το παλιό δάπεδο χωρίς πολλές εργασίες, μπάζα, ξυλώματα, κομπρεσέρ. Δεν χρειάζεται να ξυλώνεις δηλαδή το παλιό σου δάπεδο. Πλέον με το Granite 2KF της χρωμοδομής, πάρα μα πάρα πολύ εύκολα μπορείς να στρώσεις πάνω στο υπάρχον δάπεδο αυτό το υπέροχο υλικό και να έχεις ένα πανέμορφο ανθεκτικό δάπεδο, είτε στο μπάνιο, είτε στην κουζίνα, είτε στην αυλή, είτε βεβαίως στην πισίνα. Εσύ στην πισίνα, για ιατρικούς λόγους. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς ταλαιπωρία, Granite 2KF από την χρωμοδομή.

Τώρα σε ό,τι αφορά την συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση η οποία εξελίσσεται, πρέπει να σας κάνω ένα γενικό σχόλιο. Μετά μπορούμε να ακούσουμε και κάτι καυγάδες που έγιναν εκεί, γιατί είχε ωραίους καυγάδες. Σε κάθε καυγά βέβαια, προσέξτε να δείτε τώρα, δεν είναι φοβερό? Θα το κάνω και αυτό τεστάκι, γρήγορα, θέλω 10 σωστές απαντήσεις τουλάχιστον. Οπότε και εσύ που ακούς, αγόρι κορίτσι, πρέπει να απαντήσεις γρήγορα στο Viber, στο Viber. Η ερώτηση είναι πονηρή. Σε ό,τι καυγάς, σε όποιον καυγά κι αν έγινε χθες στη Βουλή, όποιος καυγάς κι αν έγινε, ανάμεσα σε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, Κουκουέ, Μουλού, Ντουλού, Μπουλού, Νταλού, σε όποιον καυγά κι αν έγινε χθες στη Βουλή, υπήρχαν διάφοροι εμπλεκόμενοι. Να, πριν καν το ρωτήσω, απαντάει ο Χάρης. Ποιο πρόσωπο ήταν σε όλους τους καυγάδες? Σε όλους όμως. Πήρε μέλος σε όλους τους καυγάδες. Διαγράψτε, θέλω 10 γρήγορους από εσάς στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Ποιο πολιτικό πρόσωπο πήρε μέρος σε όλους τους καυγάδες? Είτε αφορούσαν είτε δεν αφορούσαν.

Παιδιά, τα μηνύματα είναι ήδη 61, 62, στο Viber, 66. Το βρήκατε όλοι, ρε φίλε. Εγώ είπα το βρουν 10 άνθρωποι, θα κάνει κάποιος λάθος. Κανένας δεν λαθεύει από ό,τι βλέπω. Κανένας δεν... Η Μουρδή γράφει, νίκη, αυτό δεν το παίρνουν σαν σωστή απάντηση. Τα μηνύματα έφτασαν τα 72 και όλοι απαντήσατε σωστά. Σε όλους τους καυγάδες ήταν η ζωή.

0: ταξιδάκια Greco Travel σου έχω. Γρήγορα γρήγορα δεν θα προλάβεις, το λέω, και μετά θα λες ρε τι λάθος κάνω. Μπείτε στη σελίδα του Greco Travel, μπείτε στο Facebook του Greco Travel, δείτε υπέροχες προτάσεις για τις γιορτές και αξιοποιήστε μια υπερπροσφορά. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι πολλές, και η Αίγυπτος φοβερό ταξίδι, και η Ιαπωνία για κάποιον που θέλει ένα ιδιαίτερο ταξίδι, αλλά σου έχω Κεντρική Ευρώπη με τιμές απίστευτες. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, πάρτε τηλέφωνο στο τηλέφωνο που θα σας δώσω και ρωτήστε. Γιατί πριν από 4 μέρες το early booking για Βιέννη Πράγα με όλα πληρωμένα τετραήμερο στις γιορτές κόστιζε 410 ευρώ μόνο, παρακαλώ. Επαναλαμβάνω, τετραήμερο αεροπορικό Βιέννη Πράγα με όλα πληρωμένα και φόρους αεροδρομίων και βαλίτσα μαζί σου, μόνο 410 ευρώ. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες, άμα δεν προλάβεις, δεν θα είναι η ίδια τιμή, το καταλαβαίνεις. Στο 2310-55-55-56 τηλεφωνείς, στέλνεις χαιρετίσματα από Στάτους και Βενιέρη και τους λες εκεί, εκείνη η προσφορά των 410 ευρώ για Βιέννη Πράγα με όλα μέσα ισχύει, και αν σου πούνε ναι, άρπαξτε, αλλά και λίγο πιο ακριβά να είναι ξανάρπαξτε, τζάμπα είναι. Βιέννη Πράγα ρε φίλε, τι άλλο θες? Θα πας να δεις εκεί τους 12 Αποστόλους στην Πράγα. Πας στη Βιέννη, στα μουσεία, Αρχοντιά, Ευρώπη, Δούναβης. Επιστρέφω με φοβερά πρωτοσέλιδα.
1: Και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτητα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Λοιπόν, καθημερινή πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει, η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους, ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Ενοχλήθηκαν από την επίσκεψη του Μητσοτάκη εκεί, πρέπει να σας πω. Έκπληξη με Καναδά.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Ήμουνα νιός και γέρασα τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Αναθεώρησε ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Θα σας πω 2-3 πράγματα μετά. Θα έρθει και η Βιργινία και θα σας πω τι και πώς. Η απογευματινή γράφει στην πρώτη σελίδα τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Φωτογραφία Μητσοτάκη χθες στη Βουλή στο πλαίσιο της πρώτης μέρας συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης τσίμπησε καμιά μοναδούλα ακόμη. Την βρήκαμε και στο 31% τη Νέα Δημοκρατία. Τα μαντάτα δύσκολα για το Πασόκ, το οποίο κάτι ψιλοτσίμπησε, αλλά η διαφορά από τον Τσίπρα είναι αισθητή. Η Εφημερίδα των Συντακτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, βολές κατά Νέας Δημοκρατίας, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, υπόθεση Μαζονάκη στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί. Ο ριζοσπάστης, σημείο συνάντηση χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άντε καλή επιτυχία. Crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Τι συμφέρει για οφειλές, εφορία και ταμεία. Και πάνω πάνω, νίκη με θρηλυκή ανατροπή για τον Ολυμπιακό. Έχανε 1-0, το έκανε 2-1. Γράφουν όλες εδώ οι αθλητικές εφημερίδες. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Με μια ομάδα λαμπορκένια, ματζετένια. Θα μας τα πει, έχω χάσει την μπάλα λίγο εγώ, πρέπει να σου πω, με τις ομάδες που αγωνίζονται πλέον οι δικές μας. Παλιά θυμάμαι κάτι Arsenal, Milan, Manchester, ξέρω, Barcelona και τέτοια. Κάτι τέτοιες παίζαμε, Anderlecht, Ajax. Τώρα παίζουμε με κάτι ομάδες, δεν ξέρω, αυτή Μπατζολένια, Τζαλομένια, Πολωνική, η οποία λένε και αίτητη 9 αγωνιστικής, αλλά Πολωνική ρε φίλε, δεν είναι και η Ατλέτικο Μπιλμπάο, δεν είναι η Μπενφίκα, αλλά το γήπεδο λέει sold out, χαμός. Είπαμε ότι μας έχουν φτιάξει, μας έχουν χτίσει με τρόπο τέτοιο εμάς τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα, που είμαστε ικανοποιημένοι, ζούμε από και για την μετριότητα. Μανιφέστο, χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Έχω ένα πολύ ωραίο απόσπασμα του Ιάσονα Πιπίνη, ο οποίος τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είχαν έρθει Ιούνιο του 12 εδώ δύο εκπρόσωποι του συστήματος των κομμουνιστών συντρόφων εκεί της Βενεζουέλα στην Ελλάδα. Είχαν επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ, με Τσίπρα και Τσίπρα, ξέρω εγώ, με τους Τσιπραίους. Όλος ο κόσμος έβλεπε Ευρώπη, οι δικοί μας έβλεπαν Λατινική Αμερική. Αλλά να σου, που επανέκαμψαν και έχουν 14, 15, 16% σεξ και υπνοτιστές. Οι συμβουλές της σεξολόγου Γάκα σε ζευγάρια για την ερωτική ζωή τους και η φωτογραφία ντοκουμέντου του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Έχω και υπνοθεραπευτή, πρέπει να σας πω. Ο φοβερός τύπος λέει κάτι μακακίες. Το μακακία βγαίνει από την ακακία, το δέντρο, μην πάει το μυαλό σ' αλλού. Βρήκα ένα βίντεο του, συμβουλές γι' αυτό. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, γράφει το Ποντίκι στην πρώτη σελίδα. Εμείς εδώ στον Στάτους σας το είπαμε πρώτη όταν είχαμε τον Θεοδωρικάκο εδώ καλεσμένο, ο οποίος μας προειδέασε. Η Κόντρα γράφει έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα, η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη της τιμές. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση, γράφει ο Λόγος, με φωτογραφία Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Μια προσπάθεια να γίνει δίδυμο ντουέτο αντιπαράθεσης Νέα Δημοκρατία-Πασόκ, τη βλέπω εσχάτως.
Μέχρι πρώτην ως έβλεπα Μητσοτάκη Τσίπρα, τώρα βλέπω Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Είδομαι. Υπάρχει ένα δίπολο Ανδρουλάκη Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος τρίτος. Έτσι, κακά τα ψέματα, εκεί να δεις άγχος. Κι άμα σκάσει μύτη ο Κασιδιάρης, εκεί να δεις άλλος εφιάλτης γυάλους. Του εφιάλτη το κάγκελο. Μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Δεν τα ξέρω. Η political χάθηκε η πιο μεγάλη ευκαιρία. Είπαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα σας πω λίγο μετά 2-3 θεωρώ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί το μελέτησα λίγο χθες. Φύγει ο κλειός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνάδου. Και τι να κάνει ο Πατούλης, ρε φίλε, λέει. Πήγανε, λέει, οι επιθεωρητές και τα βρήκανε κλειστά. Δεν άνοιγαν οι άλλοι. Και δεν του λένε email, ρε παιδί μου, ότι θα έρθουμε να ετοιμάσουν οι άνθρωποι ένα καφέ, ένα φραπέ, ένα κάτι τίς, ένα γλυκάκι. Μπήκατε και εσείς ευνηδιαστικά να ελέγξετε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δώστε ραντεβού στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά. Έτσι κι αλλιώς εκεί συχνάζετε. Στο ίδιο κελί με την Μπουρτζούκου η Γάκα στον Κορυδαλό, η οποία έβαλε τα κλάματα, λέει, λιποθύμησε, φορτισμένη. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα νεότερα. Στα πρωτοσέλιδα, σε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η επιχείρηση για τη μεταγωγή της γιατρού ξεκίνησε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, όπου κρατήθηκε μετά την προφυλάκησή της πριν από περίπου ένα 24ωρο, ύστερα από την πολύ ωραία απολογία της. Ο σύζυγός της και επίσης προφυλακισμένος, που πέρασε τη νύχτα στη Γαδά, μεταφέρθηκε επίσης στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσας δια παραλήψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Η απολογία των δύο γιατρών κράτησε 18 ώρες, με την 56χρονη να παρουσιάζει λιποθυμικές τάσεις και να κλαίει μέσα στο γραφείο του ανακριτή, όπου και ζήτησε να ξαπλώσει, αλλά αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο, το οποίο κλήθηκε για αυτό το λόγο. Ενώ ο 58χρονος είχε προειδοποιήσει πως θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας αν κριθεί προφυλακιστέως. Χωρίς εκπλήξεις αλλά και χωρίς την παραμικρή ένδειξη πολιτικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία από τις περισσότερες από 30 προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους, με τα ναι να κυμαίνονται από 158 έως 161. Έτσι το βάρος μεταφέρεται πλέον εξ ολοκλήρου στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Η επιλογή του παρών από το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο ώστε καμία μελλοντική κυβερνητική πλειοψηφία να μην μπορεί να διαμορφώσει μόνη της κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις. Η Ρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή. Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη ΔΕΘ αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%. Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται η Μέρα 25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 1,3% αντίστοιχα, η Νίκη με 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,5%. Στο 4,8% ανέρχεται η επιλογή άλλο κόμμα. Προφανώς είμαστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιοπιστία ως κόμμα, δήλωσε ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας για την πιθανότητα συνεργασιών μετά τις εκλογές. Δύσκολος και περισσότερο παγωμένος από ποτέ αναμένεται ότι θα είναι ο φετινός χειμώνας, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να είναι ακριβότερο ακόμη και κατά 70% σε σχέση με πέρσι, με τους πολίτες να βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης, που έφτασε εσείως το 2,168, του ντίζελ κίνησης και του φυσικού αερίου. Την πρωτιά στην ακρίβεια της απλής αμόλυβδης κατέχουν τα νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στα Γιαννιτσά τους 30, στο Κιλκί στους 27 βαθμούς Κελσίου, στη Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 28, στον Πολύγυρο τους 25, στα Γρεβενά τους 27, στην Καστοριά 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
3: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Cafibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβίτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Ανοίξτε λίγο δεξιά, κάντε λίγο δεξιά, αριστερά παρακαλώ, ανοίξτε. Σας παρακαλώ, ανοίξτε πιο μπροστά παρακαλώ, προχωρήστε η μπροστινή. Ωραία, κυρία Δημαρέση. Συνεργάστηκαν οι ακροάτριες, οι ακροατές, άνοιξαν χώρο.
1: Ξέρεις, καλημέρα. Τι μου θύμισε αυτό, καλημέρα.
0: Λεωφορείο.
1: Πολύ παλιά, που είχαμε εισπράκτορες ακόμα.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ο εισπράκτορας, σε εκείνο το μικροφωνάκι που είχε μπροστά του. Πώς το έλεγε να δεις?
0: Ένα βήμα πιο μπροστά παρακαλώ, πιο μπροστά παρακαλώ.
1: Περπατήστε στο διάδρομο, κάπως το έλεγε.
0: Έλεγε ένα βήμα πιο μπροστά παρακαλώ, προχωρήστε παρακαλώ, μπροστά παρακαλώ.
1: Κοιτούσε ο μπροστινός στον πισινό και έλεγε πού να πάμε.
0: Και εκεί είχε έρθει ο φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, ο Δημήτρης ο Κόλλιας, ο οποίος έφυγε νωρίς. Και του έκανε εντύπωση την πρώτη φορά, είχαν πάρει λεωφορείο και είχε ακούσει για πρώτη φορά τη φράση. Εισπράκτορ, άνοιξε με από πίσω. Έπαθε ένα σοκ, τι είναι αυτά, ρε. Λέω ελληνικά, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Βόρεια Μακεδονία.
1: Να πω χρόνια πολλά.
0: Άι, αδερφούλα σου, γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά, Σοφία, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά στη δικιά μας τη Σοφία, την αγαπημένη μου αδελφή. Να είναι γερή. Όπως και να είναι γερή, όλοι οι δικοί σας άνθρωποι, έτσι, Σοφίες κτλ.
0: Και η πεθερά μου γιορτάζει, η ανιψιά μου, βαφτισιμιά μου, η γιατρίνα μου γιορτάζει. Σοφία Αναστασίου γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά και στη Σοφία την Αναστασίου από το mycap.gr.
0: Κι άλλοι γιορτάζουν σίγουρα, παρακαλώ. Συνηθισμένο όνομα. Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Με το που ήρθε η Βιργινία αμέσως, για παρακαλώ.
2: Τη βγαίνει ένας βαρύμαγκας στο αστικό και γυρνάει προς τον φωμένο. Καλά ρε φίλε, με τα πόδια θα πάμε σπίτι.
0: Α ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι, το θυμάμαι αυτό, να είσαι καλά, ναι.
2: Επίσης, Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Ξέχασες, νομίζω, το δεκαράκι του Τσακαλώτου στο τρίτο μνημόνιο, πάνω στα καύσιμα.
0: Το 0-10 του, ναι, το ξέχασα. Είχε βάλει
2: λεπτά,
0: και έβαλε και αυτός κάτι
2: της.
0: Ναι, έβαλε και αυτός κάτι
2: της.
0: Όλοι βάλαν τον οβολό τους. Όχι, όλοι έδωσαν τον οβολό μας.
1: Τον οβολό εμείς το βάζουμε.
0: Αυτό λέω, ναι, όλοι έδωσαν τον οβολό μας.
1: Πάρα πολύ ωραία η ανάλυση που έκανες, έστω και σύντομη, για το μπάχαλο σε διάφορους τομείς στη χώρα. Ότι ό,τι και αν γίνει, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε, από κάτω βρίσκουμε ένα μπάχαλο.
0: Ευχαριστώ που σου άρεσε το σχόλιο μου.
1: Όχι, ειλικρινά, γιατί δυστυχώς είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Ναι. Με αφορμή όλο τον μπάχαλο στον χώρο των ελέγχων, στα ιατρία, κλινικές κτλ. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Το έλεγα νωρίτερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ΤΕΜΠΗ, με τις πολεοδομίες. Με όλους αυτούς τους χώρους όπου η έννοια της ατομικής ευθύνης είναι «γεια σας». Λέει, ο Πατούλης λέει, πήγανε λέει οι επιθεωρητές και δεν άνοιγαν από μέσα.
1: Πήγανε δηλαδή, λέει, τρεις φορές. Τις τρεις φορές έγινε ο έλεγχος. Τώρα δεν ξέρω με ποιες συνθήκες και τι έλεγξαν ακριβώς και τι βρήκαν. Και την τελευταία φορά λέει, που πήγαν χωρίς ραντεβού δεν άνοιξαν.
0: Ναι.
1: Δεν τον υποψίασε. Δεν τον εντυπωσίασε. Δεν τον έβαλε σε σκέψεις. Δεν τον ζόρισε για τη δική του ευθύνη πάνω απ' όλα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ έχουμε το φαινόμενο και υπεύθυνοι να είναι ανεύθυνοι. Και όταν λέει υπεύθυνοι, όχι μόνο όσον αφορά στον έλεγχο αυτό καθ' αυτό, αλλά είσαι γιατρός, είσαι επιστήμονας, είσαι φύση και θέση υπεύθυνος να προστατεύσεις εμένα που θα πάω αύριο μεθαύριο σε ένα τέτοιο κέντρο. Και τέτοια κέντρα υπάρχουν χιλιάδες.
0: Και πήγαν οι επιθεωρητές, χτύπησαν το κουδούνι, χτύπησαν την πόρτα. Είπαν κιόλας, είναι κάποιος μέσα, μπορείτε να ανοίξετε παρακαλώ. Και η απάντηση ήταν,

0: Υπάρχει και τ' άλλο το οποίο όμως είναι στο παράθυρο. Ξέρεις το τραγούδι με το παράθυρο της Μαρινέλλας, ε?
1: Πες μου.
0: Που λέει τικ-τακ.
1: Α.
0: Τικ-τακ, τικ-τακ.
1: Στο τζάμι ένα πουλί. Χτύπαει. Τικ-τακ.
0: Σιγά μη σ' ανοίξουν παντούλι να μπει. Πλην, ναι, πλην επί σύνδια. Πριν πάμε στα δημοσκοπικά, γιατί θέλω να μου πεις δύο-τρία πράγματα. Δύο δεν είχαμε χθες δημοσκοπήσεις.
1: Δύο.
0: Θέλω να κάνω ένα μικρούλικο σχολιάκι, ψιλοτεριάζει με τις δημοσκοπήσεις. Ακούστε λίγο, όλοι εσείς οι οποίοι τέλος πάντων ανήκετε, στηρίζετε, είστε μέλη, απλά ψηφοφόροι ή παίζετε ρόλο στα λεγόμενα συστημικά κόμματα, που για μένα δεν είναι κακό. Μην κοιτάτε που έχουμε ενοχοποιήσει τα πάντα. Δείτε λίγο τα χάλια σας τούτες τις μέρες και χθες στο κοινοβούλιο, για να καταλάβετε γιατί ο κόσμος πάει αλλοπρόσαλα και αλλοπρόσαλα στηρίζει ή ψηφίζει. Δείτε γιατί οι κασιδιάριδες συνιστούν κίνδυνο θεωρητικά για τη δημοκρατία. Όταν εσείς τα συστημικά κόμματα, σε μια μεγάλη στιγμή όπως είναι εκείνη της συνταγματικής αναθεώρησης στη χώρα μας, δεν μπορείτε να συγκλίνετε και να συμφωνήσετε σε 10 πράγματα τα οποία λέμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουν. Αυτό δεν λέμε, νόμος περιευθύνσης υπουργών πρέπει να αλλάξει. Αλλαγή στον τρόπο διοίκησης, ορισμού της ηγεσίας στη δικαιοσύνη πρέπει να αλλάξει. Άρθρο 16, πρέπει δεν πρέπει αλλά πρέπει να αλλάξει. Και πολλά ακόμη. Όταν στις συζητήσεις λέμε ότι πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν για να πάει η χώρα μπροστά, όταν έρχεται η στιγμή να συγκλίνετε τα σοβαρά κόμματα

0: ιστορικές για εμένα, για τα πολιτικά δημόσια πράγματα της χώρας μας. Όταν ο καυγάς της Κωνσταντοπούλου έχει γίνει το κυρίως μενού στη συζήτηση στη Βουλή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Να σας πω, για να πάμε στις δημοσκοπήσεις, αν θέλει και η Βιργινία βέβαια ένα σχόλιο από αυτού, να σας πω ότι μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974 και το Σύνταγμα το 1975, το οποίο κάποιες αλλαγές του Συντάγματος του 1952 είχε, έγιναν τέσσερις αναθεωρήσεις. Η μία το 1986 για τις αρμοδιότητες Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου εκεί σκοτώθηκαν, γιατί ο Παπανδρέου ήθελε να βάλει έναν χειράνθρωπο Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να κάνει κουμάντο και να έχουμε πρωθυπουργοκεντρική δημοκρατία όπως και έχουμε. Μετά είχαμε αναθεώρηση το 2001, το 2008 και το 2019. Εκτός του 1986 που σκοτώθηκαν, δηλαδή υπήρχε τελείως... Είχε μεγάλη ένταση, στις άλλες υπήρξε σύγκληση. Ιδίως το 2001 η συνταγματική αναθεώρηση προχώρησε με τα 4/5 σε πολλές περιπτώσεις του συνόλου των βουλευτών που απάρτιζαν το κοινοβούλιο τότε. Αυτή θα είναι η 5η αναθεώρηση του συντάγματος, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι. Γιατί έτσι όπως ψήφισαν τα κόμματα χθες, αποκλείεται να βρεθούν 180 έδρες για να αναθεωρηθούν τα άρθρα τα οποία προτάθηκαν για αναθεώρηση. Και είναι άρθρα τα οποία θα άλλαζαν την ουσία του συντάγματος σε πολλούς τομείς και θα γινόταν η ζωή μας λίγο καλύτερη. Αλλά δεν θα γίνει.
1: Λοιπόν, από μένα ένα πολύ μικρό σχόλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν ακουμπάει τον κόσμο σε πρώτη φάση όλο αυτό. Δεν αισθάνεται μάλλον ότι τον ακουμπάει.
0: Άλλο τον, άλλο το άλλο.
1: Μπράβο, δεν αισθάνεται ότι τον ακουμπάει, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ μία ερώτηση. Γιατί δεν ψηφίζουν τα κόμματα ένα άρθρο όπως ας πούμε το άρθρο 5 για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου, την ευημερία της κοινωνίας, να μετριάζονται οι κίνδυνοι, να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Είχαμε 161 ναι. Γιατί? Ούτε πολιτικό θέμα είναι για την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων κτλ. Ή για το άρθρο 86, ούτε τίποτα.
0: Δεν έχω απάντηση, κυρία.
1: Δηλαδή ούτε καν σε αυτά.
0: Μετά μην τρελαίνεστε γιατί υπάρχει εκεί έξω, γιατί βρήθη ασχετοσύνης, γραφικότητας, χυδαιότητας και τοξικότητας.
1: Δεν συζητάμε εδώ και μήνες για το θέμα με την στέγη, με τη στέγαση.
0: Το συζητάμε.
1: Άρθρο 21. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης για τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών. Γιατί και εδώ 161 ναι. Υπάρχει κανένα κόμμα που δεν έχει βάλει το θέμα της στέγασης στα πρώτα, της ακρίβειας και της στέγασης?
0: Εν τω μεταξύ, το γέλιο είναι ότι κάποια, σε πολλές περιπτώσεις, υπήρξαν πολλά παρών. Χθες στην τηλεόραση ήταν ένας εκπρόσωπος εκεί του Πασόκ και ένας Ελληνικής Λύσης και τους ρωτούσα. Όχι τους ρωτούσα, έκανα το σχόλιο. Πήγα να μου απαντήσουν. Λέω: δεν θέλω απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δεν χωρούν απάντηση. Ήθελα να λέω: παιδιά, αυτό το παρόν τι σημαίνει, ας πούμε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνει σε ένα ζήτημα, σε ένα θέμα θεμελιώδες, δηλαδή σε ένα μεγάλο θέμα όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος. Τι σημαίνει παρόν? Είμαι και εγώ εδώ, γεια σας, τζα. Σαν τον κουβέλι που λέει τζα, κάντε με και εμένα υπουργό, έλα τώρα. Λοιπόν, προβληματάκια έχουμε για ακόμη μία φορά μεταξύ Χαλάστρας και Σύνδου και προς Αθήνας, Κατερίνη, και προς Θεσσαλονίκη λόγω ασφαλτοστρώσεων εκεί. Και προβληματάκια μικρότερα πλέον στην περιφερειακή οδό ύψος Τριανδρίας προς δυτικά, ύψος 424 και μετά προς ανατολικά. Τι λένε τα δημοσκοπικά, κυρία Δημαρέση?
1: Λοιπόν, τα δημοσκοπικά λένε ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα μετά την έκθεση. Τσίμπησε ελαφρώς η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, για να μην λέω αναλυτικά τα νούμερα, γιατί είναι δύο δημοσκοπήσεις. Ναι. Στη μία λίγο περισσότερο, στην άλλη μισή μονάδα. Τσίμπησε λίγο ο Τσίπρας, τσίμπησε λίγο το Πασόκ. Αυτή που πέφτει στις δημοσκοπήσεις αρκετά είναι η Μαρία Ευχαριστιανού. Δηλαδή, η Μαρία Ευχαριστιανού πλέον είναι.
0: Γιορτάζει σήμερα, Ελπίδα.
1: Μαρία Καριστιανού. Α, Ελπίδα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το κόμμα γιορτάζει.
0: Είσαι η Ελπίδα μας, απέλπιδα, απέλπιδα.
1: Με την ίδια έννοια πρέπει να γιορτάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Ο οποίος δεν έχει καμιά ελπίδα πλέον.
0: Έλα, δεν έχει ελπίδα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Φίλου. Σε παρακαλώ, κύριε Δημαρέ, τώρα τη Ρένα, τη φίλη μου.
1: Στο 2 και στο 1,5%.
0: Δεν θα μου στεναχωρήσει τη Ρένα.
1: Στην εκτίμηση ψήφου, φαντάσου, είναι στο 2,5%. Στην εκτίμηση.
0: Πάντως είναι

0: πολύ πιο πάνω από όταν ήταν ο Φάμελος. Στα τελευταία του εννοώ. Στα τελευταία εννοώ ως πρόεδρος. Μην... Τι κάνει ο Φάμελος, δεν μου είπες.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πάει Τσίπρα.
1: Το Φάμελο τον είδα. Πού τον είδα, αλλά δεν μιλήσαμε. Είδε με είδε ή έκανε ότι δεν με είδε.
0: Δεν μιλήσατε.
1: Γιατί κοντέψαμε να έρθουμε φάτσα-φάτσα.
0: Δεν σε αναγνώρισε.
1: Μπορεί, γιατί όσο πάω μικραίνω.
0: Είσαι και τόσο. Πώς το λένε. Περνά απαρατήρητη.
1: Ναι, περνάω απαρατήρητη.
0: Τόσο ουδέτερη, τόσο αδιάφορη.
1: Ενώ με χαιρέτησε να κάνω κόσμο εκεί στην προβολή του Παπαστράτου, στον ντοκιμαντέρ, αλλά ο κύριος Φάμελος δεν. Ενώ πέρασε από μπροστά μου.
0: Ενώ εμείς τον αγαπάμε και πάντα τα καλύτερα για εκείνον. Είπαμε ότι υποφέρει. Βέβαια, εκείνος έκανε υποφέρει τον Κασελάκη. Τον Κασελάκη τον οποίο το βράδυ θα τον έχουμε στη τηλεόραση, πρέπει να σου πω. Τον Στίφ. Ναι, έλεγες.
1: Λοιπόν, για τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε τρομερές διαφορές. Η πιο μεγάλη διαφορά για μένα είναι ότι εξακολουθεί να πέφτει η Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή, από την προηγούμενη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky ήταν στο 7,5 και τώρα είναι στο 5.
0: Εντάξει, καλό είναι το 5, εσύ, Δημαρέση.
1: Δεν είναι 7,5 όμως.
0: Δεν είναι 7,5. Και άμα θα έρθει ο Σαμαράς ή ο Κασιδιάρης.
1: Και δεν είναι 13. Και ναι. Δεν είναι 14.
0: Εντάξει, εκείνο ήταν last year. Την οπέρα.
1: Και το φοβερό είναι ότι πέφτει ενώ δεν κάνει τίποτα.
0: Πώς δεν κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Πάει και μιλάει και λέει.
1: Ναι, λέει, σπανίως βγαίνει και μιλάει.
0: Αφού παρουσίασε το πρόγραμμά της.
1: Ίσως αυτό ήταν που έπεσε.
0: Κβαντική ιατρική.
1: Όχι, παρεμπιπτόντως, με αυτά που ακούω τώρα για την κβαντική ιατρική.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν επιστήμονες και βγαίνει και ο Υπουργός Υγείας και λέει μην ακούτε κβαντική ιατρική.
0: Δεν είναι αποδεκτή από την ιατρική επιστήμη.
1: Η κυρία Καριστιανού, επειδή τώρα μπήκα στη σελίδα της που είχε για το ιατρείο, παιδίατρος η κυρία Καριστιανού, έτσι. Λέει μέσα για κβαντική ιατρική. Είναι αρχηγός κόμματος.
0: Στη Χονολού και αυτή
1: θέλει
0: σε άλλο.
1: Να, δεν ξέρω πού. Λέει κβαντική ιατρική. Εκπαιδεύτηκα, λέει, σε άλλες μορφές τέλος πάντων ιατρικής. Δεν το λέει έτσι, το λέω με δικά μου λόγια. Μεταξύ των οποίων λέει και κβαντική ιατρική. Είναι αρχηγός κόμματος. Θα μπει στη Βουλή. Δεν πρέπει κάποιος να τη ρωτήσει, αυτά τώρα είναι σοβαρά πράγματα.
0: Εντάξει, μου το ποιος ασχολείται με.
1: Να, ποιος ασχολείται, αλλά δες μετά με τι ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Εφόσον βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι αναγνωρισμένο, πώς μπορεί ένας γιατρός λοιπόν να βάζει την ιστοσελίδα του την επαγγελματική κβαντική ιατρική.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τέτοιες μουσικές έχουν στα ιατρία, κυρία Δημαρέση. Μπαίνει σε ένα ιατρείο που έχει εικόνες πίσω, Παναγίας, Χριστούς, κάτι σημαίες, κάτι λάβαρα. Ο γιατρός μπροστά με την γιατρέσα που λένε και στο κουκουέ. Τι μουσική θα βάλεις? Μαρία Δημητριάδη που λέγαμε χθες, όχι. Παπα Κωνσταντίνου, όχι. Μαζονάκι δεν νομίζω. Βάζεις τέτοια.
1: Μετά από αυτό, όχι.
0: Ναι, όταν περιμένεις, ας πούμε, μετά, γιατί έχει πολύ μεγάλα. Έχει ραντεβού, δεν έχει, λέει, για να κλείσει ραντεβού.
1: Μήνες
0: ολόκληρος. Οπότε πας εκεί ταλαιπωρημένος, κάθεσαι να μην σου βάλει και μία. Αντώνιο Λούτσιο Βιβάλντι. Κάθεσαι εκεί και ακούς. Εσείς, για τον γιατρό, τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, πλασμαφαίρεση? Θέλετε να κάνετε πότοξ?
1: Κβαντική ιατρική.
0: Κβαντική ιατρική. Ξέρεις που σπούδασε όμως κβαντική ιατρική η κυρία Βιργινία, η κυρία, πώς τη λένε, Χάκα?
1: Στη Χονολουλού.
0: Στη Χονολουλού σπούδασε.
1: Χονολουλού, είναι... πρωτεύουσα της Χαβάης, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
0: Δεν ξέρω ποια
1: σπουδάσε. Νομίζω Χαβάη είναι, ναι. Το οποίο, λέει, δεν είναι αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
0: Της Χονολουλού δεν είναι αναγνωρισμένο?
1: Δεν είναι, έτσι διάβασα. Το πτυχίο, εν πάση περιπτώσει, δεν αναγνωρίζεται. Τι να σου πω.
0: Έχουν άρθρο 16 και εκεί.

0: Τι έγινε?
1: Ποιος το λέει?
0: Καλατζής. Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού, εκεί θα πάει τρέλα, δεν πάει αλλού. Έτσι λοιπόν σπούδαξε στη Χονολουλού, στο αναγνωρισμένο εκεί Άγιο Άδωνης. Σε μια συνέντευξη λέει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, λέει, ψάξτε και βρείτε τι ακριβώς είναι αυτό το Χονολουλού. Αλλά ο πατρούλης αυτά τα Χονολουλού, όταν έπαιρνε τα πιστοποιητικά, ο ιατρικός σύλλογος και τα βλέπε σε αναρτήσεις και λοιπά, δεν έβλεπε ότι δεν υπάρχει καθηγητής Χονολουλέζος στην κβαντική ιατρική? Δεν τα βλέπαν αυτά, δεν είχαν εικόνα.
1: Εγώ απορώ πως επιτρέπουν, ξαναλέω, σε επαγγελματίες γιατρούς να γράφουν φάτσα φόρα στο ίντερνετ, στις επαγγελματικές τους σελίδες, για Χονολουλού και για κβαντικές ιατρικές και τέτοια. Αυτά δεν είναι παραπλανητικά? Δεν θεωρούνται μάλλον παραπλανητικά?
0: Εδώ υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δήλωναν ότι πήραν πτυχίο σε άλλη χώρα που μιλάει και ελληνικά αυτή η χώρα, από συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, αλλά ήταν από άλλο πανεπιστήμιο. Τι λες τώρα? Πλάκα μου κάνεις. Ξέφραγα, αμπέλι να είναι καλά. Οι 12 θεοί του Ολύμπου είναι και μαγιόριδες, χαβαλετζίδες, όπως είμαστε πολλοί από εμάς. Γι' αυτό σώζει τη χώρα, επειδή έχει 12 θεό. Να, η Νίκη λέει το τραγούδι είχε χρόνια να το ακούσει. Εδώ Νίκη, η Βιργινία δεν ήξερε το τραγούδι.

0: Δοδονής αγρίεψε, κυρία Δημαρέση.
1: Πολύ.
0: Πολύ αγρίεψε ο Δοδονής.
1: Δεν του το είχα. Χθες λοιπόν στη Βουλή για την δεύτερη, είχαμε τη διαδικασία για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είδαμε που κατέληξε, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό. Ο Δοδονής ξεκίνησε και τάριξε στον Γιώργο το Φλωρίδη.
0: Στο Φλωρίδη, ναι, ναι.
1: Γιατί λέει, είναι υπουργός, δεν είναι βουλευτής.
0: Δεν έχει άδικο σε αυτό.
1: Ναι, βέβαια, κατά παράδοση, είπε ο Γιωργαντάς ότι ήθιστε να είναι μέσα υπουργοί, ακόμα και αν δεν είναι βουλευτές. Και μάλιστα να μιλάνε κιόλας. Και θύμισε την περίπτωση Καλογύρου επί ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Και τι έγινε, επειδή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑς τα δικά του. Πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, κυρία Δημαρέση. Χαμός, ο Δοδονής πήρε το όπλο του.

0: Μεταξύ ο Δουδονής με τον Φλωρίδη τσακωνόντουσαν. Και στο βάθος ακουγόταν η Κυραζωή. Μη χάσει η Κυραζωή. Σιγά μην άφηνε ευκαιρία για καυγά η ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου καυγάς και η ζωή πρώτη. Έτσι είναι, φίλε μου.
1: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι σε αναθεώρηση συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής δεν μπορεί να δικαιολογείτε. Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τις...
0: Εν τω μεταξύ τώρα ο Δουδονής βλέπει τον Φλωρίδη, σε αυτόν απευθύνεται, ο Φλωρίδης απαντάει. Λάθρα. Και στο βάθος ακούγεται...
1: Το διάστημα,
0: η Κωνσταντοπούλου.
1: Ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε στο τέλος της συζήτησης. Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο, πρέπει να αποχωρήσετε. Σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βορύδη. Δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
2: τους
1: απέναντι. Κύριε Δουδονή, δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Δουδονή,
1: είναι
2: γιατί...
1: αντικανονική.
2: Ωραία, θέσατε ένα θέμα από αυτά
1: και... η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2: Ωραία, είπα...
1: ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Ωραία. Στη συζήτηση της αναθεώρησης συντάγματος, δεδομένου ότι έλαβε το λόγο.
2: Επιτρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρείου, θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
1: Δεν θέλω να μου το μηδενίσετε.
2: Λοιπόν,
1: θέλω να μου απαντήσετε.
2: Η απάντηση
1: το
2: του Προεδρείου. Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής.
0: Η ζωή φωνάζει από κάτω, φωνάζει. Της βάζω ένα τραγούδι που της ταιριάζει. Κάντε το εικόνα.

0: Έλα ρε Γιάννη, κακιούλες. Είστε αλυτόπεδα εκεί έξω. Είστε αλυτόπεδα. Κάντε το εικόνα, είπα. Δεν πάει αμέσως το μυαλό σας, πήγε στην ταινία. Αυτό δεν έπεσε 9,5 εβδομάδες. Κάνω λάθος?
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν άλλη πρωταγωνίστρια, δεν ήταν, ε?
1: Εκείνη ήταν.
0: Η Kim Basinger, δεν ήταν.
1: Πώς έβαλες τώρα εσύ αυτό το τραγούδι για τη ζωή?
0: Ψηλές είναι και οι δύο, κυρία Δημαρέση. Έχεις δει την Kim Basinger πόσο ύψος έχει?
1: Συγγνώμη, έχει καμιά σχέση η Kim με τη ζωή?
0: Βεβαίως, το ύψος είναι ψηλές.

0: κατά τα λοιπά, θέλω να σταθώ σε μία παράμετρο της δημοσκόπησης που μου έκανε εντύπωση, γιατί γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, πάρα πολύ...
1: Ποιος είναι ο Ματσέτα?
0: Ποιος?
1: Ο Ματσέτα.
0: Πού το είδες τον Ματσέτα?
1: Γράφει Μαρία εδώ, η ζωή μοιάζει με το Ματσέτα. Ο Ματσέτα ποιος είναι, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, δική μου...
0: Ματσέτα. Α, ναι ρε, πρέπει να είναι ένας που μοιάζει σαν ένα απόγονος των Ινδιάνων.
1: Συγγνώμη, μια...
0: Ωραίος όμως, εμένα να σου πω κάτι, παιδιά, αν ήμουν κοπέλα, αν ήμουν κορτσούδι δηλαδή, αυτό τον Ματσέτα, αν είναι αυτός, μια φάτσα έτσι, ξέρεις, που είναι έτσι...
1: Ηθοποιός, ναι.
0: Ναι, σκαμμένη και τα λοιπά, πολύ θα ήμουν ερωτευμένοι μαζί του, αλήθεια σου λέω, Βίργινη. Μ' αρέσουν αυτοί οι άγριοι, οι... ναι, τι με κοιτάς έτσι, ποιος θα μου
1: αρέσει. Γι' αυτό σου αρέσει η ζωή.
0: Παρακαλώ, φυσικά μου αρέσει η ζωή, δεν κατάλαβα.
2: Πραγματικά συνηγορώ, ο Ματσέτα ήταν λοιπόν, είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος ήταν πρώην καταδικασμένος, εξέτησε ποινή φυλάκιση.
0: Ωχ, αλήθεια.
2: Για πολλά ειδεχθή πράγματα, δεν ξέρω αν ήταν και εγκλήματα. Τον βρήκε ένας, δεν θυμάμαι, ένας σκηνοθέτης.
0: Ντάνι Τρέχο. Τρέχο, το γράφουν εδώ 2-3 ακροατές.
2: Ναι. Ο οποίος συνήθως παίζει σε ταινίες και κάνει το ρόλο του πολύ κακού. Ναι. Τελευταία, για να αλλάξει το προφίλ, έχει κάνει τώρα το ρόλο του κακού, αλλά του εκδικητή των κακών. Με ένα μουστάκι έτσι περίεργο, με πολλά τατουάζ, τα οποία είναι πραγματικά τατουάζ της φυλακής. Και δεν μπορώ να μην δε συνηγορήσω με την ακροάτρια. Πραγματικά αναφέρει το μουστάκι, μοιάζει σαν η κόρη του.
0: Το έχω δει σε... Στα social. Ναι, αλλά κακιούλες είναι αυτές.
2: Κακιούλες. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά ναι. Θα ήθελα ποτέ να συναντήσω.
0: Πάντως, άμα είσαι μια κοπέλα, άμα σου είσαι κοριτσάκι, δεν είναι πολύ ερωτεύσιμος αυτός έτσι όπως είναι? Δεν σου δίνει την εντύπωση προστασίας? Δηλαδή, τον αγαπάς και είναι ο προστάτης.
2: Τι να αποδέξεις?
0: Δηλαδή, με το τσαλίκι θα ήσουν.
1: Μην φέρνεις τον κόσμο σε δύσκολη θέση.
0: Συγγνώμη, ρε. Δηλαδή, με το τσαλίκι θα ήσουν. Αυτό είναι πιο. Σε παρακαλώ. Να είσαι καλά. Πολύ καλό παιδί ο τσαλίκι, αλλά δεν μπορεί να νιώθεις ασφάλεια.
1: Ναι, συγγνώμη για την παρένθεση. Συνέχισε εκεί που το.
0: Πού?
1: Εσύ.
0: Τι έλεγα? Ξέχασα. Ναι, συγγνώμη, πώς δεν ξέχασα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα σε μία από τις δύο εταιρείες, δεν ξέρω σε ποια από τις δύο είναι, σε αυτά τα ποιοτικά, πώς ήταν αυτά τα ερωτήματα, επιμέρους ερωτήματα, που λέει, ας πούμε, ρε παιδί μου, λέει ο κόσμος, το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι σήμερα του κόσμου, όλοι μας, τι αντιμετωπίζουμε, κύριε Δημαρχέ?
1: Η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια. Πας εκεί και λέει 5,5 ευρώ το σουβλάκι, κάτσε ρε φίλε, 5,5 ευρώ το σουβλάκι. Εντάξει, υπάρχουν και μαγαζιά που το δίνουν και 4,2 και 4 κτλ. Και λες ότι η ακρίβεια είναι ό,τι χειρότερο μαστίζει σήμερα τον κόσμο. Και υπάρχει ένα ερώτημα λοιπόν σε μία από τις δύο εταιρείες, άμα το δεις, στο οποίο ερώτημα απαντά ο κόσμος. Το ερώτημα διατυπώνεται ως εξής. Ποιος από τους πολιτικούς μπορεί να λύσει καλύτερα τα θέματα της ακρίβειας? Ο κανένας είναι πρώτος. Ο κανένας, επαναλαμβάνω, είναι πρώτος. Ο κανένας, λέω, είναι πρώτος. Παράλληλα τρέχει τεστάκι. Τι ήταν ο κανένας? Τι σας θυμίζει ο κανένας? Για γράψτε στα βαϊμπερίδια. Κανένας.
1: Οδύσσια.
0: Μη βοηθάς, ρε Σιδημαρέση.
1: Είναι στη φύση μου.
0: Μου θυμίζει εκείνη εκεί στο Να η ευκαιρία που βοηθούσε, είναι και έβαζε δεκάρια. Ντάρια Φω, όπως τη λέγανε. Ντάριο Φω, Ντάριο Ρο, Ντάριο Πο. Δεν τη θυμάσαι.
1: Ο Ντάριο Φω ήταν συγγραφέα.
0: Ξέρω ποιο ήταν ο Ντάριο Φω. Ευχαριστώ.
1: Οι άλλοι δεν ξέρω τι.
0: Ντάριο κάτι λεγόταν.
1: Σάσα Ντάριο.
0: Σάσα Ντάριο, μπράβο, ναι. Αυτή μου θυμίζει. Πα να γίνει καλή. Και εγώ να είμαι η άλλη, η χοντρούλα, όπως τη λέγανε.
1: Η Ροζίτα Σόκου.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, για γράψτε λίγο, σα παρακαλώ, εδώ στο. Τι σα θυμίζει? Οδύσσια, εύκολο. Τι ακριβώς την Οδύσσια? Για να δω άμα ξέρετε ιστορία, γιατί κατηγοράτε τα παιδάκια που δεν ξέρουν από ιστορία, γεωγραφία κλπ. Για γράψτε.
1: Δεν ξέρουν την ΙΔΕΘ.
0: Που δεν ξέρουν την ΙΔΕΘ. Είναι διεθνές, ερευνητικό, θορυκτό. Όπως απάντησε ο άλλος. Λοιπόν, για απαντήστε στο Viber να δω ποιος ξέρει το κανένα.
1: Τι ήταν.
0: Θα μου τα πεις μετά. Θα κάνεις μια αξιολόγηση πίτσα. Εμείς θα κάνουμε αξιολόγηση πίτσα. Λοιπόν. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιος αντιμετωπίζει καλύτερα τα θέματα ακρίβειας, ο κανένας είναι πρώτος με 31%. Δεύτερος καταλληλότερος για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι ο Μητσοτάκης με 29%. Και άλλοι είναι πίσω. Οπότε καλό είναι να μην πολύ μιλάνε για ακρίβεια, γιατί ούτε για τα θέματα της ακρίβειας σου εμπιστεύεται ο κόσμος να την αντιμετωπίσουν, λέω εγώ τώρα.
1: Βέβαια αυτό έχει και άλλη ανάγνωση.
0: Για πες ότι κανένας δεν μπορεί.
1: Ότι ούτε καν οι δικοί του Μητσοτάκη δεν τον ψηφίζουν όλοι, ότι αντιμετωπίζει την ακρίβεια, όλοι είναι δημοκράτες.
0: Πώς έχει 30% πώς τόσο
1: 25% έχει. Το ψηφίζει, χαμηλότερα είναι. Και απ' την άλλη ενώ γκρινιάζουν, λένε πάλι ότι ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια.
0: Ναι, άλλο τον, άλλο το άλλο, τα πάντα δηλαδή... σχετικά. Εσύ ας πούμε εδώ μέσα λέμε ότι είσαι η ομορφότερη γυναίκα. Στην οικοδομή σίγουρα θα υπάρχει κάποια πιο όμορφη από σένα. Στο οικοδομικό τράγωνο.
1: Θα πάω να ψάξω, θα χτυπήσω πόρτες.
0: Χτύπα, βλέπω εγώ μια κοπέλα που κατεβαίνει κάτω, με χαιρετάει, καλημέρα σας κύριε Βενιέρη και τα λοιπά, με βλέπει με ίστρο. Και πρέπει να είναι κάτω από 25.
1: Καταλαβαίνεις τι είναι ο ίστρος, ε.
0: Με λαγνία.
1: Και καταλαβαίνεις γιατί ηλικία μίλησες τώρα.
0: Εντάξει, ναι. 25 παιδί μου, δεν είπα 70. Με λαγνία, με κοιτάει με ένα βλέμμα ρε παιδί μου, σαν να λέει σας θαυμάζω κύριε Βενιέρη. Το είδα αυτό στον ύπνο μου, που είναι, γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Έχει χρόνια να μου συμβεί, δηλαδή. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα σοβαρά, στα ποιοτικά, λοιπόν, υπάρχει μια απαξίωση, λέει ο άλλος, κανένας, αυτό κτλ. Να το δούνε λίγο αυτό ή της αντιπολιτεύσεως, γιατί αν θυμάμαι καλά. Ο Χάρης λέει αποκλείεται. Ουστ. Αν θυμάμαι καλά, όταν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, πώς το λένε, πρωθυπουργός, αυτός δεν ήταν πρώτος σε δημοτικότητα όμως, στις δημοσκοπήσεις, θυμάστε, δεν ήταν ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης.
1: Όταν ήτανε.
0: Αντιπολίτευση. Για ένα μεγάλο διάστημα. Ήταν καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης από ότι ο Τσίπρας. Αν θυμάμαι καλά στις δημοσκοπήσεις, και έκανε εντύπωση. Και λέγαμε τότε, είναι η πρώτη φορά που αντί να είναι πρώτος ο πρωθυπουργός ως κατάλληλος, καταλληλότερος, φιγουράρει καλύτερος ο Μητσοτάκης, νομίζω. Εντάξει, δεν παίρνω και όργα, αλλά νομίζω έτσι ήταν. Από ό,τι βλέπω πάτε καλά στην... Αυτό είναι μυθολογία, ιστορία, δεν είναι ιστορία. Είναι... εντάξει. Ο Οδυσσέας δεν ήταν αληθινό πρόσωπο. Έγραψε εκεί ο Όμηρος την Ιλιάδα και την Οδύσσια, φανταστικά πρόσωπα κτλ.
1: Ναι, τέλος πάντων ο Οδυσσέας ήταν ο κανένας. Ήταν αυτό που είπε στον Πολύφημο, έτσι.
0: Με το προβατάκι. Δεν ήταν για ένα προβατάκι εκεί.
1: Είχε προβατάκια ο Πολύφημος.
0: Που ήταν κάτω από τα προβατάκια.
1: Και επειδή τα φάγανε οι δικοί του, γιατί πεινούσαν, ήταν από τη θάλασσα. Ήρθαν ναι, ναι, συντρόφους ναι. του εκεί, φάγανε
0: πέσαν
1: τα προβατάκια.
0: Τα
1: πήρε ο Πολύφημος
0: ναι.
1: και άρχισε να τους ξεκάνει μετά έναν ένα. Ναι.
0: Και αυτό ήταν αγκαλιά κάτω από το προβατάκι, ένα μεγάλο πρόβατο.
1: Για να βγουν έξω, ναι.
0: Ήταν πολύ μικροκαωμένος ο. Στην ταινία είναι μεγάλος, είναι μεγαλός όμως, την είδες.
1: Ο Ματ Ντέιμον κάνει τον Οδυσσέα.
0: Νομίζω έπρεπε να βρουν κάποιο πιο κοντό, πιο μικρό. Κάτω από το πρόβατο πώς χωράει ο Ματ Ντέιμον.
1: Ήταν μεγάλα τα πρόβατα.
0: Αφού
1: ήταν ο άλλος μεγάλος γίγαντας, τι πρόβατα θα είχε.
0: Και όταν έφυγε αυτός, είπε ποιος το έκανε εκεί από κανένας. Πώς είχε γίνει, για θύμισε μου λίγο το story, το θυμάσαι. Είναι κάποιος να μας το πει.
1: Το ρώτησε ποιος είσαι, νομίζω, και τέτοια, και είπε κανένας.
0: Και το ρώτησε, πού κατάλαβε ότι από κάτω έχει ανθρωπάκι.
1: Τώρα τι είναι αυτά που.
0: Είναι κάποιος ο οποίος θυμάται την ιστορία του Οδυσσέα με το προβατάκι, τον κανένα, παρακαλώ γρήγορα, γρήγορα μας την πήγε προφορικά στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50 να μαθαίνουμε και λίγο κάποια πράγματα από ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι τα ξέρουν καλύτερα μας, κανένας φιλόλογος, κανένας ιστορικός. Κανένας δεν ξέρει την ιστορία από ό,τι βλέπω. Κανένας. Ενώ έχουμε άπειρα μηνύματα, γι' αυτό κάτσε λίγο να δω. Σίγουρα γυναίκα θα είναι. Πρόσεξε, παρακαλώ.
3: Δεν είμαι γυναίκα.
0: Δεν είστε. Πειράζει. Για πείτε μας λίγο την ιστορία.
3: Όσο είναι και η πρόεδρος είναι. Όχι, είμαι και εγώ. Λοιπόν, η σκηνή με τα προβατάκια είναι όταν, αφού ο Πολύφημος είχε εγκλωβίσει τους άντρες του Οδυσσέα μέσα στη σπηλιά, ο Πολύφημος άνοιγε τη σπηλιά για να βγουν τα πρόβατα έξω και σκέφτηκαν να μπουν κάτω από τα πρόβατα για να μπορέσουν να βγουν.
0: Ναι.
3: Η σκηνή όπου ρώτησε ο Πολύφημος ποιοι είστε εσείς προηγείται, είναι όταν τους ανακάλυψε μέσα στη σπηλιά του και μίλησε με τον Οδυσσέα και του είπε «Εγώ είμαι ο κανένας».
0: Ναι.
3: Είναι, προηγείται. Μάλιστα, από ό,τι έχω καταλάβει στην ταινία, τη σκηνή με το όνομα κανένας δεν την έχουν βάλει.
1: Ναι, τώρα που το λέτε, ναι.
0: Αλήθεια.
3: Έτσι.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ναι.
3: Εγώ
1: την είδα την ταινία, αλλά έχετε δίκιο νομίζω. Δεν είναι μέσα. Δεν το θυμάμαι αυτό το διάλογο.
3: Τους εχμαλώτησε, του ρωτάει ποιος είσαι, είμαι ο κανένας. Και αφού δεν μπορούσαν να βγούνε, γιατί τους είχε κλείσει στη σπηλιά, σκέφτηκαν το τέχνασμα με τα πρόβατα για να μπορέσουν να βγούνε. Και επειδή ήδη τον είχαν τυφλώσει, ο πολύθυμος έπιανε τα πρόβατα από πάνω και αυτή ήταν από κάτω την κοιλιά.
0: Α, έτσι με τα πρόβατα.
3: Τι θυμάμαι.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου.
3: 52 χρονών έχω φτάσει, ακόμα τα θυμάμαι.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, αγαπητέ μου. Ποιμενικό ροκ. Με τα πρόβατα.

0: Ένας εξαιρετικός ακροατής, κυρία Δημαρέση, της εκπομπής και του στάτους, ο οποίος τώρα είναι στον Τρίγο, στη Γουμένισσα. Τι μπορεί πρωί-πρωί να συνάντησε και μας το στέλνει? Θα σας αρέσει.
1: Στο Τρίγο, στη Γουμένισσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, τριγίζουν οι άνθρωποι. Τριγούν, ναι.
1: Ξέρω εγώ, κάνα τεράστιο έντομο.
0: Όχι.
1: Ένα πουλί.
0: Όχι.
1: Πες μου.
0: Συνάντησε έναν άλλον που τριγά, ναι. Ο οποίος επίσης είναι φανατικός ακροατής. Άκου να δεις. Τώρα γράφει ο φίλος, λέει: καλημέρα Δημήτρη, σε ακούμε κάθε μέρα στον Τρίγο που μένησα. Τώρα εδώ έπεσα πάνω σε έναν ακόμη φανατικό ακροατή σας. Δεν το περίμενα. Όσοι τριγούν.
1: Κανένα κρασί να στείλετε, παιδιά, καμιά μου στα λευριά.
0: Έχει ωραία κρασιά η Γουμένισσα
1: παρεπιπτόντως.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Ο Παύλος είμαι, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Λοιπόν, για τον κανένα.
0: Για πες.
2: Ο Οδυσσέας αποτύφλωσε τον πολύφημο και την κάναν κάτω από τα πρόβατα και μετά αυτός άρχισε να ρίχνει κοτρώνες στη θάλασσα για να τους χτυπήσει. Και εκεί φώναξε ο Οδυσσέας. Να ξέρεις, λέω, ότι σε τύπλωσε ο κανένας. Εκεί έγινε υπάρχει ο κανένας. Όχι πριν,
0: ναι.
2: Μέσα στη σπηλιά.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, και ο άλλος ο ακροατής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Να είσαι καλά. Πάντα σε έχουμε στο νου μας, να ξέρεις, γιατί είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και εγώ έχω τριγίσει. Τριγώ. Τριγίσει δεν είναι το ρήμα? Δηλαδή κόβω τσαμπιά, αυτό δεν σημαίνει τριγώ?
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ το έχω κάνει ολόκληρο καλοκαίρι. Στις Αρχάνες, το λέω, Αρχάνες στην...
1: Ναι,
0: Αρχάνες,
1: Αρχάνες.
0: Στην Κρήτη, ναι, εκεί που είναι και ο συνεταιρισμός Πεζά. Ωραία κρασιά, ωραίο συνεταιρισμός. Σπαρκαλοχώρι.
1: Λάδια δεν έχουν εκεί.
0: Λάδια έχουν, αλλά έχουν όχι αυτά τα σταφύλια που βγάζουν κρασί. Εκείνοι έχουν τα χαμηλά τα σταφύλια που κάνουν σταφίδα. Άσε Βυργινία, υπέφερα σου λέω. Αν μιλήσει με κριτικό, πόσο δύσκολη δουλειά είναι να κουβαλάς τα τσιγκάκια. Τσιγκάκια, τα κάτι μεταλλικά, με τρύπες, τα οποία τα βάζεις πάνω στην πλάτη σου, ξύνουν αυτοί τους ώμους. Μετά πας και βάζεις την καυστική ποτάσα τη σταφίδα, βάζεις καυστική ποτάσα στον ώμο σου. Για την πρώτη εβδομάδα τσούζει το σύμπαν και άγιεσαι, πονάς, βασανίζεσαι, μετά συνηθίζεις. Ναι, κυρία μου, τι νομίζεις, πριν γίνω δημοσιογράφος.
1: Καλά που ήρθαν οι μετανάστες, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Ναι, αλλά ψηθήκαμε στη δουλειά, κυρία Δημαρέση.
1: Και που ψήθηκες, τι κατάλαβες?
0: Κατάλαβα μια χαρά. Είμαι έτοιμος να μείνω και άνεργος.
1: Α, όχι,
0: να
1: ανέβω
0: οικοδομή.
1: Εγώ γι' αυτό δεν είμαι έτοιμη.
0: Να ανέβω οικοδομή. Θα πάρω επίδομα ανεργίας, δεν κατάλαβα. Με τον Τσιπρέο τώρα. Ποιος λέει μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας από όλους?
1: Α, παρεμπιπτόντως, το πρόγραμμα Τσίπρα,
0: ναι,
1: στη ΔΕΘ,
0: ναι,
1: είχε μεγαλύτερη απήχηση στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Ε, πού θα έχει
1: το πρόγραμμα Μητσοτάκη εξαγγελίες είχε μεγαλύτερη αποδοχή από τους συνταξιούχους.
0: Το πρόγραμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Δεν είδα.
0: Άρα ο Μητσοτάκης χαροποίησε δημοσίους υπαλλήλους, ο Τσίπρας.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης χαροποίησε συνταξιούχους. Δεν τα πήγε καλά με ελεύθερους επαγγελματίες. Ήθελαν κάτι περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ναι, αυτό μας το έχουν
1: πει, ναι. Και αντίθετα ο Τσίπρας χαροποίησε τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνδεξη.
0: Το λογαριασμό που λέει και η Λιόλιου.
1: Μην μου το φιλείς αυτό το τραγούδι και αγχώνομαι.
0: Πόσο κάνει να φιλείς τη Δύση και Ανατολή που λέει ο Μητροπάνος.
1: Και πάλι στο ερώτημα, νομίζω, της ΠΑΛΣ, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα κάνει πραγματικότητα τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία? 31 ο Μητσοτάκης, 15 ο Τσίπρας, 10 ο Ανδρουλάκης.
0: Μόνο 15 ο Τσίπρας και μόνο 10 ο Ανδρουλάκης? Δεν πιστεύουν τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη? Έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Καλά, κοντά στα κομματικά τους ποσοστά
0: τι
1: είναι όλοι.
0: Τι κόλλημα φάγατε με τον Μητσοτάκη δηλαδή? Σιγά να αλλάξει, να φύγει, να έρθει άλλος. Να πάει αλλού. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 10. Ερχόμαστε και μάλα όμορφα και ωραία εδώ στον Στάτους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις φυλακές Χοριδαλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η απολογία των δύο γιατρών κράτησε 18 ώρες με την 56χρονη να παρουσιάζει λιποθυμικές τάσεις και να κλαίει μέσα στο γραφείο του ανακριτή όπου και ζήτησε να ξαπλώσει, αλλά αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο το οποίο κλήθηκε. Ενώ ο 58χρονος είχε προειδοποιήσει πως θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας αν κριθεί προφυλακιστέως. Χωρίς εκπλήξεις αλλά και χωρίς την παραμικρή ένδειξη πολιτικής συνένεσης ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία από τις περισσότερες από 30 προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους με τα ναι να κυμαίνονται από 158 έως 161. Έτσι το βάρος μεταφέρεται πλέον εξ ολοκλήρου στην επόμενη Βουλή η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%. Προφανώς είμαστε πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αξιοπιστία ως κόμμα, δήλωσε ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας για την πιθανότητα συνεργασιών μετά τις εκλογές. Δύσκολος και περισσότερο παγωμένος από ποτέ αναμένεται ότι θα είναι ο φετινός χειμώνας, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να είναι ακριβότερο ακόμη και κατά 70% σε σχέση με πέρσι, με τους πολίτες να βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης που έφτασε το 2,168 του δίζελ κίνησης και του φυσικού αερίου. Αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας αναμένονται το προσεχές διάστημα. Για τις μεταγεννήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης η χρέωση διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ στη μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ στη διπλή. Μειωμένη μέχρι και 40% είναι η παραγωγή ελιάς φέτος σε σχέση με πέρσι στη Χαλκιδική. Η τιμή προβλέπεται αρκετά χαμηλότερη από πέρυσι, εκτιμά μεταποιητής, χωρίς να γνωρίζουν όμως η παραγωγή ακόμη ποια θα είναι αυτή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 τα χαράματα της Παρασκευής θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Δεν θα διεξάγεται είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά και από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, στα Γιάννητσά τους 30, στο Κιλκί τους 27, στην Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 28, στον Πολύγυρο τους 25 βαθμούς Κελσίου, στα Γρεβενά τους 27 και στην Καστοριά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πιλ Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
13: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: ή έχουν τα έρμα και τριγούν. Δεν τριγίσεις ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν τριγάς?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις κάνει καμιά αγροτική δουλειά ποτέ στη ζωή σου?
1: Έχω κάνει, σου είχα πει μικρός.
0: Τι έκανε?
1: Πήγαμε, είχαμε μια οικογενειακή φίλη στη Γουμένισσα.
0: Ναι, και
1: κάνατε. Πολύ πέτρο.
0: Και τι κάνατε?
1: Πήγαμε, έπαιρνε μαζί το πρωί.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε και τρυπούσαμε τα καπνά.
0: Δεν τρυπούσα, τα βελονιάζατε.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Πήγαινε και άσπαγε μόνο ή ήσουν να ξυπνάει 10 η ώρα και.
1: Όχι, πρωί-πρωί ξημερώματα μας έπαιρνε.
0: Όχι, το βελόνισμα γίνεται όταν τα φέρνουν από χωράφι. Στο χωράφι πήγε.
1: Έπαιρναν... Όχι, πάλι δεν
0: μια ζωή στα εύκολα. Ρε,
2: εγώ έχω δει να την κάνουν αυτή τη διαδικασία.
0: Α, εσύ έχει δει τηλεόραση.
2: Όχι, έχω κάνει ρεπορτάζ. Είχα πάει στα απομακοχώρια και έβλεπα του άντρε και τι γυναίκε, τι αυλέ. Μαζεύαν πάρα πολλά καπνά και περνούσαν ένα-ένα στο σκηνή.
0: Εμεί τα κάναμε, κυρά μου.
2: Εντάξει, Δημήτρη μου, εγώ από μικρή δουλεύω ως ρεπόρτερ.
1: Δεν είχα χωριό ποτέ.
0: Δεν είχες χωριό, ε?
2: Και εγώ στα χωριά των άλλων πήγαινα.
0: Μετά βέβαια είχαν έρθει μηχανές και τα ράβανε αυτά. Υπήρχε μια μηχανή, τα βάζεις και αυτά παίρναγε μια κλωστή. Αντί να τα βελονιάζεις, ναι, δηλαδή, τα έραβαν και τα κρεμούσαν για να στεγνώσουν.
1: Αυτό δεν θυμάμαι που τα κρεμούσαν. Για
0: ναι, σε κάτι ξεραντήρια.
1: Μπράβο,
0: αυτά ήταν μέσα. Αυτά ήταν τα κοντά καπνά. Εμείς στο χωριό είχαμε και τα καπνά που ήταν 2,5 μέτρα. Δηλαδή παραπάνω. Έφταναν 2,70.
1: Και θυμάμαι που. Σου λέω τώρα, ήμουν πόσο, 6-7 χρονών. Πολύ μικρό τώρα.
0: Σου έχει μείνει ως εικόνα παράσταση.
1: Ναι, γιατί λέγανε και σε ποια μηχανία τα δώσουνε.
0: Εσύ σε κάπου τα δίνανε?
1: Δεν θυμάμαι, έλεγε ρε παιδί μου.
0: Τι?
2: Γελάω. Γράφει εδώ Δημήτρη στο Viber, μόνο βλέπει, λέει η Βιργινία.
0: Αλλά ήταν ωραία δουλειά, ρε φίλε. Ιδίως εμείς λέω στην Μπέλα είχαμε τα μεγάλα καπνά. Δεν ξέρω αν έχετε δει χωράφια με μεγάλα καπνά.
1: Όχι, δεν έχω δει ποτέ. Εγώ έχω.
0: Υπάρχουν
1: δει
0: τα μικρά αυτά που βλέπεις περίπου ένα μέτρο, 1,5 πόσο, 1,20 τόσο. Εμείς είχαμε, δεν ξέρω πώς λεγόταν η ράτσα, πώς είναι η ποικιλία. Ήταν μεγάλα, ήταν περίπου 2-2,5 μέτρα. Και όταν πήγαινε στο χωράφι, σπάσιμο λεγόταν, έσπαγε στα τέτοια. Ναι. Και χρειαζόταν μέχρι 4 σίγουρα, καμιά φορά και 5 χέρια μετά πολύ ψηλά. Δηλαδή ξεκινούσε στην αρχή από τα χαμηλά κάτω. Ναι. Μετά πήγαινε στο δεύτερο χέρι, το τρίτο. Το δεύτερο τρίτο ήταν εύκολα χέρια γιατί ήσουν λίγο ψηλά. Το πρώτο χέρι ήταν δράμα η κατάσταση. Έμπαινε μέσα σε ένα πράγμα σκοτεινό, 3-4 ώρα τα ξημερώματα και έσπαγε, τα άφηνε και μετά τα μάζευε. Αυτά για να τα βάλει στην πλατφόρμα και να τα πα στο ξεραντήρι να τα καλαμώσει, πώ το λένε. Και μου άρεσε πάρα πολύ το απογευματάκι γιατί έρχονταν κάτι κορίτσια. Πέραμε τότε, δεν υπήρχαν αλλοδαποί. Πηγαίνανε οι αγρότε και έφερναν εργάτριε και εργάτε από Βέβη, Κέλλη, Φλόρινα κτλ. Και, ναι, ναι. Και θυμάμαι για 2-3 καλοκαίρια είχαν έρθει κάτι κοπελάρες εκεί από την ακριτική περιοχή, από Βέβη, Κέλλη, από τα χωριά αυτά της Φλόρινας. Δεν τις ξεχάσω. Μεγαλύτερες από εμένα, εγώ τώρα εφηβάγη.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ανέβαινα πάνω γυμνούλης, ιδρωμένος, πάνω στα 15 μέτρα ύψος. Ήμουν ο τελευταίος και τα κρέμαγα. Και...
1: Εγώ ιστορίες επεξεργασίες άκουγα γιατί με ένα Σταυρούπολη είχαμε πάρα πολλά εργοστάσια καπνού.
0: Ναι, εκεί ήταν πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Και
0: πάρα πολλά, ναι, ναι. Ωραία χρόνια.
1: Δηλαδή
0: Πασόκ.
1: Γύρω-γύρω από το σπίτι μου είχε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Πασόκ. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Ναι, πολύ καλημέρα σας. Μια συμπλήρωση επάνω στο θέμα σας, κύριε Βενιέρη.
0: Ναι, πλακίτσα κάνουμε, αλλά ναι, για πείτε.
3: Η ποικιλία λεγόταν Μπέρλεϊ.
0: Μπέρλεϊ, μπράβο, ναι, εγώ Μπέρκλεϊ θα έλεγα.
3: Μπέρλεϊ. Κάτω από μικρότερα φύλλα από 60 εκατοστά δεν αγοραζόταν, δεν πήγαινα στο εμπόριο διότι προοριζόταν αυτά για πούρα.
0: Ναι, ναι, ναι, τα μεγάλα.
3: Για καπνού.
0: Ναι.
3: Και ήταν τρία χέρια.
0: Ναι.
3: Αλλά για τους 60 πόντους, μόλις γινόταν 60 πόντους και πάνω, τα κόβανε.
0: Να σε καλά. Είχε σκουλίγια μέσα, βατράχια, κάμπια, σε έβαζε το χέρι, κλάτς.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Μα βράδυ που ξέρεις, βάζεις το χέρι κάτω, κλάτς, ακούγες ένα κλάτς, ήταν κάμπια. Σκορπιούς δεν είχε. Ε?
1: Τέτοια πράγματα δεν είχε. Έπαιρνα το φύλλο και το τρυπούσα με την βελόνα.
0: Κάτι ψήρες, είχε ψήρες, σαν κάτι σαν ψήρες, κολούσαν
1: πάνω. Αυτά τα θυμάμαι. Ψηρούλες θυμάμαι, κάτι βατράχι τέτοια δεν πρόλαβα.
0: Είχε τέτοια διάφορα. Και κάναμε και συναγωνισμό. Έμπαινε στο χωράφι, αυτό ήταν σε σειρές. Κατάλαβε από εδώ, ξέρω, 200-300 μέτρα.
1: Ποιος θα μαζέψει το πιο πολλά.
0: Ποιος θα βγει πρώτος στην απέναντι πλευρά. Είχε μπόνους παραγωγικότητα.
1: Μορταδέλα με ψωμί.
0: Τώρα είναι και όλα τέτοια, δεν θα σου πω αν είχες καμιά φυσική ανάγκη. Όχι να. Όχι τα τσίσα τα άλλα. Δεν είχε χαρτί υγείας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Με καπνόφυλλα. Πασόκ, ωραία χρόνια. Όχι, δεν ήταν Πασόκ, κάτσε πώς θα βρούμε. Όχι, τι είναι, Καραμαλής. Ή Τάνξη.
1: Επί Πασόκ στην αρχή θα ήταν, εντάξει.
0: Ναι, αλλά εγώ όχι Πασόκ, τώρα ήμουν 13-14, ήμουνα το 77-78 τότε. Δεν είχαμε μπει ακόμη στην ΕΟΚ. Ακόμη ήμουν κνήτης και φώναζα έξω.
2: Το 77-78 είχα βγάλει τις πάνες εγώ.
0: Αλήθεια λες.
1: 13-77.
0: Το 13 ήμουνα, το 76-77, ναι. Τα προλάβαμε, κύριε, εμείς είμαστε του Πολυτεχνείου. Η γενιά του Πολυτεχνείου.
2: Σου έχω στείλει ένα ωραίο κύριο εκεί.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
2: Για να ακούσουμε, λέω, ένα σχόλιο. Εγώ το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, στα Twitter σου.
0: Ναι, αυτό τον έχω δει και άλλες φορές αυτόν τον τύπο. Είναι ωραίος τύπος,
2: είναι στα social.
0: Ναι,
2: εγώ δεν ήξερα τι δουλειά κάνει. Με αφορμή αυτό που είπε ο Παύλος ο Μαρινάκης, για να πάει το επίδομα.
0: Τι λέει αυτό
2: ανεργίας.
0: Που ο άνθρωπος βιώνει καθημερινά. Ακούστε λίγο τι λέει ο άνθρωπος.
4: Σας μιλάει ένας τύπος που δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Αλλά άκουσε με. Έχω ανοίξει δύο μαγαζιά. Ψάχνουμε να βρούμε προσωπικό να δουλέψουμε. Του δίνουμε στο τετράωρο 600 ευρώ, στο οχτάωρο 1200. Και δεν βρίσκουμε ανθρώπους. Και ανθρώπους που βρίσκουμε να βρουν για δουλειά, την πρώτη μέρα που έρχονται ζητάνε προκαταβολή 200 ευρώ. Την επόμενη μέρα δεν πατάνε καθόλου. Τους ψάχνουμε να τους βρούμε να πωλήσουμε, να τους απολύσουμε, να υπογράψουμε. Δεν έρχονται ποτέ, δεν πατάνε. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τεμπέληδες. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. 2 μήνες ταμείο ενεργείας. Ό,τι καλύτερο. Είναι τεμπέληδες, έχουν βασανίσει τις μανάδες τους, τους πατεράδες τους, τους παππούδες τους, τις γενιάδες τους, τους έχουν πιει το αίμα. Είναι τόσο κοπρόσκυλα που τους αρέσει να επιβιώνουν με ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτή είναι η ζωή τους. Εκεί καταντήσαμε. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Είναι ρεμάλια. Μην ξανακούσω ότι υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχουν άφθονες θέσεις εργασίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι το προσωπικό. Υπάρχει άφθονο, υπάρχει προσωπικό. Είναι τεμπέληδες. Δεν θέλουν να δουλέψουν. Τους αρέσει να ζουν εις βάρος άλλων. Σας το λέει ένας τύπος που δεν έχω ψηφίσει την Δημοκρατία και μην πείτε ότι σιγοντάρω την Δημοκρατία. Γιατί ούτε θα ξαναψηφίσω τη Δημοκρατία. Κόψε τους στο Ταμείο Ενεργείας. Είναι τεμπέληδες.
0: Ωραίο άνθρωπος, μάλλον ψάχνει εργάτες για την επιχείρησή του, εργατικά χέρια και δεν βρίσκει. Δεν είναι όλοι έτσι όμως, προς Θεού, έτσι δεν είναι. Μην τους πάρει όλους
2: μπάλα. Και κόψε το Ταμείο Ενεργείας σε όλους, εντάξει.
0: Παρακαλώ.
5: Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο κύριος που βάλασε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Όπως ξέρεις, Δημήτρη, όπως θα έχεις δει το τηλέφωνο, εγώ μένω στο εξωτερικό. Η πρώτη μου δουλειά που έκανα εδώ όταν ήρθα ήταν σερβιτόρο σε ξενοδοχείο. Το θέμα με τα επιδόματα και το ταμείο ανεργίας είναι ένα πρόβλημα που το βιώνει η Βόρεια Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και πώς δουλεύει το ταμείο ανεργίας?
5: Εγώ δεν έχω πάρει ταμείο ανεργίας.
0: Όχι, πώς δουλεύει, αν ξέρετε, λέω. Πώς δουλεύει, τι ισχύει στη Βρετανία?
5: Δεν είναι μόνο ένα ταμείο ανεργίας, είναι διάφορα επιδόματα που λέει κάποιος, υπάρχει ας πούμε επίδομα το οποίο λέει ότι ψάχνω για δουλειά και παρουσιάζει ότι κάνει αιτήσεις, πηγαίνει σε ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας, είναι αυτά, αλλά είναι δημοκρατικά και τους δίνουν τη διαδικασία, εγώ δεν την έχω κάνει, την παίρνουν πάρα πολύ εύκολα, αλλά θα τους δώσει και επίδομα ενοικίου, αν έχουν και κανένα παιδί επίδομα παιδιού, θα τους δώσει 1000 επιδόματα τα οποία μαζεύουν ένα πολύ μεγάλο ποσό μερικές φορές. Γι' αυτό και στη Βόρεια Ευρώπη το κόστος των επιδομάτων είναι μεγάλο. Στην Ελλάδα κοστίζουν οι συντάξεις, στην Βόρεια Ευρώπη αυτά τα επιδόματα. Mm-hmm. Και το έλεγαν οι Βρετανοί, γιατί εγώ στη Βρετανία βρίσκομαι, από το 2012 που βρέθηκα εγώ εδώ, είναι ότι δίνουμε τόσα πολλά επιδόματα που άλλος δεν θέλει να δουλέψει. Δεν έχει ανάγκη να δουλέψει. Χρησιμοποιεί το σύστημα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω στη Βρετανία, ρε φίλε. Γιατί ακάθισε εδώ?
1: Πάνε και στη Βόρεια Ευρώπη, εκείνα της
0: Βρετανία, Βρετανία θέλω να πάω. Να οδηγάω από τα αριστερά, από τα δεξιά.
1: Ξέρεις τι ανάγκη υπάρχει στη Βρετανία για οδηγούς?
0: Από τα αριστερά οδηγάνε, συγγνώμη.
1: Για οδηγούς.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, λογικό είναι τώρα. Οι οδηγοί σε όλη την Ευρώπη οδηγάμε από τα δεξιά. Εκεί οδηγάνε από τα αριστερά. Πού θα βρει τώρα? Πα να οδηγήσει από τα αριστερά.
1: Πήγε γνωστό μου από. Ξέρεις από πού, τη δουλειά, ναι. Ο οποίος έγινε αμέσως προϊστάμενος στα λεωφορεία τα διόροφα.
0: Προϊστάμενος, δεν οδηγάει.
1: Οδηγάει.
0: Οδηγάει, μπορεί και οδηγάει. Δηλαδή πάει σε ένα κυκλικό κόμβο και πάει από τα αριστερά.
1: Ναι, κανονικά και με τον νόμο.
0: Έχω μια φορά στην Ταϊλάνδη πήρα ένα μηχανάκι να οδηγήσω, το άφησα μετά από μια ώρα γιατί τρεις φορές θα σκοτωνόμουν. Τι συνηθίζει, πλάκα μου κάνει τώρα.
1: Τις
0: ταχύτητες που τις έχουν αυτοί?
1: Από αριστερά.
0: Όχι αριστερά, αφού η πόρτα.
1: Πολλά είναι αυτόματα βασικά, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά άμα.
1: Αφού δεν ξέρουν τι μόνοι.
0: Αν από τα αριστερά με τα αριστερό χέρι, αλλά ταχύτητα, εσύ μπορεί.
1: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάρω ακόμα ένα τηλεφώνημα, κύριε. Γιατί Παπιτάκη Ολυμπιακό έχει, νομίζω. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
6: Ναι,
0: παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Να ακούσω το ράδιο που ακούω. Άμα ρωτήσει 100 ανθρώπους για την Βρετανία, από το Λονδίνο παίρνω.
0: Ναι, ναι.
6: Για την Βρετανία θα ακούσει 100 διαφορετικές απαντήσεις.
0: Πες μου λίγο εσύ, υπάρχει... πώς το βλέπεις το σχήμα εκεί.
6: Θα σου πω τώρα, άμα δώσω μου μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
6: Θα μιλήσουμε μόνο για το επίδομα ανεργίας.
0: Ναι.
6: Τα άλλα επιδόματα είναι πάρα πολλά, αλλά είναι παντού τα επιδόματα πολλά. Τώρα, αλλιώς να είσαι ανάπηρος, αλλιώς να είσαι γέρος, αλλιώς να έχεις χάσει τη δουλειά σου εξαιτίας του εργοδότη, αλλιώς εξαιτίας δικιά σου. Εν πάση περιπτώσει, για το επίδομα ανεργίας μιλάμε. Το επίδομα ανεργίας εδώ πέρα είναι με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Για πείτε δηλαδή, λίγο, αναλύστε το λίγο γιατί είναι ενδιαφέρον.
6: Να το αναλύσω λίγο. Είναι ένα ζευγάρι που δουλεύει. Έχουν και ένα παιδί. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
6: Αν ο ένας από τους δύο μείνει άνεργος και ο μισθός του άλλου φτάνει για να ζήσουν, δεν παίρνει επίδομα. Εάν μένουν και δύο άνεργοι, τους πληρώνει και, τη δόση του σπιτιού. Είναι δηλαδή πραγματικά κοινωνική, έχει κοινωνικές παροχές, αλλά αυστηρά κριτήρια οικονομικά.
0: Δηλαδή αν τα, καταφέρει, να... αν τα καταφέρει μια οικογένεια με τα εισοδήματα που ήδη έχει, κάποιος και να μείνει άνεργος δεν παίρνει.
6: Γραμμένα, κάθε λίρα γράφει το όνομα του ανθρώπου απάνω. Δεν έχει κρυφά πράγματα εδώ. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
6: Αυτά που είναι δεν μπορεί να...
0: Και το ύψος του επιδόματος ανεργίας είναι συμπαθητικό, είναι καλό.
6: Είναι σε σχέση με τη διαβίωση.
1: Πόσα χρειάζεται δηλαδή για να ζήσεις.
6: Με τη διαβίωση.
1: Σου λέει του πληρώνουν και το ενίκιο.
6: Είναι διαφορετικό για τον καθένα, ναι. Είναι διαφορετικό.
0: Α, είναι τόσο οργανωμένοι. Δηλαδή κάποιος που έχει ενίκιο ή κάποιος που δεν έχει ενίκιο παίρνουν διαφορετικό ταμείο ανεργίας.
6: Εάν έχεις και μόνος σου, δεν έχεις χάσει τη δουλειά σου, κάνεις ενέργειες και δεν βρίσκεις δουλειά. Αυτό φαίνεται. Σου πληρώνει το ενίκιο, δεν σε βγάζουν έξω. Είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ. Θα σου πω κάτι για να καταλάβεις. Το νερό είναι ιδιωτικό. Mm-hmm. Απολύτως ιδιωτικό.
0: Mm-hmm.
6: Δεν επιτρέπεται να στο κόψεις. Το νερό δεν είναι μια παροχή που κόβεται. Εγώ ούτε ρολόι δεν έχω σπίτι μου. Μου βάλανε ένα ποσόν, τους λέω

0: τηλέφωνο, οτιδήποτε, έχει το τέλος, λέει, μπορεί να πληρώσει έτσι, έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Στο τέλος έχει μια πρόταση και λέει, εάν δεν μπορείς να πληρώσεις, ειδοποίησέ μας. Πες μας τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει, λέει, κοινωνική μέρημνα. Έτσι και τους γράψεις. Και δεν πεις τίποτα. Και περάσει ημερομηνία, τις τσακίζουν. Σε τσακίζουν, δηλαδή για 100 λίρες μπορεί να χάσει την πίστη σου εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν πληρώσει το νερό, μπορεί να χάσει την πίστη σου. Να μην μπορεί να μπει πουθενά. Αν όμως δεν έχει λεφτά, είναι ικανή να σου πληρώσουν, να σου βάλουν δόσεις, να σου δώσουν κοινωνικό μέρισμα, να κάνουν πολλά.
1: Κατάλαβα. Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
0: Σαμπουκά, δεν σηκώνει
1: σαμπουκά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν και αστυνομικούς μου άλογα αυτοί. Σου θυτά άλογο, σου δώσει μία, παπηδάκι.
2: Το άλογο δεν σου δώσει μία. Όσο είναι πάνω στο άλογο.
1: Για πες τι έχουμε τώρα στα αθλητικά.
2: Λοιπόν, είχαμε κύπελο χθες βασικά.
1: Ναι.
2: Νωρίς. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Πάμε στους δικούς μας, γιατί εκεί ναι με νικήσαμε, αλλά νικήσαμε με πολύ μεγάλο προβληματισμό.
1: Ποιος νίκησε?
2: Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 0-1, αλλά όταν ο Ατρόμητος τον πίεζε, ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε πού να πατήσει και πού να βρεθεί. Ήταν πολύ άσχημη η εμφάνιση. Ακόμα χειρότερη ήταν η εμφάνιση του Άρη. Παρότι νίκησε το Μαρκό 1-0.
1: Το Μαρκό, αυτό ναι, έχει κρασιά κατά.
2: Super League 2.
1: Ρεσίνες έχει.
2: Ήταν πάρα πολύ κακή εμφάνιση. Και προβλημάτισε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη η εμφάνιση των δύο ομάδων.
1: Mm-hmm.
2: Ήταν άσχημη δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 0-2 την Κηφισιά. Όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες της Γιαγκελόνια από την Πολωνία.
1: Πώς την είπες?
2: Γιαγκελόνια.
1: Εγώ Μαλαγένια την έλεγα.
2: Γιαγκελόνια.
1: Μην κοιτάς έτσι, υπάρχει ένα τραγούδι φοβερό, το Μαλαγένια, θα κοιτάξω να το βρω. Πώς είναι ο τίτλος ακριβώς, θα σας αρέσει πάρα πολύ, είναι χαλαρό. Αν κάποιος το ξέρει, το Μαλαγένια, Μαλαγουένια, ας μου το στείλει στο YouTube, και στο Viber.
2: Νίκησε με ανατροπή, είχαν ένα 0, νίκησε 2-1. Σήμερα στο κύπελο παίζει η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, αλλά το πιο καλό παιχνίδι, το πιο δυνατό παιχνίδι είναι το βράδυ Όφι Χόφενχάιμ, επίσης για το Europa League 8 παρατέταρτο. Στο Βόλι τώρα η εθνική μας παίζει σήμερα με την Σλοβακία, αλλά το παιχνίδι είναι μόνο για κατάταξη, έχει περάσει η εθνική μας, γιατί χθες η Σουηδία έχασε, μάλλον έχασε 3-2, αλλά πήρε 2 σετ τα οποία δώσαν την πρόκριση στην εθνική μας.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε το σημερινό παιχνίδι είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Έχουμε περάσει το 16 και βλέπουμε περαιτέρω τι γίνεται.
1: Πες κι άλλα.
2: Να πω κι άλλα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Ντουμπάι, στο μπάσκετ, για το Super Cup της Ευρωλίγκα. Και τους υποδέχεται με αυτά τα γεράκια, ξέρεις, τα εκπαιδευμένα τα γεράκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά τα εκπαιδευμένα. Και τους φάνηκε πολύ περίεργο τους παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει Final Four για το Super Cup της Ευρωλίγκα. Να δούμε λίγο τους αγώνες άμα θέλεις. Αύριο παίζουν 18, δεν αύριο, ναι.
1: 18.
2: Αύριο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 5 και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, ενώ 19 Σεπτεμβρίου μικρός τελικός στις 5 και ο τελικός στις 8. Οπότε αύριο και μεθαύριο έχεις να δεις μπάσκετ, κύριε Βενιέρη.
1: Τι να δω μπάσκετ, μεθαύριο έχουμε τα δικά μας, εμείς παίζουμε τον Άρη.
2: Αύριο, τι μεθαύριο? Αύριο Παρασκευή δεν παίζετε?
1: Αύριο όμως έχω τηλεόραση.
2: Ναι, αύριο δεν παίζει όμως, στο Παλέ.
1: Παρασκευή, πότε είναι Παρασκευή?
2: Αύριο.
1: Ναι, αύριο παίζει το Παλέ, είναι... θα χάσουμε.
2: Αυτά από τους, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι, θα χάσουμε, είναι ο Άρης είναι καλύτερος.
2: Δεν πήγες να πεις κανένα, ρε φίλε, τι ώρα παίζεις εσύ, τακ.
1: Πάρτε ένα Μαλαγκουένα. Έτσι νόμιζα λέγεται η ομάδα που παίζει με τον Ολυμπιακό χθες. Δεν είναι ωραίο τραγούδι, κύριε Παπηδάκη.
2: Ναι, παλιό.
1: Παλιό πολύ, ναι, βέβαια. Τα δικά μου χρόνια, τότε στα καπνά.
2: Όχι στα καπνά, τότε λίγο μετά.
1: Άκου Βιργινία τραγούδι, στα αφιερώνω Βιργινία. Δηλητηριάστηκε, παιδιά, δεν της αρέσουν καθόλου αυτά τα γλυκανάλατα. Άκου όμως τραγουδάρα. Τα αφιερώνω στα άλλα κορίτσια, στις άλλες κυρίες.
2: Αρτσεντίνα, ισπανικά δεν σε αγγίζουν?
1: Παιδιά, αυτό είναι πολύ ωραία, άκου λίγο το ρεφρενάκι.

0: Σαλερόζα. Επειδή δεν αρέσει τη Δημαρές, παιδιά, το αφιερώνω στις υπόλοιπες κυρίες οι οποίες ακούνε την εκπομπή. Θέλω 2-3 κυρίες, παρακαλώ να γράψετε ένα ευχαριστώ.
1: Μ' αρέσει.
0: Για να το δει Δημαρές.
1: Κούβα, Βενεζουέλα.
0: Τέτοια, παιδί μου, τι να κάνουμε.
1: Ουρά, συσίτια. Διακοπές ρεύματος.
0: Ρε, εσύ πόσο είναι δυνατόν, δεν σου θυμίζει μια ακτή βράδυ. Πέφτει το φεγγάρι.
1: Ακού, ακού.
0: Αγκαλιάζεσαι,
1: φιλιάσαι. Είναι να διαβάζω για τα προβλήματα στην Κούβα, στη Βενεζουέλα, στη Βολιβία, σε διάφορα τέτοια. Τέτοιες χώρες.
0: Δηλαδή αυτό το τραγούδι.
1: Δεν πάει το μυαλό μου στο ρομαντικό που λες εσύ.
0: Το είπε και ο Νταλάρας. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Το τραγούδι αυτό ακουγόταν το 1960 με την Κατερίνα Βαλέντε. Ήταν η εκτά, το λέει.
0: Α, ναι.
2: Μάλιστα, και εκεί ήταν πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τα ακούγαμε πολύ στα νιάτα μας.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό λέω. Στην κυρία Δημαρέση να τα πείτε αυτά που δεν έχει σπάσει καπνά, κατάλαβες. Και στον Άρτο, Αμπιδάκη.

0: Πώς την είπες την ομάδα για να μην το ξαναμπερδέψω?
1: Γελόνια.
0: Πώς?
1: Για Γελόνια.
0: Για Γελόνια? Και εμένα πώς μου ήρθε το Μαλαγκένια?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτή είναι γνωστή ομάδα, καινούργια, τι είναι?
1: Πολωνική, πολωνική.
0: Δόξα δράμα, τύπου.
1: Όχι, όχι, δόξα δράμα. Κοίτα, Europa League παίζει, δεν είναι δόξα δράμα.
0: Europa League παίξατε κι εσείς
1: πέσει. Κόφε, τους χάσαμε. Εμεί δεν πέρασαμε φέτος, τι. Άσε, δεν πειράζει. Καλύτερα, θα παθαίναμε γκράμπες.

0: Εγώ τα αφιερώ στο φίλο μου τον Χρήστο από την Κοντίτο. Είμαι βέβαιος, επειδή είναι ωραίος τυπάκος, σίγουρα το ξέρει και το γουστάρει το τραγούδι. Χρήστο, σου αρέσει, στείλε μου μήνυμα στο Viber, ξέρεις εσύ. Κοντίτο σου λέω.
1: Ωραία. 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Ναι, ο Στέλιος απέναντι από την Δημαρέση. Η Δημαρέση έβλεπε Βενεζουέλες και πετρέλαια και δεν ξέρω. Ο Στέλιος λέει με το Μαλαγένια. Στο μυαλό του ήρθε παραλία, Καραϊβική, ποτάρες. Η Ειρήνη λέει η κοπέλα από τη Μάλαγα. Τόσο χαριτωμένη. Τι?
1: Στο μεταξύ, Ειρήνη, το προηγούμενο μήνυμά της ήταν χθεσινό, ας πούμε. Να δείτε στα Μάλγαρα τι γίνεται και από κάτω κοπέλα από τη Μάλαγα. Μάλγαρα και Μάλαγα.
0: Καρτέλ μου θυμίζει, γράφει ο Άγγελ.
1: Καρτέλ.
0: Καρτέλ. Λοιπόν, τώρα έχω ενδιαφέροντα πραγματάκια. Μου πρόσθεσε η Βιργινία ακόμη ένα. Επειδή μιλάμε τώρα για να τα βάλω λίγο στη σειρά. Κάτσε, να πάω λίγο στον υπνοτιστή και μετά θα πάω λίγο στον Ιάσο να τον πιπίνει, ο οποίος είπε εξαιρετικά πραγματάκια για το 2012. Πάω σε έναν τύπο ο οποίος...
1: Είναι ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο έστειλε τη φωτογραφία την ώρα που ήδη ο Μαζονάκης προφανώς δεν ήταν εν ζωή, είχε πάθει ήδη το επεισόδιο μέσα στο ιατρείο της και του έστειλε τη φωτογραφία. Πήγε αυτός ο άνθρωπος να καταθέσει χθες και λέγεται, μάλιστα είπε ο ίδιος, ότι ο Μαζονάκης είχε ραντεβού με τον ίδιο, λέει, να πάει δηλαδή σαν τον υπνοθεραπευτή μετά την πλασμαφαίρεση. Αλλά δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε.
0: Ο υπνοθεραπευτής είναι αποδεκτός από την ιατρική επιστήμη, δεν το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω πως δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Γιατί υπάρχει εδώ για ένα υπνοθεραπευτή. Δεν υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, πας και κοιμάσαι.
1: Άλλο, όχι... μισό. Άλλο το ιατρείο ύπνου.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με υπνοτισμούς κτλ. Αυτό είναι ιατρείο που βρίσκεται μέσα σε νοσοκομεία και βοηθάει ανθρώπους που έχουν θέματα με
0: αυτό
1: διαταραχές ύπνου,
0: εννοείς,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άπνιες, πολλά πράγματα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ανθρώπους που έχουν τέτοια θέματα. Αυτό είναι καθαρά ιατρικό, τελείωσε, μην τον μπλέκουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για υπνοτισμούς κτλ. Εγώ σου είπα εκτός αέρα ότι είχα μια εμπειρία
0: με την. Εγώ δεν ξέρω αν θα την πεις και στον. Κάτσε να την πεις λίγο, μισό λεπτό, λίγο να ακούσουμε τον υπνοθεραπευτή εδώ τι λέει στα κανάλια.
2: Σήμερα τι ήταν αυτό που σας ώθησε να πάτε στην Ευελπίδων μόνο σας και να δώσετε κάποια στοιχεία? Τι σας ώθησε σε αυτό μετά από μία εβδομάδα?
3: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου. Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
4: Τελικά ήταν και φωτογραφία της.
3: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό ήταν μέρος της ανάμνησης.
4: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
3: Ότι έχει σταλεί, θα σας... παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Βγήκα εδώ για να σας απαλλάξω, να γυρίσετε στα σπίτια σας και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα. Θέλετε τη Δευτέρα να ξανάρθετε? Το συζητάμε. Αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σας ρωτήσω
3: για τον κόπο που κάνω.
2: Λοιπόν, σας έχουν καλέσει για τη Δευτέρα. Ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το θέμα που ο ίδιος είπατε εσείς, με βάση τα στοιχεία και τη συνομιλία που είχατε την επίμαχη ώρα, το έχετε καταθέσει ή θα τα καταθέσετε?
3: Όχι, δεν τα έχω καταθέσει. Αλλά είναι ήδη στη δικογραφία.
0: Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε όλο συνιστά παραϊατρική, όλο αυτό το πλάνο κβαντικές.
1: Δεν είναι καν ιατρική τώρα, ναι, αυτά με ούτε τον υπνοτισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε καν.
0: Ο υπνοτιστής γιατί χρειαζόταν στο Μαζονάκι?
1: Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει.
0: Όχι υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής.
1: Υπνοτιστές τους λένε, υπνοθεραπευτές τους λένε.
0: Για πες την εμπειρία σου, εσύ, Δημαρέση. Πήγες και σε κοιμήσανε?
1: Λοιπόν, άκου, εμείς
0: με τον Αμπατζή τότε, έκανες
1: τη... επί ένα-δύο χρόνια στο Μακεδονία κάναμε μια εκπομπή με πολύ μεγάλη επιτυχία, τη Φυγόκεντρο.
0: Α, το θυμάμαι, ναι.
1: Που ασχολούνταν με θέματα μεταφυσικά, παραφυσικά, δεν ξέρω πώς τα λένε κτλ. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη απήχηση, γιατί αυτά τα θέματα έχουν και το στοιχείο, ξέρεις. Ντριγκάρουν, ρε παιδί μου. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάναμε το πιστεύαμε κιόλας. Δηλαδή, κάναμε για τα chemtrails, κάναμε για προφητείες, για διάφορα πράγματα.
0: Κάντε για προφητείες?
1: Ναι, και μη...
0: Ελεύθερη ώρα χορηγός?
1: Όχι,
0: ή άσχετο?
1: Όχι, βέβαια, όχι, όχι βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα από αυτά τα επεισόδια, θέλαμε να δούμε τι γίνεται με τον υπνοτισμό και πόσο διείσδυση έχει στην κοινωνία, δηλαδή τον εμπιστεύεται ο κόσμος κτλ. Και είπα ότι θα πάω εγώ να το κάνω αυτό το έπισο, να κάνω την εμπειρία του υπνοτισμού.
0: Δεν φοβήθηκες σε Βιργινία, πήγες να σε υπνοτίσουνε?
1: Εγώ δεν φοβόμουν. Απλά ήμουν πάρα πολύ αρνητική σε σημείο, δηλαδή να τα γελιοποιώ και να γελάω και να λέω χαχά τι βλακές είναι αυτές. Και λέω παιδιά θα πάω εγώ σε αυτό, λέω. Θέλω να το δω από μόνη μου να δω τι είναι. Πήγα λοιπόν με το συνεργείο, βάλαμε την κάμερα να γράφει. Ξεκίνησε... ήταν κάπου, αν θυμάμαι καλά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ένα πολύ ωραίο ιατρείο, σύγχρονο. Όταν λέμε ιατρείο, είναι λάθος αυτό που λέω, δεν ξέρω αν είναι ιατρείο, δεν ήταν ιατρείο. Πολύ ωραίος χώρος, σύγχρονος, να μην σου πω και πολυτελής. Και πολυτελής θα έλεγα χώρος. Ξαπλώνεις εκεί σε ένα τύπο ανάκλυντρο και αρχίζει και σου μιλάει με ήρεμη φωνή. Η κάμερα έγραφε με ήρεμη φωνή και σου λέει: «Βυργινία μου, θέλω να πας πίσω εκεί που αισθάνεσαι ασφάλεια». Συνήθως οι περισσότεροι στη ζωή μας αισθανόμαστε ασφάλεια στην παιδική μας ηλικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι περισσότεροι. Στα μικρά ειδικά χρόνια. Σε καθοδηγεί λοιπόν με την φωνή, την ήρεμη και τη χαλαρή, και εσύ βυθίζεσαι σε ένα πράγμα που δεν είναι ύπνος κανονικός, να το πω έτσι, αλλά δεν έχεις ενσυναίσθηση του τι γίνεται γύρω σου.
0: Το Ζάναξ ένα πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν έχω πάρει Ζάναξ.
0: Εγώ έχω πάρει 5-6 φορές και.
1: Είναι, να σας το δώσω αλλιώς. Είναι σαν αυτό το στάδιο που πας να βυθιστείς στον ύπνο. Δεν έχεις ακριβώς, δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω-γύρω, αλλά δεν είσαι και τελείως μες στον ύπνο σου. Είναι σαν κάποιες αισθήσεις να λειτουργούν ακόμα. Ένα τέτοιο μεσοδιάστημα είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε καθοδηγεί με αυτή τη χαλαρή, την ήρεμη φωνή. Και εσύ εκείνη την ώρα, μέχρι κάποια φάση που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, έλεγα τι έβλεπα. Είχα πάει σε μια ηλικία περίπου 3 χρονών, αν θυμάμαι καλά.
0: Τι είχες παραστάσεις από την ηλικία εκείνη, δηλαδή?
1: Εγώ δεν θυμόμουν αυτές τις παραστάσεις. Αυτό είναι το περίεργο. Γιατί εκείνη την ώρα εγώ μιλούσα, αλλά δεν το καταλάβαινα ότι μιλούσα. Νόμιζα ότι κοιμόμουν.
0: Σου δώσαν τίποτε φάρμακα?
1: Όχι. Ούτε φάρμακο, ούτε τίποτα.
0: Κάνα πατσουλί γύρω-γύρω που να μύριζε?
1: Τίποτα. Ήταν εκεί και άλλοι άνθρωποι μαζί μου, κάμεραμαν και τα λοιπά. Βλέπανε κιόλας. Έγραφε η κάμερα συνέχεια. Δεν είχα λοιπόν έτσι ενσυναίσθηση ότι μιλούσα, την αίσθηση μάλλον ότι μιλούσα, αλλά εγώ μιλούσα από ό,τι μου είπανε μετά. Και είχα πάει σε μια ηλικία περίπου 3 χρονών στο πατρικό μου το σπίτι και περιέγραφα μια πολύ ωραία εικόνα με ένα παιδάκι, με ένα ποδήλατο. Αυτό το ποδήλατο εγώ το είχα στην πραγματικότητα. Αλλά τη συγκεκριμένη φάση που περιέγραφα εκείνη την ώρα δεν την είχα ως ανάμνηση κανονικά.
0: Ναι.
1: Επίσης από μια φάση και μετά είχα σταματήσει να μιλάω και απλά έβλεπα πράγματα.
0: Αδιάφορα, δεν έμεινες μόνο στη φάση αυτή τη μία που μου περιγράφεις?
1: Έβλεπα και άλλα πράγματα τα οποία τώρα δεν τα θυμάμαι. Παρέμενα σε αυτή την κατάσταση, την μεσοκατάσταση να το πω έτσι, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Άκουγα τον θεραπευτή, αλλά δεν μπορούσα έτσι να αντιδράσω, να κουνηθώ, να κάνω. Από ό,τι μου είπε μετά ο καμεραμάν και το είδα και στα πλάνα, μουρμούριζα, έλεγα κάποια πράγματα.
0: Α, το τραβούσατε αυτό τηλεοπτικά κανονικά, υπάρχει να το δούμε?
1: Δεν νομίζω, δεν το έχω εγώ τώρα στην κατοχή μου. Θέλαμε να το κάνουμε επεισόδιο αυτό, αλλά τελικά υπήρχαν κάποια νομικά κολλήματα, γιατί θεωρείται πράξη, προσωπικά δεδομένα, ιατρικά, ιστορίες, το να τ' άλλο και τέτοια. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό εγώ δεν πίστευα ότι δουλεύει, δεν ξέρω αν έχει κάποια, πώς να σας το πω, θεραπευτική κατάσταση όλο, ναι, αυτό, αν προκύπτει κάτι θεραπευτικό.
0: Εσύ τι βοήθησε τότε, γιατί
1: εγώ
0: να πάει
1: πήγα
0: να
1: απλά
0: κάποιος
1: για να δω αν μπορεί κάποιο να,
0: ναι,
1: σε
0: αλλά
1: φέρει.
0: Αυτό τι σου είπε και ο υπνοθεραπευτής, για ποιο λόγο το κάνει αυτό?
1: Πηγαίνουν άνθρωποι γιατί έχουν ψυχικά τραύματα και πρέπει να πάνε πίσω στην παιδική του ηλικία, λέει, να ανατρέξουν. Και πολλές φορές όταν είσαι alert με όλες τις αισθήσεις, δεν πας, λέει, να γυρίσεις πίσω το μυαλό σου και να πεις: «Α, ξέρεις, εγώ τότε είχε γίνει αυτό». Γιατί φοβάσαι, γιατί ντρέπεσαι. Ενώ όταν σε υπνοτίζει, τέλος πάντων σε βάζει σε αυτή την κατάσταση, ασυνείδητα εσύ πας σε αυτή την κατάσταση και τα λες και μπορεί να καταλάβει ο άλλος.
0: Αυτό σε οδήγησε στα 3 χρόνια ή από μόνη σου?
1: Αυτός μου είπε: «Θέλω να πας σε ένα μέρος». Αυτά τα θυμάμαι κανονικά στην αρχή τι μου έλεγε. Γιατί ήμουν ακόμα και μάλιστα έλεγα: «Τι βλακίες είναι αυτές τώρα, σκεφτόμουν».
0: Ναι, είμαι βέβαιος, και εγώ έτσι θα σκεφτόμουν.
1: Κρατούσα τα μάτια μου κλειστά με πίεση και έλεγα: «Έλα τώρα, τι είναι αυτά?». Αλλά τέλος πάντων πρέπει να κάνω το ρεπορτάζ. Ήμουν σε τέτοια φάση. Και σου λέει αυτό σιγά σιγά: «Πήγαινε σε ένα μέρος που αισθάνεσαι ασφαλής. Θέλω να ηρεμείς». Με πολύ τέτοια φωνή. Και πήγα στην παιδική μου ηλικία. Σου λέω, από ό,τι μου είπε μετά, σχεδόν όλοι πηγαίνουν στην παιδική τους ηλικία. Εκτός από τους ανθρώπους που έχουν τρομερά τραύματα στην παιδική τους ηλικία.
0: Εγώ δεν θα πήγαινα, ξέρεις, την παιδική.
1: Δηλαδή,
0: μου
1: μιλάμε
0: ηλικία
1: για κακοποιητική παιδική ηλικία, ναι, για τέτοιο πράγμα. Όταν σου λέει πήγαινε κάπου που αισθάνεσαι ασφαλής, πηγαίνεις κάπου εκεί συνήθως. Μέχρι μια φάση, θυμάμαι που άκουγα τι μου έλεγε. Από εκεί και μετά άρχισα μάλλον να μιλάω εγώ. Που και πάλι δεν καταλάβαινα ότι μιλούσα. Ήταν μια πολύ περίεργη
0: και
1: κατάσταση.
0: Και είχατε στοιχομηθεία, σε ρωτούσε και απαντούσε κανονικά χωρίς να ασυναίσθητα, όπως όταν, ξέρω εγώ, το βράδυ πνοπατού, πώς ήταν αυτό?
1: Ναι. Ναι, γιατί εγώ μάλιστα είχα πει στο θεραπευτή ότι μιλάω και στον ύπνο μου κάποιες φορές. Και μου λέει: «Α, θα περάσουμε καλά», λέει. «Άμα μιλάς στον ύπνο σου», λέει, «θα μιλάς».
0: Πιάσατε κουβέντα δηλαδή?
1: Και εγώ μιλούσα όντως.
0: Όνειρα έβλεπες?
1: Όχι, δεν είναι φάση που βλέπεις όνειρα. Αλλά θα σου πω κάτι. Μετά από μένα, που πήγα για λόγους ρεπορτάζ, είδα μια κυρία μαζί με το ανήλικο παιδί της που πήγαινε εκεί.
0: Ναι. Άρα όνειρα δεν.
5: Με ένα όνειρο τρελό.
0: Φαντάσου, έπρεπε να σκάσει ιστορία με Μαζονάκη και υπνοθεραπευτή για να μου πει αυτή την εμπειρία της η Βιργινία. Γιατί μοιραζόμαστε τα πάντα με τη Βιργινία, έχουμε πει τα παιδικά μας χρόνια.
1: Νομίζω ότι στο πλαίσιο ρεπορτάζ ήταν. Και μάλιστα γύρισα στο κανάλι και περίμεναν πώς και πόσοι συνάδελφοι και τους είπα, παιδιά, ότι εγώ γύρισα κάπου πίσω. Τώρα, να σου πω κάτι. Αυτό δουλεύει προφανώς σε κάποιο βαθμό, γιατί κάποιος σε καθοδηγεί, πας σε μια. Ποιος σου λέει, πήγαινε, πες μας, κάνε ράνε. Αν αυτό είναι θεραπευτικό, δεν το ξέρω. Δεν έχω αυτή την εμπειρία εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν επιστήμονες, δηλαδή ψυχολόγοι κτλ., που εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία.
0: Εντάξει, όλο αυτό που λες, χωρίς να πας εκεί, παίρνεις ένα Ζάναξ και.
1: Όχι, εντάξει, μην το.
0: Εγώ έχω πάρει Ζάναξ γιατί είμαι κλειστοφοβικός και όσες φορές χρειάστηκε να μπω σε αυτούς τους αξονικούς τομογράφους κλειστούς, μια φορά.
1: Χτύπησε ο Μπαρμπαγιάννης, παιδιά. Μπαρμπαγιάννη, δεν το περίμενα αυτό από σένα.
0: Πίστευα ότι
1: θα σ' αρέσουν τα εναλλακτικά.
0: Έχει φάτσα η υπνοθεραπευτή.
1: Η μέθοδος λέει είναι από την εποχή που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη και τι λέει. Και ο Τσάκι Τσάν Κινέζος, το ίδιο που έπαθε η Βιργινία, το έπαθα και εγώ τον άκουσα ομιλία του Κουβέλη. Ντροπή σου, Κώστα. Φιλιά, Κώστα.
0: Ζάναξ και πάλι Ζάναξ. Ψέματα λέω. Το Ζάναξ το παίρνει με σταγή. Εγώ το πήρα γιατί δεν μπορούσα να πω στον κουβά εκεί. Μπήκε από το σκουβά.
1: Τι να κάνω.
0: Σε αυτό το κουβά το αξονικό τομογράφο.
1: Όχι.
0: Δεν πήγες.
1: Δεν είχαμε.
0: Είσαι κλειστοφοβική.
1: Όχι.
0: Αν είσαι πάντως δεν αντέχεται να ξέρεις.
1: Έχει και όρθιο.
0: Δεν είναι για όλες παθείς το ίδιο. Αν σου κάνουν το κεφάλι πρέπει να μπεις σε κουβούγλιο κανονικά. Εντάξει, έχουν κάνει κάποιες βελτιώσεις. Ένα θυμάμαι είχαν βάλει ένα καθρέφτη ο οποίος είχε και ένα παράθυρο, οπότε ήσουν μέσα, αλλά μπροστά σου είχες καθρέφτη και έβλεπες από τον καθρέφτη τους γιατρούς πίσω. Οπότε ένιωθες ότι έπαιζες μαζί τους μπιρίμπα. Αλλιώς άμα είναι τελείως κλειστό, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Ό,τι χειρότερο. Αν θέλετε να με τιμωρήσετε, όσοι από εσάς με απεχθάνεστε, να με βάλετε σε αξονικό τομογράφο κλειστό. Που έρχεται εδώ, εδώ έρχεται, κοιτάς, εδώ.
1: Έχω πάει μαζί με φίλη μου καλή, η οποία έκανε τη διαδικασία, ήταν κλειστοφοβική και ήμουν εγώ δίπλα στον αξονικό για να της μιλάω, για να μην ζορίζει.
0: Ναι παιδί, δύσκολα πράγματα. Αυτές είναι δουλειές ρε φίλε, πρέπει να είναι και ακριβά επαγγελματικά. Δηλαδή πας να σου κάνει όλα αυτά τα κόλπα όσο θέλει παίρνει, έτσι δεν υπάρχει τιμολόγιο, δεν υπάρχει διατίμηση. Δεν είναι σαν το νερό, 0-50 λεπτά.
1: Όχι βέβαια.
0: 300 ευρώ, 500 ευρώ, 100-200. Όσα του λείπουν, δεν σου λέει ο υπνοθεραπευτής. Δεν είναι σαν τον παθολόγο που ξέρεις παιδί να δώσει 60 ευρώ επίσκεψη.
1: Εγώ για να κάνουμε τη διαδικασία ήμουν εκεί 3 ώρες. Δεν ήταν
0: δηλαδή.
1: Δεν κοιμόμουν 3 ώρες, αλλά έπρεπε να χαλαρώσω γιατί είχα αναστολές, αυτό το ένα τ' άλλο. Συζητήσαμε στην αρχή πολύ. Είπα τις ενστάσεις μου και τα λοιπά. Μου εξήγησε όλη τη διαδικασία ότι είναι απόλυτα.
0: Για φοβητικές μου σχέδια μπορείς να ξυπνήσεις.
1: Όχι. Δεν σου δίνει κάποια χημική ουσία ή κάποια φαρμακευτική ουσία.
0: Σημασία.
1: Ίσα-ίσα μετά ξύπνησα πολύ χαλαρή. Προφανώς γιατί έριξε έναν ύπνο καμιά ώρα εκεί πέρα. Αλλά δεν ήταν κάτι που να το φοβηθώ. Απλά το έκανα για την εμπειρία για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν δουλεύει σε θεραπευτικό επίπεδο. Αλλά σου λέω, με το που έφευγα στο ασανσέρ, μια κυρία με το παιδάκι της. Μου είχε πει ο ψυχολόγος αυτός, ψυχολόγος ήταν, αν θυμάμαι καλά, ότι έρχονται για θεραπευτικούς σκοπούς, για ψυχικά τραύματα κτλ. Και ότι υπάρχει αυτή η μέθοδος όταν την κάνει επιστήμονας. Συμβαίνει, έτσι γίνεται. Τώρα δεν ξέρω, ίσως και κάποιοι πολιτικοί θα μπορούσαν να πάνε έτσι να.
0: Η Κωνσταντοπούλου πρέπει να πάει. Λες να την πάρω ύπνος.
1: Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου σήμερα έχει άλλες δουλειές στη Βουλή.
0: Περίμενε. Η Κωνσταντοπούλου, άμα θα πάει, νομίζω θα κοιμηθεί ο υπνοθεραπευτής. Με το ζόρι θα πάρει 3 γράμματα.
1: Μάλλον θα πάει ο υπνοθεραπευτής σε άλλο ψυχολόγο μετά.
0: Ξέρεις
1: ότι και οι ψυχολόγοι πάνε σε ψυχολόγο, ε?
0: Όχι, δεν τα ξέρω. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε ψυχολόγο, παρακαλώ. Μια φορά που σε παρέα, επειδή γνώρισα έναν ψυχολόγο, νεαρός ήταν ακόμη, δηλαδή μετά θα κάνει το επάγγελμα, φίλος. Δηλαδή, ναι, γαμπρός ενός πολύ καλού μου φίλου, απευθύνθηκε σε μένα να του κάνω ψυχολογία. Μην κοιτάς έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχε θέματα και του τα έλυσα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σας ακούμε.
6: Όταν μπαίνεις στο μαγνήτη ή στον αξονικό. Εγώ όταν μπαίνω, ας πούμε, δεν παίρνω τίποτα, ούτε Ζάναξ ούτε τίποτα, αλλά μου θυμίζει πρόβα σε φέρετρο. Έχεις ακούσει
0: ιστορίες
6: που λέει ότι τον πάψαν αλλιώς και τον βρήκαν σε άλλη θέση μετά και ενδεχομένως να τον πάψαν και να την ήλθε μετά κλπ. Παλιά γινόντουσα κάτι τέτοιο. Ναι. Και λέω, ρε, όταν παίρνω στο μαγνήτη ή στο κουβούκλι αυτό μέσα, νιώθω, λέω, πρόβα σε φέρετρο κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Τώρα δεν ξέρω για φέρετρο, αλλά προχθές το συζητούσαμε. Θυμάσαι έναν γιατρό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε δύο ιατρικά λάθη, ένα εκ των οποίων ήταν να ακροτηριάσουν το πόδι ενός ασθενούς, τώρα μακάβριο αυτό που λέω, και του κόψαν το λάθος πόδι, το θυμάσαι? Εδώ
1: θυμάμαι έναν άλλον που είχε ξεχάσει κάτι κλειδιά.
0: Ο ίδιος είναι. Όχι κλειδιά, ψαλίδι.
1: Κάτι
0: μικρό ψαλίδι. Αυτά τα ψαλίδια είναι μικρά, ρε, αυτά που κάνουν τα νύχια. Δεν ήταν κανένα μεγάλο ψαλίδι. Δεν ήταν αυτό που κόβει το κοντόπουλο. Πού να το δει ο άνθρωπος. Αλλά σε έναν ασθενή είναι αλήθεια, και μετά η δικαιολογία ήταν ότι τον είχαν βάλει ανάσκελα τον ασθενή, αλλά κάποιος τον γύρισε μπρούμητα. Μπήκε ο γιατρός μέσα, λέει, το δεξί πόδι. Πήρε το δεξί που ήταν το αριστερό.
1: Λοιπόν, η αγαπημένη σου Ζωή σήμερα έχει δουλίτσες στη Βουλή. Τις συνηθισμένες δουλίτσες, έτσι, άρση ασυλίας.
0: Έχει πολλές.
1: Α, μπράβο. Έχει 7, 8, 9. Έχω χάσει το λογαριασμό τώρα. 12 το μεσημέρι, λοιπόν, έχουμε συζήτηση για ψηφοφορία για άρση ασυλίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αλλά και Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Τον Αβραμόπουλο, γιατί?
1: Για την υπόθεση με τις βελγικές αρχές και τις αμοιβές που έπαιρνε από την ΜΚΟ του Ιταλού που ήταν μπλεγμένο στο Qatar Gate.
0: Τα 5.000 κάθε μήνα, εννοείς. Ναι.
1: Δεν έχει κλείσει η υπόθεση, έτσι στην αρχή της είναι ακόμα.
0: Πώς τον λέγανε για τεστάκι σήμερα, τρίτο εύκολο τεστάκι, τρίτο εύκολο. Πώς τον είχε αποκαλέσει τον Πάγκαλο, τον Αβραμόπουλο Πάγκαλος? Ήτανε ο κύριος, για γράψε γρήγορα στο Viber να δω. Είμαι βέβαιος θα απαντήσει πρώτα γυναίκα, πρόσεξε να δεις τώρα. Θα απαντήσει πρώτα γυναίκα, έλα ρε φίλε, έλα ρε Βασίλη, το χάλασες. Εγώ πίστευα γυναίκα θα απαντήσει πρώτα σωστά. Ο Βασίλης απάντησε ήδη πώς αποκάλεσε ο Πάγκαλος τον Αβραμόπουλο, αλλά μετά στις εκλογές έχασε, στις δημοτικές. Ο κύριος Τίποτα, ορθά, πω πολλά μηνύματα. Σήμερα είχαμε τον κύριο Κανένα, τον Οδυσσέα, και τον κύριο Τίποτα, τον Πάγκα, τον Αβραμόπουλο. Τίποτα, τίποτα, μια χαρά κυρία Δημαρέ, τα κατάφερε και αυτός χωρίς να κάνει τίποτα, τίποτα. Από 18 χρονών βολεμένος είναι. Τι, γιατί γελάς?
1: Παιδιά, γράφει ο Γιώργος εδώ, θα της μιλάει τη Ζωή ο υπνοθεραπευτής στον ύπνο της και αυτή θα λέει, τι είπατε, αυτό που είπατε είναι αντισυνταγματικό από εχθές και μη βιώσιμο, επονίδιστο.

0: τον Λέβητα και τα μάτια σου για να μην ξεχνιόμαστε. JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. Ένα κάλυμα ειδικά κατασκευασμένο για να προστατεύει με απόλυτο τρόπο κάθε Λέβητα φυσικού αερίου οποιονδήποτε διαστάσεων, ώστε να λειτουργεί άψογα, άριστα και οικονομικά. 30 διαφορετικά μεγέθη με μαγνήτες, πώς το λένε, κάλυμα ερμητικά κλειστό, από το μάτια ερμητικά κλειστά. Αγκαλιάζεις, θα ζηλεύεις. Θα δεις το κάλυμα JB High Protection της Buklas ΑΕ να αγκαλιάζει τον Λέβητά σου με τρόπο που θα λες εμένα η γυναίκα μου γιατί δεν με αγκαλιάζει έτσι. Το βρίσκεται σε καταστήματα, τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Ξέρεις τι μου έλειψε μετά από την έκθεση, Βιργινία? Δεν πάει το μυαλό. Όχι, ρε. Ωραία, πόσες πίτσες φάγαμε.
1: Είχαμε παιδιά, είχαμε πλακωθεί να τρώμε πίτσες.
0: Κάθε μέρα περίσευαν.
1: Να σου πω μια λέξη. Πίτσα.
0: Όχι άλλη πίτσα.
1: Φάγαμε τέσσερις φορές, πέντε, δεν θυμάμαι.
0: Εσείς φάγατε πίτσες, πιτσούλα, εσείς.
1: Πιτσούλα.
0: Εγώ τι έτρωγα, πες τι
2: έτρωγα. Εσύ έτρωγες, τι έτρωγες, σαλάτα.
0: Έτσι, μπράβο, για να ακούει και η Μαρία, γιατί έχω βάλει πραγματικά σκοπό να χάσω άλλα 4 κιλά.
2: Επίσης, έχω να σας πω ότι χθες.
0: Πάλι πίτσα έφαγες.
2: Όχι, φακές. Με γλιστρίδες.
1: Τίμιο.
2: Φακή, χρυσέ μου.
1: Και εγώ έκανα κοινό με λαχανικά.
2: Μπράβο. Και είπα στη μάνα μου, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω και δεν μπορώ να μου κάνει πρασοσέλινο.
0: Να φέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρασοσέλινο.
1: Θέλεις. Μπροστά σε ένα φρικασέ από πρόπερση.
0: Έχει φέρει ένα. Τώρα χθες τη ζήτησα κορμό. Είπε ότι κάνει καλό κορμό.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Σπίτσες δεν μαγειρεύεται, όλα την παφή του τα παιδιά.
0: Εσύ πώς το βλέπεις, μαγειρεύεται ή μαγειρεύει το κορίτσι μου? Όχι απλά μαγειρεύει.
1: Δεν ξέρω, εγώ φαγητάκι στο γραφείο δεν έχω δει δικό σου.
0: Κορυφαία.
1: Εγώ που είμαι καμάτρα νοικοκυρά, εγώ φέρνω και τρώω αυτό.
0: Μου το έπαιγε χθε η Μαρία, μαγείρισα.
2: Ναι,
0: γιατί χθε μου έλεγε και η Μαρία μου λέγε δεν παίρνει ρεσί, μου λέει στο σπίτι. Και πα και τρώσει χαζομάρε. Λέω βαριέμαι αυτά τα τάπερ, τα λάδια, αυτά ταξίδια μέσα που έχει. Δεν βαριέμαι μετά, δεν μπορώ να τα κουβαλάω και έτσι. Αλλά εσύ κορμό θα μου φέρει, είπε.
2: Okay.
0: Εμείς χθες φάγαμε γεμιστά της πεθεράς. Χρόνια πολλά, κυρία Σοφία. Έχει μείνει λίγη πρίκα, πρέπει να τη φάω. Όχι ρε, άλλο μου έλειψε. Τι λιγούρια είστε όλοι εδώ μέσα ρε.
1: Τι?
0: Μου έλειψε και είχα σκοπό χθες να πάρω το Πρασίδι τηλέφωνο. Τι μου έλειψε?
1: Α, σου έλειψε το σκηνικό μας, τη δε.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Από τη Βάλης.
0: Ναι.
1: Και εγώ στις φωτογραφίες το βλέπω προς
0: ναι,
1: το παρόν.
0: Ναι, ναι. Φέτος μας έκανε και πέρσι, αλλά μια εξαιρετική δουλειά το σκηνικό μας στην έκθεση ήταν φοβερό. Από την Valis.com. Και θα τον πάρω το τηλέφωνο. Επειδή ακούνε οι Πρασιδέοι. Πρασιδέοι, θα κάνεις πράσα, τι θα κάνεις εσύ? Πρασοσέλινο. Πρασιδέοι, πάρτε τηλέφωνο, θέλω να κάνουμε ένα κομμάτι από το σκηνικό μας και στο στούντιο εδώ. Ωραίο δεν θα είναι? Όχι ολόκληρο εσύ, μικρά κομμάτια, έτσι πέρα ως πέρα μια φάσα, δεν θα είναι πολύ ωραία?
1: Και κάπως έτσι βγαίνουν εκπομπές. Είπε Πρασοσέλινο, Πράσα, Πρασίδιδες, Valis.com. Έτσι λοιπόν με αυτούς τους συνειρμούς γίνονται εκπομπές.
0: Τόσο εύκολα.
1: Λοιπόν, ρωτάει εδώ ακροατής για τη Χαλάστρα. Έχουμε θέμα στα έργα στη Χαλάστρα. Έχουμε όλη μέρα και αυτή την ώρα έχουμε θέμα στα έργα στη Χαλάστρα. Έχει μία καθυστέρηση γύρω στο 4ο 20 λεπτό.
0: Χθες ήταν χειρότερα.
1: Χθες ήταν πολύ χειρότερα, ναι. Λοιπόν, η Έφη αμέσως μετά, επειδή το θέμα με το μαζονάκι άνοιξε πολλά ζητήματα και ένα από αυτά είναι και η δική μας η ασφάλεια όταν πηγαίνουμε σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε ιδιωτικά ιατρία για διάφορες θεραπείες. Θα μιλήσει η Έφη με τον πρόεδρο εδώ του Ιατρικού Συλλόγου να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους στη Θεσσαλονίκη.
0: Τον Νικόλα, τον Μπατζιό.
1: Το καινούργιο, τον πρόεδρο, ναι.
0: Καλά θα κάνει. Να προσέχει ο κόσμος γιατί από παγίδες μπόλικες. Αυτά τα παρασκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν αφενός μένουν πολλές φορές δεν είναι αποτελεσματικά. Δηλαδή παίρνει ο άλλος για τη δερματίτιδα, δερματοπάθεια. Ο άλλος παίρνει για τη φαλάκρα. Μαλλιά δεν βγαίνουν. Πέφτουν και αυτά που έχει. Σου λέει κάτι τι γίνεται. Εκείνα όμως δεν είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν άλλα τα οποία είναι επικίνδυνα. Από το νου σας ρε μάλια που λέει ο Κωνσταντάρας. Τελευταία γραμμή και γρήγορα κιόλας. Παρακαλώ.
3: Μια και λέτε και για τα προβλήματα των δρόμων. Η Βασιλής Όλγας στο ύψος της Ινθήκα. Δουλεύει μόνο το ένα ρεύμα και έχουμε μεγάλο θέμα.
0: Τι κάνουν, ασφαλτοστρώσεις?
3: Όχι, γενική την αποχέτευση. Αλλάζουν τους αγωγούς κάτω. Μπέρδευα μεγάλο.
0: Έτσι βέβαια, έργα να γίνονται. Άντε να σε καλά.
1: Πολύ.
0: Χαιρετούμε.
1: Χαιρετούμε και παραδίδουμε στην Έφη.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Χωρίς εκπλήξεις αλλά και χωρίς την παραμικρή ένδειξη πολιτικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία από τις περισσότερες από 30 προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους, με τα ναι να κυμαίνονται από 158 έως 161. Έτσι το βάρος μεταφέρεται εξ ολοκλήρου πλέον στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις από το νέο ενεργειακό σοκ που προκαλεί το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, με τις αποφάσεις για νέες παρεμβάσεις σε καύσιμα ρεύμα και επίδομα θέρμανσης να τοποθετούνται την επόμενη εβδομάδα. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν και στο Eurogroup της Παρασκευής στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, ενώ οι εντυνόμενες πιέσεις στις διεθνείς αγορές οδηγούν σε νέο γύρο παρεμβάσεων από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα 21 ετών χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Επίδομα παιδιού Α21, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αναπηρικά προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ προγραμματίζεται να πιστωθούν στους δικαιούχους μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στην τακτική καταβολή των μηνιαίων παροχών του Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη 30 του μήνα. Αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί που πραγματοποιούν διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας αναμένονται το προσεχές διάστημα. Μειωμένη μέχρι και 40% είναι η παραγωγή ελιά σε σχέση με πέρυσι στη Χαλκιδική. Παρά τα αυτά, και η τιμή φέτος προβλέπεται αρκετά χαμηλότερη από πέρσι, χωρίς να γνωρίζουν όμως η παραγωγή ακόμη ποια θα είναι αυτή. Χωρίς ρεύμα αναμένεται να μείνουν σήμερα καταναλωτές σε τρεις δήμους της Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΔΕ. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι δεν θα έχουν ρεύμα σε περιοχή του Πανοράματος. Από τις 8 έως τις 2 δεν θα έχουν ρεύμα καταναλωτές που βρίσκονται στη Σταυρούπολη. Τέλος, από τις 8 μέχρι τις 2 δεν θα έχουν ρεύμα καταναλωτές στο Δήμο Δέλτα που βρίσκονται στη ΒΠΕ του Καλοχωρίου. Εν τω μεταξύ, χωρίς νερό θα μείνουν από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι κάτοικοι σε περιοχή στις Οικές. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, δημόσια πρόταση ώστε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιερ κατά τη χθεσινή ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, που προκάλεσε όμως σύγχυση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δημιούργησε έναν νέο διπλωματικό πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες. Η ιδέα δεν είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και ο Καναδάς φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, στα Γιάννητσά τους 30, στο Κιλκί τους 27, στην Κατερίνη τους 26 βαθμούς Κελσίου, στις Σέρρες η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28, στον Πολύγυρο τους 25, στα Γρεβένα 27 και Καστοριά 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Καλοκαίρι. Ουζάκι. Τσιπουράκι. Και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Νομίζω τώρα ότι ακούγοντας το I just died in your arms tonight για το ξεκίνημα της εκπομπής, αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν είσαι στη δουλειά, το μυαλό σου πάει σίγουρα πίσω σε έναν έρωτα που σε παράτησε, σε μια κοπέλα που αγαπούσες και δεν την είχες ποτέ, σε μια κοπέλα ή σε έναν άντρα που, σαν ένα αγόρι τέλος πάντων, που ήσασταν μαζί, χωρίσατε και ακόμη τον σκέφτεσαι ή τη σκέφτεσαι, κάτι τέτοιο έρχεται στο μυαλό. Ασχέτως το πώς είναι η ζωή σου σήμερα στο το 2026. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, έφη παφή του με Cutting Crew ξεκινήσαμε. Στα 14 λεπτάκια μετά τις 11, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Και αν δεν είσαι καλά, αδερφέ μου και αδερφή μου, εντάξει, μη μασάτε. Έχουμε δικαίωμα να είμαστε και χάλια μια μέρα. Το θέμα είναι να μην μας γίνει συνήθεια, έτσι, να μην είμαστε κάθε μέρα έτσι. Σήμερα που είναι λοιπόν 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, και γιορτάζει ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος και η Αγάπη βεβαίως, η Πίστη, η Ελπίδα, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις αγάπες που μας έβγαλαν την πίστη, αλλά τουλάχιστον μας γέμισαν σοφία και δεν χάσαμε την ελπίδα μας.

Αγαπημένο lemon tree. Δεν ξέρω αν έχετε καμία λεμονιά στο κήπο σας, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο δέντρο η λεμονιά. Την αγαπώ. Πάμε γραμμή, είστε εδώ. Δεν είστε εδώ. Στο 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 μπορείτε να καλείτε. Αλλά ξέρεις, όταν παίρνεις τηλέφωνο και σε κουμπώνω εγώ και παίζει τραγούδι και θέλω να τα αφήσω να τα ακούσουμε, αν δεν κάνεις υπομονή θα πρέπει να ξαναπάρεις.

0: ένας χαμός γίνεται με πάρα πολλά θέματα, αναλόγως με το πώς ξυπνάτε την ημέρα σας, πώς ανοίγει το μάτι σας και φυσικά ποια είναι τα γούστα σας, γιατί ακόμη και στην επικαιρότητα μπορεί να, όσοι βλέπουμε τηλεοράσεις, ακούμε ραδιόφωνα, Status βέβαια 107 και 7, διαβάζουμε site κτλ. Η πληροφορία έρχεται από παντού. Φιλτράρουμε λοιπόν τις ειδήσεις και ανάλογα με το κέφι μας και το τι μας αρέσει, με τι μας αρέσει να ασχολούμαστε. Άλλοι γουστάρουν τρελά να ασχολούνται μόνο με τους πολιτικούς. Άλλοι θέλουν να ασχολούνται με το αστυνομικό δελτίο. Ω, δες τι έκανε αυτός, βίασε, σκότωσε, χτύπησε. Άλλοι θέλουν να ασχολούνται με τα θέματα της πόλης τους. Τοπική αυτοδιοίκηση, λεωφορεία, μετρό, ΟΑΣΤ κτλ. Και θέματα, τρύπες στους δρόμους και θέλουν να την πέφτουν στους δημαρχαίους. Άλλοι τους ενδιαφέρει περισσότερο να ασχολούνται με οικονομικές ειδήσεις, γιατί δουλεύουν πολύ με οικονομία, ασχολούνται με τράπεζες, με χρηματιστήρια κτλ. Άλλοι πάλι γουστάρουν πολύ το στρατό, τους αρέσει να ασχολούνται με τους πολέμους. Άλλες και άλλοι είναι πολύ στην ψυχαγωγία. Όμως ένα θέμα το οποίο απασχολεί νομίζω όλους μας και θα έπρεπε αν όχι να μας απασχολεί είναι αυτή η ιστορία με τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και με τις εξελίξεις. Τα περισσότερα βέβαια τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε, δεν θα σας τα πω εγώ, δεν είναι είδηση να σας πω ότι ναι, σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί είναι σε ειδικό χώρο μόνοι τους στις φυλακές Κορυδαλλού, η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος. Πάμε όμως λίγο παρακάτω, διότι βγαίνουν και μιλούν πάρα πολλοί πρόεδροι ιατρικών συλλόγων και Αθηνών. Σήμερα έχω καλεσμένο τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπάτζιο. Λίγο μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι εδώ μαζί μας για να δούμε τι γίνεται με τα ιατρεία της Θεσσαλονίκης, αν υπάρχουν ιατρεία που κάπου μέσα στις διαφημίσεις τους γράφουν τη λέξη κβαντική ιατρική. Τι ακριβώς είναι η εναλλακτική ιατρική, την καταδικάζουμε, την κατηγορούμε, γιατί πάμε μόνο στην κλασική ιατρική, όλα τα άλλα είναι κομπογιανίτικα. Εδώ έχω μια μικρή διαφωνία, παρότι δεν είμαι γιατρός. Έχουμε τον πρόεδρο του ΕΟΦ, ο οποίος είπε ότι είναι κομπογιανίτης όποιος μιλάει για κβαντική ιατρική. Ανεβάζουν, είπε, τις τιμές σε αμφιλεγόμενες θεραπείες για να φαίνονται premium. Θα τα δούμε και φυσικά θα δούμε τι γίνεται στην πόλη μας. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στο δελτίο των 10 είχατε πει ότι ο δρόμος σήμερα στην περιφερειακή θα κλείσει μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Όμως στις 11 δεν το επαναλάβατε. Τι ισχύει τελικά?
0: Θα τα ακούσετε σε λίγο, θα σας το πω. Ακούστε, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

ξέρω τελικά τι σημασία έχει, τι έχει πάρα πολύ σημασία για εσάς εκεί έξω. Αν αυτό που λέμε πρώτα και πάνω απ' όλα η υγεία είναι το νούμερο ένα που πρέπει να έχει σημασία για μας, για τους ανθρώπους. Ή αν παράλληλα με την υγεία θα πρέπει να βάλουμε και άλλες αξίες σε πρώτο πλάνο. Ωστόσο αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας μόνος του εκεί έξω. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Τζέο εδώ που λέει ότι Έφη, αν πέθαινα εγώ ή εσύ δεν θα γινόταν τίποτα. Το σκέφτηκα και εγώ πολλές φορές ότι έπρεπε να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είναι, ήταν δυστυχώς, λέμε ήταν, ένας πολύ αγαπητός, λατρεμένος λαϊκός τραγουδιστής, ένα pop είδωλο, pop λαϊκό είδωλο για πολύ κόσμο. Και είναι πραγματικά και εμένα με πικραίνει, γιατί έχουν ξεκινήσει τώρα και κάνουν πράγματα τα οποία και ελέγχους και ψάχνονται, τα οποία θα έπρεπε ούτως ή άλλως να συμβαίνουν για να μην φτάσουμε σε σημείο να πεθάνει ούτε ο Γιώργος Μαζωνάκης ούτε κανένας άλλος βεβαίως. Θα τα πούμε σε λιγάκι με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.

Δώστε μου ένα λεπτό να το δω ακριβώς. Από σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 11 μέχρι τα ξημερώματα στις 5 αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 και K6. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, κλείνει ο περιφερειακός μέχρι τις 5 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, από τον κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι τον κόμβο Μετεώρων, και όσοι θέλετε να πάτε στα νοσοκομεία, θα έχετε λίγο το νου σας, θα προσέχετε γιατί δεν μπορείτε να μπείτε στα νοσοκομεία από κάτω και από δίπλα, εννοώ στο Παπαγεωργίου και στο 424. Θα μπορέσετε να μπείτε από, φαντάζομαι θα έχει παρακαμπτήρες οδούς εκεί.

και επειδή η επικαιρότητα είναι δύσκολη και καθημερινά παλεύουμε όλοι ρε καρντασάκια, κορίτσια και αγόρια, μικροί και μεγάλοι, παλεύουμε όλοι καθημερινά να βρούμε το χαμόγελό μας και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου σε αυτό. Είναι ένα πράγμα ρε παιδί μου που το χαμόγελο, το χαμόγελο, αληθινό χαμόγελο, όχι αυτό που σε ρωτάνε, τι κάνεις και λες καλά. Τι κάνεις Εφη, καλά. Αφού δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά, δεν περνάς καλά τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Βέβαια θα υπάρχουν και εξαιρέσεις εκεί έξω. Οι περισσότεροι δεν περνάμε καλά. Γιατί δεν περνάμε καλά? Γιατί όλο κάτι μας αγχώνει. Όπου είμαστε, κάπου αλλού είναι το μυαλό μας. Κάτι πρέπει να προλάβουμε, κάτι πρέπει να κουμπώσουμε, κάπου πρέπει να κλείσουμε. Τουλάχιστον να στο χαρούμε όλο αυτό, αφού δεν μπορούμε να το ξορκίσουμε, κάνουμε βέβαια προσπάθεια, πίνοντας έναν εκπληκτικό χυμό. Και σας μιλάω για τους χυμούς Viva, πώς το έφερα, Τουλάχιστον να γλιτώσεις από το άγχος, πώς θα πληρώνεις κάθε πρωί για κάνα μήνα τους χυμούς που πίνει το παιδί σου στο σχολείο, τους χυμούς που παίρνεις εσύ στη δουλειά σου. Και γενικώς το να θέλεις να πιεις ένα χυμό γιατί δεν προλαβαίνεις, ή πού να βρεις τώρα μήλο, σταφύλι, ροδάκινο, αχλάδι όλα μαζί, ή μήλο, φράουλα, σταφύλι, ή 9 φρούτα που έχουν χυμή Viva, Viva Away, Viva Star και Viva ροδάκινο, μήλο, πορτοκάλι. Εμείς λοιπόν εννοείται παρέα με τη Viva και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία. Δίνουμε σε έναν τυχερό καθημερινά αυτή τη βδομάδα από τη δική μου εκπομπή ένα κυβότιο, ένα μεγάλο κυβότιο χυμών Viva 250 ml με 27 χυμούς μέσα παρακαλώ. Δηλαδή σε μια συσκευασία που θα μπορείτε να πάρετε το χυμό μαζί σας πολύ εύκολα στην τσάντα σας κορίτσια, στο σάκο σας αγόρια, στη σχολική τσάντα για τα παιδιά σας. Πώς θα πάρετε το χυμό, πώς θα πάρετε το κυβότιο, θα το διεκδικήσετε. Ένα απλό μηνυματάκι στέλνετε τώρα, παίρνοντας το κινητό στα χέρια σας. Είναι δωρεάν το μήνυμα στο Viber μας. Γράφετε το όνομά σας, το επίθετό σας, Viva Effie δίπλα, και όλο αυτό το στέλνετε στο 69083.

2-10-57-800. Μπορείτε να στέλνετε κάθε μέρα, γιατί έχω πάνω από 200 συμμετοχές και κερδίζει φυσικά ένας ακροατής κάθε μέρα. Viva Star 4 φρούτων με βιταμίνες B, C και E. Viva Star 3 φρούτων, αγαπημένα φρούτα, ενισχυμένα. Είναι ό,τι πρέπει τα προϊόντα αυτά, ό,τι πρέπει για τα παιδιά σας. Για ένα μήνα θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους, χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Ιδανικές για on the go κατανάλωση είναι οι συσκευασίες, ώστε να μπορούν να έχουν τους χυμούς Viva όλοι μαζί τους. Για να δω τα μηνυματάκια σας.

0: καλά που είστε κι εσείς παιδιά, έτσι, και κάνουμε μια ωραία μεγάλη παρέα. Έφη Παφίδου στο Στάτους 107 και 7. Πάμε λίγο δρόμους πριν φύγουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που έχω και εγώ στο δικό μου κεφάλι, αλλά μου στέλνετε και εσείς εδώ. Να δούμε τι γίνεται με τα ιατρεία στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι ιατρεία υπάρχουν, πώς γίνονται οι έλεγχοι, αν γίνονταν πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ποια συχνότητα και πώς, και τι γίνεται τώρα, μετά το θάνατο του Μαζωνάκη, που άνοιξε περισσότερο το θέμα. Να μάθουμε τελικά ποιες είναι οι διαφορές της κλασικής ιατρικής με την εναλλακτική, να το πω. Είναι κομπογιανίτες όλοι όσοι δεν ασχολούνται με την κλασική ιατρική. Τι είναι η ιατρική, εν πάση περιπτώσει, ποιος θεωρείται επιστήμονας και ποιος τσαρλατάνος? Για να δούμε τι θα μας πει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπάτζιος, σε λιγάκι μαζί μας. Δρόμοι καθαροί λοιπόν στην πόλη, ένας πολύ ωραίος περιφερειακός αυτή την ώρα έτσι όπως τον βλέπω. Ένα πολύ ωραίο κέντρο σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Δεν βλέπω να έχουμε κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Το μόνο θέμα είναι στο μέτωπο προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, Παθέ, πριν τα διόδια Μαλγάρων, ανάμεσα στον κόμβο Σύνδου και Χαλάστρας. Εκεί γίνονται έργα, κάντε κράτη λίγο στην ταχύτητα παιδιά, γιατί χθες θυμάστε ότι στο σημείο εκεί είχαμε ένα δυστύχημα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίλσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: έτσι. Τα λέω εγώ, τα λένε και οι Κατζημιχαίοι. Τι να σας κάνω. Μικρή είναι η ζωή, βλέπετε. Ο άλλος ξυπνάει το πρωί, πάει να κάνει μια πλασμαφαίρεση όπου να είναι. Έτσι, χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, πάρ' τον κάτω.
1: Κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά. Don't worry.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο και το νου μας, διότι οι απατεώνες υπάρχουν γύρω μας παντού, αλλά να σκεφτόμαστε και λίγο. Έφη Παφή του παρέα σας εδώ στον Στάτους 107 και 7. Μείνετε εδώ. Αν μένεις τώρα κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις. Ναι, αυτό συμβαίνει. Κακό πράγμα να έχεις γείτονα που κάνει φασαρία, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή η αυτοποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη χωμόνωση. Σου έχω λύσει και γι' αυτό. Η αλουμίνη πόλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου του Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil λοιπόν είναι τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, κυρίες και κύριοι. Είναι δύο κλικ μακριά, κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία πόσο τη θέλω, γιατί εγώ θα το πω τώρα. Έχω κι εγώ απέναντί μου μια κυρία που έχει δύο πολύ μεγάλα σκυλιά στο μπαλκόνι, τα οποία γαυγίζουν μονίμως, παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνω. Ή θα πρέπει να βρούμε μια λύση, οι δυο μας που δεν τη βρίσκουμε, ή θα πρέπει να βάλω κουφώματα αλουμίλα.

0: Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στην Αγγελική, στη Σοφία. Χρόνια πολλά, Σοφία. Σήμερα γιορτάζει αγάπη, πίστη, Σοφία, ελπίδα. Και θα μου κάνετε λίγο υπομονή αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα που είναι πάρα πάρα πολλά, για να πάμε λίγο στο ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα βεβαίως των ημερών. Θα πάμε στον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ και εμείς και όλοι οι συναδέλφοι καθημερινά, ακούμε νέες πληροφορίες. Οι γιατροί έχουν ήδη προφυλακιστεί στον Κορυδαλό. Ο πρόεδρος του ΕΟΦ πήγε και μίλησε και έκανε λόγο για... είπε μάλλον ότι είναι κομπογιανίτης όποιος μιλάει για κβαντική ιατρική. Εναλλακτικές θεραπείες πολλές. Στην Αθήνα γίνεται χαμός. Για να πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχω μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικόλο Μπάτζιο, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Μπάτζιο, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Παφίτου.
0: Είστε καλά. Πρώτα απ' όλα να σας πω συγχαρητήρια και για την εκλογή σας, γιατί από τότε δεν έχουμε ξαναμιλήσει στον αέρα.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια θα ήταν καλύτερο να τα λέμε σε πιο καλές συγκυρίες, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτές.
0: Φυσικά, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ναι. Πάρα πολλές λοιπόν, κύριε Μπάτζιο, οι πληροφορίες, και δυστυχώς, θα πω δυστυχώς, βλέπουμε, ακούμε, μαθαίνουμε ότι άρχισαν να γίνονται, έτσι, να κινητοποιούνται οι αρχές μετά την ευρεία δημοσιότητα της τραγωδίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι μια αντανακλαστική κινητοποίηση ή υπήρχε αυτή η κινητοποίηση και πριν το θάνατο του Μαζωνάκη? Γιατί κάποιοι κάνουν λόγο ότι δεν υπήρχε τακτικός έλεγχος στα ιατρία. Πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας, γιατί για την Αθήνα ακούσαμε πάρα πολλά, να δούμε τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε ό,τι αφορά σε εμάς, η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το θέλουμε γίναμε προάγγελοι κακών εξελίξεων, γιατί εδώ και 2 χρόνια ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει στο site του πλατφόρμα συγκεκριμένη καταγγελιών παράνομης διαφήμισης, όπως επίσης και καταγγελιών για άσκηση παράνομης ιατρικής εδώ και 2 χρόνια. Πολλές φορές με ανακοινώσεις μας ενημερώναμε τα μέλη μας και τους ζητούσαμε και να είναι σύνομοι οι ίδιοι σε ό,τι αφορά στη διαφήμιση και στις ενημερωτικές σελίδες, ιστοσελίδες, αλλά και τους λέγαμε ότι αν υποπέσουν αντίληψή σας τέτοια ζητήματα παράνομης άσκησης της ιατρικής, να μας ενημερώνετε. Και φτάνουμε πριν από 15 ημέρες στη συνάντηση που είχαμε και με τον Υπουργό Υγείας, αλλά και στην εθιμοτυπική συνάντηση που γίνεται με τους επιστημονικούς φορείς του Πρωθυπουργού.
0: Άρα πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Πριν το θάνατο, όπου έχουμε δώσει ένα υπόμνημα 11 σελίδων με αιτήματα του ιατρικού κόσμου της Θεσσαλονίκης, όπου κεντρική θέση είχε και μία ενότητα για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι σε ισχύ από το 2005. Μιλάμε για μια προψηφιακή εποχή, όπου προφανώς ούτε η παρουσία στο διαδίκτυο ήταν τέτοια, ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν, πόσο μάλλον ο AI. Mm-hmm. Ζητούσαμε να υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ επιστημονικής ενημέρωσης του κοινού και της εμπορικής ή παραπλανητικής διαφήμισης. Γιατί, ξέρετε, ενημέρωση πρέπει να γίνεται πάντα. Ο ασθενής δικαιούται να μάθει.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Να μάθει σωστά, όμως.
1: Ναι, πώς θα αντιμετωπιστεί, ποιες είναι οι επιπλοκές που μπορεί να υπάρξουν και πώς θα αντιμετωπίσετε και αυτές οι επιπλοκές. Η διαφήμιση, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα σκοπό. Mm-hmm. Να έρθει ο ασθενής στο ιατρείο ή να χειρουργηθεί. Δυστυχώς όμως τώρα πια το ένα ενδύεται το ένδυμα του άλλου. Ζητήσαμε θέσπιση σαφών κανόνων για το περιεχόμενο που απαγορεύεται, δηλαδή ψευδής ή μη τεκμηριωμένης χειρισμή. Βλέπετε ότι κάποιος λέει ότι εγώ κάνω καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον αυτό το χειρουργείο ή λύνω το πρόβλημα ή σε κάνω να νιώσει 10 χρόνια νεότερος. Πρέπει να απαγορευτούν παραπλανητικές συγκρίσεις, είπαμε στον Υπουργό. Να μην εκμεταλλεύονται πια μαρτυρίες οι γιατροί των ασθενών. Και γενικότερα να μην υπάρχουν πρακτικές που εκμεταλλεύονται πια την ευάλωτη θέση του ασθενή. Mm-hmm. Και το πλέον σημαντικό, θα πρέπει να γίνει μια ενιαία εφαρμογή των κανόνων σε φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα και σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Το λέω αυτό γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο σαν ιατρικός σύλλογος σε μέλη μας και να έχουμε και έναν πειθαρχικό έλεγχο και τιμωρία. Αν όμως είναι μια εταιρεία, μια κλινική εκεί, Υπάρχουν άλλες αρμόδιες επιτροπές από την περιφέρεια, όπου εκεί δεν μπορούμε εμείς να επέμβουμε.
0: Και εδώ στη λέξη κλινική που χρησιμοποίησατε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι βλέπουμε ότι και αυτό το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη, και αυτός είναι ο σκοπός μας, να μάθουμε τώρα από εσάς τι γίνεται. Αν μπορεί ο κάθε ένας, και ποιος βέβαια μπορεί να βαφτίζει ένα χώρο εναλλακτικής ιατρικής, να το πω αν είναι σωστός ο όρος, ως κλινική, γιατί δεν μπορεί να λέμε κλινική ένα διαμέρισμα όπου διαφημίζονται υδροθεραπείες, πλασμαφαίρεση που δεν τη γνωρίζαμε εμείς πριν συμβεί όλο αυτό που έγινε, οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλασμαφαίρεση, η οποία είναι αυστηρά εξειδικευμένη νοσοκομειακή ιατρική πράξη και πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από ό,τι μαθαίνουμε σε νοσοκομειακές μονάδες. Θέλω λοιπόν να πω ότι και οι λέξεις ακόμα που χρησιμοποιούνται για να διαφημιστούν κάποιοι χώροι που μπορεί να κάνουν ολιστικές θεραπείες, και θα πάμε και στο τι είναι τελικά ολιστική θεραπεία, αν είναι σωστές ιατρικές πράξεις και αν θεωρούνται γιατροί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πολλοί κόσμος, ξέρετε, με την κλασική ιατρική, αντιμετωπίζοντας ένα οποιοδήποτε ζήτημα υγείας, μπορεί να μην βρίσκει θεραπεία ή τουλάχιστον να μην θεραπεύεται πλήρως και να ψάχνει με ελπίδα μήπως και σωθεί από όλες αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες.
1: Αυτός είναι ο πιο ευάλωτος όμως, καταλάβατε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, η κλασική ιατρική είναι δοκιμασμένη ιατρική.
0: Βεβαίως.
1: Έχει την έγκριση των πανεπιστημίων, του Υπουργείου, οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολο, τέλος πάντων, να πέσουμε σε τσαρλατανισμό.
0: Εκεί είναι λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, για να καταλάβει ο κόσμος, και αυτός ήταν και ο σκοπός της κουβέντας μας, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εγώ πριν κάποιες ώρες έκανα μία έρευνα στο διαδίκτυο, να δω τι εναλλακτικά κέντρα υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι μου έβγαλε αρκετά που διαφημίζουν υδροθεραπεία, ας πούμε. Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, δεν θα σας πω βέβαια πού, αλλά υπάρχει στο διαδίκτυο. Συνδυασμό, λέει, με φυσιοπαθητική, βιοσυντονισμό και ομοιοπαθητική. Άλλοι διαφημίζουν υπνοθεραπεία, νευρογλωσσικό προγραμματισμό, NLP, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όλα είναι με clinical, clinic απ' έξω, υπάρχουν αυτές οι λέξεις.
1: Ό,τι έχει όμως τη λέξη clinic, να ξέρετε, δεν είναι αδειοδοτημένο. Να σας πω λίγο.
0: Άρα λοιπόν αυτά που βλέπω τώρα, που τα βρήκα σήμερα το πρωί, είναι παράνομα.
1: Δεν ξέρω αν
0: γιατί
1: είναι
0: μιλάνε
1: παράνομα
0: για ολιστική ιατρική, βελονισμούς και τα λοιπά. Για να καταλάβουμε, ρωτάω.
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι παράνομα, γιατί μπορεί να τα έχουν οι γιατροί. Αλλά η διαφήμιση αυτή είναι παραπλανητική. Αυτή καθ' αυτή είναι παράνομη. Να σας πω τι γίνεται. Εμείς έχουμε την υποχρέωση βάσει του θεσμικού πλαισίου να κάνουμε έλεγχο στην αδειοδότηση ενός ιατρίου, το οποίο είναι νόμιμο. Περνάει η Επιτροπή Ιατρικού Συλλόγου, βλέπει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, ελέγχει αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Όταν ακόμα υπάρχει κάποιο ερώτημα και κάποια αμφιβολία και από εμάς τους ίδιους, στέλνουμε το αντίστοιχο ερώτημα στο ΚΕΣΥ και παίρνουμε την απάντηση. Από εκεί και πέρα το αδειοδοτούμε αν όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Στη συνέχεια, εντός ενός έτους πρέπει να κάνουμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο στο 10% των ιατρών που έχουν αδειοδοτηθεί, και πρέπει παράλληλα να ελέγξουμε και όλες τις καταγγελίες που έχουν υπάρξει στο μεσοδιάστημα αυτό.
0: Όπου γίνεται προγραμματισμένο αυτό ή θα πάτε ξαφνικά?
1: Όχι. Προγραμματισμένος είναι ο πρώτος έλεγχος, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να είναι και ο γιατρός τις ώρες που είναι να μας πει, να τον βρούμε, να μας ανοίξει το ιατρείο, να μας δείξει ποια εργαλεία χρησιμοποιεί όταν είναι να αδειοδοτηθεί. Στην πρώτη επίσκεψη, όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι είναι προφανώς επιτόπιοι ευνηδιαστικοί έλεγχοι. Ιδάλλως, τι αξία έχει να πάω να ελέξω μια καταγγελία, αν είναι ενήμερος και έχει βγάλει τα εργαλεία?
0: Οι οποίοι, κύριε Μπάτζιο, κάθε πότε, ας πούμε, γίνονται? Θέλω να πω ότι πόσα ιατρία λειτουργούν επισήμως εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης?
1: Λειτουργούν 4.500 ιατρία, πολυιατρία και εργαστήρια. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος, αλλά πιστέψτε με, τα καταφέρνουμε καλά. Αυτό όμως που ενδεχομένως δεν μπορεί να γίνει και είναι να γίνονται έλεγχοι, όχι καταγγελίες, γιατί τις καταγγελίες ελέγχουμε όλες. Να γίνονται όμως έλεγχοι ευνηδιαστικοί κάθε 2 και 3 μήνες. Αυτό το πράγμα για να συμβεί θα πρέπει να επανδρωθεί μια τέτοια
0: προσωπικό χρειάζεται, βέβαια,
1: από το Υπουργείο Υγείας ή από την περιφέρεια, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς που συμμετέχουμε σε αυτές τις επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου είμαστε ερετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν πάβει να είμαστε και μάχημοι γιατροί.
0: Σωστά, έχετε,
1: βέβαια. Το πλαίσιο το εξυπηρετούμε και το εξυπηρετούμε καλά. Αλλά αν θέλουμε και το θέλουμε για να υπάρξει κάθαρση, να υπάρξει διαφάνεια, να έχουμε ακόμη περισσότερους ελέγχους χωρίς να χρειάζεται η καταγγελία, δηλαδή προφανώς εγώ δεν μπορώ να καθίσω, ας πούμε, 12 ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή να βλέπω ποια διαφήμιση δεν μου αρέσει.
0: Φυσικά.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, αν μου καταγγελθεί κάτι, οπωσδήποτε την επομένη, τη μεθεπομένη θα γίνει ο έλεγχος.
0: Τι καταγγελίες αυτό... είχατε, κύριε Μπάτζιο, μέχρι στιγμή στη Θεσσαλονίκη?
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Για τι πράγμα, ας πούμε, τι καταγγέλουν? Καταγγέλουν άλλοι γιατροί ή καταγγέλουν ασθενείς?
1: Έχουμε και καταγγελίες από ασθενείς, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ότι δεν με αντιμετώπισε καλά ο γιατρός, δεν ήταν καθαρό το ιατρείο, ξέρετε. Πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις έναν επιτόπιο έλεγχο. Δεν μου μίλησε καλά, δεν μου έγραψε την άδεια. Αυτά τα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μερικά αρχιοθετούνται κιόλας. Και έχουμε και καταγγελίες από συναδέλφους, ο οποίος λέει ότι απέναντί μου υπάρχει ένα ιατρείο, το οποίο δηλώνει ιατρείο, αλλά ή δηλώνει Ινστιτούτο Αισθητικής και κάνει ιατρικές πράξεις. Εμείς πηγαίνουμε, κάνουμε τον έλεγχο. Εάν είναι συνάδελφός μας, γιατρός δηλαδή, του ασκούμε τον πειθαρχικό έλεγχο. Εάν είναι, ας πούμε, ένα Ινστιτούτο Αισθητικής, ένα κομμωτήριο, ένα φυσικοθεραπευτήριο, προφανώς επειδή αυτά και αδειοδοτούνται αλλά και ελέγχονται από άλλες υπηρεσίες, ενημερώνουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες και πιστέψτε μου ότι έχουμε στείλει και κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Και οφείλω να πω ότι είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι τώρα από εργαστήριο που το κλείσαμε, γιατί έχει εφεσιβάλει και μας κατηγορεί για διαφυγόντα κέρδη, για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή βρίσκουμε και τον πελά μας κάποιες φορές.
0: Να πάμε λίγο, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, κύριε Μπάτζιο, να πάμε λίγο τώρα στις ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Αν λοιπόν έχουμε φυσικά την κλασική ιατρική, εννοείται, εκεί εμπιστευόμαστε τους γιατρούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν το πτυχίο τους, έχουν την άδειά τους και έχουν και την ειδικότητα, γιατί να πούμε ότι υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν ειδικότητα, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και οι οποίοι μπορούν να ανοίξουν ιατρείο.
1: Οι γιατροί ανεφιδικότητας μπορούν να ανοίξουν ιατρείο, αλλά φυσικά είναι το περασμένες οι δυνατότητες που έχουν και τα μηχανήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
0: Τι ιατρείο μπορεί ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα να ανοίξει?
1: Ό,τι ιατρείο κάνει και ένας αγροτικός γιατρός, σε ένα, δηλαδή να συνταγογραφήσει, να ελέγξει, να δώσει πρώτες βοήθειες, να παρακολουθεί κάποιον, ας πούμε, για απλά ζητήματα ιατρικά. Φαντάζομαι για μια αμυγδαλίτιδα, για μια ίωση, αλλά από εκεί και πέρα δεν εξειδικευμένος, μπορεί να κάνει εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Σε ό,τι αφορά βέβαια σε αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες, προσωπικά εγώ δεν θα πάρω θέση να σας πω γιατί. Εγώ, τέλος πάντων, στο Αριστοτέλειο εδώ που σπούδασα, δεν έχουμε διδαχθεί την εναλλακτικές θεραπείες, γνωρίζω την κλασική ιατρική. Ο κόσμος όμως, για να ενημερωθεί, σας το γνωρίζω για να το επικοινωνήσετε κι εσείς, μπορεί άνετα στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα μας, εδώ και χρόνια έχουμε δώσει τη δυνατότητα να μπει κάποιος να κάνει αναζήτηση των στοιχείων του γιατρού για να δει πρώτον αν είναι νόμιμος ιατρός και μέλος του Συλλόγου μας, δεύτερον με τι ειδικότητα έχει εγγραφεί. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει κανείς εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σαν ολιστικός γιατρός ή κβαντικός γιατρός.
0: Άρα και δηλαδή οι γιατροί, συγγνώμη που σας διακόπτω, οι γιατροί οι οποίοι δηλώνουν ομοιοπαθητικοί ή κάνουν ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες, γιατί σας είπα, έχω μπροστά μου τα αποτελέσματα, το πρωί έκανα την έρευνα μέσω AI. Είπα, ψάξε μου εδώ στη Θεσσαλονίκη τι μπορώ να κάνω, γιατί ξέρω εγώ θέλω να καθαρίσω το έντερό μου ή γιατί θέλω να κάνω βιοσυντονισμό. Αυτά όλα δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι τσαρλατανισμοί, δεν έχουν βάση.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι εγώ δεν τα γνωρίζω γιατί δεν τα έχω διδαχτεί. Η ομοιοπαθητική που την αναφέρατε είναι τέλος πάντων μια εναλλακτική ιατρική η οποία τη χάνει αποδοχής. Από εκεί και πέρα για όλα τα υπόλοιπα, αυτοί οι γιατροί που τα ασκούν δεν έχουν αδειοδοτηθεί ως τέτοιοι γιατροί και αν θέλουν μπορούν να προσφύγουν στο Υπουργείο, στο ΚΕΣΥ, να κάνουν όλες τις απαραίτητες πράξεις για να μπορέσουν να νομιμοποιήσουν. Τέλος πάντων.
0: Άρα λοιπόν, αν εγώ πάω σε μια κλινική που βλέπω εδώ τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κλινικά. Τάδε, ας μην πω ποια είναι, η οποία διαφημίζεται κανονικά για να μου παρέχει κλινική υπνοθεραπεία και από ό,τι λένε εδώ υδροθεραπεία παχαίους εντέρου, κάτι το οποίο οι πληροφορίες λένε από το ρεπορτάζ ότι έκανε υδροθεραπεία μία μέρα πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Δεν το γνωρίζω στο τώρα,
0: ίδιο. Αυτό...
1: Μαζωνάκης, ναι.
0: Ναι, απλά σας λέω την πληροφορία από το ρεπορτάζ. Αυτό το ιατρείο ή η κλινική όπως την παρουσιάζουν. Αν πάω εγώ και έχω πρόβλημα, μπορώ να καταγγείλω σε εσάς ή είναι άλλος ο φορέας?
1: Θα σας πω. Σε κανονικά εσάς θα πρέπει να καταγγείλετε σε εμάς.
0: Και γιατί μπορείτε... υπάρχει αυτό αν δεν αναγνωρίζετε ως ιατρική?
1: Προσέξτε, γιατί το συγκεκριμένο ιατρείο, αν είναι ιατρείο, είναι πιθανό να έχει αδειοδοτηθεί από εμάς ως παθολογικό ιατρείο.
0: Αχα.
1: Άσχετα με το πώς διαφημίζεται. Αυτό μπορείτε να το δείτε επίσης μπαίνοντας στο ιατρείο. Σε χώρο ευδιάκριτο θα πρέπει να βρείτε ένα πινακάκι το οποίο γράφει νόμο ιατρείο, που σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το αν αυτό έχει βάλει μετά τον έλεγχο και την αδειοδότηση διάφορα άλλα μηχανήματα και διαφημίζεται ως τέτοιο, αρμόδιοι είμαστε εμείς να ελέγξουμε την καταγγελία, και αν δούμε ότι δεν είναι μέλος μας, άρα είναι εντελώς παράνομο ιατρείο,
0: παραπεμφθεί σε μια άλλη υπηρεσία.
1: Ακριβώς στον εισαγγελέα.
0: Και για να κλείσουμε, κύριε Μπάτζιο, γιατί έχει πάει και 12 ώρα, αλλά ξέρω ότι και εσείς έχετε βεβαρημένο πρόγραμμα.
1: Ευχαριστώ για την κατανόηση.
0: Ένα τελευταίο. Πλασμαφαίρεση, τέτοιο μηχάνημα, είχαμε ποτέ σε ιατρείο της Θεσσαλονίκης εκτός από τα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές που...
1: Πιστέψτε με, κύριε Παφίτου, αν γνωρίζαμε ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε κλείσει το συγκεκριμένο ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνεται μόνο με ασφάλεια, μόνο σε νοσοκομείο ή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, όπως είναι οι μονάδες αιμοκάταξης. Οπότε, εάν και εφόσον κάποιος έφερνε και δήλωνε τέτοιο μηχάνημα, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει νόμιμο ιατρείο.
0: Μάλιστα.
1: Με το συγκεκριμένο μηχάνημα.
0: Άρα λοιπόν, τι λέτε εσείς ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, γιατί ακούει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι προτείνετε στον κόσμο να κάνει πέρα από την κλασική ιατρική, εννοείται κλασική ιατρική, αλλά επειδή πολλοί κόσμος πηγαίνει σε αυτές τις κλινικές, εισαγωγικά το βάζω, πώς μπορεί να προστατευτεί?
1: Θα πρέπει να ελέξει πριν πάει στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, να γνωρίζει αν πάει σε ένα νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο, να ψάξει όταν θα μπει και να δει εάν υπάρχουν αυτές οι σημάνσεις που σας περιέγραψα πριν, και πάση περιπτώσει να είναι λίγο πιο καχύποπτος όταν βλέπει τέτοιους πομπόδιους τίτλους και χαρακτηρισμούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάτζιο, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμη, αλλά είχε και αυτός υποχρεώσεις. Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά, και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξω τις γραμμές για να σχολιάσουμε λίγο όλα αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Μπάτζιο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και βεβαίως να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Μείνετε εδώ.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Χωρίς εκπλήξεις αλλά και χωρίς την παραμικρή ένδειξη πολιτικής συνένεσης, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία από τις περισσότερες από 30 προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους, με τα ναι να κυμαίνονται από 158 έως 161. Έτσι το βάρος μεταφέρεται πλέον εξ ολοκλήρου στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις από το νέο ενεργειακό σοκ που προκαλεί το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, με τις αποφάσεις για νέες παρεμβάσεις σε καύσιμα, ρεύμα και επίδομα θέρμανσης να τοποθετούνται την επόμενη εβδομάδα. Οι εξελίξεις θα συζητηθούν και στο Eurogroup της Παρασκευής στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Ενώ οι εντυνόμενες πιέσεις στις διεθνείς αγορές οδηγούν σε νέο γύρο παρεμβάσεων από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα 21 ετών χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος συνελήφθη έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του νεαρού, με καταγωγή από τη Συρία Εμόφυρτου στην οδό Φιλίππου απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά. Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο γλουτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στην Αθήνα, καθώς κατέληξαν 3 από τους 5 επιβαίνοντες. Επίδομα παιδιού Α21, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αναπηρικά προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ προγραμματίζεται να επιστωθούν στους δικαιούχους την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών στην Πάτρα ξεκίνησε χθες ο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο εδόλιο κάθονται συνολικά 85 κατηγορούμενοι σε μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και ζημιά που σύμφωνα με τη δικογραφία φτάνει τα εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ρεύμα μένουν σήμερα το πρωί καταναλωτές σε 3 δήμους της πόλης λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΔΕ. Πρόκειται για το Πανόραμα, τη Σταυρούπολη και το Καλοχώρι. Εν τω μεταξύ, χωρίς νερό μένουν από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι κάτοικοι στις οικές. Δημόσια πρόταση ώστε να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε η Ursula von der Leyen κατά τη χθεσινή ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, που προκάλεσε όμως σύγχυση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δημιούργησε ένα νέο διπλωματικό πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες. Η ιδέα δεν είχε γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και ο Καναδάς φρόντισε να κρατήσει αποστάσεις.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Στη Θεσσαλονίκη έθριος είναι σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Η μέγιστη θερμοκρασία στη Βέρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα Γιάννητσά τους 30, στο Κιλκί τους 27, στην Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 28, στον Πολύγυρο τους 25, στα Γρεβενά τους 27, στην Καστοριά τους 26. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party. Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
13: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia, που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν, αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia, με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. What's going on, παιδιά? Στα 17 λεπτά και μετά τις 12, δεύτερη ώρα, εύπαφη του μαζί σας, στάτους 107 και 7, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λίγο νωρίτερα, λίγο πριν το διάλειμμα, να μας λέει ότι εμείς που σπουδάσαμε εδώ κλασική ιατρική, στο απειθήτα εγώ, είπε ο ίδιος, δεν μας είπαν ούτε για ολιστικές, ούτε για εναλλακτικές θεραπείες, ούτε για ομοιοπαθητική. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαιτέρως προσεκτικοί όλοι όσοι ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο εκτός από την κλασική ιατρική, στις κλινικές που πηγαίνουμε, clinic therapy και τα λοιπά, ό,τι εναλλακτικό εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να το ψάχνουμε και μόνοι μας μέσα από την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπου εκεί μέσα μπορούμε να βρούμε και να δούμε αν ο γιατρός στον οποίο απευθυνόμαστε για όποιο πρόβλημα έχουμε έχει την απαραίτητη άδεια. Και βέβαια μας είπε ότι γίνονταν έλεγχοι και συνεχίζονται να γίνονται έλεγχοι στα ιατρία, τα πιστοποιημένα ιατρία, τα οποία έχουν την άδεια, εφόσον ο γιατρός βέβαια είναι καταχωρημένος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με ένα ερωτηματικό για όλους όσοι έχουν άδεια γιατρού, αλλά δεν έχουν ειδικότητα. Εκεί πρέπει συγκεκριμένα πράγματα να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όσοι λοιπόν απευθύνεστε είτε σε ιδιωτικά ιατρία, χώρους που προσφέρουν ολιστικές και εναλλακτικές θεραπείες, θα πρέπει να το ψάχνετε πάρα πολύ καλά. Να προσέχετε ιδιαιτέρως που απευθύνεστε, να κάνετε μια έρευνα μεγάλη, και τώρα με το διαδίκτυο και όλα τα εφόδια που έχουμε μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Και φυσικά όταν ρώτησα αν υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν υπήρξε ποτέ μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κάπου, αν το βρήκαν ή αν είχαν καταγγελίες, μου είπε ότι αν υπήρχε και το γνωρίζαμε, θα κλείναμε αμέσως αυτό το ιατρείο. Βέβαια τώρα για την περίπτωση των Αθηνών πολλά ακούγονται, διότι αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, από ό,τι φαίνεται, γνώριζαν τους δύο αυτούς γιατρούς, όχι μόνο απλοί πολίτες, αλλά και πολιτικοί, επώνυμοι, γνωστοί από πολλές πλευρές. Ακόμη και ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είχε τηλεφωνήσει, δεν ξέρω, για κάποιες συμβουλές ίσως. Όσοι δεν ακούσατε την συνέντευξη, θα ανέβει σε λίγο στο διαδίκτυο και βέβαια σε λιγάκι θα μπορέσετε να την βρείτε και στο YouTube του Status FM 107 και 7 και φυσικά σε όλα τα social media και την προσωπική μου σελίδα και στο statusfm.gr. Πάμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Καθαροί οι δρόμοι του κέντρου της Θεσσαλονίκης, πεντακάθαρος περιφερειακός, κόλλημα αρκετά μεγάλο στην Παθέ, ανάμεσα στους κόμβους Σύνδου και Χαλάστρας, πριν βγείτε για τα διόδια Μαλγάρων, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα, αλλά και από την άλλη πλευρά αυτή την ώρα. Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη βεβαίως, ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Η τεχνολογία ούτως ή άλλως αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν στην ΕΙΑΘ ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και φυσικά σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας.

Λοιπόν, και επειδή μου έχετε στείλει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα εδώ για το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει, μην το ξεχνάτε, διότι μέσα στην επικαιρότητα, στην τρέλα, στις μουσικές ωραίες, από ό,τι γράφετε εδώ. Γεια σου, Λεωνίδα μου, γεια σου, Γιώργο μου, Πέτρο, Αντώνη, Αγγελικούλα, Σοφία που γιορτάζεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει και ακόμη δεν σταμάτησε. Για εσάς οι οποίοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας ή δεν ακούσατε, άκου τώρα τι θα σου πω, φίλα Κροατία, Κροάτρια. Σε κάθε καθημερινά μάλλον, αυτή τη εβδομάδα στη δική μου εκπομπή, έφη παφή του τάδε έφη 11 με μία καθημερινά στον στάτους, κερδίζεται ένα κιβώτιο χυμών Viva 250 ml. Προσέξτε λίγο, το κιβώτιο είναι μεγάλο και έχει μέσα 27 χυμούς. Γουστάρω τρελά, έλα όμως που δεν μπορώ να πάρω μέρος γιατί εργάζομαι εδώ, κατάλαβες. Viva χυμή λοιπόν, Viva Way, Viva Star, Viva ροδάκινο μήλο πορτοκάλι, τι να λέμε τώρα, εξαιρετικά.

Γεια. Εσύ στα αγόρια, όπου πάτε, πού δουλεύεις, με γραβάτα είσαι, μπορείς να το πάρεις μαζί σου. Στην οικοδομή είσαι, μπορείς να το πάρεις μαζί σου. Στο ταξί είσαι, μπορείς να το πάρεις μαζί, όπου και να δουλεύεις. Viva Chimie, δωρεάν αμέσως τώρα, ξεκινάω δεύτερη φορά το διαγωνισμό. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, κλήρωση θα γίνει σε λίγο. Πάρτε λοιπόν το κινητό, γράψτε το όνομά σας, το επίθετό σας, δίπλα γράψτε Viva Effie. Και στείλτε αυτό το μήνυμα δωρεάν στο 6908 357 800. Και το κιβώτιο έρχεται.

0: Λοιπόν, έχει μπει στο στούντιο η Εύα η Βερνάρδου, η οποία παρακολουθεί τα πάντα και έξω. Είναι χοκ. Είσαι χοκ, ξανθό χοκ, το ξέρεις, έτσι.
1: Είμαι. Μόνο που δεν έχω καλά νέα πάλι, ρε εσύ, η Εύη. Δεν μπορώ να σου πω μια φορά και κάτι έτσι καλό.
0: Δυστυχώς αυτό το πόστο που κατέχεις, όσοι πέρασαν από αυτό έρχονται μόνο συνήθως για κάτι άσχημο.
1: Ναι,
0: τι
1: έτσι,
0: έχεις
1: έτσι
0: να
1: και εγώ
0: πεις?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το τρίτο περιστατικό παρόμοιο το οποίο αντιμετωπίζουμε μέσα σε 2-24 ώρα. Έχουμε πάλι μια ψυμαχία μεταξύ δύο πιτσιρικίων. Αυτή τη φορά είναι 13χρονος με 12χρονος στα Λαγκαδίκια, στον Αύλιο Χώρο.
0: Σήμερα γίνει αυτό?
1: Αυτό έγινε το πρωί, νομίζω. Σήμερα το πρωί στις 10, ναι. Oh. Ο 13χρονος ήταν αποφασισμένος να τραυματίσει με μαχαίρι τον 12χρονο.
0: Συγγνώμη, με μαχαίρι?
1: Με μαχαίρι.
0: Όχι δηλαδή ξύλο. Θα φας καμιά χαστούκα, κατά.
1: Όχι. Με μαχαίρι. Το οποίο επειδή του το αφαιρούσαν συνέχεια, αλλά δεν τον έδιωχναν από το χώρο, έκλεψε 3 διαφορετικά μαχαίρια μέσα σε διάστημα λίγης ώρας.
0: Του φρούτου, του ψωμιού.
1: Όχι, του βουτύρου, φαντάζομαι.
0: Κάνουμε και λίγο. Δεν είναι καθόλου αστείο, βέβαια, αλλά πραγματικά επειδή καθημερινά μπαίνετε μέσα και λέτε τέτοιες ειδήσεις. Είναι τρομερό, έτσι, που έχει φτάσει η κλιματικότητα.
1: Είναι τρομερό. Χθες είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Στην περίπτωση αυτή είχε τραυματιστεί σοβαρά το παιδί, ένας 16χρονος.
0: Είχαμε πάλι ηλικίες, έτσι.
1: Είχαμε πάλι προχθές τα Πεύκα με 16χρονο και 17χρονο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε και του πέταξαν πέτρες.
0: Έχουμε πληροφορίες τι έγινε σήμερα το πρωί στα Λαγκαδίκια. Δηλαδή, το πιάσαν το παιδάκι αυτό, τώρα τι να το κάνει, αναμορφωτήριο.
1: Το παιδάκι το απομακρύναν από το σχολικό χώρο, έχουν ενημερωθεί διάφορες δομές, έχει ενημερωθεί το οικογενειακό περιβάλλον. Το θέμα ήταν η αποφασιστικότητα του παιδιού. Πραγματικά του το αφαίρεσαν 3 φορές το μαχαίρι και 3 φορές έκλεψε ένα άλλο. Οπότε, τι να πούμε, ελπίζουμε η κατάσταση να διορθωθεί κάποια στιγμή.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό, όντως.
0: Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει να πούμε ότι ο μαθητής με το μαχαίρι, λέει, στα Λαγκαδίκια είναι από το Ιράκ. Ναι, Ιράν ή Ιράκ. Ναι.
1: Από το Ιράκ είναι ο.

Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για το κυβότιο με τους χυμούς Viva. Πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και όταν γυρίσω θα κάνω την κλήρωση. Φιλιά στη Σοφία, στην Πίστη, στην Ελπίδα, στην Αγάπη που γιορτάζουν σήμερα. Σας αγαπώ, κορίτσια μου, είστε κούκλες. Αλλά δεν γιορτάζουν μόνο αυτές, γιορτάζει και ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανία. Επιστροφή, μείνετε εδώ, έρχομαι.

0: 11:30.
1: Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Γιατρέ, γιατρέ, δεν είμαι καλά. Κάνε κάτι. Αλλά πρώτα περίμενε να δω ότι είσαι γιατρός, ότι έχεις πτυχίο. Κάτσε να τσεκάρω λίγο να δω. Να μπω λίγο στο... να δω. Πιστοποιημένος είναι το γιατρείο.
1: Γιατρέ,
0: γιατρέ, περίμενε, σου λέω.
1: Είμαι καλά.
0: Να δω ότι έχεις πτυχίο, ότι έχεις ειδικότητα και ότι έχεις πάρει αυτό το πράσινο σήμα, τέλος πάντων, πώς το λένε, που είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πόσο θες?

0: δύο φίλο γιατρέ για την επίσκεψη. Πόσο?
1: Πόσο? Μόλις ακούς το ποσό, μετά αρχίζει το να μανέ. Και άντε να είναι και κανένας καλός γιατρός να σε κάνει και καλά, ή να κάνει άλλα χείλια, να σε χειρουργήσει, ας πούμε, να κάνει δύσκολα πράγματα, να πεις το αξίζεις, ρε άνθρωπε. Να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση για να νιώσεις καλύτερα και να σε στείλεις στον άλλο κόσμο, εκεί είσαι για τον κορυδαλό. Το έχετε μάθει. Πάμε λίγο για το τι θα γίνει το Σάββατο, γιατί πολλά γίνονται στην πόλη μας. Την Κυριακή μαθαίνω ότι θα πεζοδρομηθεί η Νίκης. Να ξέρετε. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 3.30 έως τις 8.30 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικό τμήμα της Λεωφόρου Νίκης. Συγκεκριμένα από την οδό Βενιζέλου έως και το ύψος του Λευκού Πύργου θα είναι όλο υπέροχο. Ένας πεζόδρομος για να περπατήσουμε, να περάσουμε ωραία, να πιούμε τα καφεδάκια μας, να φάμε, να πιούμε και να μην έχουμε αυτοκίνητα. Αυτή την Κυριακή. Το Σάββατο όμως... Όλη η Θεσσαλονίκη μιλάει αυτές τις μέρες για τις μεγάλες συναυλίες της πόλης που είχαμε, αλλά εγώ έχω να σας πω για κάτι που δεν πρέπει να χάσετε σε δύο μέρες από τώρα. Σάββατο λοιπόν 19 Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, θα εμφανιστεί εντελώς δωρεάν ο FY. Καλά ακούσατε. Τζάμπα. FY ζωντανά, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Σε μια μοναδική εμφάνιση που αναμένεται να ξεσκώσει το κοινό και κυρίως τη νεολαία, τα εφηβάκια αλλά και κάποιες μαμάδες που γουστάρουν FY, οι μπαμπάδες. Κλείσε λοιπόν από τώρα το ραντεβού και έλα να ζήσουμε μαζί μια ξέχαστη μουσική εμπειρία στο τρίτο Μασούτης Family Festival αυτό το Σάββατο στο Grand Μασούτης Θέρμης. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο στο Μαζό, γιατί ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Μαζό δεν υπάρχει στη ζωή. Έχει φύγει, είναι στο χώμα. Έκανα μία βόλτα στα social media, όπως κάνουμε όλοι μας, και έπεσα σε ένα τραγούδι που έβγαλε, δεν έχω ιδέα ποιος, κάπου στο Spotify και εγώ το είδα στο TikTok, δεν θυμάμαι. Έγραψε λοιπόν κάποιος rapper, trapper, δεν έχει σημασία, αυτό το υπέροχο τραγούδι για το Μαζό.

Και δεν ξέρω και αν υπάρχει κάπου στο YouTube, γιατί νομίζω είναι μόνο Spotify, θα σας γελάσω. Πάντως νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, είναι συγκινητικό. Κάποιος άνθρωπος, και δεν έχω ιδέα και ποιος είναι, δεν μπόρεσα να το βρω. Αν κάποιος ξέρει, ας με ενημερώσει. Τον εαυτό μας. Δείχνει πόσο πολύ κάποιοι άνθρωποι αγάπησαν και συνεχίζουν να αγαπούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και ναι ρε φίλε, όσο ζω, μαζώ.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι.

0: Ο Χρήστος λέει εδώ: καλημέρα, Έφη. Έφη, λέμε και θα κλαίμε. Γιατί ρε εσύ, Χρήστο, θα κλαις? Εσύ, παπηδάκι, θα κλαίει, λέει ο Χρήστος.
1: Από συγκίνηση.
0: Η Λεωφόρος Νίκης λέει και άλλες, και άλλες στο κέντρο, μόνιμα πεζόδρομος να αλλάξει το κέντρο. Ε, όχι, ρε εσύ, Χρήστο.
1: Δεν έχουμε παιδιά τόσους πολλούς δρόμους.
0: Τρεις δρόμοι είναι όλοι και όλοι, Χρυσέ μου. Λέω, για να πας από δυτικά-ανατολικά, τι είναι? Η Νίκης, η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου.
1: Για μεγάλους λέμε. Θα πρέπει να κλείσει και η κουτουριό του.
0: Άστο, όχι, όχι. Δεν λέει. Με τίποτα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Βάλβη, στην Ποθητή, που είναι. Πού είσαι, ρε? Σαντορίνη, γεια σου. Πολλά φιλιά στη Σαντορίνη. Πω, τι ωραία. Η Έλενα μου λέει: το τραγούδι που έβαλε Σέφη είναι Μαζό, αφιέρωμα στο Γιώργο μας, Μπαϊέβη Κανέλου. Αν θέλετε το τραγούδι που έβαλα πριν, γιατί και εγώ το ψάχνω να το ακούσω ολόκληρο. Είναι Μαζό, αφιέρωμα στο Γιώργο Μπαϊέβη Κανέλου. Ψάξτε το, δεν ξέρω, στο Σαζάμ θα το βρείτε, στο YouTube θα το βρείτε. Τι να σας πω τώρα, και εγώ θα το ψάξω. Πάμε να ακούσουμε και το αυθεντικό. Και να σας πω να αναμένετε, γιατί ο Παπηδάκης μπήκε μέσα να κάνουμε κλήρωση. Παρακαλώ, είστε εδώ ακόμα? Ναι. Όχι.

0: Άρη, εσύ έκανες εκπομπή 6 ώρα το πρωί, σωστά?
1: Ναι.
0: Διάβασες το σαν σήμερα, να φανταστώ.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Α, θυμάσαι. Εντάξει, σήμερα γιορτάζουν, τα έχουμε πει. Αγάπη, ελπίδα, πίσω, Σοφία και άλλοι. Σοφιανός, Αγαθοκλής, χρόνια
1: Σόνια.
0: Πολλά. Σόνια, σωστά. Μέσα σε όλα λοιπόν τα έτσι, γεγονότα που έχουν γίνει και ξεχωρίζει εδώ το σαν σήμερα, έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε και όλα. Έχουμε και γεννήσεις και θανάτους.
1: Εννοείται.
0: Σαν σήμερα, αν και έχει φύγει βέβαια από τη ζωή, αλλά σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Σωτήρης
1: Μουστάκας.
0: Έχει. Τι να λέμε τώρα. Σκέφτομαι άπειρες ταινίες και παλιές και δεκαετίες 80 και τα λοιπά, μέχρι τότε που έφυγε. Πολλές θεατρικές παραστάσεις. Πολύ γέλιο. Εμένα πάρα, μου αρέσει πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Μου αρέσει ο Μουστάκας. Και βρήκα μια εξαιρετική ατάκα όταν προσπαθούσα να κάνει τον διανοούμενο.
2: Οι άνθρωποι. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Μόνο μία απάντηση υπάρχει. Πηγαίνουν στα σπίτια τους. Αφού τελειώσαν τις δουλειές τους.
3: Ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Αδιαφορούν όμως για την τέχνη.
2: Έτσι αδιαφορούσε και ο Άμπλετ. Γι' αυτό τον τιμώρησε ο Αρταξέρξης.
3: Ο Σέξπιρ θες να πεις?
2: Ήταν ο Σέξπιρ στο χάνι της γραβιάς.
3: Γιατί ήταν ο Άμπλετ?
2: Όχι. Ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Που μόλις μπήκε στο χάνι της γραβιάς. Ξέρεις τι είπε?
3: Τι είπε?
2: Αλλού χάνει. Και εκεί ο Λεωνίδας με 400 στρατιώτες στριμώχτηκε από 4.000 Τούρκους. Σήκωσε ο Λεωνίδας τον άβαρο της Επανάστασης και φώναξε «Εν τούτο νίκα!» Και τότε οι στρατιώτες του φώναζαν «Έξω οι βάσεις του θανάτου! Έξω από τον ΝΑΤΟ!» Και ο Λεωνίδας τους είπε «Θα φύγουν οι βάσεις το 1989!» Και ο πρόεδρος τους απάντησε «Άμα φύγουν, να με χέσεις».
3: Μα, πολύ μπερδεμένα μου τα λες.
2: Έτσι είναι μπερδεμένος και ο κόσμος μας. Έτσι είναι μπερδεμένος. Και εγώ έχω μπερδέψει τα μπούκια μου τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Από τις πιο θεϊκές ατάκες που έχει πει πάρα πολλές, έτσι. Έχει μπερδέψει πραγματικά τα μπούκια του.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω, αλλά πριν φύγω πρέπει να κάνω την κλήρωση. Αφού σας πω ότι στον περιφερειακό λίγο κινησούλα αρχίζει να φαίνεται μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου με μέτωπο προς τα ανατολικά και λίγο στα ανεβάσματα του Αγίου Παύλου με μέτωπο προς τα δυτικά. Πολύ πολύ κίνηση βέβαια στην Παθέ, μην το ξεχνάτε. Ανάμεσα στον κόβο Σύνδου, Χαλάστρας και στα δύο ρεύματα λόγω έργων. Άρη,
1: ορίστε.
0: Σε παρακαλώ, από το 1 μέχρι το 236 θέλω να μου πεις έναν αριθμό. Βίβα.
1: Χθες ποιο ήπια?
0: Ποιο ήπιες?
1: Ποιο χυμό ήπιες? Ποιο είπα χθες?
0: Δεν θυμάμαι, πού θυμάμαι εσύ.
1: 121 δεν είπα χθες?
0: Δεν θυμάμαι.
1: 121 είπα χθες. Σήμερα το 122.
0: Γιατί τρως κόλλημα τώρα με τους ίδιους?
1: Όχι, πώς? Δεν είναι ίδιος, είναι μια μέρα μετά.
0: 122, κάτσε να δω τα κοιτάπια μου. Ευχαριστώ, Άρη Παπιδάκη.
1: Παρακαλώ, έτσι.
0: Λοιπόν, στο 122, και ευθύνεται το Παπιδάκη γι' αυτό, αυτός το επέλαξε, να ξέρετε, είναι, κάτσε να δω, περίμενε, Ματούλα Παπαδοπούλου. Μπράβο, Ματούλα μου. Κέρδισε το κυβότιο με τους χυμούς Viva. Μπράβο σου. Αύριο θα δώσω κι άλλο κυβότιο. Μπορείς λοιπόν να περάσεις από το γραφείο του Στάτους πρωινό μεσημεριανές ώρες για να πάρεις το κυβότιο Σαλαμίνος 5. Και πριν φύγουμε, επειδή εγώ πάντα πεινάω, εγώ θα φύγω τώρα από εδώ και θα πάω Ανδρέα Παπανδρέου 74 Νεάπολη, εκεί όπου κάθε μέρα τρώω το κοτοπουλάκι μου Εμίλιος με την υπογραφή Πίνδος, ή αν δεν προλαβαίνετε 2-3-10-6-26-4-56. Αγαπημένο κοτόπουλο Εμίλιος, εντάξει, τι να λέμε τώρα, ψημένα υπέροχα και όλα τα γύρω θεϊκά. Έρχεται ο λατρεμένος Διογέννης Δασκάλου, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11. Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
4: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν σήμερα ξεταξιμερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Καταστρατηγήθηκε κάθε έννοια επιστημοσύνης προκειμένου ορισμένες αμφιλεγόμενες πρακτικές να γίνουν ελκυστικές στους πελάτες, λέει ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Σπύρος Απουνάς με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυθόρμητα σκέφτομαι τη λέξη κομπογιανίτης όταν ακούω κβαντική ιατρική, αναφέρει ο ίδιος. Και προσθέτει: πλασμαφαίρεση δεν γίνεται με κανένα πλαίσιο εκτός νοσοκομείου, τονίζει. Σημειώνοντας ότι ένας τέτοιος χώρος είναι ακατάλληλος και ότι η διαδικασία δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την παρουσία του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού. Η ενδοφλέβια χορήγηση, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΟΦ, πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον μόνο, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων ειδικές κατηγορίες ασθενών. Χωρίς εκπλήξεις αλλά και χωρίς την παραμικρή ένδειξη πολιτικής συνένεσης ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία από τις περισσότερες από 30 προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους με τα ναι να κυμαίνονται από 158 έως 161. Έτσι το βάρος μεταφέρεται πλέον εξ ολοκλήρου στην επόμενη Βουλή, η οποία θα είναι και η αναθεωρητική. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του, συνδέοντας ευθέως την προοπτική πολιτικής αλλαγής με την εκλογική πρωτιά του κόμματός του. Το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αν έχουμε την εντολή βάσει των συσχετισμών μας, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή, υπογράμμισε ο ίδιος. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα 21 ετών χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον κλουτό. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχει μεταφερθεί. Επεισόδιο μεταξύ δύο ανηλίκων σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον αύριο χώρο σχολικού συγκροτήματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στα Λαγκαδίκια. Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 10 το πρωί στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε ένα 12χρονο από το Ιράκ. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο 13χρονος αποπειράθηκε να τραυματίσει με μαχαίρι τον έτερο ανήλικο 3 φορές μέσα σε λίγη ώρα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς κατέληξαν 3 από τους 5 επιβαίνοντες. Μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών στην Πάτρα ξεκίνησε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο εδόλιο κάθονται συνολικά 85 κατηγορούμενοι σε μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και ζημία που σύμφωνα με τη δικογραφία φτάνει τα εκατομμύρια ευρώ.
6: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Στη Θεσσαλονίκη έθριος είναι ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα Γιάννη Τσά τους 30, στο Κιλκίς τους 27, στην Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 28. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, στα Γρεβένα τους 27 και στην Καστοριά τους 26.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους τη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Καλησπέρα, παιδιά!
9: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
12: Ένα το οποίο
13: Να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ.

0: Let's go και μην κάθεστε καθόλου δηλαδή, γιατί βράζει ο τόπος από το τίποτα. Η επικαιρότητα ζεματάει. Τα ίδια και τα ίδια. Και κυρίως κάτσε να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα ή να σε ρίξω σε ύπνωση. Κοιμάσαι. Εννοείται ότι κοιμόμαστε όρθιοι και ξενοδοχείο πληρώνουμε, αλλά τέλος πάντων αυτά τα νέα. Από τον ιατρικό σύλλογο πάντα. Σε νεότερα τώρα, άμα δες τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ και να η πιτζίνα, να το αέριο, να τα τέλη κυκλοφορίας, να το σούπερ μάρκετ, κυρός, λούτσα, βίτσα, ανηφόρα και στενό παπούτσι. Και το θέμα της ημέρας και πάλι ο γιατρός. Ο οικογενειακός, ο απλός, ο μαϊμού, ο σεκλεμμένο, ο ντελενέν, ο έτσι, ο εκβατικός. Ο σεκλεμμένο και ο ντελελέν.
1: Μαθαίνεις.
0: Ναι, η περίπου. Τα άμαθα χθες, εγώ αυτά τα έχω τώρα. Βγήκα χθες από τις φυλακές, παίζαμε στο δεύτερη ευκαιρία στην Ιγρήτα, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, να τα λέμε όλα. Πεντακάθαρα τα παιδιά. Με ρωτούσαν πώς σου φάνηκε. Λέω πώς θα με φάνηκε, ρε παιδιά. Τα κελιά εκεί πιο βαρδιά είναι από το στούντιο. Μια χαρά. Δηλαδή, καθόμουν άνετα. Τρία χρόνια για ξεκούραση. Και έτσι όπως είμαι τώρα, ποιος να με λυμπιστεί εμένα. Χλάκ, ησυχία. Διαλέξει κρεβάτι, δίπλα σε τείχο. Πάντα εντάξει. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία, εννοείται. Πού να βρουν τέτοιους ζαβούς σαν εμάς οι άνθρωποι, ξεσαλώσαν. Λέει δεν είναι καλά αυτή, είναι χειρότερα από εμάς. Χειροκρότα μας και φύγουν καμιά ώρα. Και με τούτο και μετά άλλο έσφαξα ένα παπαγάλο. Τελειώνει και αυτή η περιπέτεια με το διπεθέσερον. Ήταν η πρώτη τελευταία και αύριο η the last που λέμε. Η τελευταία η φαρμακερή η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί ή θα βίντεοσκοπηθεί ή τέλος πάντων θα καταγραφεί για να πάει για τα βραβεία των διπεθέσερων ανέ. Όσοι θέλετε, 9 η ώρα αρχίζει η παράσταση, θα ακολουθήσει σουβλάκι στο γόι. Πάντα με πιπεράκια, άτσαλου, μπακάλικα και ψητά και τηγανιτά. Γιατί πρέπει να συνδυάζουμε όλα. That's life. Oh, baby, let's go to the... Και μας απείλησε ο γιατρός, λέει θα σταματήσει να τρώει και να πίνει. Αυτό ήταν. Εντάξει, η γυναίκα του παρήγγειλε πρωινό, λέει μπορώ να έχω, γιατί τράχτηκα. Λέει να σας πάμε κάπου, όχι εδώ θέλω να το πάρω το πρωινό. Δηλαδή. Μιλάμε το ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί του Λολουστεφανή, αυτή είναι η χώρα. Την αλλάζω εγώ αυτή τη χώρα. Ο γιατρός το δήλωσε, θα μπει σε χειμερή ανάρκη, σε υπνοτισμό δηλαδή, σε νάρκωση, πώς το λένε. Και αυτός ο εισαγγελέας, παιδί μου, εντελώς κομμούνι να πούμε. Μα τώρα τα έβαλε με τον ιατρικό σύλλογο. Να μην αφήσει τον Κυριάκο να πάρει μια αναπνοή να πούμε. Δηλαδή σε λίγο πλάκα θα έχει να μας πει ότι φταίει και ο Άδωνης. Δηλαδή έλεος πια. Ως ένα σημείο. Και λέει, άλλοι εκεί δεν πηγαίνανε. Σε αυτό το ιατρείο έχω εγώ ονόματα, αλλά είχε χάρη που είμαι καλός άνθρωπος και δεν τα δίνω. Δεν πηγαίνανε. Δημοσιογράφοι δεν πηγαίνανε. Που τα βάλατε με τον Πατούλη. Εσείς που πηγαίνατε γιατί δεν το καταγγείλατε από... αλλά αυτά είναι. Κομούνια ρε, δεν βγάζεις άκρη. Πού θα φτάσει ακόμη προεκλογικά δηλαδή και εγώ δεν ξέρω. Και το είπε καθαρά, απαγορεύονται οι διαφημίσεις ιατρικών προϊόντων. Το είπε ο Άδωνης. Αν δεν ξέρει αυτός από προϊόντα τηλεοπτικά, ποιος θα σε μιλήσει για το θέμα. Είναι ο κατεξοχήν ειδικός. Εκτός λέει και αν είσαι αρχηγός κόμματος. Δηλαδή άμα είσαι Κάρι Μπράνσο και είσαι εναλλακτική γιατρός, εκεί υπάρχει μια εξαίρεση που μπορείς να διαφημίσεις. Δηλαδή να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα που λέγαμε πριν ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να είναι δεκτικός ο ασθενής. Γιατί αν δεν θες να θεραπευτείς, ο άλλος μαγικά να σε κάνει. Δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Πρέπει να είσαι δοτικός. Όχι να φέρνεις κόντρα στο γιατρό. Γιατί αλλιώς είναι δεμένα τα χέρια του, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Αγαθοκλή. Είχε ένα τραγούδι, ο Ζαμπέτας δεν είχε με έναν Αγαθοκλή, αν θυμάμαι.
1: Με τον Κιονάκη.
0: Ναι, ο Αγαθοκλής, ναι. Ο Πεθερόπληκτος.
1: Ναι, ο Πεθερόπληκτος.
0: Α, μπράβο, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, τα ίδια θυμόμαστε. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, να έχει τα πόλα, παιδιά, μπας και πιάσει τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλες αυτές. Και φυσικά πάμε να δούμε και ένα πασοκτσίδικο, μια εσάς να πάρουμε.
1: Κάτσε, καβιάζει.
0: Σε βλέπω που τιμάζει κάτι. Είσαι φουρνιστάνης.
1: Εφού βιάζει να
0: κατευθείαν να φουρνίσει, κατευθείαν.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, γιατρέ μου.
2: Τώρα ήρθατε.
3: Τώρα, μάλιστα. Τι ακριβώς αισθάνεστε. Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι και να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί εγώ φαίνεται ότι. Τι να λέμε τώρα.
2: Δεν σας καταλαβαίνω.
3: Ε, τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμενα, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
2: Τρελός. Και τι πάει να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός, υποτίθεται, είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
3: Πώς το πατά αυτό, καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
2: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
3: Τι, εγώ να σου απαντήσω.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, είναι μια άποψή σας.
2: Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
3: Έτσι λέτε, γιατί.
2: Είμαι βέβαιος.
3: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατί.
2: Έννοια σας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
3: Πώς, δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου.
2: Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
3: Πώς δηλαδή.
2: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
3: Εγχείρηση.
2: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
3: Άχω και δεν μου τα λες καλά.
2: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
3: Άχω και σε είχα και σε εκτίμηση.
2: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
3: Όχι.
2: Δεν θα πονέσεις.
3: Όχι.
2: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα.
3: Δεν βρήκες πάλι αυτό το σου. Άσε με να εγχειρήσω.
2: Κλείστον εσύ από μόνος.
3: Άσε με να κάνω τη δουλειά σου.
0: Ενώ στην αρχή με φαινόταν πολύ καλός, άρχισα να με τα μπερδεύει μετά. Άλλωστε, αν ο τρελός ήξερε ότι είναι τρελός, θα τρελνόταν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι διείστανται οι απόψεις. Πάμε τώρα σε μερικούς που νομίζουν ότι είναι καλά. Δηλαδή ότι τα έχουν 400 που λέμε. Number one.
4: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
5: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
6: Άρα θα συζητούσατε.
7: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
5: Πού το κακό, κύριε.
7: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
5: Γιατί να ρωτήσω
0: την Άννα Διαμαντοπούλου,
7: οι βριστέ σα. Δικαίωμά σα. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το
5: αναδεικνύω. Είναι πολιτικέ ιστορικέ καταβολέ, τι οποίε υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίε δεν προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
6: Μάλιστα.
5: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
7: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.

0: μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα, με εκλέξανε, όπως έλεγε και ο στρατηγός Λάμαχος του Σαχαρίδης του Διονύσου του Σαββόπουλου. Σημασία έχει η μπλα μπλα δεγέρα, να δουλεύει η μπλα μπλα δεγέρα, όλα τα υπόλοιπα. Πράσινες ελιές.
1: Πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές.
0: Καλά το έκανα ανάποδα, μπας και τσιμπής κανένας, αλλά Χάρι Κλίν, φορέβα εντέβα. Τώρα αναρωτιέμαι δηλαδή, αλήθεια, έχει ανακαλυφθεί ας πούμε κβαντική θέρμανση μπορούμε να έχουμε, ολιστική βενζίνη, εναλλακτικό πετρέλαιο, μόνο ιατρική, δεν είναι ρατσιστικό αυτό? Και πάλι με τον Πατούλη τα βάλατε και δεν μπορεί να είναι ο Πατούλης ένας κβαντικός πολιτικός? Γιατί παιδιά, να τα καταγγείλουμε αυτά. Οι εναλλακτικοί δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι εναλλακτικοί? Οι υπνοτισμένοι πελάτες? Όλα είναι σχετικά.
1: Καλά μου το ξεκίνησε, μου το χάλα στο τέλος.
0: Γιατί?
1: Κβαντική θέρμανση είπες.
0: Ωραίο. Ναι, θα κάνουμε κβαντική θέρμανση.
1: Εναλλακτική βενζίνη. Ωραίο.
0: Εναλλακτική βενζίνη.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ναι, αυτά είναι. Γιατί στο χάλασε? Επειδή
1: έβαλα πήγες, ναι, έβαλες πολιτικούς. Πολιτικούς δημοσιογράφους, όλα μέσα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με τα βασικά. Κβαντική θέρμανση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, που τι σημαίνει αυτό? Φασολάδα, μπουρδιλίκη.
1: Θέρμανση που δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί η ιατρική υπάρχει και όμως πουλάει. Δηλαδή και μόνο που θα μπεις στο τριπ, ότι θα τρίβεις χέρια, ότι θα κάνεις τις φτέρνες θα ξεπαγώσουν. Υπάρχει κβαντική θέρμανση. Απλά δεν τα ξεχάσαμε για τις ευκολίες να πούμε. Μπες στο σπίτι, ανάψεις το αέριο, μπουμπουνάει, ναι. Και μετά λες ακριβά μπαίνεις
1: εκεί. Και στο μπάνιο κάνεις σαν την Κλεοπάτρα.
0: Δηλαδή έχετε γίνει deep Florida.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή παλιά με το καφιλίκι που ζεσταίναμε νερό και κάναμε κανένα τέτοιο.
1: Έξω κιόλα.
0: Έξω. Εκείνο που τορτοράζει. Που σε έτριβε η μάνα με την πετσέτα να συνέρθει και γινόταν μπλε. Όλους, Νέα Δημοκρατία από πάνω μέχρι κάτω.
1: Σε έτριβε με το σαπούνι το πράσινο πάνω και σε έδινε και μια στο κεφάλι. Γκδόγκ.
0: Με τη γωνία. Κάτσε ήσυχα γιατί εσύ το ξέρει. Γδάου μια. Τι πάθαμε εμεί δηλαδή? Καλά, δεν το ξαναρωτάω. Μάθατε τώρα, Τζόνσον μπέμπει σαφού και όχι αυτό διώχνει την πιτερίδα, το άλλο διώχνει την ξηροδερμία.
1: Όχι πίρα, όχι.
0: Ναι, της πίρας. Σιγά σιγά βγάλουμε και κανένα μεζέ στο μπάνιο. Σιγά σιγά τι άμεσα πέντε ακόμα. Κάνα Φραγκφούρτη σαφού αν βγάλατε. Ενώ παλιά και τη μαούνα, το τετράγωνο, το με τα δαφνόφυρα, ναι. Τα σταμποτά από πάνω. Γδάω μία στο κεφάλι, καθόταν ήσυχο το παιδί, το άπλαινε τα κατάκα, τα άπλωνε και από τα πόδια ανάποδα να πούμε στο... Μια χαρά! Αλλά ας περάσουμε και σε αυτήν την γενιά η οποία μεγάλωσε χωρίς πράσινο σαπούνι, με αυτά τα εναλλακτικά σαμπουάν από ένα γκάλωπ που έγινε για την ΔΕΘ.
2: Τι σημαίνει ΔΕΘ, μπορείτε να μας πείτε?
3: Δεν γνωρίζουμε.
2: Ας φανταστούμε μαζί.
3: Διεθνής. Ένωση.
2: Ένωση.
3: Θεολόγων.
2: Θεολόγων, ωραία. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι ξέρουν οι Αθηναίοι. Έχεις αγωνία κάθε χρόνο για τη ΔΕΘ?
3: Άμα είχα και γι' αυτά αγωνία.
4: Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι.
3: Δεν έχουμε ακούσει. Τίποτα.
5: Εννοείται.
6: Δεν έχω, όχι.
2: Όχι.
6: Δεν ξέρω τι είναι
4: αυτό. Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
4: Την περιμένω γιατί έχω ένα φίλο που έχει πάγκο πάντα εκεί.
6: Πώς?
2: Δεν σε απασχολεί τι λένε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ?
5: Δεν τα πιστεύω καθόλου.
6: Προσπαθώ να μην ακούω ότι βλέπω στα μίντια.
0: Δεν είναι ζώδια.
7: Κάνουν να πιστεύουν ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μας κοροϊδεύουν και δεν το καταλαβαίνουμε.
6: Όχι καθόλου.
4: Τι είναι αυτό? Πού να ξέρω εγώ τι είναι αυτό?
2: Θες να μαντέψουμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει ΔΕΘ?
4: Διέλευση.
2: Μ' αρέσει το διέλευση, είναι δυνατό.
4: Είναι ψαγμένο. Ελληνικών.
2: Θορυκτών.
4: Ναι.
2: Ωραίο!
4: Τέλειο.
2: Διέλευση ελληνικών θορυκτών. Μην κοιτάς τη φίλε εμένα.
3: Διεθνές Εκδήλωση Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο!
4: Και θεά, ξέρω εγώ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Δεν μπορώ να σκέφτε τώρα, δεν πάει κάπου στο μυαλό.
2: Πού είμαστε τώρα, πάμε για καφέ?
3: Όχι, τον ήπιαμε, τώρα πάμε σπίτι.
2: Τον ήπιαμε, το μόνο σίγουρο.

0: Εννοείται ότι κολούσε μόνο Ρένα Παγκράτη μετά από αυτό το γκάλωπ, εκεί που ενώνεται γλυκά το παρελθόν με το μέλλον και εκτοξεύει το παρόν στο τίποτα. Και για... Καλά τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έχουμε διαβάσει, έχουμε...
1: Με συγκινείς δηλαδή.
0: Έχουμε τρυφίσει. Μα εγώ κυρίως έρχομαι για να σε σηκωθεί η τρίχα και μετά για τους ακροατές.
1: Έτσι, ξέρω.
0: Έχω στόχο πρώτα τον απέναντι. Γιατί αν δεν κατακτήσεις τον ένα, δεν μπορείς να σακινεύσεις τους πολλούς. Έλα μάρα, έτσι μιλάω. Έλα τώρα, δηλητήριο ημέρα λέμε.
1: Κόμπρα της των σερών.
0: Επειδή για να περάσουμε τον έλεγχο στις φυλακές κάναμε καμιά ώρα. Διάβαζα εγώ.
1: Α.
0: Δεν αφήνω χαμένο χρόνο.
1: Εσύ και η κόμπρα των σερών.
0: Εμείς στα σέρας δεν έχουμε κόμπρες. Έχουμε λαφιάντι.
1: Και ουχές έχετε.
0: Ουχές έχουμε, ναι. Κουλουβές ουχές. Δεν κάνουν σαν την κόμπρα πρρρ με την ουρά.
1: Κροταλίας είναι εκείνος, ρε.
0: Ε, τι είναι τέλος πάντων.
1: Τι κόμπρα την κροταλία.
0: Καλά και εσύ δεν έκανα και έρημο. Τα βασικά ξέρω από πού βγαίνει η τεκίλα του κάκτορα. Τα χρήσιμα. Αμάν. Κοίτα να δεις που κολλήσαμε τώρα. Σιγά σιγά μας πείτε ότι έχουμε και κροκοδίλους να πούμε στο στριμώνα.
1: Όχι.
0: Κάτι νερόφιδα του πολύ πολύ δηλαδή. Παιδιά, κακά τα ψέματα δηλαδή. Καλή αλήθεια. Δεν θα πει διέλευση εθνικής θέρμανσης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο.
0: Καλά. Θέλω σωληνάρες να περνάνε τώρα που θα γίνει η έκθεση ανάπλαση και αυτά και κάτι έλικες.
1: Όπως είναι τηλεθέρμανση.
0: Μπράβο. Διέλευση εθνικής θέρμανσης. Να περνάνε από εκεί όλες τις σωλήνες και να βγαίνουμε να καθόμαστε απαπάνε εμείς, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, να ζεσταίνουν τα κουλιά μας λίγο να συνερχόμαστε. Κονιάκ στις τσέπες, παιδιά, αλλά παλιά.
1: Σταφίδα,
0: μπράβο. Και μπιμπλιά. Αυτό δεν σου ξαναείπα.
1: Όχι. Γι' αυτό σε κοιτάω.
0: Στην Ξάνθη τα στραγάλια τα λένε μπιμπλιμπλιά. Μπιμπλιμπλιά λέγονται στην Ξάνθη. Στα Σέρα τα λένε μπιμπλιά.
1: Όχι.
0: Ναι, φέρει και μια μπιμπλιά να έχουμε ένα. Γιατί τα βγάζουν, ξέρεις, μαζί με την τσιχουδιά στην Κρήτη, βγάζουν στραγάλια γιατί στο πόνι το έντερο και τραβάει παραπάνω εκεί.
1: Μπιμπλιά. Να φας μπιμπλιά, να ξέρεις.
0: Μπιμπλιά. Και μπιμπλιά.
1: Τα στραγάλια στην Ξάνθη. Μπιμπλιά.
0: Μπιμπλιά τα λέει στην Ξάνθη, μπιμπλιά στις Σέρες. Στις Σέρες και που λέμε παπαλούτσι στην παπαλούτσι.
1: Το popcorn.
0: Το popcorn ή πατλάκια.
1: Τα πατλάκια, ναι.
0: Ναι, τα πατλάκια γιατί πηδάνε στο ότι κάνει πατ, πατ, πατ όταν. Και κάνει πατ, πατ από εκεί βγαίνει το πατλάκι. Πατλάκι έχω κάνει και με χαρτί στο σχολείο. Κάναμε πατλάκια που έβαζες μέσα τις δυο γωνίες και γινόταν η βυζά. Και το χτυπούσες μια χλάτση στον αέρα και έρχεται ο δάσκαλος. Καθίστε καλά, θα σας δώσω να φάτε τα πατλάκια. Τι έφυρε η έφη. Θα με πεις άσπρο.
1: Ένα φάκελο.
0: Δεν τρώγεται.
1: Χωρίς λεφτά.
0: Παιδιά, ζούμε την απόλυτη φτώχεια. Δηλαδή, έρχομαι άνθρωπος και φεύγω από εδώ πέρα μέσα να πούμε.
1: Ποιον άνθρωπο.
0: Επέτης. Τι να πω. Σαν λουστράκος αισθάνομαι.
1: Αλλιώς έχεις μάθει.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία πώς.
1: Και με τον Τσίπρα τώρα.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Περιμένουμε το πρώτο μηνιάτικο.
0: Ρίχνω εγώ αδειά να πιάσω γεμάτα. Να δω από πού θα τσιμπήσει. Κόμμα δεν έχουν ορίσει ποιος θα πάει με ποιον, να ξέρω, μοιράσουν το ταμείο, να αρχίσουν τα λαδώματα. Κατάλαβες, είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση. Και αυτό με προβληματίζει. Εδώ Πασόκ με Πασόκ και έχουν γίνει γκλάμερ εναντίον κλάμερ. Όχι, κράμερ εναντίον. το κλάμερ είναι για τα μαλλιά. Είναι δυνατόν τώρα να μαλώνει ο Δοδονής με τον άλλο να πούμε. Δηλαδή.
1: Και αγκαλιά, αγκαζέ και την Ζουίτσα.
0: Όχι αγκαλιά.
1: Αγκαζέ, αγκαζέ.
0: Αγκαζέ, δεν φώναζε και αυτή από κάτω. Ναι. Και εγώ κάνω βασαρία εμένα, γιατί δεν με ακούνε. Και μάλλον μεταξύ τη Πασοκτσία με Πασοκτσία. Αλλά το ξέρω, του Δοδονή τον έφαγε ζήλια. Σι λέει αυτό, γιατί τον πήρε κι εγώ έμενα απ' έξω.
1: Υπουργό.
0: Μη στρίβει το μαχαίρι στο κόκαλο, σε παρακαλώ, μη το θυμίζει. Πληρώνεται κιόλα δηλαδή. Όχι.
2: Κρυφλωρίδη. Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα.

0: πρώτη βουλή κατήθηση στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείται. Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο υπουργός. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε.
1: Ζωή, καλά είσαι.
0: Στο τέλος της συζήτησης.
1: Δεν σ' ακούω.
0: Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο.
1: Ζωή,
0: πρέπει να αποχωρήσετε.
1: Καλέ.
0: Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βολίδη.
1: Ναι.
0: Εσείς δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
2: πόλους
0: απέναντι.
2: Κύριε
0: δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Λοιπόν, μου επιτρέπετε κύριε Γονή,
0: είναι
2: γιατί...
0: αντικανονική.
2: Ωραία, θέσατε ένα θέμα που αφορά
0: και... η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής, στη συζήτηση της αναθεώρησης συντάγματος, δεδομένου ότι έλαβε το λόγο.
2: Επιτρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρείου, θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
0: Δεν θέλω να μου το μηδενίσετε. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσετε.
2: Η απάντηση του Προεδρείου. Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής πάντα στις αναθεωρίες του συντάγματος, στις συζητήσεις, παρίσταται και υπουργός. Έχω τα πρακτικά του Μαρτίου του 19. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή. Ποιος και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστηκε αυτό που είπε ο κύριος Δουδονή. Στο Προεδρείο, οφείλει μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Παρακαλώ, κύριε Δουδονή. Βλέπω ότι ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων.
0: Συγγνώμη, πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
2: το 19
0: επαρίσταται
2: και πήρε και το λόγο και μίλησε
0: για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη. Πόσα χρόνια!
2: 19.
0: Πόσα χρόνια!
2: Λοιπόν,
0: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία.
2: Δεν είναι ο ρόλος μου
0: να σκιάχτρο.
2: Κύριε Δουδονή, παρακαλώ λίγο και θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ ένα λεπτό.
1: Δεν είναι
2: ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή να αντιδικήσω με κανέναν τρόπο μαζί σας. Καταγράφω απλά τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Το αναφέρω και παρακαλώ, μηδενίζω το χρόνο για να ξεκινήσετε και να κουβεντιάσετε όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
0: Παρακαλώ, κύριε
1: Πρόεδρε. Δεν με περνάτε για τρελό.
0: Για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ.
3: Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Κοκκίγαν!
1: Η ζωή ήταν αυτή.
3: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω πω πω πω πω πω πω πω.
1: Μπράβο, ζωή.
3: Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πω πω πω πω πω πω πω πω.
1: Ζωή.
3: Μπράβο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω πω πω πω πω. Τρέλα!
1: Από ό,τι καταλάβατε, μάλλον είναι δύο. Ο άλλος δεν απαντούσε. Και σε λέει, αφού δεν απαντάει αυτός, θα απαντάω εγώ. Η ζωή. Τον άλλο τον βλέπω κοιμήθηκε από πάνω του. Λοιπόν, και πήρε το ρόλο του Φλωρίδη και αυτή έκανε τον τρανίλακα που λένε. Ο πρόεδρος δε. Σε λέει, Παναγία, αυτή με βρήκε. Θα φύγουμε εγκεφαλικό από εδώ μέσα. Αυτή πάντως ζάμπη δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Σε είπα, ο πρώτος άντρας έφυγε με τα καράβια, δεν γύρισε ποτέ. Τη ζωή. Δεν ξέρω γύρισε. Σε λέει, άσε ρε τώρα, πλάκα μας κάνει.
4: Καλύτερα από τους καρχαρίες.
1: Μιλάει με γουργόνες.
4: Καρχαρίες.
1: Με ληστρεγόνες, με καρχαρίες. Γιατί όχι. Τι είναι. Η κόσυτα. Σε σχέση.
4: Αυτά μπορεί να ημερέψουν κιόλας.
1: Ναι.

0: Ήρεμα είναι αυτό. Η μίεμα. Ο άλλος δε, για πότε έφυγε από τη Βουλή, χαμπάρ δεν πήραμε. Σε λέει, άφησε εδώ πέρα τον πηλιάς, γερέ, σήκω φύγε από εδώ. Δεν μένει άνθρωπος για άνθρωπο. Μόνο μπίπηλας, γιατί η Ρικουντόσκη δεν είναι το πιάνει συχνότητες και να φωνάζει αυτή, δεν ακούει αυτές τις συχνότητες, είναι πιο χαμηλά. Και παραμένει ήρεμος. Άσε που έχει αναλάβει και νεκροκομιστής. Μην πειθάν κανένας. Δεν σας είπα ποιος πέθανε. Σκάσε ρε κούντε ποιος πέθανε και ποιος πέθανε. Σε καλά ευχάριστο θα πεις.
1: Ακούνελακι, κούνελακι. Έτσι. Ξύλο που θα το φας.
0: Α, πότε.
1: Ξύλο που θα το φας. Ξύλο που θα το φας.
0: Όλο υπουσχέσεις είστε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Στάτους.
8: Τάκης.

0: Τάκης. Περιμένω πώς και πώς αύριο, όχι τόσο για την παράσταση που είναι η τελευταία, όσο για το, την πρόβα που έχουμε με τον Άτσαλο στον Καταράκτη πάνω στον πόλη για να φάμε τα πιπεράκια. Και μετά θα πάω και στη δουλειά, εννοείται, δεν είναι.
1: Αφού βγει από τη θάλασσα.
0: Ποια θάλασσα.
1: Ε?
0: Στα Σέρα, στη θάλασσα.
1: Εκεί που εκβάλλει ο Στριμώνας.
0: Α, εκεί για πλατσούρισμα για τα ποδάρια που είναι, ναι. Όχι, στον Αγιάννη έχει ένα ποταμάκι, αλλά έχει πολλά νερόφυτα.
1: Μπορεί
0: και
1: να πάτε εκεί που εκβάλλει ο Στριμώνας.
0: Δεν πάμε πουθενά, θα πάμε κατευθείαν στην ταβέρνα. Μην χαζά, δεν κάνουμε. Και φυσικά, παιδιά, να ξέρετε, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλο, τα βρίσκεται παντού. Και αν δεν τα βρίσκεται, βάζετε τις φωνές, πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα φτηνικά μπακάλικα. Εννοείται ότι θα φάω ελαφρά συγκρατημένα, γιατί το βράδυ έχω. Ναι, ρε, προσέχω, τι, δεν είμαι 17 χρόνια. Αλλά πού θα πάει, δεν θα τελειώσει η παράσταση. Το Σάββατο θα πέσω σε κόμμα.
1: Ελαφρά συγκρατημένα.
0: Ελαφρά συγκρατημένα, ναι. Ξέρεις πως τρώω συγκρατημένα.
1: Ξέρω, 8 κιλά παϊδάκια.
0: Όχι, ρε, και εσύ. Εντάξει, τώρα είπαμε, δεν είμαστε 16 χρόνια. Τρώω χωρίς ψωμί. Δηλαδή, αντί για μια ομελέτα.
1: Πατάτα τι κάνει, τι.
0: Έχει ομελέτα μέσα. Αυτό εννοώ συγκρατημένα. Δεν παίρνω εξτρά.
1: Και άμα έχει ωραίο λαδάκι τσί με λεμονάκι, δεν θα βάσω.
0: Όχι, όχι. Μια φετούλα. Βουτώ του σουβλάκι, κλάτς, κλώτς, μια αριστερά, δεξιά, πίσω, μπρος. Δηλαδή, λίγο συγκρατημένοι να είμαστε.
1: Ναι.
0: Όχι, επειδή.
1: Τώρα. Πατάτες με ψωμί. Είναι
0: όχι,
1: δυνατόν.
0: Όχι, πια ποιον με παίρνει. Σιγά σιγά θα με πει και ρύζι να φάω το
1: τώρα είναι δυνατόν.
0: Όχι, ή ψωμί ή πατάτες.
1: Έτσι, πέστε να μην τα λέω.
0: Εντάξει, στην νηστεία ξέρει, παίρνω.
1: Έχω βάλει πατάτες μέσα στο ψωμί.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Στην νηστεία αυτό κάνω. Λέω, βρέξτε το λίγο, πάτε στη σχάρα, πάτα το μια να μάσα από τα προηγούμενα, βάλει και πατατόκλες μέσα, μπω λίγο αλάτι, ρίγανε τι έχεις και μια χαρά. Νηστεία, νηστεία.
1: Ωραία.
0: Κρατάμε.
1: Ωραία. Και μουστάρδα μέσα.
0: Λίγο, καυτερή.
1: Ναι.
0: Για να φας και δεύτερο, γιατί ανοίγει την όρεξη. Και πιπεράκι άτσαλο.
1: Εννοείται, πάτε. Μέσα που είναι και νηστίσιμο.
0: Πάντα. Το πιπεράκι τι έχει. Τίποτα, τι, νερό σκέτο.
1: Υδατάνθρακα, μυδατάνθρακα. Έτσι λένε οι αυτοί που.
0: Το καλύτερο, το καλύτερο. Υδατάνθρακα, μυδατάνθρακα, το καλύτερο. Σιγά μην φάω πρωτεΐνη με πρωτεΐνη. Και τρελό
1: σκέτο.
0: Άσε τώρα. Φτάνει για αυτούς που κάνουν μπράτσα να πούμε. Εμείς γεννήθηκαμε με μπράτσα. Πιο πολύ χαμηλά τα έχουμε, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εδώ τι λέει, ρε, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα. Τι θέλουν αυτοί πάλι.
1: Αποστρατικοποίηση.
0: Στα δικά μας. Τα δικά μας είναι δικά μας. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Λογαριασμό να τους δώσουμε. Αυτοί δηλαδή ήρθαν, μας πήραν τη μισή Κύπρο, ρώτησαν κανέναν. Θέλουν και τα ρέστα. Αλλά αυτά ξέρω γιατί γίνονται. Επειδή δεν θέλουν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και θέλουν φαγωμάρα εδώ πέρα. Και είναι κομμούνια.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Άμα δεν στην μισή Ελληνό όπως είναι, τους φιλοδρέπονται λίγο. Μας έβαλαν για να ξεγελάσουν ένα αστέρι εκεί πέρα. Σε τώρα, σε τα μάζα. Αλλά τα λέει και του Κουκουέ. Άμα γίνει πόλεμος μεταξύ δύο κρατών, οι λαοί οφείλουν να μην πάνε να πολεμήσουν.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Προλεταριάτο.
1: Μπράβο.
0: Καλά τώρα, τι. Συνεργάζονται, όλοι τώρα, άσε τώρα. Όχι επειδή είμαι μπροστά μου και από πίσω μου τα ίδια λέω, δηλαδή μην φανταστείς. Έχω και τα νέα.
1: Διάδωσε.
0: Εντάξει, τώρα μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Έχει μπλεκ προσφορά, ένα μπλεκ θυμάσαι που διαβάζει.
1: Ναι, μπλεκ, μπλεκ πόλεμο.
0: Ζαγκόρ.
1: Τάγκ.
0: Όμπραξ.
1: Όμπραξ. Μάρκ.
0: Μάρκ.
1: Τι άλλο. Τυραμόλα.
0: Καθηγητή μυστήριο.
1: Τυραμόλα.
0: Τυραμόλα, Σεραφίνο.
1: Ταρατατά.
0: Σεραφίνο που πάει. Εγώ από το Σεραφίνο έμαθα τα κοτόπουλα. Γιατί
1: το ταρατατά το προσπερνάς όμως.
0: Ταρατατά. Ζάκουλα. Τερόρ. Ορίμπλ. Πώς. Αυτά τα έχω ακόμα, δεν ανοίγουν.
1: Και εγώ έχω.
0: Ναι, είναι κολλημένα. Τα φύλλα είναι κολλημένα, δεν ανοίγουν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τότε ήταν και στους φίλους μου, δεν ήταν. Εντάξει, ωραία χρόνια.
1: Δεν προσέχουν αυτοί.
0: Πασόκ. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα, λέει, λόγω εκτόξευσης των τιμών. Τι να ενισχύσετε, βρε. Άσε, βρε τώρα. Άσε, μερακλείδες. Άσε, καθίστε, κρατήστε τα να περάσετε και το χειμώνα καλύτερα. Παιδιά. Ένα είναι 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Δηλαδή, άλλο που τελείωνε 25 του μηνός και άλλο που τελείωνε 2 του μηνός.
1: Okay.
0: Το ίδιο είναι.
1: Okay,
0: μετά το κόψουμε τα πόδια, πάρεις και κάνει τηλέφωνο, αρρώστησε το αφεντικό, δεν έρθω. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή. Εντάξει, Ελλάδα είσαι. Μην, ο άλλος πώς δεν ήρθε τώρα σε μένα, θα ξεσπάσεις και τέτοια. Τα έχεις κρατημένα
1: εννοείται.
0: Όταν την κουπανάει ο άλλος. Ναι, λες, ναι, να πας στην άδερφη, αλίμονο. Άμα δεν αισθάνεσαι καλά, σημείωσα τον. Τρίτη, 17.
1: Στο δημόσιο να είσαι τι γίνεται.
0: Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να πας, εκεί δεν πας.
1: Όχι, πας, αλλά κάνει όλη τη βαριά σου. Αλλά είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα.
0: Και πέρα από αυτό, και που πας, παίρνεις μια γωνία, σε είπα τι γίνεται. Ξέρεις, πάνε πρωί-πρωί, πριν πάνε όλοι οι υπόλοιποι, αφήνουν την τσάντα και το σακάκι πάνω, εξαφανίζονται και είναι συνοημένος ο υπάλληλος. Άμα πάει κανένας και ρωτήσει, ήρθε λοιπόν, δεν είναι να ορίσει την τσάντα του τσακάκι, πήγε να πάρει ένα κουλούρι ο άνθρωπος και έρχεται.
1: Σχολάνε τρεις και δύο η ώρα στο τραπέζι.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν βρίσκει γρήγορα τον κουλουρτζή, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει.
1: Όχι. Εντάξει, κάποια στιγμή.
0: Υπολόγισε σε 5 λεπτά, αλλά πέρασαν 5 ώρες. Τι έκανε, τον κυνηγάει, θα τον βρει κάποια στιγμή, θα γυρίσει. Επίσης, άμα πάω στο Δήμο, πάντα ο υπάλληλος βρίσκεται στην Ομαρχία. Άμα πάω στην Ομαρχία, πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Υπάρχουν, ρε. Υπάρχει στρατηγική, δεν είναι. Τώρα λέει όλα αυτά θα κουπούν. Απ' τη ρίζα. Έχει που τα ακούω αυτό. Όχι ειδογραφία λέει. Θα μπαίνει ο υπαλλήλος και ναι, το μηχάνημα. Ναι, θα πάρουν αυτοί οι φακούς επαφής. Θα είναι καλά τώρα.
1: Όχι με την κάρτα θα είναι. Κλάτς, κλούτα, χτυπάει σε όλα για όλους.
0: Καλά, τι. Απλά αυτός που θα χτυπάει για όλους θα δικαιούται ένα ρεπό παραπάνω.
1: Γιατί κουράζει.
0: Ναι, μην γίνουμε κυπτώματα δηλαδή.
1: Τώρα τη δουλειά είναι αυτή.
0: Καλά τώρα, ένας για όλους και όχι για ένα.
1: Κασκαντέρ είμαι.
0: Είπαμε δηλαδή, τι ζητάτε δηλαδή. Κασκαντέρ, όντως, καλά λες. Τι είμαι, άμα είναι να κάνω τον πλαρίτ με το σουτσάρι.
2: Α, παιδιά, θα σας πω ένα ιστορία.
3: Μία.
2: Τι, παιδί.
3: Μία ιστορία.
2: Α, παιδιά, θα σας πω μία ιστορία. Ο αδερφή μου.
3: Τι. Η αδερφή.
2: Η αδερφή μου και η αδερφός μου.
3: Τι. Ο αδερφός.
2: Η αδερφή μου και ο αδερφός μου πήγαν σπίτι. Και ο μαμά μου είπε.
3: Η. Η μαμά.
2: Η αδερφή μου και ο αδερφός μου πήγαν σπίτι. Και η μαμά μου είπε ότι η μπαμπά μου.
3: Ο. Να... Ο μπαμπάς.
2: Τι είναι αυτό, ρε Μαριλένα. Ο. Η. Η. Ο. Ο. Η. Δεν θέλω να σα να πω ο, ιστορία.
3: Η ιστορία.
2: Η ιστορία και γελάει ο Χαζί.
0: Δεν είστε ούτε για ιστορία ούτε για τίποτα τώρα. Σας πειράξανε το ο και η και άντε από εκεί πέρα. Εγώ φταίω που ήθελα να πω μια ιστορία. Τετραπλή ένεση στους μισθούς λέει από εκεί πέρα. Με πλασμαφαίρεση. Έναν θα βάζουν, τρεις θα βγάζουν. Τι θα δούμε ακόμα. Εφημερίδα του συνταχτών τι έκανα κομμουνιστικό. Εκλογικός εκβιασμός. Τακ! Κάτσε το πάνε και γύρναν Κυριακό. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως την είπανε. Σιωμαζοχτούς. Ενεργειακή θηλιά. Πω από ήδη έχουμε πνιχτεί και δεν το έχουμε υπάρχει πάρει παιδιά. Απαιτώ τώρα να γίνουν εκλογές. Να βγάλουμε τη Τσίπρα να τελειώνουμε. Όλα αυτά τα έξοδα δεν χρειάζονται. Κατευθείαν στον επόμενο. Έχουν αγωνιστό και όλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ώρα.
1: Πάμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Κροατές.
0: Βεβαίως. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Στη λέχη Αθηνά στον Χριστό.
0: Γεια σου, Χριστό.
1: Στον άλλο τον Χριστό.
0: Άλλο Χριστό, γεια σου και σένα.
1: Στην Έλενα.
0: Έλενα, bye bye.
1: Στη Λίτσα που στείλει πολλές καρδούλες.
0: Καρδούλες και από εμάς, Λίτσα.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη, γεια σου, τι κάνει.
1: Δεν καλά, λέει διάθετη. Κοιτάξτε, μην μιλά, ρε.
0: Γιατί ρε, τι. Γιατί δεν μπορεί να γράψει γυναίκα.
1: Έγραψε, αυτό είπε.
0: Α, μόνο έτσι.
1: Παιδιά λέει ο Αγαθοκλής Ζαμπέτερ από την ταινία Πάρε κόσμο με τον μεγάλο Βέγκο. Ο Πεθερόπληκτος είναι με τον Γιονάκη. Αυτό είπαμε και
0: εμείς. Ναι, έχει δίκιο.
1: Αυτό είπαμε. Με τον Γιονάκη, ο Πεθερόπληκτος.
0: Και εμείς δίκιο. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Δεν.
1: Άρη και Διογέννη.
0: Παρακαλώ.
1: Διογέννη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς το.
1: Μας δίνετε και μάλιστα δωρεάν κάτι που λείπει από τη ζωή μας. Το γέλιο. Και μια ερώτηση. Ο συνομιλητής του Κυρανάκη ανέφερε κάτι για απόβαθρο. Τι είναι?
0: Το απόβαθρο τι είναι? Πώς λέμε το απόβαρο? Έτσι είναι και το απόβαθρο. Είναι για σημεία που βρίσκονται βάθρες.
1: Ο Τζιό λέει, πες το σωστά, λαφιά της σμόκ, τι είναι αυτό?
0: Σμόκ τι είναι? Λαφιά της είναι το σωστό. Και όχι η, τι θα πει λαφιά της? Πού είσαι, το Κολωνάκι σε? Ο λαφιάτς. Είναι λαφιάτς και κυχή, λαφιάτς. Το σμόκ τι είναι, καπνιστός λαφιάτς.
1: Δεν ξέρω, ο Λεωνίδας λέει πού να σου βγει η ζωή Κωνσταντοπούλου, η γυναίκα που αγάπησες.
0: Καλά τρελός, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Δηλαδή σαν αυτές που λένε με δέρνει λέει. Καλά δεν τον είσαι από την αρχή ότι δεν είσαι στα καλά του. Άμα δεν είσαι στα καλά του κάποιος, το πρώτο με το που θα σκώσει χέρι, σήκω φύγει. Παντρεμένη σαν είπα τρεις, σήκω φύγει, δεν τον βλέπεις πως είναι. Δηλαδή τώρα αυτοί που πήγαν και υποδεχθήκανε Αυτή η νεοαυγή που είναι, που μαζευτήκαν εκεί πέρα.
1: Όλες οι καλές φάτσες που
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι,
1: όλες, αυτό, όλο το αφανκατέ.
0: Ναι, μα τι το αφανκατέ. Αυτούς δεν τους βλέπεις πως είναι, περιμένεις να σε δίρκει μετά να φύγεις. Αυτός για πρωινό δέρνει όποιον βρει. Πατιούν, πέφτουν τα χαστούκια.
1: Α, μέσα και λίγο λιουκαμένος τώρα μετά το καλοκαίρι.
0: Η λιουκαμένος συγχωρείται μόνο ο αρχηγός.
1: Ναι.
0: Η αρία φιλή. Το μεγαλύτερο δείγμα αρίας φιλής είναι του Κασιδιάρκου.
1: Μπαμπίνος.
0: Μπαμπίνο, πού είσαι, ρε Μπάμπη?
1: Μπρισολάκια λέει, πατάτες και σαλατούλα.
0: Με κόκαλο.
1: Ναι, με κόκαλο είναι. Νομίζω με κόκαλο και έχει κάτι πίτες εκεί πέρα.
0: Εγώ αράβικες. Ελαφρά τρώει, είδες.
1: Είδα.
0: Η αράβικη πίτα είναι για ελαφρύ γεύμα. Δεν έχει.
1: Έσκασε μύτη και το έτερο, ο έτερος καπάδος.
0: Μέξι.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Μπριζόλες με κόκαλο.
0: Ναι.
1: Και δίπλα σαρδέλες.
0: Πολύ ωραίο. Βάζεις μια μπριζόλα από κάτω, τις σαρδέλες στη μέση, την άλλη από πάνω. Αφαιρείς τα κόκαλα, γιατί αυτά τρώγονται.
1: Ξεκινάω, λέει.
0: Ναι, ξεκίνα με το καλό και ο νου σου εδώ. Κακόλες πήρες για μετά. Το μπουφλό, κάτι.
1: Περικλής. Εγώ πιστεύω, λέει, στην κβαντική, αλλά κυρίως στην ομοιοπαθητική. Μου βρήκαν χοληστερίνη, οπότε βάσει ομοιοπαθητικής θα φάω σουτζούκι και καβουρμά με αυγά και πατάτες με τριμμένο κασεράκι.
0: Τι τον, τι τον βρήκανε?
1: Τον βρήκανε, λέει, χοληστερίνη.
0: Ναι.
1: Οπότε η θετική τη λέει, κάνει το αντίθετο, δεν λέει.
0: Κάνει ομοιοπαθητική σημαίνει τρως το ίδιο.
1: Αυτό λέει.
0: Για να απενεργοποιήσει.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε, είναι θέμα.
1: Θα φάω σουτζούκι, λέει, με καβουρμά, με αυγά και πατάτες και τριμμένο κασεράκι.
0: Να ειδοποιήσει τον κόσμο να είναι έτοιμη, έτσι. Μην τα φας μόνο σου, μην είσαι μόνο σου. Και χαρτί από τον γιατρό να πάρει οπωσδήποτε.
1: Ο Στέλιος λέει, καλησπέρα σας, να φάτε γεμιστά πιπεράκια άτσαλου. Τρέλα.
0: Γεμιστά με τι?
1: Γεμιστά, λέει, δεν ξέρω.
0: Γεμιστά με τι όμως? Δηλαδή το πιπεράκι για να το γεμίσεις παίρνει ένα κοκορίτσι, μια μπομπούδα που κοιμά. Αυτό πάει, δεν γίνεται. Αλλιώς με φυσουκάλαμο το γεμίζεις με λιωμένη φέτα.
1: Στείλε χαιρετίσματα στη Χαρούλα. Πολλά λες.
0: Καλά, μην μιλάς έτσι απότομα.
1: Πολλά λες, πολλά.
0: Σκιάζομαι, σκιάζομαι. Δηλαδή πάνω που πάω να κάνω ατμόσφαιρα για τραπέζι, Χαρούλα, γεια σου.
1: Σωστός, λέει ο Στέλιος. Σωστός.
4: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Έτοιμη και η φανουρόπιτα που την έφτιαξα προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, που γιορτάζει αύριο ο Άγιος Φανούριος. Αλλά απόψε στην εκκλησία μας έχουμε τον Εσπερινό και σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος είναι ο Εσπερινός του Αγίου Φανουρίου. Και θα ευλογήσει ο ιερέας τις φανουρόπιτες της καθεμιάς γυναίκας που τις έχει φτιάξει στα χωριά τους και στις πόλεις, να ευλογηθεί, και μετά τις μοιράζουν οι γυναίκες τις φανουρόπιτες στον κόσμο που παρευρίσκεται εκεί πέρα. Και πρέπει να πεις για τη φανουρόπιτα, όταν θα κόψεις το κομμάτι, ότι να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Το λέμε αυτό γιατί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν πάρα πολύ απαμαρτωλή και γι' αυτό έμεινε αυτό το συνήθειο. Να πούμε Θεός.
1: Πώς γίνεται, δεν είπε.
0: Η φανουρόπιτα
4: είναι ένα
0: θέλει 7 υλικά.
4: Όχι, 9.
1: Αγωνίσω, έλα, αγωνίσω.
0: Ναι, γιατί τώρα με αυτήν εδώ δεν μπορώ να πούμε χριστιανούς. Άμα δεν είναι κομμουνισμός, θα σφίξουμε.
1: Δώσε. Λίγο.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Μια γαλέτα και στον δρόμο, όλη αγώνα. Σημείο συνάντηση χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κουκουέ. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο γουγού της Κουέ, του Κουκουέ, Δέλτα Τελίτσα Κουτσούμπας. Και θα μιλήσει ο γραμματέας του Κουσού, της ΚΝΕ, Θου Τελίτσα Κουσταντής. Όχι, Κουτσαντής.
1: Τι Κουσταντής.
0: Η Κουτσαντής.
1: Το καραβάκι Κουσταντής μας πάει στην
0: Ελλάδα. Ναι, τι σίγμα, τα αυτή τα ψήγμα. Ο αγώνας μετράει τώρα, κολλάσε κάτι πράγμα. Συγκέντρωση έχουμε όλοι στο Άσολο, παιδιά, νέο οδηγητή. Που όλοι μαζί εκεί πέρα θα πάμε αποφασισμένοι. Μέσα σε 8 μήνες έκλειψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του τέξανε στη ΔΕΘ. Αμάν, αμάν, καταγγελίε. Ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρώπη, δεν δικά μου. Όχι. Κοίτα, τώρα είναι ρε. Δες εδώ τώρα. Δεν με αφήνει να πω ούτε για αυτούς που Ιράκ, Ιράν σημειώσατε ένα με τα μαχαίρια, ούτε. Και για να μην λέτε ότι ήρθαν στη χώρα μας για να σφαχτούν και δυο δικοί μας. Βέβαια.
1: Στο σχολείο.
0: Τα σχολεία είναι, καλά, σε μιλάω. Χθες που πήγα δηλαδή στις φυλακές, τέτοιο πράγμα δεν είναι. Φαντάζομαι στα σχολεία δηλαδή έχουν ανέβει επίπεδο. Σους μπρε. Τι γελάζε ακόμα δεν μίλησαμε. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν ειδοποιάεις, Καραβάκο. Δεν μας κοροϊδεύει γιατί αργούμε να βρούμε μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Κυριάκος Σαΐτσουτσου, δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα. Μα θα γίνω. Μιλάμε βαριά, βαριά μέχρι 17 Νοέμβρη τη βγάζουμε. Ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Έχει διακοπτόμενη Ιερά Σύνοδο.
1: Έλα, κοροϊδεύεις.
0: Τι κοροϊδεύει, διαρκή Ιερά Σύνοδο, τι είναι, τριφασικό. Μάρτυρας της πίστης ο Αμπρόσιος. Δεν διαβάζω άλλα, δεν είναι, με κοροϊδεύεις.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Θα πάω, ναι, θα πάω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Είμαι, ναι. Γκουρού θανάτου. Πάμπλουτοι γιατροί ψυχάκηδες, υπνοθεραπευτές και με οι προθεραπευτές με τενσάρκωσης, ένα κουβάρι φίδια πνίγουν τον πολίτη του μεροκάματου και της βιοπάλης. Δηλαδή τώρα σε αυτό το ιατρείο πηγαίνουν και άνθρωποι της βιοπάλης και του μεροκάματου. Πλάκα μας κάνει. Δηλαδή μη δεις εργάτη με την τσάπα στον νόμο.
1: Μετά την οικοδομή πάει εκεί.
0: Για πλασμαφαίρεση. Κατευθείαν. Και ξέρεις τι τον αφαιρούν. Μια πλάσμα οθόνη. Δηλαδή,
1: πες το πρωτοσέλιδο.
0: Κροταλίες μαύρου χρήματος. Κάνουν. Μπαίνει στο ιατρείο, το κουδούνι το χτυπάει και κάνει κρρρρ.
1: Πρόβλημα με τα φίδια, ε. Μια η κόμπρα τη Μεσημεία, μια κροταλία.
0: Φιδολόγο είναι. Αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου. Βίλες, σκάφη, μετρητά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Έβρε, θα σκάσετε. Πόσο χρήμα πια. Η μετρέσα σε πανάκριβα κόκκινα διαμερίσματα με τουαλέτα, η γιατρέσα που έστειλε αδιάβαστο το Μαζονάκι. Και δίπλα έχει μόνο το ρολόι του δόκτωρα θανάτου κάνει 300.000 ευρώ.
1: Δόκτωρ Death.
0: Ο Δόκτωρ Death με 10 πλασμαφαρέσεις το πήρε. 30.000 οι πλασμαφαρέσεις. Τα έχω μάθει. Έχω ρωτήσει γιατί θέλω να πάω να γίνω νέος. Γιατί δεν με φτάνει τόσο που δούλεψα, θέλω να αρχίσω από την αρχή δουλεύω. Να πω στη δεύτερη ταλαιπωρία. Θα με έρθει απότομα να πάρω σύνταξη, δεν ξέρω. Από μένα πουφ, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή και τα ωραία και τα άσχημα τελειώνουν.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Αύριο στα πέναλτι.
1: Γερή να είμαστε.
0: Γερή πάνω απ' όλα, πρώτα ο Κύριος.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 3 λεπτά μετά τις 2. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Στόχο να μειωθεί έως το τέλος του 2027 στις 600 με 650 ημέρες από περίπου 1500 σήμερα ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Στο μεταξύ, το περίγραμμα των μέτρων που θα ληφθούν για την ακρίβεια αναμένεται να περιγράψει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο ΕΡΤ News. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπομονή έως το απόγευμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση. Μετατίθεται για την 1η Εβδόμου 2027 η έναρξη της υποχρέωσης καταβολής των μισθωμάτων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό ορίζει η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Ενέκρινε η Κομισιόν την πρόταση νόμου EU Kids Act με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού East-West, ο οποίος αποτελεί κρίσιμη εναλλακτική οδό για τις εξαγωγές πετρελαίου, τροφοδοτεί την ενεργειακή κρίση. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο, κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, γραμμή άμυνας έναντι της ενεργειακής αναταραχής και των αλυσιδωτών ανατιμήσεων σε καύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξετάσει μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας ήδη θέσει το θέμα των δυνατοτήτων και τις πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ελληνικό κουμπαρά υπάρχουν διαθέσιμα 130 έως 150 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4% προκειμένου να ελέγξει το πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη σχετική αναφορά έκανε χθες η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Συνεχίζονται στην Τουρκία οι έντονες αντιδράσεις για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, με το Υπουργείο Άμυνας να παίρνει τη σκυτάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών και να υποστηρίζει ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικών πλοίων παραβιάζει το καθεστώς του νησιού. Πίσω στα δικά μας, σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 7 το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ο ρόλος γνωστού υπνοθεραπευτή από τα Βόρεια Προάστια. Αναστάτωση προκλήθηκε, κυρίες και κύριοι, σε σχολείο στα Λαγκαδίκια, όταν 14χρονος μαθητής απείλησε με μαχαίρι 12χρονο συμμαθητή του. Ο Ιρανός 14χρονος μαθητής γυμνασίου βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε στον 12χρονο, απειλώντας τον με μαχαίρι. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό και άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού. Ο ανήλικος δράστης, όπως και το παραλίγο θύμα, φέρονται να ζουν σε δομή μεταναστών. Ενώπιον του ανακριτή Χανίων, η 18χρονη Λεχώνα, που είχε συλληφθεί και κατηγορείται για κακοποίηση του 17 ημερών βρέφουρτη, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η νεαρή μητέρα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, δεν φέρεται να αρνείται όσα της αποδίδονται, όμως φέρεται να αντιμετωπίζει επιλόχιο κατάθλιψη σε συνέχεια ψυχιατρικών προβλημάτων που είχαν διαγνωστεί από την εφηβεία της. Τρεις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από τη σφοδρή πρόσκρουση δύο γιοταχή σε μάντρα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνων στο ύψος της Γλυφάδας στην Αττική. Στα δικά μας, αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά λόγω των εργασιών για τον flyover. Στο εν λόγω τμήμα της περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτή που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Πλούσια είναι η σημερινή αθλητική επικαιρότητα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη στο Europa League, επικρατώντας 2-1 της Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στο βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurovolley και αντιμετωπίζει σήμερα στις 5 τη Σλοβακία. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα και για τον Όφη, που υποδέχεται στις 7:45 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο, ενώ στην ΑΕΚ το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό για το κύπελο Ελλάδας, όσο και στην ευρωπαϊκή τη συνέχεια, καθώς εξαντλήθηκαν σε περίπου 8 ώρες 6.000 εισιτήρια. Για το κύπελο τώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και Άρης Μαρκό 1-0. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 8 λεπτά μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην σελίδα του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 αμποφόροι, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά, μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα 30 βαθμοί, Κιλκής 27, Κατερίνη 26, Σέρες 28, Πολύγυρος 25. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Γρεβενά και Καστοριά 27 βαθμοί.

Πάμε να ξεκινήσουμε το update, κυρίες και κύριοι. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την πολιτική αλλαγή την εκλογική πρωτιά του κόμματός του.

0: Με βάση και αυτό που είδαμε στις δημοσκοπήσεις, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία, το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση. Μία φράση που είπατε στην Θεσσαλονίκη, ότι η χώρα δεν θα μείνει τζούρες κτλ.
1: Το θέμα της ακυβερνησίας,
0: ναι,
1: της έλλειψης σταθερότητας, είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Τι λέει, κλείστε τα μάτια στη διαφθορά, κλείστε τα μάτια στην ακρίβεια, επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσες θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία, είδαμε τα χαΐρια μας. Εγώ τι λέω, η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω, πρέπει να πάει παρακάτω. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει και πρόγραμμα, έχει και στελέχη, έχει και ανεξαρτησία από τα συμφέροντα για να δημιουργήσουμε άλλες συνθήκες στη ζωή των πολιτών, καλύτερες συνθήκες. Αυτό είναι για μένα η πολιτική αλλαγή. Δεν είναι εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
2: Ναι.
1: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή. Άρα να χρησιμοποιήσω τη δύναμη που θα δώσει ο ελληνικός λαός για να κάνω την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς, με κράτος δικαίου, με κοινωνικό κράτος, με πραγματική ανάπτυξη. Τώρα, λέτε, κι αν δεν έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχουμε. Δούμε τι κυβέρνηση θα έχουμε. Mm-hmm. Κυβέρνηση που κάνει αυτά που λέω εγώ ή που κάνει αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Αν η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι πρώτη, βάσει του εκλογικού νόμου θα είναι στην κυβέρνηση. Σε οποιοδήποτε ρόλο θα είναι στην κυβέρνηση.
2: Άρα,
1: αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
2: Είναι κρίσιμο αυτό που λέτε.
1: Σας λέω,
2: άρα κυβέρνηση, σε κυβέρνηση μειοψηφία το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει.
1: Ακούστε ένα λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέω είναι βασικό, είναι μαθηματικό. Δεν
2: ναι,
1: είναι ωραία τα λόγια, αλλά υπάρχει ένα εκλογικό νόμο που δημιουργεί κάποια αριθμητικά δεδομένα. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, η Νέα Δημοκρατία έχει τον πρώτο λόγο να είναι στην επόμενη κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε ρόλο. Αν έχει ειδικά πάνω από 25%, πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία. Πάμε στο επόμενο σενάριο. Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ας μιλάμε λοιπόν με ειλικρίνεια στους πολίτες.
2: Γιατί αν είναι πρώτος
1: ο Τσίπρας... Εγώ
2: λοιπόν
1: διεκδικώ... Θα σου πω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σενάριο.
2: Mm-hmm.
1: Εγώ λοιπόν διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική. Τώρα στο σενάριο που
0: να
1: λέει...
0: Να περάσεις αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει τμηματική επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Ξεκινάμε. Η πρώτη δόση δίνεται την πρώτη χρονιά και στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό. Η δεύτερη δόση την τρίτη χρονιά και κλείνει το μέτρο. Είπε, διευκρινίζοντας ότι στη συνέχεια το μέτρο παραμένει μόνιμο.
1: Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης του τόπου σε όλα τα κορυφαία ζητήματα.
2: Mm-hmm.
1: Και στην ακρίβεια και στην παραγωγική βάση και στο κόστος της καθημερινότητας και δεν εννοώ μόνο το κόστος ζωής, εννοώ και το κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ την πρώτη χρονιά το κόστος των μέτρων αυτών είναι 1,370 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό, η καθαρή δαπάνη είναι 1,200. Και τον τέταρτο χρόνο που μεσολαβεί και η τρίτη δόση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού είναι 3,8 δις. Καθαρό 3,100 δισεκατομμύρια.
2: Το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Μα το χρόνο, γιατί προϋπολογίζω, σου πω γιατί σαν τετράδι, γίνεται.
2: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Άλλο πάλι αυτό.
2: Ναι.
1: Λέει η Νέα Δημοκρατία. Πόσο κοστίζει τετραετία. Δηλαδή ο προϋπολογισμός γίνεται σε τετραετία. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Δευτεροπαχθέ στη Βουλή του 2018.
2: Άρα ουσιαστικά γιατί... λέτε για να το κάνουμε λίγο.
1: Ακούστε,
2: αν πηγαίνει καλά οικονομία. Αν πηγαίνει καλά οικονομία, τον τέταρτο χρόνο μιας διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θα δώσετε τη 13η σύνταξη.
1: Τον τρίτο χρόνο.
2: Τον τρίτο χρόνο.
1: Τον τρίτο χρόνο. Όχι, ξεκινάμε. Η πρώτη δόση δίνεται την πρώτη χρονιά,
2: ναι,
1: και στην 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό.
2: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη δόση την τρίτη χρονιά και κλείνει το μέτρο. Είπαμε εξ αρχής, τμηματική
2: επαναφορά. Και παραμένει μόνιμο από τότε.
1: Μόνιμο βέβαια.
2: Μάλιστα.
4: Συμβαίνει τώρα.
3: Πάμε, γιατί έχουμε πυρκαγιά αυτή την ώρα, να αλλάξουμε λίγο την ροή. Σε παράπηγμα και ξηρά χόρτα στην περιοχή της Νέας Ρεδεστού. Οι πρώτες πληροφορίες που μαθαίνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι στο σημείο σπέβδουν 3 οχήματα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά σε παράπηγμα και ξηρά χόρτα στην περιοχή της Νέας Ρεδεστού. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, και πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας για αποσία ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία και Ινστιτούτα Υγείας, μετά και την κατάργηση το 2019 του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας και την ενσωμάτωσή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Για το θέμα άναψαν τα αίματα χθες και στη Βουλή.
5: Υπάρχει κρατική ευθύνη, ανοιχτό το ενδεχόμενο επανίδρυσης του ΣΕΙΠ. Σε ποιους τα λέει αυτά ο κ. Γεωργιάδης σήμερα? Ποιοι αποφάσισαν να καταργηθεί το ΣΕΙΠ, το οποίο ισχύει από το 2002? Ποιος το κατήργησε και το επήγαγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήδη από τον Αύγουστο του 2019? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έφυγε ο άνθρωπος και ο Υπουργός είπε μια συγγνώμη. Δεν ζητά συγγνώμη από ένα νεκρό. Όταν έχεις νεκρό και είσαι υπεύθυνος, παρετήσε.
6: Ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουμε πολιτικό αρχηγό, ο οποίος έκανε καριέρα και έγινε εκατομμυριούχος, τον κύριο Βελόπουλο,
7: τα ξέρετε αυτά,
6: ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας φύγια για μεταξωτές κορδέλες.
5: Τι εννοείτε, κύριε Κερί, ότι για τον μπάχαλο το κράτος σας που πέθανε ένας άνθρωπος που δεν υπάρχουν έλεγχοι, φταίει ο Βελόπουλος που πουλάει τις κεραλιφές του?
8: Πολύ σύντομα πρέπει να λογοδοτήσουν εκείνοι οι οποίοι θάλπουν αυτούς τους χρυσοκάνθαρους απατεώνες.
3: Θα μείνουμε στην υπόθεση. Κατοικιστικές είναι, κυρίες και κύριοι, εξέλιξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες, οι οποίες υποστηρίζουν πως τήρησαν όλα τα πρωτόκολλα και κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, επιχειρώντας να ρίξουν όλες τις ευθύνες στους διασώστες. Το Σωματείο Εργαζομένων τώρα του ΕΚΑΒ απαντά πως αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι επικοινωνίες των γιατρών, τα εγκληματικά λάθη και οι αντιφάσεις.
9: Εμείς υπήρχε φορείο και στο ασθενοφόρο που το μεταφέραμε.
10: Και να σας πω θέμα, δηλαδή,
11: και για λεπτομέρεια που δεν ξέρουν
9: πρακτικό,
11: πολύ.
9: Ένα λεπτό, αλλά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με την καρέκλα χρησιμοποιήσαμε αμπού, κρατούσαμε σε οξυγόνο. Ήταν σε μια θέση ο τραγουδιστής ημικαθήμενη, που όταν κάνεις κάρπα θα πρέπει να είναι οριζόντια να σε ασθενείς, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, και του έκανε κάρπα με τον αχέρι. Ένα αναπηνιδωτή ο οποίος ήταν χαλασμένος από ό,τι μας ενημέρωσαν.
12: Στο νοσοκομείο, λοιπόν, όταν έφτασε ο Μαζονάκης, διαπίστωσαν ότι ήταν δυστυχώς νεκρός. Παρά τα αυτά, εφήρμοσαν το πρωτόκολλο χωρίς να καταφέρουν κάτι. Αλλά η διαπίστωση είναι ότι ήταν πάνω από μία ώρα νεκρός όταν έφτασε στο νοσοκομείο.
13: Έχουν, βεβαίως, στο παρελθόν. Ναι.
14: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
13: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
15: Μπορώ να σας πω γιατί η φωτογραφία είναι ότι μακροσκοπικά φαίνεται ότι ο Γιώργος είτε έχει χάσει τις αισθήσεις του, είτε είναι υπό την επίρρεια μέθης.
16: Στα regulations της Ελβετίας και της Γερμανίας θεωρείται βαθμό επικινδυνότητας 1, επειδή δεν κάνει μεγάλες διηθήσεις. Είναι μια εξωσωματική δουλειά, αλλά δεν κάνει αυτά τα πολλά λίτρα αλλαγής που κάνουμε στο νοσοκομείο.
17: Έστειλα μήνυμα στον πρόεδρο Πατούλη το πρωί και του είπα ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση των ελεγκτών, θα είχα ζητήσει, όπως και ο Υπουργός Γεωργιάδης, συγγνώμη ήδη από την οικογένεια του εκλειπώντος και επίσης και από το κοινό που ενδιαφέρεται να μάθει.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση που ισχύει από το 2005, ώστε να ανταποκρίνεται στη ψηφιακή εποχή, δήλωσε μιλώντας στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Μπάτσιος. Παράλληλα, προτείνει δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 10% των αδειοδοτημένων ιατρείων και διερεύνηση όλων των καταγγελιών, ενώ επισημαίνει, κυρίες και κύριοι, πως η πλασμαφαίρεση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο, αποκλειστικά και μόνο, σε νοσοκομιακές μονάδες.
18: Πριν από 15 ημέρες, στη συνάντηση που είχαμε και με τον Υπουργό Υγείας, αλλά και στην εθιμοτυπική συνάντηση που γίνεται με τους επιστημονικούς φορείς του Πρωθυπουργού.
19: Άρα πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
18: Πριν το θάνατο, όπου έχουμε δώσει ένα υπόμνημα 11 σελίδων με αιτήματα του ιατρικού κόσμου της Θεσσαλονίκης, όπου κεντρική θέση είχε και μία ενότητα για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι σε ισχύ από το 2005. Μιλάμε για μια προψηφιακή εποχή, όπου προφανώς ούτε η παρουσία στο διαδίκτυο ήταν τέτοια, ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν, πόσο μάλλον ο AI. Mm-hmm. ζητούσαμε να υπάρξει μια σαφής διάκριση μεταξύ επιστημονικής ενημέρωσης του κοινού και της εμπορικής ή παραπλανητικής διαφήμισης. Γιατί, ξέρετε, ενημέρωση πρέπει να γίνεται πάντα. Ο ασθενής δικαιούται να μάθει. Πρέπει να κάνουμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο στο 10% των ιατρών που έχουν αδειοδοτηθεί και πρέπει παράλληλα να ελέγξουμε και όλες τις καταγγελίες που έχουν υπάρξει στο μεσοδιάστημα αυτό.
19: Όπου γίνεται προγραμματισμένο αυτό ή θα πάτε όχι, ξαφνικά?
18: Όχι. Προγραμματισμένος είναι ο πρώτος έλεγχος, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να είναι και ο γιατρός τις ώρες που είναι να μας πει, να τον βρούμε, να μας ανοίξει το ιατρείο, να μας δείξει ποια εργαλεία χρησιμοποιεί όταν είναι να αδειοδοτηθεί. Στην πρώτη επίσκεψη, όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι είναι προφανώς επιτόπιοι ευνηδιαστικοί έλεγχοι. Αν γνωρίζαμε ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα στη Θεσσαλονίκη, θα είχαμε κλείσει το συγκεκριμένο ιατρείο. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνεται μόνο με ασφάλεια, μόνο σε νοσοκομείο ή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, όπως είναι η μονάδα αιμοκάταξης. Οπότε, εάν και εφόσον κάποιος έφερνε και δήλωνε τέτοιο μηχάνημα, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει νόμιμο ιατρείο.
7: Δεν άλλαξε δηλαδή από την παιδικότητα που έκανε καριέρα ούτε έπαρση ούτε εγωισμό. Και βοήθαγε πάρα πολύ, πολύ, πολύ κόσμο. Και αυτό προσπαθούσε πάντα να έχει ταπεινότητα, καλοσύνη, βοήθεια στον συνάνθρωπό του.
10: Ό,τι συναυλίες κάνανε εδώ πέρα στο Κατράκιο της Νίκαιας, παρέγγειλε από το μαγαζί μας για όλο το επιτελείο του. Από το φύλακα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δούλευε για τη συναυλία του, είχε παραγγείλει τα πάντα.
11: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
20: Πίστευα ότι θα φάω πόρτα, με την έννοια ότι είχε βγει εκείνη την εποχή το Gucci φόρεμα, γινόταν χαμός μαζί με αυτό το τραγούδι και την ίδια στιγμή έτρεχε ο άνθρωπος σε πάρα πολλές συναυλίες. Όταν του το είπα, ήταν τόσο γενναιόδορη η προσφορά και το ναι που πλήρωσε την ορχήστρα για να έρθουν, γιατί δεν ήρθαν τζάμπα στη Βέρεια, από δικά του χρήματα.
21: Άνοιξε πόρτα σε ένα φίλο μου που έγινε τραγουδιστής από εκεί που ψηλά που είναι, θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα.
22: Διότι μουσική και να άκουγες Μαζονάκη, τον ήξερες, τον άκουγες. Σίγουρα έχει ζήσει καταστάσεις με τραγούδια του Μαζονάκη, χωρισμούς, καλές στιγμές, κακές στιγμές.
23: Μια λαϊκή ψυχή έφυγε και τώρα πια δεν θα είναι εδώ.
3: Στην δήλωση τώρα του Άδωνη Γεωργιάδου, του Υπουργού Υγείας της χώρας μας, επανέλαβε με αυστηρό τόνο ότι δεν υπάρχει κβατική ιατρική.
24: Έγραφε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος και έλεγε κβατικής ιατρικής.
25: Ναι.
24: Ναι, να ξεχάσουμε με βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κβατικής ιατρικής.
25: Ναι,
24: δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κβατική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει. Λέει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει.
26: Περιμένετε, εδώ λέει η κυρία Καριστιανού.
25: Αυτό πουλάνε τα.
26: Και η άλλη ήρθε από τη Χαβάη. Τι ήταν?
24: Ένα στη Χαβάη Ινστιτούτο δίνει πτυχία κβαντική ιατρική. Τώρα αυτό είναι.
26: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ, στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η επιθυμία να θεραπεύσω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχτηκε και εξειδικευτικά σε θεραπείες μεταβολισμική, κβαντική ιατρική,
24: πού,
26: γνωστική
24: πού
26: ομοιοπαθητική στην Βρετανία.
24: Πού,
25: λέει, στην Βρετανία.
24: Σε ποιο μέρος?
26: Στην Βρετανία.
24: Σε ποιο είδος, ποιο είδος, ποιος το πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε?
26: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
25: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι κυρία...
24: Παιδιά, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά έχει πάρει αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας, με κυβερνητικά στελέχη να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά των δηλώσεων Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει ότι εξέφρασε μόνο προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική γραμμή, ενώ θέση για το ζήτημα πήρε και υφυπουργός εργασίας.
25: Δεν τίθεται συζήτηση αυτή τη στιγμή.
27: Αυτό είναι. Αυτό είναι καθαρό που λέτε.
24: Αυτό είναι πιο καθαρό σε σχέση με αυτό που είπατε πριν.
25: Σε εξηγώ όμως, ποια είναι η φύση του επιδόματος.
24: Ο κ. Μαρινάκης δεν είναι ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
25: Είναι κυβερνητική.
24: Εκπροσωπεί μια κυβέρνηση.
25: Πέστηκε κοπτορακτική. Και εκείνη την ώρα δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση.
27: Ωραία, okay.
24: Τι εκπροσωπούσε δηλαδή?
25: Δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, ήταν μια συνέντευξη.
24: Το είπε αυτό.
25: Ναι,
24: το είπε σε χαλαρή συζήτηση δηλαδή.
28: Η απάντηση είναι κατ' εμέ, αλίμονο αν δεν εδικαιούτο. Πότε, προφανώς όχι, γιατί μιλάμε για ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όχι σε μια συνέντευξη όπου εκπροσωπεί την κυβέρνηση, σε μια προσωπική συνέντευξη Vidcast,
0: Στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης άποψης από τα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω κιόλας, ο υποφαινόμενος προσωπικά, εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει προσωπικές προτάσεις και απόψεις που δεν ήταν στον κυβερνητικό σχεδιασμό.
25: Με ρωτάτε αν έχω την ίδια άποψη. Όχι, δεν έχω την ίδια άποψη. Αλλά η άποψη επίσημη εκφράστηκε.
1: Η κυβέρνηση με λαγό τον κύριο Μαρινάκη αγνοεί και γι' αυτό ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε μια επίσημη διάψευση και καταδίκη αυτής της απόφασης για να τελειώσει.
2: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε βέρτικο και σε πλήρη σύγχυση. Ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Βορύδης τον στηρίζουν απόλυτα, τον καλύπτουν με τις δηλώσεις τους.
19: Συμβαίνει τώρα.
3: Δεύτερη εστία πυρκαγιάς αυτή την ώρα για το

0: χρειαστεί. Στο προσκήνιο επανέρχεται τώρα η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες μετά και τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Απόστολου Πάνα, ο οποίος δεν απέκλεισε συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κυβέρνηση κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει μετατραπεί σε παρακολούθημα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου απορρίπτει κάθε σενάριο συνεργασίας τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
2: Δεν έχει συζητηθεί καν στο ΠΑΣΟΚ αυτό το ζήτημα.
3: Δεν υπάρχει στο τραπέζι.
2: Η μόνη απόφαση του ΠΑΣΟΚ που υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι ομόφωνη και από τη βάση είναι ότι πρέπει να χάσει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την προοδευτική κυβέρνηση θέλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο.
4: Ο μόνος φορέας της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, της ελληνικής και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και εκεί είναι ακριβώς όλη η αλήθεια και, αν θέλετε, και η πολιτική μας ταυτότητα.
5: Άρα εσείς, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Λέει, θέλω να βγω έστω και με μία ψήφο πρώτο κόμμα, αποκλείεται συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δεν κοιτάει στην Ελλάς. Δηλαδή αυτό δεν είναι ρεαλιστικό.
2: Αν είστε πρώτο κόμμα, ποιο θα συνεργαστεί?
5: Εμείς έχουμε πει ότι με ένα κόμμα θα μπορούσαμε να συνεργαστεί, κύριε Κατρίνη, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ. Εσείς κλείσατε την πόρτα.
2: Εμείς
5: είμαστε ρεαλιστές.
2: Μην μας κάνετε άλλες προσκλήσεις. Δεν σας θέλουμε, κύριε Ευθυμίου.
6: Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για συγκυβέρνηση ή για κάποια κοπήδου συνεργασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ δήλωσε ότι το αν θα συγκυβερνήσουμε ή θα συνεργαστούμε θα το κρίνει η λαϊκή ετοιμιγωρία. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία βγει πρώτο κόμμα, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Και το δεξί άποψη χέρι της κυρίας Διαμαντοπούλου πριν τρεις εβδομάδες ανέβασε ότι, παιδιά, τις αποφάσεις του συνεδρίου τις παίρνουμε με τότε συνθήκες. Αν αλλάξουν συνθήκες θα το ξαναδούμε.
5: Αυτό το ανέκδοτο έχει παραπάει και επαναλαμβάνεται και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξεκίνησε κυρίως όταν έκανα την δημόσια ερώτηση για τα οικονομικά του κυρίου Τσίπρα, όπου τότε μου είπαν πρόσεξε γιατί θα υπάρξουν πολλά πιστόλια και υπήρξανε. Το πιστόλι ήταν από εκείνη την πλευρά και δεύτερον από τη Νέα Δημοκρατία και από τον δεξιό χώρο. Γιατί θέλουν να κλείσουν κάθε δρόμο για το κέντρο όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ξεπερνά τον Τσίπρα φέτος. Οι ανακοινώσεις του είναι έξω από κάθε πραγματικότητα, δήλωσε νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open ο Νίκος Παπαθανάσης.
7: Μόνο η 13η σύνταξη είναι 2,5 δις.
8: Όχι, δεν έχουμε φτάσει, ΠΑΣΟΚ.
7: Μα τώρα αυτά, 35 δισεκατομμύρια. 35 δισεκατομμύρια είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ετησίως. Και 1,5 δις είναι ο 13ος μισθός. Μόνο αυτά τα δύο είναι 4 δις. Ειλικρινά, βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να ξεπερνά τον κύριο Τσίπρα φέτος.
5: Στο η ανακοινώσει,
7: μάλιστα. Οι ανακοινώσεις του είναι έξω από κάθε ρεαλισμό και έξω από κάθε πραγματικότητα.
8: Το ΠΑΣΟΚ λέει 4 δις, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 7.
7: Μα δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Η διαφορά είναι ότι ούτε τα 7,5 είναι αλήθεια, ούτε τα 4 είναι αλήθεια. Κατ' ουσίαν του κυρίου Τσίπρα.
8: Εσείς είστε ο άνθρωπος των αριθμών όλη μέρα.
7: Του κυρίου Τσίπρα, εμείς λέμε.
8: Έχετε παραπάνω και δεν δίνετε, κύριε Τσίπρα.
7: Μα θα ήμασταν κουτί. Αν είχαμε παραπάνω, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραπάνω λεφτά και δεν έδινε, αυτό σημαίνει ότι κάτι πήγαινε στραβά. Εδώ φτάνουμε στο όριο, έχουμε μια καλή δημοσιονομική πορεία. Έχουμε 4 δισεκατομμύρια, 1,8 πέρυσι και 2,2 φέτος, που ήταν ακριβώς αποτέλεσμα αυτής της καλής δημοσιονομικής πορείας και έναν πρωθυπουργό που αμέσως, μόλις υπάρχει το μέρισμα, το επιστρέφει πίσω στην κοινωνία και στην οικονομία.
0: ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μόνο 4 μέτρα από το πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ κοστίζουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά έτος. Και για να καταλάβετε την απάτη αυτή, δήλωσε στον Sky ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ μιλώντας στην ΕΡΤ, η Έλενα Σδούκου ανέφερε πως όταν ακούς την αντιπολίτευση να έρχεται και να τάζει, είναι αντιληπτό πως δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτά που υπόσχονται δεν είναι σε θέση να τα υλοποιήσουν.
9: Να καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν γιατί τα δύο κόμματα που κάθονται εξ αριστερών μου είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. 13ος μισθός, 1,5 δις κατ' έτος που θα υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα 13η σύνταξη, 13η σύνταξη. Δεν θα με διακόπτε, κύριε Τσουκαλά. Δεν θα με διακόπτετε. 13η σύνταξη, 2,5 δις. Τα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 500 εκατομμύρια.
3: Μείωση προκαταβολή φόρου για 750 εκατομμύρια. Μόνο αυτά τα τέσσερα που σα είπα, μόνο αυτά τα τέσσερα είναι πάνω από 5 δις κατέτος. Για να καταλάβετε την απάτη και γιατί λέμε ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ 2 του Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα και στην ακρίβεια.

0: κύριε Τσουκάρα, παιδιά, δεν έχουμε
1: τελείωτο χρόνο. Λοιπόν, καταρχάς, η αντιπολίτευση μονότονα, εδώ και χρόνια, τι λέει για την ακρίβεια? Μείωση έμεσων φόρων, μείωση ΦΠΑ. Ναι. Βγήκαν τα στοιχεία, τα σωρευτικά, από το 20 μέχρι σήμερα. Είμαστε καλύτερα από 14 χώρες. Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη σωρευτική αύξηση τιμών τροφίμων.
2: Μάλιστα. 40%.
1: Και είμαστε καλύτερα από χώρες που έχουν υιοθετήσει αυτές τις λογικές και τις προτάσεις αντιπολίτευσης.
3: Άρα Ισπανία,
1: λοιπόν, καταραίει άλλο ένα εύκολο αφήγημα που προφανώς στηρίζεται σε λεφτόδεντρα.
3: Επιλέγονται μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, τα οποία πιάνουν τόπο και με αυτά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή κατάσταση. Από την άλλη, όταν ακούς την αντιπολίτευση λοιπόν να έρχεται και να τάζει, θα δώσω και μισθό παραπάνω, θα δώσω και σύνταξη παραπάνω, θα μειώσω και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα μειώσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι είναι αντιληπτό στον κόσμο ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και ότι προφανώς αυτά που υπόσχονται δεν είναι σε θέση να τα υλοποιήσουν.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά, ανέφερε σε ραδιοφωνική τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Α το μέλος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Βάσια Αναστασίου.
5: Με τον κύριο Τσίπρα για το χύψιο μέγα λόγο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και το προεξοφλείτε αυτό το πράγμα. Με τη Νέα Δημοκρατία επίσης φαντάζομαι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε ούτε καν σε προγραμματική βάση γιατί έχετε θεμελιώδεις διαφορές, σωστά?
6: Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Εγώ θα σας το πω απλά. Ακόμα και να τρελαθώ εγώ αύριο το πρωί και να δουλέψω και όλα τα στελέχη του Πασόκ και να θέλουμε. Ναι. Δεν γίνεται. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση η οποία είναι σεβαστή από όλα τα στελέχη και τα μέλη του Πασόκ.
5: Πολύ ωραία. Άρα, μόλις βγάλαμε δύο κόμματα την εξίσωση, το οποίο θα είναι είτε το πρώτο κόμμα σε εκλογές, είτε το δεύτερο, είτε το τρίτο. Δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια για τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να το εικάσω. Άρα, με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε?
6: Κοιτάξτε, αρχικά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη, έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, με έναν μεγάλο κατακαιρματισμό και στη δεξιά αλλά και στην αριστερά. Συνεπώς δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και πώς εν τέλει θα διαμορφωθούν και τα τελικά προγράμματα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου με βάση το δικό του πρόγραμμα να πει ότι ελάτε εδώ, συμφωνείτε σε αυτά. Είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο, είτε στον τέταρτο, είτε στον πέμπτο.
5: Καλά, μην έχετε αμφιβολία ότι θα σας τεθεί το ζήτημα αυτό από τη μεριά, αν ας πούμε πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην έχετε την αμφιβολία ότι θα σας τεθεί αυτό το ζήτημα, ότι θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος Μητσοτάκης και θα πει «Παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε επί 5-10 αξώνων». Υπό την έννοια ότι
6: θα κάνει, κύριε Ευγενίδη. Καλά θα κάνει. Και εμείς, αν είμαστε πρώτοι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, διότι ξανά λένε συνεδριακή απόφαση. Και γιατί στο τέλος της μέρας, εμείς τόσο καιρό βγαίνουμε και μιλάμε ενάντια σε όλη την πολιτική που έχει ασκήσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Άρα, νομίζω ότι θα ήταν και ασόβαρο να πούμε ότι, ναι, ξέρεις κάτι, εδώ και 8 χρόνια λέμε ότι εσύ θα κάνεις τα περισσότερα λάθος. Αλλά έλα τώρα να συγκυβερνήσουμε. Αυτό δεν θα έχει κάποια συνέπεια. Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
5: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Με το ΣΥΡΙΖΑ, το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
5: Εσύ βλέπετε τώρα συγκλίνουσες απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου?
6: Κοιτάξτε να δείτε, προγραμματικά δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας.
4: Τώρα είχαμε σφοδρή επίθεση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς, ανέφερε. Επιβάλλεται την πράσινη παράνοια, τη woke agenda και την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
7: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride.
0: Συμβαίνει τώρα.
4: Πάμε στη Βουλή, καθώς είχαμε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη συζήτηση για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως έχει το σύνδρομο του διοκόμενου με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, να το απαντά μεταξύ άλλων πως πληρώνει το τίμημα που δεν το βούλωσε, αναφερόμενη σε μία σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα στο παρελθόν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Κερίδης.
2: Εσείς κρύβεστε. Εσείς επιχειρείτε να πείτε ότι ο Μητσοτάκης, προσέξτε τώρα.
8: Ακουστήκατε παρακαλώ, θα ακουστεί και ο αντίλογος.
2: Ζείτε με την ψευδαίσθηση ότι οι αντιθεσμικοί και συστηματικά αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά βλάπτει την κυβέρνηση. Κάνετε μεγάλο λάθος. Σε τίποτα δεν βλάπτει την πλειοψηφία. Βλάπτει τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα βλάπτει τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης, της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Εμάς μόνο καλό μας κάνει. Αυτού του τύπου τα άσφαιρα πυρά, οι κραυγές, η τοξικότητα, οι εντάσεις, μην νομίζετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. Μη ζείτε με αυτή την ψευδέστηση, προσπαθώ να σας βγάλω, αλλά δεν είμαι αρμόδιος. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι να θεραπεύσουν ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Πάντως σίγουρα,
8: παρακαλώ,
2: οι υπόλοιποι βουλευτές της αντιπολίτευσης, από τους οποίους επιχειρείτε να πάρετε όλο το οξυγόνο και όλη τη δημοσιότητα, είναι αυτοί που βλάπτονται. Και εν τέλει η επικοδομητική κριτική και ο ουσιαστικός διάλογος στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, και να το έχετε υπόψη όσοι από εσάς τίνετε χείρα βοηθείας σε αυτού του τύπου τις συμπεριφορές. Τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση. Εσείς κρύβεστε. Και αφού κρύβεστε, έρχεται να μας πείτε ότι ο Μητσοτάκης είναι πίσω. Προσέξτε τώρα τους καταγγέλλοντες. Από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Από δικαστές που σας μηνύουν, γιατί έχετε και την πρωτοτυπία να είσαστε οι πρώτοι και οι μόνοι βουλευτής στη μεταπολίτευση, από όσο γνωρίζω, που έχει μηνυθεί από δικαστή. Οι πρώτοι και οι μόνοι, κατ' επανάληψη, για κακουργηματικές πράξεις. Και αντί να έρθετε με ένα ίχνος, ίχνος μεταμέλειας, ταπεινότητας, σεβασμού προς το Κοινοβούλιο, το οποίο μας έχετε ταλαιπωρήσει αόρες ατέλειωτες. Κάθε εβδομάδα είμαστε στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας και ασχολούμαστε επί πεντάωρο. Γιατί σας φημώνουμε, αλλά μιλάτε επί πέντε ώρες. Και επιχειρείτε να φημώσετε τους 155. Έτσι αντιλαμβάνεστε εσείς τη δημοκρατία. Και αντί να έρθετε με το βλέμμα κάπως χαμηλωμένο, δεν περιμένω και πολλά, έρχεστε να μας κουρίσετε το δάχτυλο. Ότι ο Μητσοτάκης βάζει τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέας. Ο Μητσοτάκης έβαλε τους δικαστές, τους αστυνομικούς, τους δημοσιογράφους, τους πυροσβέστες, όλους αυτούς από τη Λάρισα. Και μας κάνετε παράπονα. Διότι θα έπρεπε η Βουλή να θεωρήσει ότι,
8: παρακαλώ,
2: το κύριο έργο σας είναι να είστε δικηγόρος στα δικαστήρια. Και ότι η ιδιότητά σας ως βουλευτή και αρχηγού κόμματος είναι πάρεργο. Και θα έπρεπε εμείς η Βουλή να προσαρμόσουμε το πρόγραμμά μας σε εσάς. Και επειδή έχετε δικαστήριο, να μην συνεδριάσουμε. Ενώ ξέρετε ότι αυτό θα παραβίαζε τον κανονισμό και θα οδηγούσε στη μία άρση ασυλίας, διότι παρέρχονται οι 90 μέρες. Και μας είπατε ότι έχετε άλλα. Και συνεχώς προσπαθούμε να σας διευκολύνουμε. Όποιοι είναι και συμμετέχουν στην Επιτροπή το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να σας διευκολύνουμε. Όπως και τώρα τα εξαντλούμε τα περιθώρια. Και πράγματι έχουμε μεγάλες αντοχές. Μιλήσατε για την αντοχή του Πρωθυπουργού.
8: Διακόπτοντας τον ομιλητή, τι κερδίζετε, νομίζετε, στην εικόνα προς τα έξω?
9: Λοιπόν. Ακουστήκατε με άνεση χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Γιατί να μην μπορούν να ακουστούν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Παρακαλώ. Γιατί.
2: Ψευδώς ακούστηκε ότι εγκαλείται για το όταν ήταν επίτροπος. Ψευδώς. Όποιος διαβάσει το φάκελο, τα ξέρει, τα βλέπει. Η περίοδος αφορά την εποχή που ως ιδιώτης, μετά τη θητεία του από επίτροπος. Πρώτον. Δεύτερον. Εμείς δεν μπορούμε και δεν δικαιούμαστε να μπούμε στην ουσία. Και δεν θα το κάνουμε παρόλο που εσείς προσπαθείτε να σπεκουλάρετε επ' αυτού. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ανήκει στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα, ιδιώτης ήταν. Έρουμε την ασυλία, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Και αντί εσείς να διευκολύνετε τη δικαιοσύνη και να έρθείτε εδώ να τελειώσουμε μέσα σε 5 λεπτά, να έρθει η ασυλία σας, μας ταλαιπωρείτε στην Επιτροπή, την εγκαλείτε, την υβρίζετε, την αναβάλουμε συνεχώς στις συνεδριάσεις, το φτάνουμε στο τέρμα της προθεσμίας το 90ήμερο και πάλι δεν είσαστε ευχαριστημένοι και όλοι σας διώκουν. Έχετε το σύνδρομο του διωκόμενου. Αλλά σας είπα, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για αυτά. Υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι που μπορούν να βοηθήσουν, αν θέλετε να σας δώσω κάποιο.
4: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
10: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Μπουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
5: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά. Συμβαίνει τώρα.
11: Και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς σημειώθηκε τραγωδία σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σήμερα για το περιστατικό και στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη για την διακομιδή της στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο παρά τις ενεργείες τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε υπόθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Και από την Κοζάνη θα πάμε στα Χανιά, καθώς σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, περιστατικό σε χωριό της ενδοχώρας των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη συνοδό και τον οδηγό. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι, όταν δύο παιδιά, τα οποία φοιτούν σε προνήπιον επιαγωγείο της περιοχής, εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή την ώρα, όλα ξεκίνησαν όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν από το σχολείο της, είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη η μέρα στο σχολείο. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κυκλοφοριακά. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, η κίνηση των οχημάτων στα δυτικά της περιφερειακής οδού από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας. Στη Πέτρου Συνδίκα, στη Βασιλίσσης Όλγας, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις λόγω των εργασιών. Χωρίς προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία, στη Τζιμισκή, στη Μητροπόλεως και στην Παραλιακή. Μικροκαθυστερήσεις στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Αρκετά αυξημένο το κυκλοφοριακό στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, κατεύθυνση προς την Πιερία και αμέσως μετά από το ύψος της Χαλάστρας μέχρι και τη Σύνδο στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Θα μείνουμε στα της Θεσσαλονίκης. Στην έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο Θερμαϊκού, με αφορμή και την επιστολή που απέστειλε η Δημοτική Αρχή προς τον ΟΣΕΘ και τον ΟΑΣΤ, εξέφρασε, μιλώντας στο σταθμό μας, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Μιλώντας στον Στάτους, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες.
12: Μας οδήγησε η αγανάκτηση και ανησυχία του κόσμου, των δημοτών, των επισκεπτών, ακόμα και των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής κοινωνίας στην περιοχή μας, που και αυτοί ακούνε τα παράπονα, είναι οι πρώτοι που ακούνε τα παράπονα του κόσμου. Ξέρετε ότι ο Δήμος Θερμαϊκού το καλοκαίρι δέχεται την αρχιά τον πληθυσμό του, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τουρίστες είτε από το εξωτερικό, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οπότε οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
11: Βλέπω ότι τα σημαντικότερα ζητήματα αφορούν, όπως αναφέρετε και στην επιστολή σας, την ακύρωση δρομολογίων της 69. Για όσους δεν γνωρίζουν την 69, είναι η γραμμή που συνδέει το IKEA με την επανομή.
12: Έτσι, με την επανομή, και αυτό έχει διάφορες διακλαδώσεις, ή προς το κτήμα Καραγκιόζη Πάλιουρα, ή προς την επανομή παραλία, επανομή στον Όρμο, και κάποια δρομολόγια πηγαίνουν και στον ποταμό. Είναι υποβάθμιση και της περιοχής, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν στις δουλειές τους στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες περιοχές. Μου μεταφέρουν και μεταφέρουν συνέχεια παράπονα για ακυρώσεις, για βλάβες στα λεωφορεία. Αυτή τη γραμμή την έχουν πάρει τα ΚΤΕΛ Θερών.
11: Μπράβο, η κοινοπραξία που πλέον είναι ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ΚΤΕΛ Σερών μαζί.
12: Έχω κάνει δύο φορές συναντήσεις στον ΟΣΕ, σε μία μάλιστα ήταν και εκπρόσωπη από το ΚΤΕΛ Θερών.
11: Τι απάντηση πήρατε?
12: Οι απαντήσεις ήταν υποσχέσεις ότι ναι, τώρα περιμένουμε καινούργια ελευθερία, το 20, τέλη του 24-25, πέρσι ξαναπήγα αρχές του 25 προς το καλοκαίρι. Είναι γι' αυτό και φτάνω στο σημείο να κάνουμε μια τέτοια δημόσια καταγγελία, ας το πούμε, γιατί παίρνουμε υποσχέσεις, τώρα θα έρθουν καινούργια ελευθερία. Βλέπουμε σε άλλες περιοχές, και αυτό μου το μεταφέρουν και οι εξυπηρετούμενοι αλλά και οι εργαζόμενοι, ότι σε άλλες περιοχές τοποθετούνται καινούργια λεωφορεία και αυτά τα παλιά που φεύγουν από άλλες περιοχές έρχονται και τα αποθέτουν στο Θερμαϊκό. Είμαστε ωφελημένοι εις βάρος κάποιου άλλου, αλλά όταν είσαι εσύ ο αυτός που αδικείται, θα φωνάξει και περισσότερο. Και δύο φορές τις συναντήσεις αυτές πήραμε μόνο υποσχέσεις ανεφάρμοσης, χωρίς κλιματισμό τα περισσότερα, μέσα στον καύσωνα, βλάβες. Πολύ συχνά τα βλέπουμε και εμείς τα λεωφορεία να μένουν στον δρόμο.
11: Η ώρα είναι 53 λεπτά μετά τις 2. Μένετε συντονισμένοι στον Στάτους 107 και 7. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή Στάτους Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Στη Θεσσαλονίκη έθριος είναι ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Βέρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα Γιάννητσά τους 30, στο Κιλκίς τους 27, στην Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 28. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, στα Γρεβένα τους 27 και στην Καστοριά τους 26.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 15.
14: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
17: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΘ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
18: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

τώρα ο καιρός περνάει, εμείς περνάμε, θα σας γελάσω γιατί ήδη πήγε 17 Σεπτεμβρίου. Είναι Πέμπτη, γιορτάζει η Σοφία, η Αγάπη, η Ελπίδα και η τρέλα που κουβαλάμε. Αυτή είναι μια διαχρονική αξία την οποία συντηρούμε και επειδή διαπιστώνουμε ότι αρέσει και στον κόσμο, την μοιραζόμαστε με όλες και όλους εσάς.

Υπομονή εσείς οι οποίοι κινείστε. Δηλαδή δεν κινείστε ακριβώς. Προσπαθείτε να κινηθείτε, αλλά σας εμποδίζει ο μπροστινός. Μην κορνάρετε, γιατί και εκείνον ο μπροστινός τον εμποδίζει. Και γίνεται γενικός του μπροστινού. Λίγο πριν από τον κόμβο της Χαλάστρας, είτε έρχεστε από εκεί προς Θεσσαλονίκη, είτε φεύγετε από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, προς Καντερίνη, συγγνώμη.

στη Βουλή σήμερα, εκτός από την συζήτηση για σταγματική αναθεώρηση και όλα αυτά τα οποία ξεκίνησαν από χθες, είχαμε και την συζήτηση για άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 175 βουλευτές. Το φοβερό και τρομερό είναι ότι υπέρ της άρσης ασυλίας της Κωνσταντοπούλου 175. Υπέρ της άρσης ασυλίας του Αβραμόπουλου 264 βουλευτές.

Για ακόμη μια φορά ήταν ατακτούλα η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι πλέον είδηση. Είδηση θα ήταν ή θα είναι αν κάποια στιγμή σε κάποια από τις συνεδριάσεις η ζωή συμπεριφερθεί πολιτισμένα και κόσμια. Γιατί η διαγωγή της είναι... Ούτε θυμήθηκα ρε την Αμάντα Λίρ θα μου πεις. Η διαγωγή της είναι... Μη χειρότερα.

Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν ξέρω, υπάρχει έστω και ένας από εσάς όπου και να ανήκει. Αριστερά, δεξιά, κέντρο, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Δόξα Δράμα, Πανεγιάλιο. Όπου και να ανοίγεται, υπάρχει κάποιος ο οποίος παρακολουθώντας την ζωή δεν θυμώνει? Υπάρχει έστω και ένας, πραγματικά το λέω καλοπρόεδρε, αν υπάρχει έστω και ένας, ας στείλει μήνυμα να πει εγώ. Ή να πάρει τηλέφωνο, να πει εγώ δεν θυμώνω. Καλά κάνει η ζωή και μονίμως τσακώνεται με όλους. Γιατί πραγματικά αναρωτιέμαι, αυτό το 3%, 3,5%, το οποίο εμφανίζεται ως ποσοστό για την πλεύση ελευθερίας, αν πραγματικά υπάρχει, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί συμπολίτες οι οποίοι γουστάρουν όλο αυτό το τσαπατσούλικο της Κωνσταντοπούλου.

Δύο δημοσκοπήσεις των οποίων τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάτι ακόμη τσίμπησε. Κάτι ακόμη τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία, κάτι τσίμπησε και το ΠΑΣΟΚ, τα βανιάζει ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί και πέρα τα γνωστά και καθιερωμένα.

Κάτι τσίμπησε, όχι πολλά πράγματα, απέχει, πώς το λένε, η αυτοδυναμία μοιάζει να είναι μακριά, αρκετά μακριά ακόμη. Θέλει πάρα πολύ δουλίτσα η Νέα Δημοκρατία για να πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει αυτοδυναμία. Γι' αυτό ξεκίνησε ήδη και αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση θα έλεγα, για συνεργασίες, αλλά δεν μοιάζει να είναι πρόθυμος κανείς να συνεργαστεί με κανένα. Μόνο ο Κασελάκης χθες στην συνέντευξη του στον Κουβαρά είπε εντάξει ρε παιδί με το Πασό κάτι. Αλλά και πάλι έβαλε αστερίσκους. Τον Στέφανο Κασελάκη θα τον έχουμε καλεσμένο το βράδυ στην εκπομπή εκεί στην R3, όπου ο ρόλος ο δικός μου είναι σχόλιο, ανάλυση και παρεμβάσει όταν βλέπω ότι είναι άτακτα τα παιδιά τα οποία καλούνται στα πάνελ.

0: στείλει εδώ ο Πορτοσάλτε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Θέλω να πάρει αντιπολίτευση, κατά την άποψή μου. Το Πασόκ θα το ήθελα ακόμη πιο σοβαρό, αλλά έχει μια τακτική. Οκ, δεν θα ρωτήσει εμένα. Να συμπεριλάβω μέσα και τον επερχόμενο Τσίπρα στο σοβαρό, παρότι βουλιάζει μόνος του, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα αυτοτελής που αφορά εκείνον. Όμως θα τον συμπεριλάβω στους σοβαρούς.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η σοβαρή αντιπολίτευση, η υποτιθέμενη σοβαρή αντιπολίτευση με το Μητσοτάκης 0 σόλα, ητάται εκ του αποτελέσματος.
2: Τι θες να πει αντιπολίτευση, Άρη, ότι σαρώνει ο Μητσοτάκης? Αντιπολίτευση.
1: Το τι έπρεπε να πει το Πασόκ, να το επαναλάβω άλλη μια φορά, γιατί το λέω χρόνια, μήνες τώρα, πολλούς μήνες πριν. Μία απλή κουβέντα είναι, μία τάκα. Δεν θα κινδυνεύσει στα χέρια μας η πατρίδα. Δεν
2: τη λέτε. Μα το έχει πει η Άννα αυτό.
3: Άρα να μπει ψηφίστε Μητσοτάκη και εμείς θα πάμε τσόντα δίπλα.
1: Μην χαθούμε εκεί, παιδιά, μην χαθούμε τώρα. Τα έχουμε συζητήσει, αυτά είναι αντιπαραγωγικά και φαίνεται. Φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, περιβαλλόμενος από κάποιους μουτζαχεντίν, κάποιοι εξ των οποίων είναι και φίλοι μου, πόσο παλιό Δονή, ακολουθούν μια τακτική. Διότι είναι για να το συμπληρώσουμε αυτά που λέγαμε χθες, να το κάνω λίγο εικόνα. Διότι το Πασόκ γέρνει αριστερά. Και ο Τσίπρας γέρνει δεξιά. Οπότε ανταμώνουν.
2: Γέρνει ένας άλλος
1: από εκεί και ανταμώνουν σε μια. Το καταλαβαίνω, είναι σε όμορο πεδίο και θα σκοτωθούν μεταξύ των ποιος θα είναι κυρίαρχος στο κόμμα.

και όπως τα έλεγε ένας φίλος μου εδώ, ο κόσμος καεγετάει με βενζίνη στα 2,20. Από τα οποία 2,20, όπως έλεγα το πρωί, αγαπητές φίλες και φίλοι, το 1,15 περίπου είναι ειδικός φόρος κατανάλωση και ΦΠΑ. Η κυβέρνηση λέει προετοιμάζεται, σκέφτεται να βρει τρόπο να κρατήσει και με περισσότερα χρήματα όσο πιο χαμηλά μπορεί, αν και έτσι και αλλιώς ψηλά είναι, τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό χρειάζεται, ρε φίλε, νοικοκυρεμένο πρόγραμμα και όχι πάρτα όλα. Πάρτα όλα, πάρτα όλα, πάρτα οπωσδήποτε. Γι' αυτό βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα νοικοκυρεμένο, κοστολογημένο, το οποίο αφήνει περιθώρια να μπορέσουμε και σε δύσκολες καταστάσεις, έκτακτες συγκυρίες, να βάλει πλάτη το κράτος, λέει ο Μητσοτάκης. Οι άλλοι λένε: δώστε όλα τώρα που έχεις.

0: Μια αγωνία την έχουν και ο Αλέξ Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Αλέξ όχι γιατί μπορεί να περάσει τρίτος, αλλά δεν μπορεί σκοντάφτη, έχει ταβανιάσει. Πώς θα γίνει να πλησιάσει το διάρρη μπροστά στις δημοσκοπήσεις? Δεν προκύπτει προς ώρας. Ο Ανδρουλάκης έχει χειρότερο εφιάλτη, γιατί όλα δείχνουν ότι παγιώνεται στην τρίτη θέση και αυτό, καταλαβαίνετε, δεν του κάνει καλό. Άκουσα νωρίτερα, χθες δηλαδή, στο Action 24, τις απαντήσεις που έδωσε ο κόσμος στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι είστε από το σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πώς σας ικανοποιήσει το σχέδιο που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης? 3,1% πολύ, 13,3% αρκετά, 25,5% λίγο, 37,7% καθόλου. Και ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πιο σημαντικό μέτρο που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης? 14,6% στην κορυφή και με διαφορά 13ος μισθός και 13η σύνταξη. 11,2% μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Αρκετά πιο κάτω μετά, οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας στο 3,4%, το ίδιο ποσοστό ακριβώς και οι προτάσεις του για το στεγαστικό, και στο 2,9% η καθιέρωση 120 δόσεων για την αποπληρωμή δημοσίων οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζαχαρία.
2: Εάν δούμε το άθροισμα πολύ και αρκετά, η ικανοποίηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι στο 16,4. Θα έλεγα από αυτά που θα δούμε σήμερα, θα δούμε αργότερα, ποια είναι η επίδοση του ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου. Είναι πάντως παραπάνω, που δείχνει ότι άγγιξε έναν ευρύτερο ζωτικό χώρο πιθανά και οπωσδήποτε επηρεάζει σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα το ότι, εντάξει, πάντα υπάρχει αν πείθει ένας προγραμματικός λόγος, το ότι ούτε ήταν ούτε είναι πρωθυπουργός. Άρα αυτό χαμηλώνει την επίδοση αντικειμενικά για έναν ηγέτη.
3: Νομίζω ότι μακράν το πιο δημοφιλές μέτρο είναι η επιστροφή του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Είναι ένα μνημονιακό μέτρο το οποίο ουδέποτε οι Έλληνες χωνέψαμε, ουδέποτε αποδεχθήκαμε, και μάλιστα ίσως ήταν και ένα από τα μέτρα τα οποία θύμωσαν πιο πολύ τους Έλληνες, άντε να βάλω μαζί και τον ένφια. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα μέτρα που θύμωσαν τους Έλληνες, και γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης, παρότι προσέξτε, ανακοίνωσε ότι θα το επιστρέψει σταδιακά, γιατί δεν βγαίνουν τα ποσά, είναι πολύ μεγάλα τα κόστη. Εν τούτης φαίνεται, βλέπουμε ότι είναι από τα πιο δημοφιλή μέτρα, όπως και το δεύτερο, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την καταπολέμηση της ακρίβειας. Δεσμεύτηκε για μείωση του ΦΠΑ, αμέσως πάει στο 11,2. Είναι τα δύο κομμάτια τα οποία άγγιξαν τους Έλληνες από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη.

0: Δεν τραβάει. Δεν τραβάει.
1: Μόλιε το καφέ.
0: Βάλτε του υποδύναμη, κάντε τον υβριδικό. Κουτσελά, πώς μπορούμε να κάνουμε τον ανδρουλάκι υβριδικό? Να μην έχει μόνο θερμικό, όπως το λένε αυτό, κινητήρα. Να του βάλουμε και μπαταρίες, ξέρω εγώ. Του βάλουμε... Τι να του βάλουμε? Αν υποσχεθεί 15ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα... για σκέψου. Γιατί 13ο μόνο στο δημόσιο υπάλληλο? 14ο έχει, 15ο στο ιδιωτικό τομέα. Έτσι κι αλλιώς αυτός θα τα πληρώσει. Οι επιχειρήσεις θα τα πληρώσουν. Αυτοί οι κακούργοι, αυτά τα σαρκοφάγα, τα ερπετά. Αυτός ο φουκαράς, ο μικρομεσαίος θα τα πληρώσει.

0: πρόσωπο τον ημερών ο Πατούλης. Πατούλης. Ο Πατούλης λέμε, πρόσωπο τον ημερών ο Πατούλης. Ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για ελέγχους οι οποίοι γίνονται ή δεν γίνονται από τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου ή των κατατόπους Ιατρικών Συλλόγων.
1: Για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι.
2: Ναι.
1: Να έχουμε την απάντησή σας.
2: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκηθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς εισαγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
1: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
2: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνε.
1: Εκεί πήγατε και δεν βρήκατε.
2: Πήγανε η Επιτροπή.
1: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά. Πήγε η αρμόδια Επιτροπή.
2: Αλλά εντάφη περιπτώσει.
1: Αλλά εδώ ακούω ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
2: Όχι, αυτό που
1: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
1: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζονοθεραπεία, για μηχάνημα οζονοθεραπείας.
2: Αυτό είναι.
1: Μεταφραστείτε, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από 2 γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
1: Βγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
2: Όχι.
0: Πώς θα γίνει, Χατζηνικολάου, πρόσκληση θα πάνε?
1: Κάνει μας το ντουλάπι, το πάω στο.
0: Είσαι και εσύ ένας.
2: Σε καμιά έγκριση. Θα σας πω. Όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις
1: με ραντεβού γίνεται ο έλεγχος.
2: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες, ναι, και τα λοιπά, προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
1: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα τυπικά.
2: Προφανώς, όπως κάνει, ναι, ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
1: Δεν μπαίνετε δειγματοληπτικοί. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
2: Αυτός ο πρώτος,
1: το
2: 13 που,
1: μάλιστα,
2: ήταν να δώσω.
1: Μόνο ο πρώτος.
2: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
1: Καλά, αφήστε τα 16.000.
2: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
1: γιατί για το
2: είναι προφανώς.
1: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
2: προφανώς,
1: ειλικρινή.
2: Προφανώς.
1: Είναι γνωστό τη σπάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
2: Πού είναι όλοι αυτοί να καταλάβουν?
1: Το αφάνγκατε του Κολωνακίου, όλο πήγαινε.
2: Ωραία.
1: Εκεί.
2: Ωραία. Να πω εγώ.
1: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
2: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί, οι περισσότερες φορές, δηλαδή, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
2: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
1: Γιατί δεν καλέσατε? Γιατί δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
2: Ακούστε, καταρχάς
1: να
2: ξέρετε,
1: ολοκληρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει εδώ μία.
2: Ναι, αλλά διχθονία.
0: Άστο Πατούλη, άστο Πατούλη. Άστα βράστα. Πήγανε, λέει, και χτυπούσαν κουδούνια και πόρτες και δεν ανοίγαν οι άλλοι από μέσα. And he keeps it out of sight. μεσημέρια σε βράχια να διαβώ. Ωστόσο το πρωί και άρεσε πάρα πολύ και στην Βιργινία. Όλη αυτή η ιστορία, εγώ εκεί εστίασα. Όλη αυτή η ιστορία, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε, ξεδιπλώνονται κτλ. Αποδεικνύουν ότι τα πάντα είναι κοινά. Έχουν κοινό παρονομαστή

0: τους βλέπετε αυτούς που πληρώνονται εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο και παίρνουν τα τριαντάρια και τα σαραντάρια και πενιντάρια, αυτοί λένε ότι δεν υπάρχουν. Εγώ σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πολλά λεφτά, βουνά υπάρχουν.
1: Να είστε καλά. Όρη και βουνά και λαγκάδια. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, αυτό το οποίο αποδεικνύεται, αναδύεται και αναδίδεται, είναι αυτή η μπόχα την οποία συναντά κανείς παντού. Ας πούμε, τώρα ασχολούμαστε και όλοι πέσαμε με νύχια και με δόντια, λογικό, αυτονόητο, και αναφέρεται το δικαίωμά μας στο μπάχαλο. Γιατί τι διαπιστώνουμε, ότι όλα αυτά είναι στα χαρτιά. Δήθεν έλεγχοι, δήθεν ελεγκτές, δήθεν το ένα, δήθεν το άλλο, κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν γνώρισε. Πηγαίνετε τον χρόνο πίσω και θυμηθείτε τι έγινε στα Τέμπη εκεί τη βραδιά. Πηγαίνετε εδώ στην πολεοδομία της Χαλκιδικής, στην πολεοδομία της Ρόδου. Και εκεί κανένας δεν γνώριζε, κανένας δεν ήξερε, όλοι έπεσαν από τα σύννεφα όταν έμαθαν, ας πούμε, για παράδειγμα, το μέγεθος της δυσοδείας δυσοσμίας. Όλοι έπεσαν από τα σύννεφα. Ένα ξέφραγο τεράστιο αμπέλι, στο οποίο βεβαίως συμμετέχουμε ο καθένας, ο καθένας, οι περισσότεροι από εμάς, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Ε, κάνω λάθος? Γιατί ακόμη και αν γνωρίζεις ότι δίπλα γίνεται του σκανδάλου το κάγκελο και δεν μιλάς, μια συνυπευθυνότητα την έχεις. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, θα σου το πω όσο μπορώ πιο προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω αυτή τη στιγμή. Πάνω στο Ρεόκαστρο, στην περιοχή του Δημαρχείου, υπάρχει ένας γιατρός, μια γιατρός, η οποία κάνει ιδιοπλαστική στο ιατρείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χορηγεί μέθη στο ιατρείο, και μέθη δεν χορηγούμε ποτέ σε ιατρείο, παρά μονάχα σε νοσοκομείο, γιατί μία περίπτωση να κάνει ο ασθενής ένα αλλεργικό σοκ σε προποφόλη, δεν τον προλαβαίνεις με την καμία. Χρόνια τώρα το συγκεκριμένο ιατρείο δουλεύει έτσι. Χρόνια.
1: Δερματολόγος.
2: Ε?
1: Δερματολόγος.
2: Όχι. Γυναικολόγος, η οποία είχε εμπλακεί και σε μια πολύ μεγάλη και σοβαρή υπόθεση.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη και σοβαρή υπόθεση, με θέματα υιοθεσίας, παρένθετο μητέρων, με ένα πολύ μεγάλο κέντρο ξωσωματικής. Sorry που τα λέω έτσι κωδικοποιημένα.
1: Και είναι δίπλα στο Δημαρχείο. Θα το πω στο Δήμαρχο.
2: Μπράβο. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουν, όλοι πηγαίνουν. Όταν θα γίνει αυτό, θα είναι, και θα κλάψουμε κάποιον, θα είναι πολύ αργά μετά για να συζητάμε οτιδήποτε. Και πρέπει να το κάνεις πάρα πολύ προσεκτικά, διότι αν το κάνει κάποιος μέσα στο χώρο, θα καταμαυριστεί όπως δεν υπάρχει πιθανότητα. Αυτό δυστυχώς. Επίσης, επειδή πάρα πολλοί κάνουν, γιατί είμαι μέσα στο χώρο, γι' αυτά στα λέω, Δημήτρη μου, δεν σου λέω τώρα παρόλες τις χαζομάρες, ξέρεις πόσες γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις γινόντουσαν, εύχομαι να μην γίνονται, σε ιατρία με χορήγηση μέθης? Άπειρα. Άπειρα. Κάτω στο κέντρο, άπειρα. Ούτε αυτό το ξέρουνε. Ούτε αυτό το ξέρουν μάλλον. Και είναι κανονικοί γιατροί, τα πάντα όλα, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να χορηγήσεις μέθη εάν δεν υπάρχει αναισθησιολόγος και αν δεν είσαι σε δομή οργανωμένη που να έχει αίθουσα ανάνυψης εάν Θεός φυλάξει συμβεί το δύσκολο, το επικίνδυνο.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτό.
1: Να σε καλά.
2: Για να μην κάνουμε τους αυτούς, έτσι, ότι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα.
1: Μα αυτό δεν έλεγα νωρίτερα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Βεβαίως. Ήρθα και γι' αυτό.
1: Και ήρθα γιατί είχαμε και επεισόδια το πρωί.
0: Τι επεισόδιο?
1: Σε σχολείο μεταξύ ενηλίκων.
0: Είχαμε αυτό ένα... με τα μαχαιρώματα.
1: Ναι.
0: Για πες τι έγινε.
1: Είχαμε και αυτό το περιστατικό.
0: 14χρονα λέει.
1: Ήταν ένας 13χρονος Ιρανός και ένας 12χρονος Ιρακινός.
0: Και πού βρέθηκαν αυτοί στο Αφγανιστάν εδώ στην Ελλάδα?
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να φιλοξενούνται με τις οικογένειές τους σε δομή που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού?
1: Είναι σε περιοχή. Στα Λαγκαδίκια συνέβη.
0: Στα Λαγκαδίκια, μάλιστα.
1: Ναι, στα Λαγκαδίκια συνέβη.
0: Ένας Ιρανός και ένας. Αυτοί είχαν και πόλεμο παλιά, οκταετή, ενδεκαετή, τι ήταν.
1: Ναι, είχαν. Φαντάζομαι είχαν. Δεν θα ήταν γι' αυτό.
0: Από τότε το κρατάνε, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι τους χωρίζει.
1: Και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είχαμε αυτό το περιστατικό. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 13χρονος τέλος πάντων πήρε μαχαίρι και προσπάθησε να τραυματίσει τον 12χρονο στο προάβλιο του σχολείου όπου βρίσκονταν και άλλοι συμμαθητές τους εκεί, σε εκείνο το σημείο, και λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ο 12χρονος ούτε και κανένα άλλο παιδί εκεί στο σχολείο, έτσι. Πολύ σοβαρό το περιστατικό. Και είχαμε και μία τραγωδία στην Κοζάνη, καθώς μία μαθήτρια, μία 16χρονη μαθήτρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου όπου φοιτούσε, σε λύκειο της πόλης. Σήμαινε συναγερμός προφανώς, ενημερώθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την μαθήτρια, την μετέφερε στο μαμά της νοσοκομείο. Δυστυχώς κατέληξε η κοπέλα, δεν τα κατάφερε, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Κρίμα.
1: Περιμένουμε και την ενημέρωση για την πυρκαγιά, οπότε θα επανέλθω φυσικά.
0: Βεβαίως.
1: Για να δώσουμε και τις πληροφορίες.
0: Ευχαριστώ, Γαβριήλ.

τέτοια ακούει, πώς το λένε, οι φίλοι μου οι Λατινοπούλου και τα χώνει στη Φοντερ Λάιεν. Της τάχωσης σήμερα. Μας γεμίσατε, λέει, λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία.

Ρε, το είπε και ο Μητσοτάκης. Και τώρα το είπε. Εγώ κράτησα παλιά του δήλωση και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικά στελέχη, τα οποία όταν μιλάνε για τα προγράμματα, τα κοστολογημένα και τα πειθαρχημένα και τα απίθαρχα, το επιχείρημα των νεοδημοκρατών είναι ότι εμείς είμαστε νοικοκυρεμένοι, είμαστε νοικοκύριδες και δεν θέλουμε να κάνουμε γιάχματα λεφτά του Κοσμάκη. Τα έκανε κάποτε ο Κώστας ο Καραμαλής. Έκτοτε σοβαρευτήκαμε με τον Μητσοτάκη, είμαστε πιο πειθαρχημένοι, δηλαδή είμαστε λίγο μολύβι, χαρτί, έσοδα, έξοδα κτλ. Και έκανε την δήλωση ότι πάντα η Νέα Δημοκρατία κρατάει εφεδρείας. Αναφέρθηκε στα καύσιμα βασικά, ότι φροντίζει η κυβέρνηση ώστε να μην ξεφύγει πολύ το πανηγύρι.

0: Νομίζω τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, και εγώ μεταξύ αυτών βάζω πρώτο τον εαυτό μου, έτσι ποτέ δεν εξαιρώ τον εαυτό μου. Ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά κακά τα ψέματα στο θέμα αυτό, όντως ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, είναι πιο συγκρατημένη, πιο πειθαρχημένη, πιο νοικοκυρέη. Πώς το λέει αυτό το έντιμε άνθρωπο, κύριε Παντελή? Βέβαια εκείνος το λέει διαφορετικά. Το λέει απαξιωτικά για τον νοικοκύρη. Εγώ λίγο το προσαρμόζω στην κουβέντα μας και λέω ότι και το πρόγραμμα και οι προτάσεις και όλο αυτό το οποίο περιγράφει ο Μητσοτάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο νοικοκυρεμένο. Το άλλο είναι πάρε. Πάρε. Θες, πάρε. Εσύ θες, πάρε και εσύ. Θες, πάρε και εσύ. Ρε πάρε, σου λέω. Πάρε τώρα που γυρίζει. Λοιπόν, το πρόβλημα εκεί στην περιοχή ανάμεσα σε Σύνδο και Μάλγαρα και Χαλάστρα, συγγνώμη, οξύνθηκε περισσότερα προβλήματα και βλέπω πρόβλημα. Πρόβλημα ξαφνικά προέκυψε στην είσοδο της περιφερειακής από Μουδανιών. Κοκκίνησε εκεί, δεν ξέρω τι έγινε. Τι άμα θες, Γαβριήλ, για να κουτσοβολέψουμε.
1: Να πούμε για την πυρκαγιά στην Αέρα Δεστό ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό. Έχει σβήσει, έχει ολοκληρωθεί το συμβάν εδώ και αρκετή ώρα. Υπήρξε κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σε ξερά χόρτα ήταν και σε κάποιο παράπηγμα. Όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά, γιατί με τις φωτιές μπορεί να.
0: Τώρα,
1: έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά συνεχίζονται.
0: Ναι, αλλά η θερμοκρασία έπεσε φθινοπωράκι, θα ρίξει ένα πρωτοπρόχι.
1: Ναι, με το καλό θα πω. Φτάνει αυτό το φετινό, δεν υπήρχε.
0: Το τραγούδι φθινοπωρινή βροχή. Το ξέρεις.
1: Είναι γνωστό, ναι, βέβαια.
0: Ποιος το λέει, ρε?
1: Τώρα δεν.
0: Άνοιξε το Viber να δεν σε ξεφτυλίσουν όλοι. Λοιπόν, για γράψτε εδώ στον. Πες τον, στον Γαβριήλ, για γράψτε στο Viber ποιος λέει το. Εκείνο το ρομαντικό φθινοπορεινή βροχή. Για παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ο Γαβριήλ ακούει Πάολα και τέτοια. Για συνετίστε τον, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι δεν είναι κακό που ακούω και Πάολα.
0: Όχι, παιδί μου, μου κάνει εντύπωση, είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, βλέπω
0: το. Το βρίσκουνε.
1: Κάποιες απαντήσεις.
0: Το βρίσκουνε. Μην πεις εσύ ακόμη.
1: Δεν θα πω, όχι, αλλά νομίζω ότι το βρήκανε. Τι λέτε κι εσείς?
0: Εγώ δεν λέω. Εγώ γενικώς είμαι στη φάση που όταν θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γαβρίλη, να ξέρεις και είναι τέτοιο, το τραγουδάω.
1: Μάλιστα.
0: Να το τραγούδι. Να μην ξέρεις, Βοσκόπουλο, ρε φίλε.
1: Τι να κάνω, δεν ζει και ο άνθρωπος να ζητήσω συγγνώμη, αλλά από την κυρία Γκερέκου θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Ζήτα την Γκερέκου, ναι. Θα γίνει αποδεκτή. Ναι.

0: Τι μελαγχολία τη Σεπτέμβρη είσαι εσύ. Η βροχή. Δεν σ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Έλα έτσι, να κλάψουμε μαζί.
0: Θέλω να μου το πεις λίγο με αισθησιακή φωνή έτσι.
1: Να μας ακούσει και να.
0: Κυρίες και κύριοι, η εύπαφη του στα μικρόφωνα, στα keyboards Βενιέρης. Δεν σ' αρέσει αυτό. Ακούω, ακούω, ακούω.

0: Έλα ρε.
1: Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο. Απλά θα προτιμούσα το Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά.
0: Όχι ρε παιδί, μιλούσαμε για πρωτοβρόχια και τα λοιπά. Δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά έκανες και ναι. Το βάλες το τραγούδι, είναι εξαιρετικό.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι σου άρεσε το τραγούδι.
1: Όχι, μ' αρέσει το τραγούδι πολύ. Απλά επειδή έξω χιλιακάδα και εγώ τώρα φεύγω από το ραδιόφωνο και είμαι ευδιάθετη. Ναι. Με έριξε ψυχολογικά, γι' αυτό μπήκα.
0: Έλα ρε τώρα, σε ρίχνω εγώ ψυχολογικά.
1: Όχι εσύ το τραγούδι.
0: Ναι, τι θα έλεγα, δεν είναι από αυτά τα καψουροτράγουδα που και τα λοιπά.
1: Εγώ ξέρεις ότι ακούω τα πάντα. Παίζω τα πάντα, είμαι η μπάντα που παίζει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι θα το έβαζα, ας πούμε, εγώ άλλη στιγμή. Τώρα ναι, έβαλες, παιδί μου. Το έβαλες εσύ αυτό. Μπράβο, μας έκανες χάλια μαύρα την ψυχή.
0: Εσύ, μην με προσγειώνεις, γιατί και τ' άλλο για φθινόπωρο μιλάει.
1: Για βάλε. Φθινοπόριασε, αυτό είναι αγόρι μου τραγούδι. Συγγνώμη για το αγόρι μου, αλλά ναι, είναι τραγούδι.
0: Μπορώ να γίνω και αγόρι, άμα αυτό τώρα στα γεράματα.
1: Είμαι παντρεμένη και δυο, γύρνα σε παρακαλώ.

0: Αυτό είναι ραδιόφωνο, παιδί μου. Όποιος θέλει μπαίνει. Έχουμε δύο πόρτες στο στούντιο. Ένας μπαίνει από εδώ, άλλος μπαίνει από εκεί. Όποιος δεν έχει τι να κάνει, περνάει.
1: Ποιος το περίμενε λοιπόν
0: να γίνει. Αυτό είναι μεγάλο λαϊκό τραγούδι.
1: Κι όλα τα χρώματα σκοτάδι. Και η αλμύρα στα μαλλιά να γίνει άδεια αγκαλιά στην

Να, η φίλη μου η αγάπη εδώ μου γράφει: κύριε Βενιέρα, αυτό που λέγατε προχθές, θέλετε να κάνετε μια σχολή όπου θα διδάσκετε δημοσιογραφία και ραδιόφωνο. Θα είμαι η πρώτη σας μαθήτρια και η πλέον.

0: τραγουδάρα μεγάλη.
1: Για την καρδιά σου η αγάπη μου ξεντόριασε, σκοτίνιασε μπροστά μου ο ουρανός.
0: Σε όλες τις ερωτευμένες σοφίες, ελπίδες, αγάπες, πίστες και πάει λέγοντας.
1: Κυτριλίσανε στο χώμα απλά να πέσω, με αφήσανε να πίνω απ' την βροχή.
0: Αφιερωμένο στην γιατρίνα της καρδιάς μου, στην ανιψιά μου, τη λατρεμένη, το σοφάκι μου, το κλεμπετσανάκι μου,

0: Τώρα πλάκα πλάκα μετά το φθινοπόριασε, τούτε εδώ η διαφήμιση δεν είναι γάντι.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
0: Αντάτε, πολύ καψουρευθήκατε. Άιντε. Ακόμη τι είναι, ούτε τρεις δεν έχει πάει. Τέσσερις, συγγνώμη. Έχεις και τον Στολτίδη. Γεια σου ρε Κώστα Στολτίδη. Σου πάλα μια μέρα μαζί μου από τα ξημερώματα μέχρι την ώρα που τελειώνω το βράδυ στις 10-11. Σου πω τι σημαίνει 13 ώρα. Παρακαλάμε εμείς να θεσπιστεί το 13ωρο εργασία. Να μειωθούν κατά 4-5 οι ώρες. Γεια σου ρε Πέτρο, γεια σου Στέριο, γεια σου Άγγελε, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιώτα. Ζώτο, πού είσαι ρε Αλιτάκο? Αντώνη Ζώτος, Κωνσταντίνος κι άλλος Κωνσταντίνος, και μια Ελένη, και ένα Σπύρος, και ένα Χρήστος, και μια Θωμαή, και μια Αρετή, και μια Αναστασία, και η Βασιλική μαζί μας, και ο Θόδωρος εδώ είναι. Πώς έκανε ο Ντελάλης, πώς το λέγανε. Άκου να σου πω, δεν έχει κανένα καλό νέο να σου πει στο χωριό, θυμάσαι? Ή ο Κολαούζος, Κολαούζος. Άκου ένα εξαιρετικό νέο. 1500 αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση, ελεγμένα απόλυτα, ελληνικά. Σε περιμένουν στη Βελμάρ. Σε 15 διαφορετικά σημεία Βελμάρ, Stock Center. Για να τα ελέγξεις, να επιλέξεις, δεν χρειάζεται να τα ελέγξεις, είναι ελεγμένα, να τα επιλέξεις και να πάρεις εκείνο που σου ταιριάζει με εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Θεσσαλονίκη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πειλαία, εις το 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Γεια σου ρε Φραγκφούρτη. Ποιος μου το έστειλε αυτό από τη Φραγκφούρτη, κάτσε λίγο. Γεια σου Δημητρό. Καλό απόγευμα Χρήστο Κόνιαρη. Status Express, χορηγός Infotrust. Μεγάλο όνομα, δυνατό όνομα, ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Μη μένεις μόνος σου, εσύ ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μη μένεις μόνος σου, γιατί μόνος σου δεν θα καταφέρεις πολλά πράγματα. Επειδή είσαι έξυπνο παιδί δραστήριο, δες να μπει στο μεγάλο όχημα της Infotrust, να πάρεις όλα εκείνα τα δυνατά εργαλεία για να μεγαλώσεις, να αυξήσεις πελατολόγιο και να πας σε πιο δυνατούς πελάτες. Μπες στο infotrust.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα, την αίτηση και ο δρόμος είναι μπροστά σου.

Ωραία Μαγδαληνή, πολύ ένα μεγάλο χρυπ. Πού να προλάβω, ωραία Μαγδαληνή. Ξέρεις πόσα. Δε, που δεν είναι ο χρόνος, δεν. Να, από το πρωί εδώ τρώμε τα σωθικά μας. Θα πάει 4. Θα πρέπει να πάω North Star. Ομαδάρα μεγάλη, να πάρω τον μικρό, να τον ανεβάω στο ρόγκαστο. Μετά να πάρω τον μεγάλο, να τον πάω Αμπελόκηπους. Στην ελπίδα Αμπελόκηπων. Τι να κάνω, διαφορετικές ομάδες επέλεξαν. Μετά να πάω ωραίο κάστρο και να κάνω ένα ντουζάκι, να κατέβω να πάω R3. Και μετά να ξαναπάω Αμπελόκηπους 10 και που τελειώνει ο μεγάλος για να πάω στο σπίτι. Αυτό είναι το ωράριο σήμερα. Αν Μαγδαληνή θεωρείς ότι προλαβαίνω. Να κάνουμε αυτό που μου προτείνεις. Α, δεν προλαβαίνω.

Μου αρέσει που ήθελα να κάνω και μια κόρη, να πηγαίνω σε μπαλέτα. Σε κολυμβητήρια, μπαλέτα, ενόργανη, συγχρονισμένη γυμναστική. Ψυχοφάρμακα. Θα πήγαινα κβαντική ιατρική ή στην Καριστιανού ή στη Γάκα και εγώ με τους επώνυμους, τους διάσημους.

Άντε να γίνουν εκλογές, να φύγει ο Μητσοτάκης. Άντε επιτέλους, άντε, άντε. Να πάρουμε 15ο μισθό. Και επίδομα ενεργείας σε φόρους ζωής. Αυτό μου αρέσει.

Γεια σου ρε Ευάγγελε, στην Κηφισίας λέει στο... στην Κηφισίας βρίσκομαι λέει. Αθήνα, ακούω στο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο στάτους. Και δεν με ενδιαφέρει όση κίνηση λέει για να έχει. Η Γιώτα με καλεί στην εμποροπανήγυρη Αιγινίου λέει: καλώς να ορίσετε το Σαββατοκύριακο αν περισσεύει έστω και ελάχιστος χρόνος από το χρόνο σας. Αξίζει τον κόπο μια βόλτα επίσκεψη. Η Γιώτα μου έφαγα πίκρα στον Άγιο Μάμα, δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου, πήγα πέρυσι το καλοκαίρι. Πώς τον λυπήθηκα, εξοργίστηκα με τον εαυτό μου, το μετάνιωσα ικτρά. Αν και μου είπαν το στο Αιγίνιο, αυτό που συμβαίνει δεν έχει σχέση με τον Άγιο Μάμα. Στον Άγιο Μάμα μέχρι πέρσι, αυτό που συνάντησα, μία φορά σας λέω μόνο πέρσι πήγα από περιέργεια και έζησα έναν εφιάλτη, δηλαδή χειρότερο πράγμα στη ζωή μου δεν έχω ζήσει.

Όσοι ταλαιπωρήσετε στους δρόμους, σε κανένα δύο σημεία δηλαδή, λίγη υπομονή να. Για πολλές πολλούς από εσάς η μέρα τελείωσε, σε ό,τι αφορά την εργασία εννοώ. Ξεκινούν τα άλλα, πήγαινε έλα. Αντί κάποιοι από εσάς είστε στην απογευματινή βάρδια, οπότε καλή δουλίτσα. Να σας βάλω να χορέψετε λίγο, το χρειάζεστε μεσημεριάτικα.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Χορέψτε σου λέω. Καλό κάνει. Εκείνη είναι το, όχι το κυκλοφοριακό, το κυκλοφορικό. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, ουρίες, πώς τα λένε όλα αυτά. Εμοσφαιρίνες, φεριτίνη. Τι νομίζεις, λίγο τελικά, δυο μαθήματα στη Χονολού και να σου κι εγώ γιατρός. Κλινική Βενιέρης. Διαπάσα νόσων. Αυτό το διαπάσα νόσων μπορεί να με κάνει τράγκα πλούσιο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που με ευχαριστείτε για ό,τι κάνω για όλες όλους εσάς.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σοκ προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί ανάμεσα σε 13χρονο και 12χρονο σε αυλή σχολείου της Θεσσαλονίκης. Ο 13χρονος Ιρανός επιτέθηκε με μαχαίρι στον 12χρονο Ιρακινό και προσπάθησε να τον τραυματίσει. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί έως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 ημέρες, στο μισό δηλαδή και ακόμη λιγότερο από τις περίπου 1500 που απαιτούνται σήμερα. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρή 16χρονη μαθήτρια η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στη Σελίκιο της πόλης. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη μαθήτρια και την μετέφερε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η μαθήτρια δεν τα κατάφερε. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα θα κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναική απτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλού, ενώ ο άντρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Η χώρη αυτή είναι απομακρυσμένη και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Ανοίγει η έρευνα από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος για τους δύο ιατρούς στο Κολωνάκι. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Sky, συνδέοντας ευθέως την προοπτική πολιτικής αλλαγής με την εκλογική πρωτιά του κόμματός του. Το κόστος του προγράμματός μας είναι 1,3 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο. Πολιτική αλλαγή μόνο αν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, διαμήνυσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Την επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣΤ, η οποία τροποποιήθηκε λόγω της έναρξης λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για ανησυχία και αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στην εν λόγω γραμμή και γι' αυτό αιτείται την επανεξέτασή του βάσει των προβλημάτων που ήδη έχουν καταγραφεί, όπως σημειώνει στις καθημερινές μετακινήσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες του κόλπου στο περιθώριο των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την επόμενη Τρίτη, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με την Αμερικανική ειδησιογραφική ιστοσελίδα Αξιός.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, αν μην θα πνέουν έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κιλκί στους 28, στις Έρες στους 29, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, σήμερα το πήρε απόφαση, θα μιλήσουμε για το Renault Rafale, για το οποίο σας έχω πει εδώ και πολλές μέρες ότι θα κάνουμε μια εκτενή αναφορά. Σήμερα ήρθε η μέρα. Βέβαια, είμαι και στις καλές μου, διότι το πρωί ήμουν σε μια παρουσίαση μιας πίστας kart εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω λίγο έτσι μέσες άκρες κάποια πράγματα για αυτή, διότι είναι μια πολύ σοβαρή επένδυση. Είμαι λοιπόν στις καλές μου, διότι όταν βλέπω τέτοιες σοβαρές επενδύσεις να γίνονται στην χώρα μας, να γίνονται στην πόλη μας και να προσελκύουν παγκόσμιο κοινό, καταλαβαίνετε ότι μόνο ως θετικό μπορώ να το εκλάβω. Υπάρχει πάντα η συζήτηση, η οποία δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, αν θα τελειώσει, ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κίνα, για τους δασμούς στα αυτοκίνητα που τώρα έχουν φύγει οι δασμοί και η σκέψη επιβολής από τα ηλεκτρικά και έχουν πάει στα υβριδικά. Και υπάρχει και η καθημερινή αυτοκινητική επικαιρότητα, την οποία θα απλώσουμε εδώ παρέα μέχρι και τις 5. Απέναντί μου ο Λεοντής Μαχαιράς φροντίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές, στο μικρόφωνο Σωτήρης Βουτσελάς, και ξεκινάμε μαζί το συναρπαστικό μας ταξίδι στον μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, στο κρατές του στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Με προβληματάκια στην κίνηση σήμερα στην περιφερειακή προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, στο γνωστό σημείο, όχι κάτι το ιδιαίτερο, προς τα δυτικά αρχίζει να βγάζει ένα πρόβλημα με το που θα μπείτε κιόλας στην περιφερειακή οδό από την Μουδανιών. Στη συνέχεια ανοίγει μπροστά σας για να ξανά αντιμετωπίσετε ένα θέμα στο ύψος της Τριανδρίας, όπως πάντα άλλωστε. Μέσα η πόλη σήμερα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, σχεδόν πουθενά δεν έχουμε σημαντικά θέματα. Το πρόβλημα στην Εθνική Οδό, τόσο προς Κατερίνη όσο και προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα, παραμένει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και πριν ξεκινήσω την αναφορά στο Renault Rafale και στην δοκιμή του, θα ήθελα λίγο να σας πω δύο πράγματα για την παρουσίαση μιας ολοκένουργιας πίστας kart του Circuit 27, όπως είναι η ονομασία του, που βρέθηκα σήμερα το πρωί. Μια κίνηση η οποία έγινε από τρεις ανθρώπους που είχα πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, να βρεθώ σε μία παρουσίαση ενός καινούριου εγχειρήματος, πολύ δε περισσότερο μιας πίστας, και να δω τους ιδιοκτήτες έτσι να μιλάνε με πραγματική αγάπη, με πραγματικό πάθος για αυτό που έχουν δημιουργήσει. Η πίστα, να πω ότι βρίσκεται στο Λάκωμα, είναι μία πίστα όχι απλώς που μπορεί να φιλοξενήσει τον καθένα από εμάς που θέλει να πάει να κάνει μία βόλτα με το kart, είτε είναι δικό του είτε να νοικιάσει ένα kart από εκεί, αλλά είναι μία πίστα η οποία ήδη έχει φιλοξενήσει έναν αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος και είμαι σίγουρος πως στο μέλλον θα δούμε και άλλους παγκόσμιους αγώνες να γίνονται στη συγκεκριμένη πίστα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς τη γνωρίσαμε πέρσι στα μέσα περίπου, αν θυμάστε καλά, του φθινοπόρου, όταν παραμονή του παγκόσμιου αγώνα υπήρξε ένα τοπικό φαινόμενο εκεί στην περιοχή του Λακώματος που είχε σηκώσει στον αέρα ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, από τέντες μέχρι και αυτοκίνητα είχε μετακινήσει. Την είχαμε μάθει δηλαδή την πίστα με έναν αρνητικό τότε τρόπο, ωστόσο κατάφεραν τότε οι οργανωτές, οι ιδιοκτήτες της πίστας, οι εργαζόμενοι να γυρίσουν όλο αυτό που τους συνέβη μέσα σε ένα βράδυ και να καταφέρουν τελικά την επόμενη μέρα να είναι έτοιμοι να κάνουν τον παγκόσμιο αγώνα που είχε προγραμματιστεί. Δεν θα σας πω άλλα, δεν θα κάνω μεγαλύτερη αναφορά στο θέμα του συγκεκριμένης πίστας kart που έχουμε εδώ στο Λάκωμα της Θεσσαλονίκης. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, ίσως να χρειαστούν κάποιες ημέρες, θα το δω, γιατί εκεί οι ιδιοκτήτες λείπουν αρκετά. Θα προσπαθήσω να τους έχω εδώ στο στούντιο του Status για να μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις και κυρίως αυτό που έχουν στο μυαλό τους για το πού θέλουν να φτάσουν τη συγκεκριμένη πίστα.

Μου αρέσει όμως όταν βλέπω καινούργια εγχειρήματα, καινούργια πράγματα, νέες δουλειές, νέες επιχειρήσεις. Τι να κάνω, χαίρομαι, μ' αρέσει.

Και πάμε τώρα να κάνουμε την αναφορά μας στη δοκιμή του Renault Rafale που είχα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όπως σας έχω πει αρκετές φορές έκανα μαζί του κάτι παραπάνω από 3.500 χιλιόμετρα. Διότι η αλήθεια είναι ότι ακόμη και σήμερα μετά από 2.000 και πλέον αυτοκίνητα που έχω οδηγήσει υπάρχουν κάποια που όταν βρίσκομαι πίσω από το τιμόνι μου φτιάχνουν τη διάθεση και υπάρχουν και κάποια άλλα που λέω πότε να περάσουν οι μέρες της δοκιμής για να τα επιστρέψω. Και στην περίπτωση του Rafale η αλήθεια είναι πως μου έφτιαξε τη διάθεση πρωτίστως με την εμφάνισή του, κυρίως με τη σχεδίαση που φρόντισαν εκεί οι Γάλλοι δημιουργοί του να την κάνουν πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ επιθετική. Πρόκειται για ένα SUV με κουπέ χαρακτήρα, είναι καινούρια μόδα η οποία πλέον έχει αρχίσει και γίνεται συνήθεια σε πολλούς από εμάς και είναι μια κατηγορία αυτή των κουπέ SUV που αυξάνει συνεχώς τις πωλήσεις της. Και γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι της Renault αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα μοντέλο για να μπουν σε αυτήν την κατηγορία και η αλήθεια είναι ότι το έκαναν με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχεδίαση. Βέβαια η αλήθεια είναι πως βοηθούσε τόσο αυτό το μπλε θαλασσί χρώμα στο οποίο ήταν βαμμένο το αυτοκίνητο που είχα για δοκιμή όσο και το ότι επέλεξαν οι Γάλλοι της Renault να το έχουν σε μία πλούσια έκδοση, να είναι διαθέσιμο δηλαδή σε μία πλούσια εξοπλιστική έκδοση, την οποία ονομάζουν Esprit Alpine. Και το ενδιαφέρον για να δείτε ότι σχεδιαστικά όντως έχει να δώσει πράγματα, το ενδιαφέρον όταν το είχα για δοκιμή και οι ερωτήσεις που δεχόμουν δεν ήταν μόνο από τους Έλληνες αλλά ήταν και από πολλούς ξένους. Ένα αυτοκίνητο του οποίου το μήκος είναι στα 4,71 μέτρα, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σχετικά μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των DSUV. Με την πλήρη ονομασία του να είναι Renault Rafale Hyper Hybrid, υπερυβριδικό δηλαδή, E-Tech 4x4. Και γιατί έχει τη συγκεκριμένη ονομασία, διότι πρόκειται για μια plug-in υβριδική έκδοση η οποία διαθέτει έναν θερμικό κινητήρα βενζίνης και τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ναι, καλά ακούσατε, τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ο θερμικός είναι ένας τρικύλινδρος 1200 κινητήρας βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 150 ύπους, ενώ οι τρεις ηλεκτροκινητήρες έχουν ως εξής: ένας στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου 70 ύπων, ο οποίος μπορεί και δίνει κίνηση στο αυτοκίνητο, ένας στον πίσω άξονα 136 ύπων, ο οποίος επίσης δίνει κίνηση, άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο, και ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας ο οποίος λειτουργεί ως μίζα γεννήτρια προκειμένου να διαχειρίζεται τις αλλαγές του αυτόματου κυβωτίου. Πάμε τώρα να σας πούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη, διότι σας ακούγονται λίγο μυστήρια, λίγο δύσκολα και η αλήθεια είναι πως έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε λοιπόν το θερμικό κινητήρα, αλλά βάζουμε βενζίνη. Έχουμε τους ηλεκτροκινητήρες, είναι ένα plug-in, άρα μπορούμε και φορτίζουμε την μπαταρία των 22 κιλοβατορών, που σημαίνει ότι όταν είναι πλήρως φορτισμένη μπορούμε να κάνουμε μέσα στην πόλη, σε αστικό περιβάλλον,
περίπου 100 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα και με προσεκτική οδήγηση. Στο ταξίδι επιλέγουμε την υβριδική λειτουργία ούτως ή άλλως. Όταν είναι φορτισμένη η μπαταρία και μέχρι να αποφορτιστεί μπορούμε να δούμε καταναλώσεις οι οποίες δεν θα ξεπεράσουν τα 5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, μέχρι να αποφορτιστεί η μπαταρία. Όταν πλέον αποφορτιστεί αυτή, άρα ξεμείνουμε από ρεύμα και πηγαίνουμε στο ταξίδι μόνο με τον βενζινοκινητήρα, τότε θα δούμε καταναλώσεις στα 7, στα 7,5 λίτρα, πάντα με ταχύτητες ταξιδίου, επαναλαμβάνω. Νόμιμα και ηθικά, διότι αρχίζει και επανέρχεται το νόμιμο και το ηθικό στην επικαιρότητα. Με έναν πολύ πλούσιο εξοπλισμό, άλλωστε το είπαμε ότι η έκδοση Esprit Alpine έχει κυριολεκτικά τα πάντα, δεν λείπει τίποτα από τις οθόνες στο εσωτερικό 12 και 12,3 ιντσών για πίνακα οργάνων ή μεν, για το σύστημα infotainment ή δε. Με πολύ καλούς χώρους, παρά την κουπέ σχεδίασή του ακόμα και για 5 άτομα, τουλάχιστον ο πιτσιρικάς μου δεν μου παραπονέθηκε ποτέ, ο οποίος είναι και λίγο έτσι δύσκολος, δύστροπος. Απορώ από πού πήρε αυτό το παιδί, διότι όταν δεν έχει... Λέω, τι γελάς? Α, είπα. Διότι όταν δεν έχει αρκετό χώρο για τα πόδια του, αρχίζει, γκρινιάζει, φωνάζει, κάνει. Εντάξει, είναι και 2 μέτρα βέβαια, είναι η αλήθεια. Οπότε δεν μου παραπονέθηκε ποτέ για τον διαθέσιμο χώρο, είτε καθόταν στο εμπρός κάθισμα κυρίως, είτε ήταν στο πίσω κάθισμα και κοιμότανε, ευτυχώς.

μία οδική συμπεριφορά η οποία σε κλειστό επαρχιακό δίκτυο είναι γνήσια, αρενό, δεν θα σας λείψει ποτέ τίποτα, θα μπορέσετε να κινηθείτε αρκετά σβέλτα χωρίς κανένα πρόβλημα, αρκεί βέβαια να θυμάστε ότι έχετε ένα SUV 2+ τόνων. Ναι, είναι βαρύ, είναι η αλήθεια, αλλά δεν θα σας λείψει κάτι στην οδική συμπεριφορά. Μία οδική συμπεριφορά η οποία στις ευθείες της Εθνικής Οδού είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο άνετο, πραγματικά καταπίνει τα χιλιόμετρα. Και επειδή στις αρχές όταν επιστρέψαμε από το καλοκαίρι κάποιος φίλος ακροατής μας είχε πει ναι, όταν έχετε ένα αυτοκίνητο για δοκιμή θα τα βγάλετε όλα καλά, και του είχαμε πει όχι, άμα υπάρχει κάτι αρνητικό θα το πούμε, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση η αλήθεια είναι πως κάποιοι κραδασμοί από τον τρικύλινδρο κινητήρα εν στάση, στο φανάρι δηλαδή, όταν περιμένεις και λειτουργεί ο κινητήρας, αισθάνεσαι κάποιους κραδασμούς, η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσαν. Όχι ότι γίνονται ενοχλητικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχουν. Τώρα, για εκτός δρόμου, μη σας πω την αλήθεια, μη σας πω ψέματα, ότι το πήγα πολύ έντονα. Το έβαλα σε κάτι αμμουδιές, σε κάτι παραλίες, σε κάτι τέτοιο. Δεν αντιμετώπισα κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι με μια ζάντα 20 ιντσών, με ένα προφίλ ελαστικό 40, δεν είναι και για αναζητήσεις εκτός δρόμου, αλλά στην αμμουδιά μια χαρά πήγε. Και φτάνουμε στο διατάφτα που δεν είναι άλλο από την τιμή του, μία τιμή η οποία βρίσκεται για αυτήν την εξοπλιστική έκδοση, την Esprit Alpine, είπαμε 52.000 ευρώ. Και πριν αρχίσετε και λέτε είναι πολλά, είναι τέτοιο 52.000 ευρώ, ποιος τι γιατί, αν κάνετε μία έρευνα για παράδειγμα πόσα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας plug-in υβριδικά πολλούνται ή δίνονται μέσω leasing, θα διαπιστώσετε ότι αφενός είναι μια κατηγορία η οποία έχει ενδιαφέρον, είναι πολλοί αυτοί που έχουν τέτοια αυτοκίνητα, αφετέρου τα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας κινούνται εκεί πέριξ της περιοχής των 50.000 ευρώ. Αυτά για το Renault Rafale. Για οτιδήποτε, με χαρά να σας λύσω οποιαδήποτε απορία έχετε, αφού πρώτα απολαύσουμε τις μουσικές του Λεοντή Μαχαιρά, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε με τις γραμμές μας ανοιχτές.

0: Γιο, είμαι ο Ευγουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda. Η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandila. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τη

0: τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Όλοι μας θέλουμε να περπατήσουμε στο sunshine, όπως λέει και το τραγούδι. Ελάτε αν θέλετε να περπατήσουμε μαζί στους δρόμους της αυτοκίνησης με τις απορίες σας στο 2310-513-2023-11-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, είναι σχεδόν στα ίδια με την έναρξη της εκπομπής. Μικροπροβλήματα στο περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων. Προς τα δυτικά, παραδόξως, είναι μια πολύ καλή κατάσταση. Ένα μικρό θεματάκι στο ύψος της Τριανδρίας, τίποτα το φοβερό. Η πόλη με αυτοκίνητα, αλλά επίσης χωρίς προβλήματα. Όπως επίσης και το πρόβλημα στην Εθνική Οδό και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς Κατερίνη και προς Θεσσαλονίκη, λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης που γίνονται. Υπάρχει μεν, αλλά είναι μικρότερο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες δε. Πρόβλημα υπάρχει και με τις πινακίδες για νέα αυτοκίνητα, όπως μαθαίνω. Σήμερα είχα την συζήτηση, σας είχα μιλήσει γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και το πρόβλημα που προκάλεσε στην πτώση των πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί και για το Σεπτέμβριο, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, 17 του μήνα. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με την έλλειψη πινακίδων για καινούρια αυτοκίνητα. Γι' αυτό βλέπουμε τη μείωση στις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων να συνεχίζει να υπάρχει. Σας έχουμε λύσει και γι' αυτό. Όσοι θέλετε λοιπόν άμεσα να αποκτήσετε ένα αυτοκίνητο, αλλά είτε δεν θέλετε να αγοράσετε ένα καινούριο διότι δεν φτάνουν τα χρήματά σας, είτε δεν θέλετε να περιμένετε τις πινακίδες, είτε θέλετε με τα ίδια λεφτά να αγοράσετε ένα καλύτερο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, η λύση ακούει στο όνομα Stock Center της Velmar. Μπαίνετε στο site, διαλέγετε ένα από τα 1500 αυτοκίνητα που θα δείτε στο Stock Center της Velmar και η χρονολογία των οποίων ξεκινάει από τους 6 μόλις μήνες, άρα είναι πολύ καινούργια αυτοκίνητα, ή πηγαίνετε στα δύο σημεία πώλησης του Stock Center στη Θεσσαλονίκη, στη Μαρίνο Αντίπα 10 στην Πηλαία ή στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Βλέπετε το μεταχειρισμένο που θέλετε, γίνεται δικό σας και παίρνετε και 5 χρόνια εγγύηση.

0: Υπήρξε σήμερα ένα δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ζητήσει από την Κίνα να περιορίσει τις εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων, όχι ηλεκτρικών, όπως ήταν μέχρι τώρα η συζήτηση, αλλά υβριδικών αυτοκινήτων, προκειμένου αυτές, λέει, να μην ξεπεράσουν το 15% της ευρωπαϊκής αγοράς. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια αστειότητα, αν και εφόσον ισχύει βέβαια, και δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να αμφισβητούμε ένα δημοσίευμα των Financial Times, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε πως είναι μια αστειότητα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητάει από την Κίνα εθελοντικά, από μόνη της, να μην στέλνει υβριδικά, full υβριδικά, plug-in υβριδικά μοντέλα αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να μην ξεπεράσει, λέει, το 15% της συνολικής πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και το θεωρούμε αστειότητα, διότι όταν πριν από 2-3 χρόνια εμείς λέγαμε εδώ από τη συχνότητα του Στάτους ότι όλο αυτό που γίνεται με τους Κινέζους είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό που γίνεται με το βίαιο εξηλεκτρισμό, όλο αυτό που γίνεται με τη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά χωρίς σχέδιο εκ μέρους της Ευρώπης, είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια της. Και εμείς το λέγαμε πριν από 3 χρόνια, έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ουσίας να μας πει, να μας επιβεβαιώσει ότι ναι, αυτά που λέγατε είχατε δίκιο. Καλησπέρα σας. Διότι καταλαβαίνετε ότι στο εμπόριο δεν μπορείς να ζητάς κάτι εθελοντικά από τον άλλον και να, ή να τον απειλείς ότι αν δεν το κάνει θα του βάλεις δασμούς. Πολύ αργά για δάκρυα. Κατερίνα, Ρένα, Στέλλα, δεν το θυμάμαι. Καλησπέρα σας.
1: Στέλλα.
0: Στέλλα.
1: Καλησπέρα.
0: Στέλλα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πολύ ευγενικά το προσεγγίζεις το
0: καλά,
1: θέμα.
0: Είμαι φύση και θέση ευγενής γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ακραία γελιότητα όλο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αν όντως ισχύει, ναι, είναι ακραία γελιότητα. Δηλαδή, παρακαλάς το αυτό να μην παράγει στη χώρα του και να μην τα εξάγει.
0: Όχι να μην παράγει, να μην εξάγει. Στο ελεύθερο εμπόριο ζητάς από τον άλλον εθελοντικά μην στείλεις τα αυτοκίνητά σου στην Ευρώπη.
1: Στην ουσία, αν δεν μπορεί να εξάγει, θα μειώσει και την παραγωγή.
0: Είναι γελιότητα όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι αλληλένδετο αυτό, δηλαδή. Δεν μπορεί, πόσο να απορροφήσει η αγορά, ας πούμε, η εγχώρια. Άρα εσύ κάνεις παραγωγή για να εξάγεις κιόλας. Αν δεν εξάγεις, θα μειώσει την παραγωγή σου.
0: Και μια αγορά της Κίνας, η οποία είναι 20% κάτω το 2026 σε σχέση με πέρσι, οι πωλήσεις καινούριων.
1: Εκεί πουλήθηκαν οχήματα, κάποιοι πήραν, όσοι είχαν τη δυνατότητα, κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα σιγά σιγά κάθεται.
0: Έτσι
1: είναι. Αντί να κοιτάξουμε εμείς σαν Ευρώπη να κάνουμε κάτι για να τους ανταγωνιστούμε, που δεν μπορούμε με τις βλακίες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
0: Πρέπει να αλλάξουμε εντελώς φιλοσοφία πια ως Ευρώπη.
1: Πρέπει να αλλάξουμε.
0: Το να περιμένουμε ένα πρόβλημα να γιγαντωθεί για να το αντιμετωπίσουμε είναι μια τακτική η οποία εκ του αποτελέσματος πια δείχνει ότι δεν αποδίδει.
1: Γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή θέλει.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια η απειλή εντός ή εκτός εισαγωγικών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν δεν το κάνει εθελοντικά η Κίνα θα επιβάλλει δασμούς όπως έκανε και στην περίπτωση των ηλεκτρικών, πλέον δεν έχει καμία απολύτως αξία. Και δεν έχει καμία αξία διότι όλοι οι μεγάλοι Κινέζοι παίχτες, όλες οι μεγάλες κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν έρθει στην Ευρώπη, έχουν κάνει εργοστάσια, κάποιες μάλιστα όχι μόνο ένα, περισσότερα από ένα, ή όποια δεν ήρθε, νομίζω ότι μέσα στο 2027 θα τη δούμε να δημιουργεί εργοστάσιο στην Ευρώπη. Και βεβαίως όλο αυτό ξεκινάει από τη Γερμανία, από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τις δικές της αυτοκινητοβιομηχανίες. Εγώ το θεωρώ πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Γερμανίας, είναι πρόβλημα ολόκληρης της Ευρώπης, αλλά πλέον δεν μπορεί να λυθεί ούτε με παρακάγια προς την Κίνα να μην φέρνει τα αυτοκίνητά της, ούτε με δασμούς οι οποίοι πια θα παρακαμφθούν επειδή τα αυτοκίνητα θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

τώρα, και επειδή μου αρέσει σε κάθε πρόβλημα να βρίσκω και να βλέπω και μια λύση, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, νομίζω πως θα πρέπει πια η Ευρώπη να κοιτάξει να βοηθήσει με κάποιο τρόπο τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Θέλετε να είναι επιδότηση? Θέλετε να είναι χαμηλό κόστος χρηματοδότησης? Ό,τι και αν θέλετε, εγώ μαζί σας είμαι. Να βοηθήσει λοιπόν τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικές, όχι σε επίπεδο ποιότητας ή σε επίπεδο παραγόμενου προϊόντος. Αυτό είναι δεδομένο ότι είναι ανταγωνιστικές. Εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σε σχέση με τις κινέζικες. Εκεί όμως που υστερούν είναι στο θέμα της τιμής. Και εκεί πρέπει να μεσολαβήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα γίνουν πιο θελκτικές οικονομικά, επαναλαμβάνω, τα μοντέλα τους, όχι οι ίδιες, προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αν θέλουν περισσότερες λύσεις πιο συγκεκριμένες, εδώ είμαι, προσφέρομαι να πάω για σύμβουλος σε καμιά επιτροπή. Δεν θα θέλω πολλά, 30, 35, 40.000 ευρώ το μήνα για κανένα 2-3 χρόνια. Δεν θέλω πολλά. Α, και επίσης να μπορώ να κάνω και εκπομπή στο στάτους. Βασικό, να μην υπάρξει κανένα ασυμβίβαστο, κανένα τέτοιο. Να παίρνω τα 40 χιλιάρικα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σύμβουλος και να μπορώ να κάνω και εκπομπή στο στάτους κάθε μέρα. Τεχνικά γίνεται, λέω, ότι άμα λείπω, άμα είμαι σε καμιά... γίνεται, αυτό θέλω. Αυτά τα δύο, τι, πολλά ζητάω, πείτε.

0: Βέβαια και η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία λίγο πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να κουνηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι φαίνεται πως ακόμα δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τι συμβαίνει εκεί έξω. Για παράδειγμα, πολύ καλή η επαγωγική φόρτιση για την οποία μας ενημέρωσε σήμερα η Porsche ότι μπορεί να επιτύχει με την καινούρια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση της Cayenne, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους καταναλωτές το συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς η Porsche ούτως ή άλλως δεν απευθύνεται σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό, αλλά η Volkswagen, η Seat, τι ωραία θα ήτανε να επέστρεφαν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις και να άρχιζαν να προσφέρουν αυτοκίνητα σε λογικές τιμές που να μπορούν να τα αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Και τα ηλεκτρικά μέσα. Δεν σας λέω ότι μόνο θερμικά, μόνο υβριδικά. Ναι, και θερμικά και υβριδικά, αλλά και ηλεκτρικά. Τα οποία με 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο αρχίζουν να γίνονται επίσης πιο θελκτικά τα ηλεκτρικά. Διότι αν πάρεις ένα μεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχεις μία κατανάλωση εντός πόλης, το τονίζω, εντός πόλης, 17, 18, 16 κιλοβατόρες στα 100 χιλιόμετρα και φορτίζεις το σπίτι σου με 10 λεπτά την κιλοβατόρα, καταλαβαίνετε ότι κάνεις τεράστια οικονομία σε σχέση με ένα θερμικό αυτοκίνητο, με ένα αυτοκίνητο βενζίνης, το οποίο καταναλώνει 6, 5, 6,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Στην πρώτη περίπτωση, με 10 λεπτά επαναλαμβάνω την κιλοβατόρα, θα χρειαστείς 1,7 ευρώ για να κάνεις 100 χιλιόμετρα. Στη δεύτερη περίπτωση, με 2,20 λεπτά το λίτρο, αν καταναλώνεις 5 λίτρα, σας λέω, αν έχετε ένα υβριδικό δηλαδή με χαμηλή κατανάλωση, θα χρειαστείς 11 ευρώ περίπου, λίγο κάτω, για να κάνεις τα 100 χιλιόμετρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ωραία το λες, πάρα πολύ ωραία το λες. Θέλω λοιπόν αύριο να κάνεις μια έρευνα σήμερα και να μας την παρουσιάσεις αύριο και να βγάλεις από το μυαλό μου αυτό που πιστεύω και θα σου πω τι πιστεύω στο τέλος. Θέλω να κάνεις μια έρευνα και να μου πεις την γκάμα των τιμών που υπάρχουν για αυτοκίνητα θερμικά 1000 κυβικών όσον αφορά τις τιμές και την γκάμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που υπάρχουν με 48 βολτ την μπαταρία.
0: Τα ηλεκτρικά, μισό.
1: Υποστηρίζω τα ηλεκτρικά.
0: Τα ηλεκτρικά με 48, δεν υπάρχουν ηλεκτρικά με 48 βολτί.
1: Πόσα είπα, ποια είναι η χαμηλότερη. Για
0: τα 48 βολτά είναι μικροϊβριδικά. Εκτός και αν εννοείται με 48 κιλοβατόρες μπαταρία.
1: Αυτό εννοώ.
0: Okay,
1: αυτό,
0: με 50 λοιπόν κιλοβατόρες μπαταρία. Πόσο ωραία κοστίζει ένα θερμικό, πόσο κοστίζει ένα με 50.
1: Θέλω να δείτε την γκάμα τιμών αυτών των αυτοκινήτων των ηλεκτρικών και την γκάμα των τιμών για αυτοκίνητα 1000 κυβικών θερμική μηχανή.
0: Ναι.
1: Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχει εναρμόνιση τιμών από τις εταιρείες. Ενώ στα θερμικά βρίσκεις πολύ μεγάλη γκάμα διαφορετικών τιμών. Γι' αυτό ο κόσμος δεν αγοράζει ηλεκτρικά. Γιατί οι τιμές είναι εναρμονισμένες και πολύ υψηλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μισό λεπτό. Αν είναι. Εγώ υιοθετώ τη δική σας σκέψη, χάρη τη συζήτηση. Αν το ηλεκτρικό, όπως λέτε, είναι εναρμονισμένες οι τιμές, αλλά είναι χαμηλότερες σε σχέση με το θερμικό και μπορώ
1: να
0: φορτίζω
1: αυτό
0: στο σπίτι ή στη δουλειά μου, τι με πειράζει.
1: Αυτό.
0: Όχι, τι με πειράζει εμένα ως καταναλωτή.
1: Θα σας πω, γιατί μπορώ να βρω ένα αυτοκίνητο 1000 κυβικών με 12.000-12.500, ενώ το
0: καινούριο
1: ηλεκτρικό, ναι, εναρμονισμένη τιμή είναι όλες πάνω από 22-23 χιλιάρικα.
0: Καινούριο χιλιάρι θερμικό με 12.000 δεν υπάρχει.
1: Να το ευνήσουμε. Εγώ έχω βρει.
0: Καινούριο χιλιάρι θερμικό. Εντάξει. Ψάξτε το και εδώ είμαστε πάλι αύριο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Μου αρέσουν αυτοί οι προβληματισμοί σας. Πραγματικά, ειλικρινά το λέω. Και βέβαια στα ηλεκτρικά πρέπει να βάλουμε και την επιδότηση που τρέχει και για την αγορά του αυτοκινήτου και αν έχω να αποσύρω κάποιο παλιό αυτοκίνητο και αν ανήκω σε κάποια ειδική ομάδα, αν είμαι ας πούμε άτομο με ειδικές ανάγκες, και την επιδότηση που υπάρχει στην τοποθέτηση φορτιστή στο σπίτι μου ή στην εργασία μου. Μόνο εμείς εδώ στο Στάτους δεν έχουμε βάλει ακόμα κανένα φορτιστή να πάρουμε κανένα ηλεκτρικό, να έρχομαι να φορτίζω εδώ και να στέλνω το λογαριασμό στην επιχείρηση. Εντάξει, με πόσα λεπτά πληρώνουμε το ρεύμα ρε εσύ, Λεοντή? 11, 12 λεπτά την κιλοβατόρα, 13. Θα έρχομαι, θα έχω ένα αυτοκίνητο 100 κιλοβατ, θα το βάζω το βράδυ, θα το φορτίζω, σιγά να πούμε τι θα πληρώνει η επιχείρηση, σιγά. 12 ευρώ, 13. Τόσο δεν βγαίνει. Κάθε μέρα, καταλαβαίνετε. Γιατί άμα φορτίζω με τέτοιο και πληρώνει και η επιχείρηση το κόστος, κάποια χιλιομετράκια, κάποιες βόλτες, θα τις κάνω, δεν μπορεί. Αυτά από εμένα για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο και αμέσως μετά Status Update Part 2, που λέμε και στο Μέτσοβο, με Λεοντή Μαχερά. Εμείς κανονικά αύριο στο ραντεβού μας, εκεί λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Στιγμές τρόμου έζησε ένα μικρό κορίτσι 12 ετών στη Θεσσαλονίκη όταν αγέλια δέσποτων σκυλιών της επιτέθηκε τραυματίζοντάς την στα άκρα στο δρυμό του Δήμου Ρεοκάστρου στη δυτική πλευρά της πόλης. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι της. Οι γονείς της μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου που προχώρησαν σε αναφορά η οποία έγινε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνων. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την έκρηξη βόμβας έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στήχησε τη ζωή στην 38χρονη γυναίκα που την τοποθέτησε. Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μαρία, πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι, ανέφερε στην απολογία του ο βασικός κατηγορούμενος. Αύριο οι αγορεύσεις των συνηγόρων. Σοκ προκαλεί το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί ανάμεσα σε 13χρονο και 12χρονο σε αυλή σχολείου της Θεσσαλονίκης. Ο 13χρονος Ιρανός επιτέθηκε με μαχαίρι στον 12χρονο Ιρακινό και προσπάθησε να τον τραυματίσει. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου. Στην επίσπευση του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε σήμερα στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του. Όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί ως τα τέλη του 2027 ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης στις 600 με 650 ημέρες, το μισό δηλαδή και ακόμη λιγότερο από τις περίπου 1500 που απαιτούνται σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Πολωνία δήλωσε ότι στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση εξέδωσε επίσης συναγερμό για απειλή επίθεσης από αέρο στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κυλκή στους 28, στις Έρης στους 29, στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Μαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αυτό θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις και ως το τραγούδι της Θεσσαλονίκης. Το Passenger. Άκου λίγο τώρα τι θα πει. Όχι τώρα αυτά για τα Windows. Δεν θέλουμε τα παράθυρα. Άμα θέλουμε My Windows θα πάμε στην Αλουμίλ. Αλλά θα πάμε σε λίγο εκεί. Άκου, άκου. Πού είσαι, εδώ είσαι. Με το βαθύ το λάμδα, το δικό μας το βαρύ. Θα το ανακηρύξουμε τραγούδι της Θεσσαλονίκης. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε στα 14 λεπτά μετά τις 5 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Status 107 και 7. Καλό σας απόγευμα. Με έναν περιφερειακό να είναι σαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Χάλια. Κάτι πρέπει να έχει γίνει ένα τροχαίο σίγουρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά ή μακάρι να είναι ένα κινητοποιημένο όχημα και να έχει δημιουργήσει όλο αυτό. Στο 424 μπροστά, κατεύθυνση ανατολικά, καθώς το πρόβλημα ξεπερνά τα νταμάρια και έχει μπει μέσα στην εσωτερική περιφερειακή και τα αυτοκίνητα σταματάνε από το ύψος του Ευόσμου. Ανοίγουμε γραμμές 23-15-13-2-3-11-82-10-50. Ηλία μου, ναι. Ο περιφερειακός προς ανατολικά είναι δράμα. Μην επιλέξετε τον περιφερειακό, γίνεται πανικός. Όπως τα λέω είναι, Ανέστη, αν μπορείς να μου στείλεις και μια φωτογραφία λίγο. Έχει φύγει από το ύψος εκεί στα νταμάρια, έχει πάει πιο πίσω και μπαίνει στον παλιό περιφερειακό, στην εσωτερική που λέμε, στο ύψος του Ευόσμου σταματάνε τα αυτοκίνητα και βλέπω ότι σιγά σιγά μεγαλώνει και το πρόβλημα στην κάθοδο της Θεοδωράκη, οπότε και εκεί έχουμε καθυστερήσεις.

0: Α, στο ύψος της Ποκάτσε, περίμενε. Ο Γιώργος τώρα μου γράφει, είμαι εγώ ακόμη σταματημένος στο ύψος της Πολύχνης. Άρα, ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα Νταμάρια και συνεχίζεται και στο ύψος της Πολύχνης, όπως μου γράφεις εδώ. Και μπαίνει και στην παλιά περιφερειακή, στο ύψος του Ευόσμου σταματούν εκεί τα αυτοκίνητα. Και μεγαλώνει και το πρόβλημα στην κάθοδο, πάλι μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Δύσκολο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μία φορά.

0: Σάκη, σε ευχαριστώ και εσένα. Τι έγινε, είσαστε όλοι κολλημένοι στο περιφερειακό? Το βλέπω ρε φίλε, το βλέπω και στο Σάκη και στο Γιάννη, στη Δήμητρα, στον Ιωάννη που έστειλε νωρίτερα, στην Αναστασία. Μου ήρθε εδώ πέρα τώρα και φωτογραφία, ο Χριστός και η Παναγία. Καλά, εντάξει, εκεί πέρα μια χαρά. Να σου πω κάτι, είναι οι περιπτώσεις τώρα του προβλήματος στο περιφερειακό που λέμε ότι έπρεπε να έχουμε καντίνα εκεί πάνω. Ένα ταλιράκι, ένα σάντουιτς και ένα νερό 5 ευρώ. Ξέρεις πόσα θα βγάζαμε? Αλλά
1: εγώ έχω μάθει αλλιώς ένα χορό που σπάει την πέτρα έξω από τα μέτρα.
0: Αναστασία, σε ευχαριστώ, θα χρησιμοποιήσουμε το βιντεάκι σου. Μεγαλώνει το πρόβλημα στην εσωτερική περιφερειακή. Όσοι είναι να μπείτε στην εσωτερική, μην μπείτε. Θα μου πεις που θα πάμε. Τι να σε πω. Η εσωτερική περιφερειακή τώρα βγάζει πρόβλημα από το ύψος του Ευόσμου. Για να μπείτε στην περιφερειακή δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το, σε κανένα δίωρο. Τα προβλήματα στη Μίκη Θοδωράκη ξεκινούν από το ύψος της Νικόπολης και φτάνουν πλέον μέχρι τη Νεάπολη. Προβλήματα έχουμε και στη Μουδανιών, στο ύψος του Κόσμος, κατεύθυνση Θεσσαλονίκη. Στην Πέτρου Συνδίκα που έχουμε τα έργα που οι τρεις δύο λωρίδες γίνονται μία. Άρα και εκεί ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα. Να το και ο Τάσος τώρα αυτό μου στέλνει. Και στην Εγνατία έχουμε σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων μέτωπο προς Ανατολικά, που ξεκινούν από την Μοναστηρίου και φτάνουν μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλου στην Εγνατία. Στην Παθέ το ίδιο πρόβλημα δεν έχει αλλάξει καθόλου από τις 2 η ώρα που τα βλέπαμε με το update. Ρεύμα προς Πιερία, το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος της Σύνδου, φτάνει μέχρι Χαλάστρα. Και ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από Χαλάστρα μέχρι και Σύνδο. Το ίδιο ακριβώς κομμάτι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Νόμιζες ότι μπορείς να φορτώσεις τη ζωή, μια ζωή.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε για χαστούκια που γράφεις εδώ πέρα τώρα Γιώργο. Το θέμα είναι λίγο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Για χαστούκια λέει είμαστε. Τι να σου πω τώρα. Απογευματιάτικο να κάτσουμε να μαλώσουμε και μεταξύ μας. Βαριέμαι.

Μάρκο, πού είναι η φωτογραφία που μου στέλνεις, γιατί περιφερειακή δεν είναι. Στην επαρχιακή της Μαγνησίας,

Από το ύψος της Νέας Μαγνησίας. Οκ. Okay. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Από το ύψος της Νέας Μαγνησίας, από τα Διαβατά δηλαδή, από εκεί πέρα. Ναι. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Αρχίζω να φοβάμαι ότι τα δημιουργείτε εσείς τα προβλήματα, γιατί όπου κι αν ρωτήσαμε, μας στείλατε μήνυμα. Ρε, εσείς τα βάζετε. Να ξέρω να πάρουμε ποσοστά. Γελάει, τι γελάζουμε.

Έχουμε είδηση που έρχεται από το Μετρό Θεσσαλονίκης. Θα μας τα πει σε λιγότερο από 2 λεπτά ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Σήμερα είδες, έτσι, ξεκίνησα επιθετικά. Μια ξεκίνησα με το τραγούδι της Θεσσαλονίκης, το La La La πλέον, έτσι θα το λέμε, το Passenger. Και τα προβλήματα που έχουμε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Μισό λεπτό δώστε μου.

ψάχνουμε να δούμε αυτό που μου έλεγε τώρα ο Γαβρίλ, ψάχνουμε να μάθουμε τι γίνεται και στην περιφέρεια εκεί. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Μας έχετε βομβαρδίσει με τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, ανατολικά το πρόβλημα ξεκινάει πριν από τα Νταμάρια. Στο τέλος θα φτάσει και στα κημητήρια του Ευόσμου εκεί πέρα. Μέχρι και την Πολύχνη τουλάχιστον, στο ύψος της Πολύχνης, η εσωτερική είναι μποτιλιαρισμένη από το ύψος του Ευόσμου και η κάθοδος της Θεοδωράκη από Νικόπολη μέχρι και Νεάπολη. Τουλάχιστον αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας είναι να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα νέο αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

Λοιπόν, θα έχουμε τη διακοπή της λειτουργίας σε 4 σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μας ενημέρωσε η εταιρεία διαχείρισης του ΙΘΕΜΑ αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, μετά από εντολή των αστυνομικών αρχών, αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 4 το απόγευμα διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, λόγω και της επετείου του ΦΥΣΑ, καθώς αύριο από τις 3.30 ώρα το κέντρο θα είναι αρκετά δύσκολα προσβάσιμο, καθώς θα έχουμε αρκετές πορείες, θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού, αναφέρει η ΘΕΜΑ. Επαναλαμβάνω, από τις 4 αύριο το απόγευμα διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου

σε εκθέσεις και συνέδρια, γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν έχει τελειώσει καθόλου το πρόβλημα στην περιφερειακή. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχει μεγαλώσει και έχει μεγαλώσει επικίνδυνα το πρόβλημα στην περιφερειακή, καθώς ξεκινά το πρόβλημα πριν από τα νταμάρια στην ανατολική περιφερειακή και στο ανατολικό ρεύμα του περιφερειακού και φτάνει πλέον μέχρι και το ύψος Επταπυργίου. Μιλάμε δηλαδή για τον μισό περιφερειακό μέτωπο ανατολικά να είναι μποτιλιαρισμένος. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-3-10-5-13-3-0. Αν είναι κάποιος τώρα εκεί πέρα, να μας δώσει λίγο τι γίνεται. Το πρόβλημα επίσης έχει επηρεάσει και την παλιά περιφερειακή, την εσωτερική που λέμε, καθώς τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος σχεδόν του Κορδελιού, σχεδόν του Κορδελιού, και φτάνουνε μέχρι και να βγείτε στο περιφερειακό. Και εκείνο το πρόβλημα παραμένει. Έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη αρκετές καθυστερήσεις, όπως αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στην ανατολική πλευρά της Εγνατίας, ρεύμα δηλαδή προς ανατολικά, καθώς από Μοναστηρίου μέχρι και Αριστοτέλους βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε μποτιλιάρισμα. Παραμένει το πρόβλημα στην Πέτρου Συνδίκα, παραμένει το πρόβλημα στην Παθέ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αν είναι κάποιος στο περιφερειακό, παρακαλώ ένα τηλέφωνο στο 2310 513 και 3 0.

0: στα όνειρά.
1: Γιατί? Κάτσε, περίμενε. Γιατί πήρε έξω, ντρέπεται. Χριστός και η Παναγία. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, παιδιά. Ναι, δεν εξήγεται διαφορετικά. Σάκη, και τη δική σου φωτογραφία θα τη χρησιμοποιήσω, εννοείται. Γιατί πρέπει λίγο να ενημερώσουμε για τους φίλους μας, οι οποίοι ενδεχομένως είναι ακόμη στη δουλειά, δεν βλέπουν, δεν ακούν ραδιόφωνο, θα δούνε κανένα social. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από εκεί θα ενημερωθούν. Γιατί έχουμε μεγάλη δραστηριότητα και στα social media του σταθμού. Επαναλαμβάνω, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, πρόβλημα στην περιφερειακή πριν από τα νταμάρια. Το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και τις Οικές. Ο μισός δηλαδή περιφερειακός ρεύμα προς ανατολικά είναι μποτιλιαρισμένος. Βάλε μου έναν Αντώνη Ρέμο, γιατί θα πάμε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που πόνεσε αρκετούς.

0: Ο Αντώνης Ρέμος γιόρτασε το περασμένο Σάββατο 30 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, εκεί που ξεκίνησαν όλα, δηλαδή στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του, με περισσότερες από 3 ώρες μουσικής, τραγουδιού και θεάματος, παρά την βροχή, που μόνο βάρκα δεν χρειαστήκαμε κάποια στιγμή, στην έκθεση ήμασταν και λέγαμε «μας παίρνει, δεν μας παίρνει». Οι διοργανωτές εχθεσινή ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών και για αποθέωση από εκατοντάδες χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν πραγματικά την παραλία της Θεσσαλονίκης για τη μεγαλειώδη συναυλία. Μιλούν επίσης για μια παραγωγή πρωτοφανούς κλίμακας για τα ελληνικά δεδομένα, με σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ξεχωριστές μουσικές συμπράξεις και αγαπημένα τραγούδια που σημάδευσαν τρεις μοναδικές δεκαετίες μουσικής πορείας. Η Θεσσαλονίκη ενώθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, ανταποκρινόμενη με το πιο θερμό και έμπρακτο τρόπο στο μεγάλο ευχαριστώ καρδιάς του Αντώνη Ρέμου στην πόλη του και στον κόσμο που τον αγκαλιάζει όλα αυτά τα χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία παραγωγής.
1: Μα δεν γίνεται να θυμάται ακόμα η καρδιά να πονάει, δεν γίνεται.
0: Και επειδή οι ανάγκες της καθημερινότητας αυξάνονται, χρειαζόμαστε λύσεις που μας εξοικονομούν χρόνο και κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Αυτό ακριβώς θα βρείτε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο, στην οδό Μεταλλείων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Έναν σύγχρονο χώρο που μπορείτε να εξυπηρεθείτε γρήγορα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές μέσω των έξυπνων αυτόματων ταμείων, αλλά και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στον Εύωσμο και ανακαλύψτε ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης, εκεί όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Επειδή σήμερα κάτι έχετε πάθει όλοι σας, πριν πάω στον Γαβρίλη, ο οποίος είναι απέναντί μου και περιμένει καρτερικά, στο ύψος της Waterland, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στέλνει τώρα εδώ πέρα ο Φίλιππος ότι έχουμε ακινητοποιημένο όχημα, οπότε έχετε λίγο το νου σας όσοι έρχεστε από Χαλκιδική. Τι κάνετε, κύριε Χατζηνόπουλε μου?
1: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Αν εξαιρέσεις το κυκλοφοριακό, το κυπριακό, το μακεδονικό, κατά τα άλλα είμαι καλά.
1: Είναι μεγάλη η ατζέντα, η αλήθεια είναι. Αλλά ψηλά μάλλον είναι κυκλοφοριακό, γιατί ένας χαμούλης επικρατεί από ό,τι βλέπω και ακούω. Λοιπόν, εκτός από το κυκλοφοριακό, βέβαια, είναι και μια είδηση στην οποία την είπαμε και στο δελτίο, αλλά νομίζω ότι αξίζει να πούμε και κάποια επιπλέον στοιχεία, και αναφέρομαι εννοείται στο περιστατικό με την 12χρονη που δέχτηκε επίθεση από αγέλη σχοιλιών στον Δρυμό. Ναι. Λίγα χιλιόμετρα από εδώ, έτσι, στον Δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο έγινε χτες, έτσι, αργά το απόγευμα, περίπου στις 8 συνέβη, και μάλιστα το κοριτσάκι αυτό δέχτηκε 12 ετών, έτσι, δεν θυμάμαι αν το είπα, 12 ετών, ανήλικο παιδί, δέχτηκε επίθεση ενώ όσο βρισκόταν στο δρόμο. Σε πρώτη φάση την πλησίασε ένα σκύλος.
0: Σου ζητώ χίλια συγγνώμη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βλέπω τώρα σε site, για ποιο λόγο να βγάλουμε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα?
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, να υπάρχει και ένα όριο. Δεν θα αποδείξουμε τώρα ότι τα δαγκώματα, δηλαδή ήμαρτο. Ναι, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Να πούμε ότι είπαμε εδώ, το κοριτσάκι δέχτηκε την επίθεση ενώ όσο βρισκόταν στο δρόμο. Πρώτα την προσέγγισε ένα σκυλί, το οποίο βέβαια είχε επιθετική συμπεριφορά, και μετέπειτα ήρθαν και τα υπόλοιπα. Έτσι δέχτηκε μια επίθεση, πραγματικά φοβήθηκε το παιδί, τσίριξε. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μεταφέρθηκε και στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, έτσι, για τις πρώτες βοήθειες. Θα περιποιηθούν κυρίως τα τραύματά της, η αλήθεια είναι. Και ευτυχώς μετά επέστρεψε σπίτι το παιδί. Είναι εντάξει.
0: Είναι καλά.
1: Είναι
0: έτσι,
1: καλά με την υγεία της, ευτυχώς, το κοριτσάκι. Εννοείται ότι οι γονείς προχώρησαν σε αναφορά του περιστατικού. Έγινε και αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Και αναμένεται να ακολουθήσει και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα. Έτσι, είναι μια υπόθεση που θα αναμένουμε την εξέλιξή της, τουλάχιστον από το δικαστικό ρεπορτάζ, από αυτήν την κατεύθυνση. Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Είναι βέβαια πολλά τα περιστατικά, όχι απαραίτητα με τραυματισμούς, έτσι, αλλά
0: επιθέσεις,
1: είναι με επιθέσεις από, έτσι, από διάφορα, έτσι, σκυλιά.
0: Αδέσποτα.
1: Να υπενθυμίσουμε και για τους σταθμούς του μετρό.
0: Φυσικά,
1: να το πες και εσύ, βέβαια.
0: Όσοι μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας, αύριο θα γίνουν αρκετά πράγματα στην πόλη με αφορμή την επέτειο θανάτου του Παύλου του Φίσα.
1: Ναι.
0: Οπότε, ό,τι λέγαμε κατά την περίοδο της εκθέσεως για τις πορείες, αν δεν έχετε δουλειά, μη κατέβετε στο κέντρο. Πρέπει να το λέμε και σε αυτή την περίπτωση τώρα.
1: Είναι και το κάλεσμα αύριο στην Καμάρα το απόγευμα.
0: Σωστά. 6 ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 ώρα και εγώ, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, από τις 4, Λεοντί και ακροατές, αγαπητοί ακροατές, θα είναι κλειστή, να ξαναπούμε, η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Από τις 4, λοιπόν, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία σε αυτούς τους σταθμούς. Οι σειρμοί θα διέρχονται κανονικά, φυσικά, από όλη τη γραμμή του μετρό. Δεν θα σταματάνε σε αυτούς τους 4. Και εννοείται θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα, έτσι, ανοίξουν και πάλι οι σταθμοί και θα μπορούν να αποβιβάζονται και να επιβιβάζονται από και σε αυτούς οι πολίτες, οι επιβάτες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Είστε καλά.

Γιώργο, αν μπορείς να ξαναγράψεις λίγο το μήνυμα, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις εδώ πέρα. Μόνο στο πήγαινε και όχι στο έλα, θα είναι κλειστή η σταθμή. Δεν το καταλαβαίνω. Γενικά και ερχόμενος από είτε Καλαμαριά είτε Νέα Ελβετία, είτε φεύγεις από το σταθμό, σε αυτούς τους σταθμούς, τους τέσσερις που μας είπε νωρίτερα ο άνθρωπος, ο Χατζινόπουλος, δεν θα σταματάνε. Πενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο. Είτε έρχεσαι από τα ανατολικά και πας δυτικά, είτε από τα δυτικά και φεύγεις για ανατολικά.

Όλη η Θεσσαλονίκη μιλάει αυτές τις μέρες για τις μεγάλες συναυλίες της πόλης. Είδαμε και νωρίτερα τι ακριβώς συνέβη και με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Αλλά έχω να σας πω κάτι που δεν πρέπει να χάσετε. Αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, θα εμφανιστεί εντελώς δωρεάν ο FY, με ελεύθερη είσοδο για όλους, σε μια μοναδική εμφάνιση που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό. Κλείστε λοιπόν από τώρα το ραντεβού σας και πάτε με την οικογένεια, τους φίλους ή και μόνο σας, γιατί θα περάσετε υπέροχα, να ζήσετε μια ξέχαστη μουσική εμπειρία στο τρίτο Μασούτης Family Festival. Και το καλύτερο, όλες οι δράσεις και η συναυλία του FY είναι εντελώς δωρεάν. Μάζεψε την παρέα σου, πάρε την οικογένειά σου, πάνε να ζήσεις από κοντά τη μεγαλύτερη οικογενειακή γιορτή της χρονιάς.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Επιστρέφοντας, θα δούμε τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ επαιτειακή διοργάνωση από τις 5 και τις 13 Σεπτέμβρη που είχαμε στην πόλη μας. Έχουμε τα επίσημα στοιχεία πόσο κόσμο είχε η φετινή ΔΕΘ. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε μαζί μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά αύριο η θέμα λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Συγκεκριμένα από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν εκεί. Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατόπιν εντολής του επικεφαλής της πρώην αντισαγγελέα του Άριου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Κατά την έρευνα θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά, ενώ τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Στιγμές τρόμου έζησε ένα μικρό κορίτσι 12 ετών στη Θεσσαλονίκη όταν αγέλια δέσποτων σκυλιών της επιτέθηκε τραυματίζοντάς την στα άκρα στο δρυμό του Δήμου Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι της. Οι γονείς της μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου όπου προχώρησαν σε αναφορά η οποία έγινε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνων. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για την έκρηξη βόμβας έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στήχησε τη ζωή στην 38χρονη γυναίκα που την τοποθέτησε. Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μαρία, πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι, ανέφερε στην απολογία του ο βασικός κατηγορούμενος. Την παραίτησή της από μέλος του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε η αναπληρώτρια του τομέα υγείας Ρόζα Βρετού, οδεύοντας όπως όλα δείχνουν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών, επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας, όπως αναφέρει. Αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό Τσίπρα που ψάχνει σωσίβιο, αναφέρει Χαριλά ο Τρικούπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 παιδιά σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένη στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανέφεραν σήμερα οι Χούθοι.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κλική στους 28, στις Σέρες στους 29, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γραβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Όσοι μπαίνετε τώρα στον περιφερειακό, θέλω να έχετε λίγο το νου σας, καθώς έχουμε ένα σταματημένο γιοταχή, κατεύθυνση δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Σήμερα δεν μας τα λέει καλά ο περιφερειακός. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε στα ανατολικά σοβαρό πρόβλημα από τα Νταμάρια μέχρι και τις Οικές. Δυτικά τώρα μας ενημέρωσε φίλος ακροατής, σταματημένο γιοταχή προς τα δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Παραμένουν τα προβλήματα στην Βούλγαρη λόγω και των εργασιών, αρκετά θέματα στα κυκλοφοριακά, στην Πέτρου Συνδίκα, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη και στην Παθέ.
1: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίλσελά κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
8: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
10: Όσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Έρωτας είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: σου πω.
1: Καλό σας απόγευμα, επιστροφή στα 14 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Πέμπτης. Πω πάει και αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε κινητοποιημένο γιοταχή μέτωπο προς τα δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Ανατολικά παραμένει το πρόβλημα από Νταμάρια μέχρι και Σικές. Και βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα στην τηλεόραση ότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη στην ΕΡΤ. Τα λέγαμε και το μεσημέρι με το update. Κάτσε λίγο, κάτσε δύο λόγια να σου πω και σένα. Μπας και πετύχουμε κανένα καλό απόσπασμα. Έλα κύριε Μητσοτάκη.
2: Θα το ξαναπώ, με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη και πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτήν την παράμετρο. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες.
1: Μάλιστα, λέει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή έχουμε να κρατάμε πάντα ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Θα έχουμε πολλά να πούμε και αύριο. Ο κ. Γαβρίλη Χατζινόπουλος είναι απέναντί μου, έχει πάρει θέση.

0: Αύριο Παρασκευή από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας οχημάτων κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγυρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9, της Τούμπας δηλαδή, και της οδού Διαγόρα. Από μια αγάπη που σου έγινε βραχνάς, δώσε την καρδιά σου εκεί που θες εσύ και μένα κερνατό. Μια ποδηλατοβόλτα, ποδηλατική αποστολή για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών διοργανώνει ο Δήμος Πολυγύρου την Κυριακή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και στο ίδιο πλαίσιο θα έχουμε και πεζοδρόμηση εδώ στην παραλιακή μας, στην Λεωφόρο Νίκης. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ θα έχουμε και πασαρέλα. Τι άλλο να κάνουμε πια, σπαθιά να καταπιούμε. Θα αλλάξω τραγούδι αφού ξεκινήσει να μας λέει αυτά που έχει να μας πει ο Γιώργος Χατζηνόπουλος. Γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας και πάλι. Και πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα που έρχονται ειδήσεις και από το πρωί, έτσι, μια επικαιρότητα ειδικά στην πόλη μας πλούσια. Άντως. Δυστυχώς τα περισσότερα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, αλλά θα έρθουμε τώρα σε μια υπόθεση που ξεκίνησε το Μάιο του 2025. Ήταν τότε, αν θυμάστε, όπου σημειώθηκε έκρηξη έξω από ATM. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μιλάμε πάντα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 38χρονη.
0: Στην Αγίου Δημητρίου δεν ήταν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Στην Αγίου Δημητρίου μία 38χρονη γυναίκα, η οποία ήταν και αυτή η οποία είχε τοποθετήσει και την βόμβα. Εκεί δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα για την ίδια και έχασε τη ζωή της. Σήμερα λοιπόν να πούμε ότι ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση αυτή είναι από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Και είχαμε τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων της υπόθεσης. Mm-hmm. Και Λεοντή, ένας από αυτούς τους κατηγορουμένους, ανέφερε έτσι, ενώπιον της δικαιοσύνης ότι στόχος, λέει, ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η κοπέλα αυτή. Πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο ένας από τους κατηγορούμενους. Να πούμε βέβαια ότι πρόκειται για έναν 37χρονο που είχε νοικιάσει το διαμέρισμα Γιάφκα εδώ στα Λαδάδικα, στη γειτονιά μας. Υπήρχε δηλαδή έτσι, το ορμητήριο, θα λέγαμε.
0: Λίγο πιο πάνω δεν ήταν, Λέοντος Σοφού, κάπου εκεί.
1: Ναι, εκεί ήταν και όλα το θυμάσαι. Το ρεπορτάζ εκεί, εδώ, έτσι, εδώ στα τη γειτονιά μα. Και μετέφερε ο ίδιο τον σάκο με τελικά κατασκευή τη βόμβα. Ναι. Ο 43χρονος κατηγορούμενος είναι αυτός στον οποίο ανήκει το δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στη σακούλα. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη έρευνα από τις αρχές. Έτσι, ελέγχθηκαν πάρα πολλά αντικείμενα. Οπότε εντοπίστηκε και δακτυλικό αποτύπωμα από τον 43χρονο στη σακούλα που περιείχε τον εκρητικό μηχανισμό. Και ο τρίτος από τους κατηγορούμενους, Λεοντή, είναι αυτός που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Και μάλιστα ο ίδιος παραδέχτηκε, αξίζει να το πούμε, ότι οργάνωσε τη βομβιστική επίθεση μέσα από το κελί του.
0: Κάποιο μου θυμίζει.
1: Οπότε είναι μια υπόθεση η οποία, εντάξει, τη θυμόμαστε και τότε, αρκετό καιρό απασχόλησε έτσι, την επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η δίκη στο εφετείο πάντα και αναμένεται εννοείται να συνεχιστεί και αύριο, όπου τι περιμένουμε αύριο έχουμε τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και πιθανόν να έχουμε και τις αγορεύσεις των συνηγόρων, για να το πούμε πιο σωστά, και πιθανόν να έχουμε και την απόφαση του εφετείου.
0: Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, οπότε θα έχουμε και εκεί και αύριο θα έχουμε νεότερα, να πούμε, Λεοντή.
0: Thank you, σας ευχαριστούμε, κύριε Χατζηνόπουλε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Την πενθήμερη παράταση των ομαδικών εγγραφών αποφάσισε η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης Zenith. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα γίνει, ανταποκρινόμενη και στο έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι δρόμου της χώρας. Η αρχική προθεσμία για την υποβολή των ομαδικών εγγραφών στον αυθεντικό νυχτερινό είχε καταληκτική ημερομηνία αύριο, Παρασκευή 18 του μήνα. Οπότε πηγαίνουμε μέχρι και την Τετάρτη 23 του μήνα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη και όχι αύριο που ήταν αρχικά να ολοκληρωθεί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά γίνεται το έλα να δεις. Και μιας που είμαστε έτσι και σε αθλητικό γεγονός, μια νέα προσθήκη στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει πως ο Αναστάσιος Τζίκας αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαβάζω, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι ο κύριος Αναστάσιος Τζίκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ, αναλαμβάνει σύμβουλος του Προέδρου, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, και του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Καλωσορίζουμε τον κύριο Τζίκα στην οικογένεια της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, του ΠΑΟΚ δηλαδή, και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του. Υπενθυμίζω στο σημείο αυτό για την ιστορία. Ο κύριος Τζίκας είχε διατελέσει και διευθύνων σύμβουλος 2011-2013 και πρόεδρος της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ από το 2013 έως και το τέλος του 2025. Οπότε δυνατή μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Καλώς θέριωτος.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα.

0: Όλα γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
3: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται. Καθώς έχουμε θεματάκια στην Καλαμαριά, καμία σχέση με το μετρό, έτσι, μην πέσετε πάνω μας να μας φάτε. Την επαναφορά της γραμμής 6 του ΟΑΣΤ, η οποία τροποποιήθηκε λόγω της έναρξης λειτουργίας του μετρό, ζητά ο Δήμος Καλαμαριάς. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για ανησυχία και αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στην εν λόγω γραμμή και γι' αυτό αιτείται την επανεξέτασή του βάσει των προβλημάτων που ήδη έχουν καταγραφεί, όπως σημειώνει, στις καθημερινές μετακινήσεις. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου. Δηλαδή τώρα πραγματικά μας χαρίζουν γάιδαρο και το κοιτάμε στα δόντια. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε το μετρό και στην Καλαμαριά. Οκ, εντάξει. Υπάρχουν και αυτά. Υπενθυμίζω, εξάωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου. Έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover στη κατεύθυνση προς Καβάλα Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10, δηλαδή στα Κωνσταντινοπολίτικα. Τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγυρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην περιφερειακή μέσω των ανισόπεδων κόμβων K9, της Τούμπας δηλαδή, και της οδού Διαγόρα.

Λοιπόν, έτσι ήρεμα και όμορφα να κλείσουμε σιγά σιγά. Θέλω να σας πάω μέχρι και το Δήμο Κορδελιού Ευός μου, καθώς θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκεί λόγω της τέταρτης λευκής νύχτας στον Δήμο, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, από τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου έως και τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχουμε παρεμβάσεις, δηλαδή διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Τζαβέλα. Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων στα ανωτέρω αποκλεισμένα οδικά τμήματα. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Μεάνδρου, Καραολή και Δημητρίου, Περικλέως, Πλάτωνος και από τους γύρω δρόμους της περιοχής. Σας αφήνω, σας αποχαιρετώ. Θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, έτσι τώρα λίγο τη Μαρίζα Ρίζο τη χρησιμοποιούμε και ως χαλή, για να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Δυτικά παραμένει το πρόβλημα λόγω και του ακινητοποιημένου που είχαμε στο ύψος της Πηλαίας, ανατολικά από το 424 μέχρι και τις Οικές. Πρώτο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Εσύ μας είπες ότι θα κλείσεις με Γιάννη Πάριο. Ο Τερζής που βρέθηκε. Δεν πειράζει. Πρώτα θα ακούσουμε τον Τερζή και μετά τον Γιάννη Πάριο. Κανένα πρόβλημα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής Θεσσαλονίκη. Ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς την Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Σε αναστολή λειτουργίας 4 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά αύριο η θέμα λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Συγκεκριμένα από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι σταθμοί αυτοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν εκεί. Την πεποίθηση ότι θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας τούμπας εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαβίδης, σύμβουλος του Ιβάν Σαβίδη, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζίκας. Η αρχή καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε κατόπιν εντολή του επικεφαλή τη πρώην αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στου δύο ιατρού που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματο μαύρου χρήματο. Κατά την έρευνα θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει έω τώρα γνωστά, ενώ τα κλιμάκια τη αρχή θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Την παραίτησή της από μέλος του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε η αναπληρώτρια του τομέα υγείας Ρόζα Βρετού, οδεύοντας όπως όλα δείχνουν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών, επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία ισοκομματικής δημοκρατίας. Αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στον σχεδιασμό Τσίπρα που ψάχνει σωσίβιο, αναφέρει σε αυστηρό τόνο η Χαριλάου Τρικούπη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Wang Yi, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Wang είπε στον Ρούμπιο ότι η Κίνα και η ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμάσουν το επόμενο στάδιο των επαφών ανωτάτου επίπεδου με πνεύμα ισότητας, αμοιβαίο σεβασμό και αμοιβαίο όφελος, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως και 4 μποφόροι, θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 26, στο Κυλκί στους 28, στις Έρες στους 29, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Ιωνής πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Yeah.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

Μανολάκη έγινε ο εαυτός μας, έγινε ο εχθρός μας. Μανολάκη, Μανολάκη, αλλιώτεψε ο κόσμος. Αλλιώτεψε ο κόσμος και απομακρυνθήκαμε και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε πεμπτιάτικα. Ρε τι άκουσα σήμερα, που λες φίλε ακροατή μου, τι άκουσα σήμερα και τι δεν άκουσα σήμερα, θα μου πεις. Όλο και κάτι ακούμε καθημερινά. Άλλα από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Και άλλα τσιτώνουμε το αυτί σε λυκόσκυλο. Πως κοιτάει λάση που λένε όταν της μιλάς, ε? Γιατί κάτι μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Άκουσα σήμερα, άκουσα άλλα ραδιόφωνα. Κάνω κανένα ζάπινγκ καμιά φορά το μεσημεράκι. Κάνω έτσι λίγο ζάπινγκ που λένε. Για την εναλλακτική ιατρική μιλούσαμε όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι ψάχνει ο άνθρωπος? Τι να ψάξει παιδιά ο άνθρωπος? Ψάχνει ο άνθρωπος, ψάχνεται ο άνθρωπος. Ψάχνει να βρει τη γιατριά του. Ψάχνει να βρει την αποκατάστασή του. Ψάχνει τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ψάχνει να βρει πώς θα βολευτεί. Πώς θα τα καταφέρει. Άκουσα εντωμεταξύ για την Βιργινία, για τον υπνοτισμό κτλ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Ειλικρινά της το έγραψα κιόλας, λέω, και εγώ έτσι είχα νιώσει, πρώτη φορά που είχα νιώσει έτσι ένα τέτοιο υπνοτισμό, δηλαδή ένας γλυκός ύπνος που θέλει να σε πάρει, ας πούμε, και κοιμάσαι και δεν κοιμάσαι και είσαι στον ύπνο αλλά δεν είσαι στο, ένα γλυκό, ένα ωραίο, ένα τέτοιο πράγμα, ξέρω εγώ. Το ένιωσα πρώτη φορά όταν είχα ακούσει μια συνέντευξη που είχε κάνει ο Βενιέρης. Εγώ ήμουν ηχολήπτης, έτυχε να είμαι ηχολήπτης. Και είχε μια συνέντευξη τότε με τον Φάμελο, τον κύριο Φάμελο, τον οποίο συμπαθώ έτσι πάρα πολύ, να το ξέρετε. Μ' αρέσει ο κύριος Φάμελος, αλλά είναι τόσο ήπιος και τόσο πράος και τόσο ήρεμος. Και... Δεν κατάλαβα τι συζητούσαμε. Ήταν λίγο πριν την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος. Ήταν μετά την, μάλλον πριν την εκλογή πριν ήταν. Και μια άλλη φορά πάλι έπαθα τον ίδιο υπνοτισμό, αυτό το κουβαντικό που λένε, ξέρω εγώ, τον υπνοτισμό που για αυτό, για το φτιάξει, για να κάνει, για να ράνει, όταν άκουσα μια ομιλία του κυρίου Κουβέλη, επίσης συμπαθέστατος και αγαπητός, ήρεμος άνθρωπος. Μα τι ωραία φωνή, τι... Να κάθεσαι κάτω από ένα πλάτανο, ας πούμε, καλοκαίρι, να ακούς και λίγο στο βάθος τα τζιτζίκια και να έχεις, ας πούμε, κάποιον να σου μιλάει και να σου λέει ιστορίες οι οποίες να έχουν και ενδιαφέρον. Αν δεν έχουν ενδιαφέρον, αυτοϋπνοτίζεσαι, δηλαδή σε πιάνει εκείνος ο γλυκός ο ύπνος, η μέθη που λένε, έτσι. Ψάχνει ο κόσμος, κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Κατερινιό, καλησπέρα και σε σένα. Ψάχνει ο κόσμος να βρει καινούριους τρόπους και καινούριους μεθόδους για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων, στα θέματα και στις αντικσοότητες οποίες αντιμετωπίζει καθημερινά. Και να οι ψυχολόγοι, και να οι θεραπείες, και να τα φυτικά φάρμακα, και να οι γιόγκες και οι μόγκες, και να το ένα και να το άλλο. Και όλα αυτά γιατί? Για να νιώσεις καλύτερα. Να έχεις ένα πρόβλημα, να μην πας στον ψυχολόγο σου να το πεις. Στον πνευματικό σου, στον ψυχολόγο σου, στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα σε συμπαρασταθούν και θα σου σταθούν. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι ήταν και στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος. Θα μου πεις, δεν υπήρχαν ψυχολόγοι στο παρελθόν? Κάποιος έκανε το ρόλο του ψυχολόγου. Είναι και λίγο της μοδός τώρα τελευταία, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην δεν έχεις ένα ψυχολόγο. Άμα πεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν νομίζω ότι μου χρειάζεται κάποιος ψυχολόγος. Ξέρω ότι μου χρειάζεται, αλλά ψυχολόγος θα μπορούσα να κάνω μια κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ψυχολόγος, πολύ ευχαρίστως, αλλά θα σε περάσουν για ντεμοντέ. Θα σου πούνε, ξέρω, θα φτωχαστοκηθούν, θα πούνε, Παναγία μου το παιδί. Είναι δυνατόν να μην χρειάζεσαι ψυχολόγο? Θα σου πούνε. Πεις, δεν είναι. Να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε μια κουβέντα, να συζητήσουμε, αλλά για θεραπεία δεν τον χρειάζομαι. Δεν νιώθω ότι να μου έλεγε, ξέρω εγώ, για τη μέση μου, ναι, μια θεραπεία τη θέλω, να πούμε, γιατί βλέπω ότι αρχίζω να μαθαίνω λουμπάγκα. Εκεί να το συζητήσουμε. Θα πούμε κι άλλα σήμερα. Μείνε συντονισμένος εδώ στον Status 107 και 7. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, δεν θέλω να στεναχωρεύεσαι, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η Παρασκευή. Σόνια μου, καλησπέρα. Αντωνάκη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στην παρέα τη ραδιοφωνική εδώ στον Status 107 και 7. Όλα για τους ανθρώπους είναι, Ευαγγέλη μου.
πώς το είπαμε, κβαντική, εναλλακτική, ιατρική. Ωραίο, ωραίο. Ψάχνεις, λέει η Βιργινία, λέει με το έτσι, με τον υπνοτισμό και με αυτό, λόγω του ρεπορτάζ που έκανε, πήγε στα παιδικά της χρόνια και θυμήθηκε κάτι με ένα ποδήλατο, κατάλαβα, μετά κόπηκε λίγο η σύνδεσή μου. Για να θυμηθούμε εμείς λίγο τα παιδικά μας χρόνια. Σας κάνω εγώ τώρα μια ψυχανάλυση εδώ πέρα. Τζάμπα. Του λείπα μου, εσύ πότε έκανες ποδήλατο πρώτη φορά? Τι φοβόσουν όταν ήσουν μικρός? Ποιο φαΐδε σου άρεζε? Εν τω μεταξύ όλα έχουν να κάνουν με τον έρωτα, έτσι. Κλασικά.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

γεια σου ρε Τουλίπα. Ένας Κωνσταντίνος ο Τουλίπας και άλλος Κωνσταντίνος, ο οποίος λέει καλησπέρα στην καλύτερη παρέα με, μετά από 10 ώρες εργασίας. 10 μπροστά σε άλλες 3. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Μανώλη. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αλλιώτεψε ο κόσμος, αλλιώτεψαν τα πράγματα, γίναν τα προβλήματα πολύπλοκα και δύσκολα στο χειρισμό. Περισσότερο αφορά την νεολαία. Όταν λέμε νεολαία είναι φτάνει μέχρι τους 30, 30 κάτι, 35άριδες, 25άριδες, 27άριδες, 29άριδες παρά ένα. Αυτοί που κερδίζουν χρονιά ή χάνουν χρονιά. Θα μου πεις είναι όλος ο κόσμος έτσι? Όχι, δεν είναι μόνο ένας ο κόσμος. Ούτε μπορούμε να το προσδιορίσουμε σε μια συγκεκριμένη γενιά. Είναι το αλλιώτεμα γενικότερο, έτσι. Και να βλέπεις πως ξεκίνησε το όλο σκηνικό, ε? Από έναν άδικο θάνατο. Βέβαια, να σας πληροφορήσω, για να μην έτσι, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρέσω, άδικοι θάνατοι οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, θα μπορούσαν να είχαν με την πρόληψη, ξέρω εγώ, ή με τα μέσα και την τεχνολογία την οποία έχει ο άνθρωπος, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Υπάρχουν, να μην πω εκατομμύρια και φανώ υπερβολικός, αλλά τουλάχιστον χιλιάδες, θα σου πω όμως καθημερινά. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Άδικοι θάνατοι. Θάνατοι οι οποίοι έρχονται από το ότι δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Και ο ίδιος ο οποίος το πάλεψε, και οι άλλοι που προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Δυστυχώς, κύριε Γιάννη μας, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ανοίξω και γραμμούλες ένα-δυο λεπτά. Ψάχνει ο κόσμος εναλλακτικές πρακτικές. Ψάχνει εναλλακτικές πρακτικές να γίνει πιο όμορφος, να γίνει πιο έξυπνος, να γίνει πιο ψαγμένος, να γίνει πιο αποδεκτός ουσιαστικά, γιατί αυτή είναι η λέξη την οποία θέλουν οι περισσότεροι, θέλουμε οι περισσότεροι, να είμαστε αποδεκτοί, να μπορεί ο κόσμος να μας αποδέχεται και σιγά σιγά να μας θαυμάζει, να αναγνωρίζει τα προτερήματά μας. Δεν θέλουμε ποτέ να μιλάμε για τα ελαττώματά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο και κρατάει από την εποχή που είχαν αναγαλυφθεί οι λάσπες, έτσι. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να του λέμε τα ελαττώματά του. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να του μιλάμε για τα άσχημα, για τις άσχημες πτυχές της ζωής του. Δεν το γουστάρει αυτό το πράγμα. Θέλει να μιλάμε για τα καλά πράγματα και να τον θαυμάζουμε. Μας αρέσει να μας θαυμάζουν. Ε, κύριε Μίλτο, το ήξερα ότι συμφωνείς. Ναι, το ξέρω κι εγώ. Μας αρέσει να μας θαυμάζουν. Μερικές φορές μας αρέσει πάρα πολύ να μας θαυμάζουν. Πολλές φορές μας αρέσει να μας θαυμάζουν. Ναι, πολλές φορές. Μας αρέσει, τι να κάνουμε, είναι το βίτσιο μας. Είναι πως μας αρέσουν οι μπριζόλες, οι πατάτες, οι τηγανιτές, το μιλφέι. Μιλφέι. Έτσι μας αρέσει και να μας θαυμάζουν. Και όταν δεν σε θαυμάζουν, όταν αρχίζεις να νιώθεις μια χαμηλή αυτοεκτίμηση ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα, αρχίζεις να ψάχνεσαι, βασιλάκι μου. Ψάχνεσαι και λες τι είναι αυτό που φταίει και έχω φτάσει μέχρι μια ηλικία και δεν έχω καταφέρει, έτσι νομίζεις δηλαδή, δεν έχω καταφέρει τα βασικά πράγματα στη ζωή μου, ή αυτά που θα ήθελα, ή αυτά που κάνουν οι άλλοι, ή αυτά που μας προτείνει η κοινωνία, ο αέρας του κόσμου κτλ, κτλ. Για να χρησιμοποιήσω και λίγο μετάφραση νέου κόσμου. Θα σου πω μόνο τούτο πριν σου πω οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να νιώθεις περήφανος για την ύπαρξή σου, πρωτίστως. Περήφανος γιατί είσαι μοναδικός σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αντίγραφο πέρα από τις ταινίες και τις κινηματογραφικές ιδίες που μερικές φορές, προοπτικές ή τέλος πάντων επιλογές που μπορεί να έχεις, ή όχι προοπτικές, πώς θα το έλεγα, κινηματογραφικές εκδοχές. Υπάρχουν κινηματογραφικές εκδοχές, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Το Αντίγραφο, είναι πολύ σημαντικό. Η κλωνοποίηση ή κάτι άλλο που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Το μυαλό σου να θολώσει. Έτσι που λένε και το μυαλό μου πιο θολό. Πο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν και σένα. Κι αν είναι, θα σου μοιάζει απλά. Να ξέρεις. Και θα πρέπει να γεμίζεις με περηφάνεια αλλά και με αισιοδοξία ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο του μπαμπά σου. Από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια εκείνη την επίμαχη μέρα, μέρα ήταν, νύχτα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, μετά από το γάμο δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε.
Μέσα από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια που ήταν ανταγωνιστές σου, δίπλα-δίπλα μαζί, εσύ ήσουν αυτό που είχε και τύχη, αλλά και εύνοια. Από Θεού.

0: Δεν κάνεις βήμα. Άμα δεν είναι όπως τα θες, δεν έχεις λόγους και αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όντως, πού τα βρίσκεις όλα αυτά και τα λες, πού έφτασες από το ένα στο άλλο, είσαι όντως ας σε θαυμάζουμε.
0: Ναι, είναι, είμαι, μ' αρέσει να με θαυμάζουν. Ναι,
1: ναι, ναι, γι' αυτό σου
0: ιδιαίτερα λέω, όταν...
1: τόσα που μας λες μέχρι και στα σπερματοζωάρια.
0: Μα δεν είμαστε.
1: Δεν θα σε θαυμάσουμε.
0: Μα με συγχωρείτε, λέω λάθος, λέω κάτι. Δεν είμαστε.
1: Όχι,
0: το πιο γρήγορο.
1: Τίποτε δεν λες εσύ λάθος.
0: Εμείς για να έρθουμε, για να έρθουμε στη ζωή... ήμασταν, τα πιο, ήμασταν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο. Ένα σπερματοζωάριο γονιμοποίησε.
1: Και, θαυμάζω, και ναι. Τώρα μια και το ανέφερε, έτσι βρήκα ευκαιρία να σου το πω.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βραδάκι. Μα τώρα τι, από εκεί πρέπει να ξεκινάς. Γιατί όταν σε πιάνει καμιά μελαγχολία, κανένας πεσημισμός, κάτι που δεν τα έχει καταφέρει, αρχίζει ο κόσμος να ψάχνει την παιδική του ηλικία. Λέει. Παιδική ηλικία είναι μια χαρά, ρε. Ξέρετε, στην παιδική ηλικία, θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν? Υπάρχουν παιδάκια τα οποία έχουν παιδικά τραύματα. Όλοι έχουμε παιδικά τραύματα. Όλοι έχουμε φόβους. Όλοι τους υπερνικήσαμε τους φόβους. Αυτό σημαίνει και ωριμότητα, πλήες ανεπτυγμένος άνθρωπος. Όταν ξεπερνάς όλες αυτές τις αδυναμίες και τους φόβους που μπορεί να έχεις σαν μικρό παιδί. Αλλά δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια, χωρίς να θέλω να απαξιώσω για όνομα του Θεού τις επιστήμες και τις ψυχολογίες και τους υπνοτισμούς και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ξέρω εγώ, τις κβαντικές και τις εναλλακτικές και τα λοιπά. Φυσικά και τα βοτάνια κάνουν καλό και ο ύπνος ο πολύς κάνει καλό, όχι ο παραπολής, ο κανονικός, γιατί το πολύ τον άνι-νάνι μερικές φορές κάνει το παιδί χαϊβάνι. Το λέγαμε στο χωριό μου και είχε δίκιο αυτό το πράγμα. Είδες άνθρωπο να κοιμάται πάρα πολλές ώρες, πολλές όμως. Πολλές, μια 13 ώρες, 14 ώρες. Είπαμε, το πολύ τον άνι-νάνι κάνει το παιδί χαϊβάνι. Δεν έχω να σου πω περισσότερα πράγματα, δεν χρειάζονται αναλύσεις ούτε ειδικούς, ούτε το κουκουτσάκι, ούτε κανέναν. Είμαστε ξεκάθαροι. Τον ίδιο άνθρωπο κοιμάται 15 ώρες την ημέρα. Τελείωσε. Ο άνθρωπος είναι χαϊβάνι, πώς το λένε. Εκτός κι αν έχει κανένα άλλο θέμα. Το οποίο είναι πρόβλημα. Το οποίο πρέπει να το λύσεις. Το οποίο πρέπει κάπου να πας. Εκεί αρχίζει το παραμύθι, αλλά αυτά τα συζητήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό break. Γραμμές αμέσως μετά ανοιχτές. Γιατί θέλω να είμαι τυπικός στον χρόνο μου. 14 ώρες τη μέρα ύπνο. Πας καλά, αγόρι μου.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro

0: με δωρεάν πάρκινγκ. Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: Έτσι κύριε Σπύρο μας, έτσι έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα στο Σταμάτη, στο Γιώργο, στη Φωτεινή. Τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Κύριε Κώστα, τι έγινε Κωστάκι? Σε γουστάρει η χωριάτιζα? Αγόρι μου, τι έχεις να τραβήξεις? Έτσι λοιπόν κύριε Νικολάκη, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κώστα.
0: Τι κρυωμένος είσαι ρε, χειμωνιάτικα ακόμα, καλοκαιράκι ακόμα ρε.
1: Θα κάνω μια ερώτηση.
0: Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις? Θα σε πάρω με τις βέργες να πούμε.
1: Καλά, αυτό τι σε πειράζει?
0: Μα είναι δυνατό να μου λες πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις 15 του μήνα?
1: Τι
0: να με πειράξει να πούμε? Αυτά τα ρωτάνε να πούμε στο σοπασί.
1: Να ρωτήσουμε. Εμείς φτωχοί είμαστε.
0: Τι, καλά, και επειδή είσαστε φτωχοί, δηλαδή δεν σας ταΐζει το κράτος, δεν σας δίνει. Δεν σας δίνει βυζί το κράτος
1: να πούμε.
0: Τι είπα, από τις 15 του μήνα να πούμε πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις.
1: Γιατί από τις 15 του μήνα όλοι ξέρουν.
0: Μα είδες ποτέ να πληρώνονται οι συντάξεις πιο νωρίς? Μα εσύ δεν ξέρεις ότι. Άντε πάλι, κάνε ό,τι θέλεις, βρε. Κάνε ό,τι θέλεις.
1: Να
0: το σπάλει ο άλλος.
1: Να χαιρετήσω τη Βαγγελό.
0: Άντε πάλι.
1: Που αγαπάει πάρα πολύ.
0: Το χρυσό κουφέτο να πούμε.
1: Να χαιρετήσω την κυρία του Ιτε Ταξιντού.
0: Άντε με το καλό.
1: Είναι εξαίρετη. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Τα δημοτικά σχολεία ξεκίνησε η έναρξη 11 Σεπτεμβρίου. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο η διάθεση των φαγητών στα δημοτικά σχολεία ξεκινάει από τις 30 Οκτωβρίου?
0: Δεν είχανε μαγειρέψιμα.
1: Η κυρία Υπουργός Παιδείας μπορεί να μας απαντήσει.
0: Θα απαντήσει, αγόρι μου. Έλα, πάρε το Βενιέρι το πρωί να το λες αυτά. Μην με κάνεις τέτοια πράγματα, βρε Νικολάκη, τώρα με τα γεύματα και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι. Είναι λάθος η κυβέρνηση αυτή. Άλλη πρέπει να έρθει να πούμε. Το είπαμε αυτά τα πράγματα τώρα. Είναι, δεν θα σας απαντήσω εγώ γιατί τα γεύματα. Πάρε το τέτοιο να πώς το λένε. Το Χατζιπετρί. Ξέρω εγώ, βάλε έναν τεχνητό σύμβουλο. Ρώτα το τεχνητή νοημοσύνη, ρώτα. Πες γιατί τα γεύματα. Ρώτα, είναι εύκολα αυτά τα πράγματα τώρα. Είχαμε και εμείς στο χωριό μας. Εσείς όταν ήσασταν στο σχολείο είχατε γεύματα? Όχι. Ο Βαγγέλη, εσύ στο δημοτικό είχαμε γεύμα? Εγώ νομίζω παίρναμε ένα σάουντιτς. Όταν είχαμε λεφτά, είχαμε κανένα διεύρο. Διεύρο δεν είχε διεύρο, δίφραγκο ήταν. Αν είχαμε κανένα δίφραγκο, παίρναμε κανένα σάουντις με μορταδέλα και πιπέρι καυτερό όμως. Μαύρο, άμα έσκανε στο δόντι, κανένα πιπέρι, πω κάψιμο. Όχι σάντουιτς, σάουντιτς. Ήταν διαφορετικό το σάουντιτς. Ήταν δύο φέτες ψωμί, καλό ψωμί μαλακό. Πρέπει να είχε μέσα λίγο κασεράκι και μια μορταδέλα. Ωραία η μορταδέλα, καυτερή κιόλας με πιπέρ. Μαύρο πιπέρ. Είχαμε στο σχολείο εμείς να βλέπεις πως δημιουργούνται τα τραύματα, τα παιδικά. Δεν θυμάμαι εγώ να πούμε. Θυμάμαι, παίρναμε φαγητό στο σχολείο? Όχι ρε φίλε. Καταρχάς δεν καθόμασταν εμείς τόσες ώρες στο σχολείο, πως το έχουμε παραξηλώσει εδώ πέρα με τα ολοήμερα και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Τώρα το παιδάκι πάει στο σχολείο, εμένα κόρες μου πήγαν, ξέρεις τι ασχολούσανε? 4:30. Και εμείς μια μισή ώρα, δύο το πολύ ήμασταν, γεια σας. Εσύ Μανολάκη ήσουν. Πηγαίναμε και το Σάββατο όμως, το πρόλαβα λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή. Πηγαίναμε, δεν το θυμάμαι πόσο. Μετά ήρθε το Πασόκ, το άλλαξα. Αλλά δεκαετίες 70-80 εκεί ήμασταν λίγο πέρα. Πηγαίναμε και το Σάββατο σχολείο, έτσι. Ωραία ήταν όμως το σχολείο. Δεν είχαμε. Παίζαμε το ποδόσφαιρό μας εμείς τα αγοράκια. Ερωτευόμασταν και με τα κοριτσάκια πλατωνικά. Καταλαβαίνεις τώρα, όχι τίποτα σοβαρά. Αλλά υπήρχε ένας έρωτας, να πούμε, από μικρή ηλικία. Η φύση χτυπούσε το κουδούνι, ας πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον και εσένα, καλησπέρα.
2: Εγώ θυμάμαι στο δημοτικό σχολείο όταν ήμουνα, μας έδωναν...
0: Τι σας έδωναν?
2: Γάλα, σκόνη γάλα και κονσέρβα.
0: Κονσέρβα. Εγώ ναι. Το μόνο που θυμάμαι ήταν κάτι χυμούς, να πούμε, που κάποια στιγμή το Πασόκ τους έβγαλε από αυτά που πηγαίνανε στο Λάκκο.
2: Μετέπειτα όταν αυτό, όταν... έθελαν, δεν μπορούσαν να τα δώσουν τα φρούτα, τα έκαναν με λίκη ή χυμό φρούτων, όπως λες.
0: Αυτά ήταν δεκαετίες του 80.
2: Δεκαετία του 70, σου λέω.
0: Τώρα στο δημοτικό έχεις δίκιο, δεκαετία 70 με 80, ναι.
2: 60, γιατί... το 60, δεν
0: ήμουν. Όχι, το 60 ήμουν ακόμα σε υγρή κατάσταση, δεν υπήρχα.
2: Εγώ μιλάω για μένα.
0: Ναι.
2: Μετέπειτα δεκαετία του 67, όχι δεκαετία, μετά το 67 που ήμουνα στην τεχνική σχολή, Εκεί έκανα 6 χρόνια μέσα στη τεχνική σχολή σαν ηλεκτρολόγος. Μας έδωναν φαγητό.
0: Πάλι σας
2: έδωναν. Όλα τα αυτά είχα. Είχαμε κουπόνι και τρώγαμε φαγητό. Και πρωινό με τσάι και βραδινό.
0: Καλά, όλη μέρα σχολείο ήσουν, τι βραδινό?
2: Βραδινό, φαγητό, μεσημεριανό και βραδινό.
0: Κάτσε βρε αγόρι μου γλυκό, εδώ και μιλάμε για το σχολείο τώρα, για το σχολείο λέμε τώρα, όχι γιατί είναι...
2: Αν μιλάς για δημοτικό, μιλάμε για
0: και
2: δημοτικό.
0: Γυμνάσιο να είναι, αντιγυμνάσιο να πούμε.
2: Όχι, σου λέω γυμνάσιο, εγώ δεν πήγα στην τεχνική σχολή. Το οποίο είναι εξατάξιο και είναι ίδιο με την.
0: Μη μου τα εξηγείς ρε Σιγόλη όλα αυτά τα πράγματα τώρα. Δηλαδή με εξατάξιο και με
2: δημοτικό, αν.
0: Εγώ ρωτάω και λέω ποια χρονολογία είχαμε γεύματα στο σχολείο. Εγώ στο σχολείο που πήγα δημοτικό από το 74-75 μέχρι το. Πόσο βγήκα από το σχολείο, το 81-82 που βγήκα από το σχολείο, από το δημοτικό. Δεν θυμάμαι να είχαμε γεύματα
2: εγώ
0: και να τρώγαμε.
2: Στο δημοτικό που πήγα από το 62.
0: Ναι.
2: Και μέχρι το 69-68,
0: ναι.
2: 67 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μας έδωναν χυμό μελίτη, σκόνη γάλα και κονσέρβα.
0: Τι κονσέρβα ήταν αυτή, βρε παιδί μου, το λες κονσέρβα, φλόκος, τράτα,
2: κρέας,
0: τι ήταν?
2: Κρέας κονσέρβα μας έδωναν.
0: Κρέας?
2: Ναι, κρέας κονσέρβα, κονσέρβα κρέας.
0: Το 80.
2: Το θυμάμαι. Πάλι σε λέω από το 62 στο 60.
0: Α, το 60, ναι, το 60 λες εσύ. Δεν τα ξέρω αυτά. Εντάξει, το 60
2: εγώ
0: μπορεί να είχαν.
2: Εγώ έχω 13 χρόνια, 15 χρόνια διαφορά με σένα.
0: Ναι, 20. Ναι, σαν πατέρα σε βλέπω. Το καταλαβαίνω. Είμαστε μεγαλύτεροι, είσαι μεγαλύτερο.
2: Εγώ είμαι στο δημοτικό από το 62 στο 68.
0: Από πού να τα προλάβω. Είχε εκείνη την εποχή γεύματα, δηλαδή αυτά κονσέρβες και τέτοια και γάλατα.
2: Ναι, τέτοια σου λέω. Και μας έδωνα.
0: Πάλι μας έδωναν 100 φορές μας το έπες ρε εσύ. Μας έδωναν. Το είπες τι έδωνε. Μελίτη πάλι, μάλιστα. Τέλος πάντων, θα δούμε πότε σταμάτησαν. Να είσαι καλά, παιδιά. Λίγο σύντομοι σας πάρε. Μιλάτε τα ίδια πράγματα συνεχώς. Δηλαδή, πες ότι ναι, εμείς είχαμε γεύματα την δεκαετία του 60. Εμείς τη δεκαετία του 70 με 80. Για την δεκαετία του 70-80 λέω τώρα, στο δημοτικό. Θυμάστε να είχαμε στο δημοτικό γεύματα να φάμε από το κράτος. Πέρα από κάτι χυμούς, ας πούμε, αυτούς τους οχτάκυλους τους μεγάλους που μας έδινε ο δάσκαλος, είχαμε τα ποτηράκια μας τα πλαστικά. Εν τω μεταξύ είχαν ποτήρι πλαστικό, εγώ πραγματικά ήταν τόσο πλαστικό, ήταν καινούργια τα πλαστικά, δεν ήταν τα καλά πλαστικά τα σημερινά που, ξέρω εγώ, καταστρέφουν το περιβάλλον, ήταν παλιό πλαστικό. Είχε αυτή την πυροδιά της πλαστικίλας, ρε παιδί μου, κανονικά. Και μας έδειχνε, μας άνοιγε εκεί πέρα με το κατσαβίδι, ας πούμε, το 8 κιλο πρέπει να ήταν, 10 κιλο, ένα μεγάλο έτσι κυλιδρικό τεπόζιτο, πώς το λένε, μπετόνι να πούμε. Και μας έριχνε χυμούς, ας πούμε, πήραμε και συμπλήρωμα, πήραμε κάνα 2-3 ποτήρια. Μετά είχαμε ξεσκιστεί, πήγαμε στην τουαλέτα. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε μου.
3: Λοιπόν, εν μέρη έχει δίκιο κύριος, αυτό ήταν το πρόγραμμα της Σούντρα. Το οποίο επειδή δεν είχαμε εμείς εδώ πέρα, ήμασταν πανφτωχοί, φέραν κάποια βοήθεια από έξω και ήταν το ένταμ, το μπαλάκι, σου δίνει ένα κομμάτι, έδινε γάλα σκόνη, λίγο κακάο, μαρμελάδα και φαγητό το πρωί και το βράδυ. Αυτό μέχρι το 1966, μετά δεν υπήρχε.
0: Το βράδυ, δηλαδή φεύγατε από το σπίτι, πηγαίνατε στο σχολείο.
3: Όχι το βράδυ. Δύο η ώρα. Όποιος πήγαινε, γιατί ήταν δύο τα σχολεία, ήταν ένα το πρωινό και ένα το απόγευμα.
0: Α, ναι, η βάρδια, η βραδινή λες και τον έλεγε. Εντάξει, άρα ήταν, ναι. Αυτό το πρόλαβα κι εγώ.
3: Όταν έφευγε το πρωί, πήγαινε, έτρωγε στο ρόφημά σου, το μεσημέρι έπαιρνε ένα κατσαρολάκι με κάτι είχαν εκεί πέρα. Και ο άλλος που πήγαινε σχολείο, πήγαινε με το κατσαρολάκι, έπαιρνε το φαγητό και το έτρωγε.
0: Ναι.
3: Αυτό ήταν.
0: Και πότε σταμάτησε αυτό?
3: Το 1966.
0: Τότε ήμασταν πολύ φτωχοί όμως.
3: Όταν ήρθε η Χούντα,
0: ναι,
3: το κατήργησε.
0: Το κατήργησε
3: δεν
0: η Χούντα.
3: Δεν υπήρχε πουθενά, ναι. Γιατί... Και αυτό ήταν περισσότερο στις πόλεις. Στα χωριά δεν είχε, γιατί είχαν κάποια φραγκάκια εκεί, ή ξέρω εγώ, γάλα, τυρί, κάτι. Εδώ πέρα τι θα φας, τον τοίχο.
0: Α, δεν ήταν καθολικό σε όλη την Ελλάδα.
3: Όχι, δεν ήταν. Όχι.
0: Ναι. Ήταν.
3: Μπορεί στην αρχή να ήταν του 50, του 52, αλλά μετά το κόψανε.
0: Ναι.
3: Και μέχρι το 66 ήταν αυτό το πράγμα που σου είπα. Και τα παιδάκια ζούσαν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και το σταμάτησε η Χούντα, αυτό λέτε.
3: Ναι.
0: Άρα δηλαδή τώρα που το ξαναξεκινάμε με τα γεύματα, είμαστε πάλι πολύ φτωχοί, ας πούμε, κάπως έτσι ένα πράγμα. Τι
3: Κάτι. κοίταξε να δεις, θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση που είπες, η οποία θα αλλάξει την φιλοσοφία της και θα τρώνε όλοι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι πρέπει κανονικά.
3: Όλοι, τα πάντα, βέβαια.
0: Να τρώμε μέχρι σκασμό μπορούμε να τρώμε.
3: Θα έρθει, ναι βέβαια, θα παίρνεις και εσύ στο σπίτι ρε παιδί μου.
0: Μα εγώ δεν...
3: Λοιπόν,
0: τα είσαι καλά, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου αγόρι μου, καλό, να είσαι καλά. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα με γεύματα. Και μετά σταμάτησε. Τώρα γιατί πιάσαμε αυτή την κουβέντα? Εγώ για την κβατική ιατρική θέλω να σας πω, αλλά την έπιασε ο Νικολάκης. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Έχω γραμμή? Δεν έχω γραμμούλα. Ωραία. Τότε ρε, οι παλιά ήμασταν φτωχοί και μας δίνανε, γιατί ήμασταν πολύ φτωχοί και δίνανε κάποια γεύμα. Σήμερα δηλαδή ο μαθητής που πάει στο σχολείο είναι φτωχός και πρέπει να φάει στο σχολείο? Έχει γεύματα? Υπάρχουν γεύματα, είναι απαραίτητο το γεύμα για κάποιες χαμηλές ανθρώπους? Υπάρχει τέτοια φτώχεια δηλαδή που δεν έχουν τα παιδιά να φάνε? Μην απαντάς, μόνο σκέψου το, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Οι ερωτήσεις δεν είναι για να τις απαντάμε, για να τις σκεφτόμαστε είναι. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Έλα Κωστή μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Η Πετρούλα είμαι από την Πεντάλοπο.
0: Γεια σου ρε Πετρούλα από την Πεντάλοπο.
4: Μέχρι το 80 είχαμε το Σαββάτο, το θυμάμαι και εγώ, γιατί
0: το
4: 70. Όχι, εγώ, μας χρυπνούσε η μάνα μου και 5 λεπτά πιο μπροστά να πάμε στο φούρνο να πάρουμε τα σαντουιτσάκια. Και ξέρεις τι μας έκανε? Το τούλιπ. Εκείνο το τούλιπ που το χτυπούσε.
0: Το τούλιπ, ναι.
4: Το τούλιπ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
4: ναι, ναι. Και μετά μεγάλωσα εγώ στο γυμνάσιο και δεν ήθελα εκείνο, τώρα δεν ξέρω γιατί. Και μετά παίρναμε μια μπόμπα. Μπόμπα.
0: Τι είναι μπόμπα?
4: Μπόμπα μπύρας.
0: Α, μπύρας, και εκείνο ωραίο, και εκείνο ωραίο το μπύρας. Ακόμα το παίρνω εγώ. Το βρίσκω ακόμα το μπύρας.
4: Έτσι μεγάλωσα εγώ. Και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο.
0: Ναι. Δεν μας έδιναν γεύματα στο σχολείο?
4: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι. Κάτι χυμούς κάποια στιγμή μας.
4: Ναι. Στην Επτάλοφο μεγάλωσα. Ξηροκρίνη πήγα Επτάλοφο.
0: Ναι.
4: Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ποτέ.
0: Και ούτε καθόμασταν μέχρι τις 4 η ώρα στο σχολείο και 4.30
4: εγώ. Ποτέ, ποτέ.
0: 2 η ώρα.
4: Πρωί, απόγευμα ήμασταν.
0: Ναι, εντάξει, άμα ήμασταν απόγευμα, αλλά όταν ήμασταν πρωινοί, 2 η ώρα, γεια σας. Φεύγαμε, σπίτια μας.
4: Ναι. Αυτό, αυτό.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ο Μίλτος λέει: ο χυμός στο Μήλο, λέει, τι ωραίος που ήταν για το δεκαετία του 80, λες τώρα, το μεγάλο, το 8 λίτρο, ε. Ωραίο ήταν, ναι, το θυμάμαι. Είχε μια χωματίλα, τη μύριζα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Τον έπινα εγώ, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τότε βέβαια δεν είχαμε ψυχολόγο στο σχολείο. Τα βρίσκαμε μεταξύ μας, καταλαβαίνεις. Θα μου πεις ήταν καλύτερη κοινωνία. Δεν υπάρχει καλύτερη, διαφορετική ήταν απλά. Καλύτερη, χειρότερη, τώρα ποιος το κρίνει αυτό το πράγμα? Και τώρα μια χαρά είναι η κοινωνία. Έτσι όπως μπορεί να είναι. Υπάρχουν οι καλοί, οι κακοί, οι ουδέτεροι, οι άσχετοι, οι βλάκες. Πάντοτε υπήρχαν αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο, ας πούμε. Τα παιδιά είναι το πρόβλημα. Γιατί άμα σωθεί το παιδί, που λέει ο Φίλτατος, υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, έτσι. Εκεί είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο. Γι' αυτό καταφεύγουμε, λέει, όταν μεγαλώνουμε κάπου και έχουμε κάτι ψυχολογικά προβλήματα, μας πηγαίνουν στην παιδική ηλικία. Σαν κάτι παππούδες που τους ρωτάω καμιά φορά, ξέρω εγώ, πες μας ρε παππού μια εμπειρία από τη ζωή σου, έχεις γίνει 100 χρονών, πες μας κάτι. Και αυτός μου λέει μια ιστορία από το στρατό. Παππούδες έχουν μείνει στο στρατό. Στο στρατό θυμούν, δεν θυμούν τίποτα άλλο. Γάμους 50 χρόνια, πράγματα, ανάματα. Εσύ πες μια με την κυρά, μια περιπέτεια, ένα κάτι, ένα αυτό. Αυτό θυμάται στο στρατό. Τι είχε γίνει το στρατό? Παρακαλώ στη γραμμή.
5: Καλημέρα, συνονόματε.
0: Γεια σου και εσένα.
5: Καλησπέρα, τι καλημέρα.
0: Καλησπέρα, δεν πειράζει. Καλημέρα, ενημέρα.
5: Ναι, ρε, καλημέρα, ναι, σε χάσαμε από καλημέρες. Γι' αυτό. Δύο δραχμές στυρόπιτα, τρίγωνη.
0: Τρίγωνη, ναι. Και τετράγωνη είχαμε εμείς, και τετράγωνη.
5: Και τετράγωνη, ναι, τρίγωνη.
0: Σφολιάτα κανονικά.
5: Ναι, όχι, φίλο ανοιχτό
0: καθόλου. Όχι, όχι, εμείς είχαμε τη βιομηχανοποιημένη, την προλάβαμε γιατί είχε βγει το Πασό και ανέβαινε ο τιμάριθμος. Πώς το λένε?
5: Όχι, επί επταετίας.
0: Α, επταετίας, εγώ τι, εγώ ήμουν ακόμα μωρό τότε.
5: Ναι, εντάξει, και εγώ τι ήμουν, 7 χρονών.
0: Μεγάλο, πήγε σχολείο.
5: Ναι,
0: πήγαμε. Το 67 τώρα εγώ δεν υπήρχα, εγώ ήμουν ακόμα. Χτυπούσα την πόρτα του μπαμπά μου.
5: Μπράβο.
0: Ναι. Μία από τη μία μεριά πήγαινα, μία από την άλλη. Λέγα, θα βγω, δεν θα βγω, τι θα γίνει.
5: Ναι, και μισή δραχμή είχε το κακάο, το γάλα.
0: Ναι. Πάντως, εσύ πρόλαβες γεύματα στο σχολείο?
5: Όχι, ποτέ.
0: Δεν είχαμε γεύματα, παιδιά, στο
5: δεν
0: σχολείο.
5: Δεν είχαμε τίποτα.
0: Μας είπε εδώ ο φίλος να πούμε ότι παλιά το 60, δεκαετία του 60 είχα κάτι γεύματα, γιατί ήταν πολύ φτωχοί άνθρωποι, λέει.
5: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, δεν είχε
5: γεύματα. Όχι, Κωνσταντίνε, όχι.
0: Τώρα τα παιδιά πρέπει να έχουν γεύματα στο σχολείο. Χρειάζεται γεύμα στο σχολείο το παιδί.
5: Δεν πιστεύω.
0: Μήπως γίνεται μια σπατάλη, δηλαδή να δούμε λίγο. Κάποια παιδάκια που μπορεί όντως πραγματικά να χρειάζεται να τρώνε. Ναι, αυτές οι μερίδες που μοιράζονται τρώγονται από τα παιδιά πραγματικά. Τα δικά μου πάντως δεν πρόκειται να τρώγανε φαγητό, ξέρω εγώ, άμα δεν τους άρεσε με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω την εντύπωση ότι πετιέται πολύ φαγητό.
5: Το ίδιο και το δικό μου.
0: Ναι.
5: Το ίδιο και το δικό μου. Δεν πιστεύω. Απλά θα πρέπει κάθε σχολείο.
0: Να μας απαντήσουν οι γονείς που έχουν παιδιά μικρά στο δημοτικό, αν γνωρίζουν, αν έχουν παιδιά στο δημοτικό.
5: Οι δάσκαλοι,
0: ναι, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσες μερίδες, ποιο σχολείο, πόσες μερίδες και τι φαγητό, ας πούμε, έχει κοτόπουλο, ας πούμε, κανονικά θέλει μυριούνι, μαχαίρι, ψωμάκι, με σάλτσες και φτεδάκια, τι έχει να πούμε. Ή έχει ένα κολατσιό, ας πούμε, ένα σάντουιτς, ας πούμε.
5: Ναι.
0: Ιδέα δεν έχω.
5: Και εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ γιατί έχω και άλλες γραμμές. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
6: Καλησπέρα Κώστα.
0: Γεια σου Ελένη μου.
6: Εμένα οι φίλοι μου δεν αναφέρουν για γεύματα.
0: Εμένα οι φίλοι. Ναι,
6: δηλαδή οι μητέρες, φίλες μου που έχουν παιδάκια στο δημοτικό.
0: Ναι.
6: Απλώς κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι κάποια στιγμή τους δίνουν κάτι πορτοκάλια. Όχι γεύμα.
0: Δεν δίνουν γεύματα. Ναι, γιατί, γιατί ρωτούσε ο Νικολάκης, ο κομμουνιστής, ρωτούσε πότε θα έρθουν τα γεύματα στο σχολείο.
6: Καταρχήν. Αφού λέει υπάρχουν τα κηλικία στο σχολείο.
0: Βέρε, τα κηλικία υπάρχουν, αλλά τα κηλικία είναι καπιταλιστική.
6: Μήπως παλιά ήταν τα γεύματα, τότε με την κρίση την οικονομική.
0: Πότε ήταν η κρίση οικονομική?
6: Τα 10 χρόνια.
0: Είχαμε κρίση οικονομική.
6: Μνημονίου, ναι, αυτά τα έντονα 10 χρόνια.
0: Θα τρελαθώ, δεν το πιστεύω.
6: Τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Δεν μου λες, ρε Κώστα,
0: ναι.
6: Γιατί να είναι ανοιχτά τα σχολεία μέχρι τις 4 στη δική σου ηλικία? Δούλευαν οι μάνες τότε?
0: Πώς δεν δούλευε η μάνα μου στο χωράφι?
6: Όχι, Κώστα, δεν δούλευαν όλες οι μάνες.
0: Τι λες, κυρία μου, να πούμε τώρα που δεν δούλευαν όλες οι μάνες? Η μάνα μου την ξέρει, τη μάνα μου εμένα.
6: Φράσε, άμα δούλευε η μάνα στο χωράφι σε αυτό.
0: Μη μου μιλάς εμένα έτσι, να πούμε πάρα.
6: Εσύ μου είχες πάει έτσι. Με αμφισβήτηση.
0: Σου πετάξω κανένα βάζο να πούμε.
6: Σήμερα έχεις νεύρα και τον προηγούμενο τον κύριο δεν τον μίλησες ωραία.
0: Ποιο να κερδίσει, γιατί?
6: Εκείνο τον κύριο που έλεγε. Στα δικά του χρόνια τι έτρωγε.
0: Μα τώρα ο Γόλης μου λέει τρεις την ώρα να πούμε μας δώρανε και μας δώρανε.
6: Εμείς θα πούμε.
0: Μα από το άρχισε από το Βυζάντιο και ερχόταν προς τα δω σιγά σιγά.
6: Αφού είναι παλιός.
0: Είναι παλιός, ναι.
6: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
6: Αλλά οι περισσότερες γυναίκες
0: ναι.
6: δεν δούλευαν.
0: Τι είναι καλό,
6: τώρα
0: αυτό ή κακό?
6: Που δουλεύουν και σχολάνε 3,5 και 4 η ώρα, έτσι καθιερώνονται.
0: Άρα συμφωνείτε με τους συνωμοσιολόγους που τη ζωή μας την έχουν κάνει ντάρμα νταγάνι και είμαστε, ξέρω εγώ, υπόδουλοι.
6: Δεν καθέλησε να βγει στο σχολείο.
0: Θέλησε, δεν θέλησε να
6: γίνει. Δεν πίεσε κανένα.
0: Γιατί, για φαντάσου τώρα από τους δύο να μην δουλεύει ο ένας, τι θα γίνει. Τώρα έτσι πως. Τι εντάξει, η γυναίκα φταίει τώρα, άκου τώρα, η γυναίκα
6: όχι,
0: ήθελε να βγει.
6: Η γυναίκα θέλησε και βγήκε και
0: ναι, θέλησε
6: καλά,
0: γιατί δεν έβγαινε.
6: Αναγκάστηκε.
0: Αναγκάστηκε.
6: Ξύπνησε και θέλησε να βγει στην εργασία.
0: Όπα, λες δύο πράγματα τελείως διαφορετικά.
6: Όχι, είναι και τα δύο. Και
0: άλλο
6: τα δύο.
0: Αναγκάστηκε,
6: ξέρω,
0: άλλο ξύπνησε.
6: Ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο, ή αν είναι παράλληλα.
0: Ναι.
6: Παράλληλα, ίσως άρχισε να βγαίνει και βλέπει ότι. Εδώ έχω το δικό μου το πορτοφόλι. Είμαι λίγο πιο ανεξάρτητη.
0: Ναι.
6: Και συνεισφέρω και στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
6: Αυτό.
0: Καλώς, Ελένη μου. Επόμενη γραμμή, σύντομα λιγάκι, παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα.
7: Έχω συγκάτοικο δασκάλα.
0: Ναι. Μάλιστα.
7: Που είναι στο
0: ολοήμερο.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Και αυτοί δίνουν φαγητό στο σχολείο. Είναι κάπου εδώ στι 28 Οκτωβρίου.
0: Για τα παιδιά που κάθονται στο ολοήμερο, λέτε, είναι τα γεύματα.
7: Ναι, αυτά. Μάλιστα. Και επειδή είναι και η δασκάλα, εκεί τρώει και η δασκάλα. Και δίνουν πολύ ωραίο φαγητό, λέει.
0: Ναι.
7: Και το είπε η μητέρα της.
0: Άρα τα γεύματα που έλεγε ο Νικολάκης προηγουμένως, που ήταν ξαπλωμένος με παίρνει ναι. ο Νικολάκης τηλέφωνο, να ξέρετε, φανταστείτε τον, ξαπλωμένος
7: ναι.
0: με παίρνει.
7: Ναι.
0: Ρωτούσε πότε, γιατί για τα γεύματα, για το ολοήμερο είναι τα γεύματα.
7: Το
0: όχι για...
7: ολοήμερο, μάλιστα. Το ολοήμερο, ναι, μόνο σε αυτά είναι.
0: Αλλά στο ολοήμερο που τα παιδιά αναγκαστικά θα καθίσουν και μέχρι τις 4-4.30,
7: ναι,
0: κάτι
7: ναι,
0: πρέπει
7: ναι.
0: να φάνε τα πουλάκια μου, είναι λογικό. Ναι. Έτσι.
7: Εγώ θυμάμαι και τα εγγόνια μου που πήγαιναν στο πειραματικό. Αυτά που καθόταν εκεί τους τα ζέστεραν και όλα στα φαγητά
0: ναι.
7: και τους έδιναν. Το εγγόνι μου δεν καθόταν γιατί έφευγαν, αλλά τα άλλα παιδάκια που έμεναν εκεί έτρωγαν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία ναι. πράγματα. Σε ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Δημήτρης μου γράφει καλησπέρα, λέει, στην Αριδαία στο δημοτικό, λέει, στην πρώτη είχαμε πρωινό και γεύμα. Είμαι γεννημένος το 61. Το 61 άμα είσαι γεννημένος πριν να πήγες 65 στο σχολείο. Δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά. Είχαμε, λέει, πρωινό, άρα συμφωνείς με το γόλι. Αυτό μετά τη Χούντα κόπηκε το πρωινό. Γιατί πριν ήταν φτωχός ο κόσμος, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά εσείς μιλάτε για το πρωινό τώρα. Εμείς τα πρωινά δεν έχουμε γεύματα στα σχολεία. Για τα ολοήμερα είναι τα γεύματα, τα οποία έχω την εντύπωση ότι πάλι πετιούνται αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω, ούτε ρεπορτάζ έχω κάνει. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε, οι δάσκαλοι πιο πολύ, αυτοί βλέπουν τον κάδο απορριμμάτων. Το απογευματινό, το ολοήμερο που μπορεί να φιλοξενεί πόσα παιδάκια, τα μισά, το 1/3 του όγκου όλου του πρωινού, της πρωινής βάρδιας. Τα γεύματα καταναλώνονται από τα παιδάκια. Τρώνε τα παιδάκια το φαγητό που τους δίνει το κράτος ή τα περισσότερα έχουν τη ματζίδικα τα περάκια από το σπίτι τους. Η Ελένη λέει τα παιδιά πηγαίνουν το δικό τους φαγητό, λέει. Μάλιστα. Άρα τα γεύματα αυτά ποιος τα τρώει? Angelita, she knows, don't cry, Angelita. She's not that bad inside. Και τα άλλα τα παιδιά, λέει, που έχουν δηλώσει παίρνουν γεύμα μόλις σχολάσουν. Α, πρέπει να δηλώσεις ότι θέλεις να συμμετάσχεις στο γεύμα και υπάρχουν τίποτα εισοδηματικά κριτήρια, έχεις περάσει από μια επιτροπή? Γιατί μπορεί να είναι μια εκτοχή οικογένεια και τα γεύματα των παιδιών μπορεί το παιδάκι αυτά που περισσεύουν να πάρει και δυο για το αδερφάκι του στο σπίτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Περισσεύουν γεύματα, πετιούνται γεύματα. Αυτό έτσι αναρωτιέμαι ουσιαστικά, έτσι. Αν και ξεκινήσαμε για την κβαντική ιατρική να μιλάμε, αλλά τέλος πάντων το γυρίσαμε το τιμόνι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
8: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107,5.

0: Πες με. Γεια σου, ρε. Άρα, ο Γόλης λέει: ευχαριστώ, λέει, Ελένη, που τον υπερασπίζεσαι το Γόλη, γιατί λέει με αυτό το τραμπούκο για μένα. Λέει, το τραμπούκο που μπλέξαμε, λέει, δεν βγάλει μακρύ. Σιγά το τραμπούκο, ρε φίλε. Επειδή σου λέω συντόμευε. Μας δώνανε. Τι μας δώνανε, να πούμε. Πώς το είπε, με λύκη, κάπως το έλεγε 100 φορές, το έμαθα κι εγώ απ' έξω. Τι να κάνουμε, πες. Βλέπεις την προπαγάνδα της του βομβαρδισμού. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωνσταντίνε, το φαγητό ολοήμερο το παίρνουν από το σπίτι τα παιδιά και το παίρνουν εκεί και το τρώνε.
0: Εντάξει, γλυκά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Μην επαναλαμβάνετε τα τηλέφωνα, σας παρακαλούσα. Καταλαβαίνω, καλά κάνετε και το λέτε, αλλά εγώ ρώτησα για κάποια γεύματα συγκεκριμένα. Υπάρχουν γεύματα, λέει. Τι, το άλλο τι παίρνει το παιδί από το σπίτι. Το δηλώνεις, μου λένε. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εγώ. Θα βάλω την παφή του, το κάνει, ρε, γιατί κάνουν ρεπορτάζ οι άνθρωποι εδώ πέρα. Να δούμε λίγο. Έχω περιέργεια να δω, δηλαδή, αν τα παιδιά. Εγώ θα έτρωγα, βέβαια. Ω, καλά, μα μ' άρεσε κιόλα. Αν ήταν κανένα κοτόπουλο, καμιά μακαρονάδα, κανένα τέτοιο. Αν έχει κανένα φασολάκι, ξέχασέ το. Αν ήταν κανένα ρύζι, κανένα τέτοιο, κανένα κρυθαράκι, κανένα τέτοιο. Τα χλαπάκια ζανα που δεν υπήρχε. Αλλά δεν τρώγαμε εμεί γεύματα στο σχολείο. Παίρναμε, α πούμε, ό,τι μπορούσαμε από το σπίτι. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ναι. Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Το ξεκαθαρίζουμε, ναι.
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει κρατικό πρόγραμμα σχολικά γεύματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι μέσω του ΟΠΕΚΑ και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής.
0: Πόσα εκατομμύρια.
2: Περίμενε. Παρέχονται δωρεάν ζεστά γεύματα.
0: Δωρεάν δεν υπάρχει.
2: Όχι σε όλα τα σχολεία.
0: Α.
2: Όσα σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Α.
2: Δηλαδή δηλώνει κάποιο σχολείο, θέλω να συμμετέχω.
0: Άρα πληρώνω.
2: Για το σχολικό έτος δεν τελείωσε η ενημέρωση, παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Για το σχολικό έτος 25-26,
0: ναι,
2: το πρόγραμμα καλύπτει 1918 δημοτικά σχολεία και κρατήσου περίπου 231.000 γεύματα ημερησίως.
0: Πολλά λεφτά.
2: Αυτό. Ναι. Είναι στο πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης του κράτους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν αφορά όλα τα σχολεία.
0: Ωραία.
2: Δηλώνουν κάποια σχολεία.
0: Κάτσε, βρε γλυκιά μου. Δηλώνουν. Ναι. Δηλώνουν γιατί έχουν συμμετοχή, πληρώνουν οι γονείς κάτι τι σας
2: πει. Όχι, το κράτος το παρέχει. Προφανώς είναι σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη. Και δηλώνουν.
0: Πού υπάρχει ανάγκη, δηλαδή στο αμπελόκι που υπάρχει ανάγκη και δεν υπάρχει στον εύωσμο, ας πούμε, κάπως έτσι.
2: Δεν ξέρω τώρα τις λεπτομέρειες.
0: Να, γι' αυτό θα βάλω την παφή του.
2: Ότι υπάρχουν μερικά σχολεία, δεν είναι όλα τα σχολεία. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν συμμετέχουν.
0: Γιατί δεν είναι όλα τα σχολεία.
2: Γιατί προφανώς έχει κάποια κριτήρια και κάποια τέτοια για να συμμετέχεις, ρε Κώστα.
0: Μα το σχολείο είναι το κριτήριο.
2: Το σχολείο θα δηλώσει.
0: Κάτσε, βρε γλυκιά μου, στο σχολείο.
2: Ο διευθυντής θα δηλώσει προφανώς.
0: Ναι, γιατί να έχει κριτήριο το σχολείο,
2: Θα έχει κάποια, ίσως είναι οι περιοχές με πολίτες με κοινωνικά στρώματα χαμηλά. Τι να σου πω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σχολείο στο Πανόραμα να έχει έναν φτωχό άνθρωπο. Δεν γίνεται με αυτή την έννοια.
2: Υπάρχει περίπτωση να έχει έναν φτωχό άνθρωπο. Προφανώς έχει να κάνει και με το ποσοστό. Τα κριτήρια δεν τα ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που διαβάζω είναι ότι δεν συμμετέχουν όλα. Δηλαδή, δεν δίνονται σε όλα τα σχολεία. Και πρόσεξε, μιλάμε μόνο για δημοτικά.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μιλάμε για γυμνάσιο, λύκειο και
0: τέτοια. Όχι, ρε γυμνάσιο, πού να φάνε τα παιδιά για να φάνε το γυμνάσιο. Τα πούμε να φύγουν γκουρμένα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Γυμνάσιο, πού να φας γυμνάσιο, να με παρακαλώ τώρα. Λέτε, έχω γραμμή, δεν έχω γραμμή. Πού να φας το γυμνάσιο τώρα, βάζει το παιδί στο γυμνάσιο. Κάτσε λίγο, γιατί στο Viper με παίρνει κάποιο τηλέφωνο. Ελάτε λίγο. Παρακαλώ στο Viper για να ακούσουμε. Κάτσε λίγο.
3: Λοιπόν, Κωνσταντίνε.
0: Έλα, πες μου. Γιατί...
3: Έλα,
0: Μίλτο, πες μου.
3: Λοιπόν, άκου να πει πώ είναι τα πράγματα. Δηλώνει το σχολείο,
0: ναι,
3: ποιο θέλει να είναι στο πρόγραμμα. Δεν έχει σχέση που είναι, σε ποια περιοχή είναι, τι είναι κτλ.
0: Ναι.
3: Δηλώνει το σχολείο, συμμετέχουν οι μαθητές.
0: Τι συμμετέχει.
3: Είναι μόνο σε αυτά τα σχολεία. Δεν έχει καμία σχέση που είναι το σχολείο.
0: Άρα δηλαδή, αν είναι ένα σχολείο στο Δεντροπόταμο ή είναι στο Πανόραμα, άμα το δηλώσει, θα πάρει γεύματα.
3: Ακριβώς. Δεν δηλώνουν τα σχολεία.
0: Τα τρώνε τα παιδιά τα γεύματα αυτά. Δηλαδή, καταναλώνονται αυτές οι χιλιάδες γευμάτων καθημερινά. Ξέρετε.
3: Συνήθως, από ό,τι είχα δει, σαν σύλλογος που ήμουνα, το τρώγανε το φαγητό τους. Δηλαδή το ποσοστό 90-95% το τρώγανε.
0: 95% είναι πολύ καλά, βέβαια.
3: Ειδικά στα παιδιά που μείνανε και παραπίσω. Βέβαια το σχολείο συμμετείχε κανονικά για όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
3: Αλλά τα παιδιά που ήταν και στο Λοήμαρο το τρώγανε κανονικά.
0: Άρα δηλαδή το παιδάκι που έφευγε το μεσημέρι μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, που σχολούσαν, δεν καθόταν Λοήμαρο, είχε το δικαίωμα να πάρει γεύμα μαζί του, ας πούμε. Ή να το φάει εκεί.
3: Κανονικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Μίλτο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
3: παρακαλώ,
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το τηλεφωνάκι. Πάμε σε άλλες γραμμές, παρακαλώ.
4: Ναι, ναι, να θυμίσω παλιά που στο κηλικείο, που το είχε επιστάτη στο κηλικείο και είχε το κουδούνι, το καμπανάκι το κουδούνι με το χέρι, αν το θυμάστε, είχε εκτός από κουλούρι, είχε και κορνέ, το θυμάστε, το κορνέ.
0: Κορνέ.
4: Το κυλικείο. Ένα πράγμα σπάνι, έτσι σαν χωνάκι παγωτό.
0: Ξέρω ότι είναι το κορνέ, ξέρω ότι είναι το κορνέ. Αυτό, το κυλικείο το είχε αυτό.
4: Το κυλικείο το είχε.
0: Ναι, το κυλικείο ξέρω, βρέγον. Το κυλικείο βέβαια έπαιρνε, είχες λεφτά, σε δεν είχα πάει.
4: Ναι, όχι, δεν είχαμε πει τέτοια. Είχαμε κουλούρι, μία δραχμή και μία μισή δραχμή είχε ο κορνέ.
0: Ο κορνέ.
4: Ένα κουλούρι με ένα
0: κορνέ.
4: Ένα κορνέ. Ή με ένα φινίκι που ήταν πίτα στο σιρόπι. Το θυμάστε το φινίκι.
0: Το θυμάμαι, το ισορροπιαστό, αλλά δεν είναι το.
4: Αυτά,
0: ναι,
4: αυτά είχε τότε. Τώρα πάτε. Να πούμε λίγο για την κυβερνητική ιατρική. Έχουμε θέματα υγεία, ρε Κώστα, σε παρακαλώ.
0: Ναι, πει, έχει πάει σε ψυχολόγο, έχει πάει.
4: Ψάχνω να βρω κυβερνητικό ψυχολόγο, δεν έχω βρει.
0: Τι?
4: Μέχρι στιγμής έχω βρει παιδίατρο, την Καρθιανό αυτήνα.
0: Ναι.
4: Κάτι άλλο εκεί στο Κολωνάκι που κάνουν με το πλάσμα, ξέρω εγώ. Κάτι πλάσματα έχουν εκεί, τα δίνουν, τα φέρουν, ξέρω εγώ, το αίμα. Όχι, εγώ θέλω. Άλλο τέτοιο, θέλω κβαντικό ψυχολόγο.
0: Κβαντικό ψυχολόγο, μάλιστα. Θα το κανονίσουμε, να σε καλά, παρακαλώ, στην επόμενη. Ελάτε, παρακαλώ.
5: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, ναι.
5: Με έχεις δυο φορές που πήρα να ακούω όλες τις συζητήσεις.
0: Τι να κάνω, αφού μιλάνε,
5: βέβαια. Δες και το άλλο το τηλέφωνο σου.
0: Μπουρ.
5: Λοιπόν, Κώστα, η κόρη μου είναι στο πρώτο δημοτικό Ελευθερίου Κορδελιού δασκάλα.
0: Α, μπράβο, έτσι. Να, αυτά θέλουμε.
5: Και παίρνουν όλα τα παιδιά γεύμα. Όλα.
0: Όλα τα παιδιά γεύμα, τα τρώνε.
5: Η ώρα 11 να φύγουν, θα το πάρουν το διεύμα.
0: Ναι.
5: Τελείωσε. Όλα τα παιδιά.
0: Άρα παίρνουν τα παιδιά, τρώνε
5: γεύμα. Όλα.
0: Τα τρώνε.
5: Εδώ και 3 χρόνια παίρνουν τα παιδιά όλα γεύμα. Όλα,
0: όλα γεύμα.
5: Και
0: αυτό
5: όταν
0: το...
5: περισσέψουν τα ναι. γεύματα,
0: ναι.
5: τα πάνε στο φιλόπτωχο της εκκλησίας, εδώ στην ενορία μας.
0: Ακόμα καλύτερα.
5: Ό,τι αυτό, περισσέψουν.
0: Αυτό τώρα γίνεται γιατί είμαστε φτωχοί ή είναι πολυτέλεια.
5: Να σε διευκρινίσω, ναι. μόνο οι δυτικές συνοικίες παίρνουν.
0: Δηλαδή,
5: καταλαβαίνεις.
0: Αμπελόκηπη, Σταυρούπολη, Ηλιούπολη.
5: Όλοι Κορδελιό,
0: Κορδελιό, ναι.
5: Διαβατά, όλοι οι δυτικές συνοικίες παίρνουν γεύμα. Γιατί τα κηλικεία κλείσανε από αυτά τα σχολεία, τελείως.
0: Μάλιστα.
5: Δεν έχουν κηλικεία πλέον τα σχολεία αυτά.
0: Δεν έχουν κηλικεία, είναι νόμος, ενώ στο κέντρο έχουν δηλαδή.
5: Ναι.
0: Αυτό
5: εκεί ξέρω. Που δεν δίνεται γεύμα πρέπει να έχουν κηλικία. Αλλά αυτά τα δυτικά κλείσαν όλα τα κηλικία.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα και αυτό, να είσαι καλά.
5: Ναι, αλλά ναι. γεύμα και μερικές φορές παίρνουν και διπλά.
0: Κι εγώ διπλό θα περνάω, 100% άμα μου άρεσε διπλό, δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Ναι, και είναι τόπου. Πολύ ωραία γεύματα, Κώστα.
0: Ναι, είναι δηλαδή με τη σαλατούλα τους, το γλυκάκι τους, κανονικά όλα. Ναι.
5: Με τυρί, με αγκουράκια, δηλαδή πολύ ωραία γεύματα.
0: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τα παιδιά, μπράβο
5: γιατί
0: το κράτος.
5: Γιατί μάθαμε
0: ναι.
5: να λέμε όταν είναι δωρεάν ότι είναι άχρηστα. Όχι, είναι πολύ ωραία γεύματα.
0: Πολύ ωραία γεύματα. Και τα παιδιά λες τουλάχιστον έχεις ένα πονοκέφαλο. Δεν λες αμάν τι θα πάω σπίτι, τι θα έχει τη μία. Όταν πήγαινα σπίτι και έκανε η μάνα μου λάχανο με κρέας, ήταν το βάσανό μου ήταν. Λάχανο με κρέας. Καλά, δεν μπορούσα να το φάω με τίποτα, σου λέω.
5: Να μην λένε χαζά, όλα παίρνουν και από διπλά και ό,τι θέλουν.
0: Μάλιστα. Άιντε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη, ελάτε.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρβαγιάννη.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλησπέρα.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία που μου δώσατε σήμερα. Ακόμη ένα κουπόνι δηλαδή. Ανακαλύψαμε.
0: Κουπονάκι, έτσι. Κουπονάκι, ναι.
6: Κουπονάκι.
0: Κολχόζ.
6: Δηλαδή, πόσο κουκουέ είναι αυτή η κυβέρνηση, κύριε
0: Πόσο Παπαγιά, κουκουέ πόσο... θα γίνει ακόμα. Πόσο κουκουέ.
6: Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Να
0: πόσο με τα παιδάκια τρώνε.
6: Είναι απίστευτο.
0: Προσπαθώ. Προσπαθώ να καταλάβω. Είναι φτώχεια αυτό για πολυτέλεια τώρα. Είναι το 60 ήταν από φτώχεια, να πούμε λέει.
6: Κυβερνητική πολιτική, πώς κάνανε στα Σοβιέτ.
0: Ναι.
6: Δεν μοιράζανε φαγητό στα σπεδάκια, ξέρω εγώ, και στους υπόλοιπους. Και πείδωμα θέλουν δύναμη τότε κουπόνια για να πάρεις κρίση και τέτοια. Ακριβώς τώρα, ντάλε κουάλε, το εφαρμόζουνε. Με επιτυχία, ε.
0: Με επιτυχία.
6: Θα ψάξουμε να βρούμε και κανένα άλλο κουπόνι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, παρακαλώ. Αντιρρησία σε Νέες Δημοκρατίες αυτός. Παρακαλώ, στην γραμμή, ελάτε.
7: Καλησπέρα, κύριε Μπαρβαγιάννη.
0: Γεια σας, κύριε μου.
7: Λοιπόν, εγώ πήρα σαν εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
7: Σας ενημερώσω.
0: Άντε, μπράβο. Άντε, ρε άνθρωπε, σένα θέλω, περιμένουμε. Λοιπόν, έλα, πες μας.
7: Για να ενταχθεί ένα δημοτικό, μόνο δημοτικό λοιπόν σχολείο
0: ναι.
7: στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά δεν αφορά αποκλειστικά τους μαθητές ή τους γονείς που βρίσκονται στο σχολείο.
0: Mm-hmm.
7: Πάει βάση με το Δήμο. Αν ο Δήμος έχει πολλά άτομα στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αν το σχολείο έχει πολλά μικρά παιδιά, ας πούμε 5 με 12 ετών, τα οποία είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό που θέτει το Υπουργείο, Και το τρίτο είναι πόσα άτομα είναι εγγεγραμμένα στη ΔΥΠΑ στον εκάστοτε Δήμο. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να ενταχθεί και ένα σχολείο, και μια άλλη προϋπόθεση είναι να υπάρχει και μια υποδομή για να το παραλαμβάνει όλα αυτά.
0: Κάτσε λίγο τώρα. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία ελέγχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μαζικά ή στο περίπου, δηλαδή στο Κορδελιό, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα τυχαία, έτσι, ή στον Εύωσμο, ας πούμε, ένα σχολείο που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 500 παιδιά, ας πούμε, λέμε, 400 παιδιά. Κάποια παιδάκια είναι ευκατάστατα, κάποια παιδάκια είναι φτωχά.
7: Ναι, από εκεί και πέρα.
0: Όλα τρώνε όμως. Το ίδιο.
7: Δεν είναι υποχρεωτικό ναι. να πάρουν όλα τα παιδιά. Στα παιδιά δίνεται μια.
0: Καλά, τώρα είναι δυνατόν να είναι και υποχρεωτικό. Εγώ θα είχα επαναστατήσει άμα ήταν υποχρεωτικό.
7: Θέλω να σας πω ότι το σχολείο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.
0: Ναι.
7: Πριν έρθουν τα πρώτα γεύματα, δίνεται μια υπεύθυνη δήλωση στα παιδιά, που την παίρνουν για τους γονείς φυσικά,
0: mm-hmm.
7: αν θέλουν να παίρνουν γεύματα στο σπίτι ή όχι.
0: Άρα μπορούν να το πάρουν ναι. το γεύμα στο σπίτι τα παιδιά να το φάνε, όχι
7: φυσικά,
0: εκεί πέρα.
7: Φυσικά, ναι, δεν μάλιστα. χρειάζεται δηλαδή εκεί πέρα. Το παίρνουν στο σχόλασμα συνήθως.
0: Τυποποιημένο από είναι αυτό, φτιαγμένο δηλαδή έτσι με την γελατίνα
7: είναι
0: του κανονικά.
7: Ναι, συσκευασία. Συσκευασία σε τάπερ και είναι πλήρες γεύμα.
0: Είναι ένας πονοκέφαλος λιγότερο για τη μαμά, μην ναι, θα ετοιμάσει το γεύμα των παιδιών.
7: Και υπάρχουν εντάξει και παιδιά τα οποία οι γονείς δεν προλαβαίνουν, δηλώνουν ναι ότι θέλουν γεύμα. Από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπατε κι εσείς, είναι με τα λαδερά και φακές, φασόλια και όλα αυτά όταν έχει κάποιες μέρες.
0: Ναι.
7: Όπου τυχαίνει δηλαδή να τα μαζεύουμε από το δρόμο, από τους κάδους και από όλα αυτά.
0: Καλά, τώρα κι εγώ θα τα πετούσα αυτά, δεν το συζητώ.
7: Ναι,
0: τα φακές
7: εντάξει,
0: τώρα
7: όπως, εντάξει, δεν άμα... μπορούν.
0: Άμα δεν είχα την κυρία Λένη από πάνω να ρίχνει κανένα μπούφκο, να πούμε βαναφούσκο που λένε, δεν έτρωγα φασολάδα ειδικά, ξέχασέ το δηλαδή. Τελείωνε όλη η ελληνική
7: πέρα,
0: ταινία.
7: Ναι, είμαι αναλόγως με το Δήμο και αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο ελάχιστο κείμενο.
0: Μάλιστα.
7: Αριθμό μικρών παιδιών και πώς είναι στη ΔΥΠΑ, στον ΟΑΕ δηλαδή, με κάρτα ενέργειας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
7: Στον εκάστοτε Δήμο και όχι στο σχολείο δηλαδή.
0: Άρα λέτε ότι είναι, δεν γίνεται σπατάλη πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, παιδιά που δεν χρειάζονται, ας πούμε, για παράδειγμα, γεύμα, παίρνουν γεύμα. Όλα τα παιδιά χρειάζονται ένα γεύμα, λέτε.
7: Δεν μπορώ να κρίνω δεν αν όλα τα παιδιά κρίνετε, ναι, χρειάζονται γεύμα. Αλλά τα παιδιά που όντως χρειάζονται γεύμα, γιατί η οικογένεια για το χύψη λόγο δεν mm-hmm. μπορεί να τους παρέχει το κρέας.
0: Αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι πολύ εύκολο όμως να το βρούμε πέρα από το θεσμό του σχολείου. Δηλαδή, μια οικογένεια
7: αυτό
0: που στέλνει
7: ναι,
0: τα παιδιά του στο σχολείο.
7: Να το εξωτερικά, ναι.
0: Μπράβο, ξέρουμε αν είναι φτωχή, ας πούμε, για παράδειγμα, ποια θέλουμε να τις βοηθήσουμε, για παράδειγμα.
7: Φυσικά.
0: Να τη βοηθήσουμε. Δεν, το, δεν
7: από
0: είναι
7: εκεί
0: κακό.
7: Και πέρα, όταν όμως υπάρχει και ένα παιδάκι το οποίο το βλέπουμε ότι εντός της ώρας του σχολείου
0: ναι.
7: δεν έχει μαζί του φαγητό, αυτό εξυπηρετεί. Στο να το δω.
0: Ναι.
7: Στο παρελθόν είχαμε και λιποτιμίες, είχαμε και.
0: Οπότε... Άρα για να αποφευχθούν συμπτώματα ακραίας φτώχειας, ας πούμε.
7: Αυτό ακριβώς.
0: Μπράβο.
7: Από εκεί και πέρα, να... όπως όλοι μας ξέρουμε, στην Ελλάδα πάντα γίνεται κατάχρηση
0: ναι.
7: σε οτιδήποτε. Δηλαδή, στο δικό μας το σχολείο μπορεί να χρειάζονται 10 παιδιά και παίρνουν 200.
0: Μπράβο. Να είστε.
7: Κανονικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά παιδιά είναι πάνω στην ανάπτυξη, θα το φάνε γιατί δεν είναι κακό.
7: Θα το φάνε ή θα το πάρουμε από τους κάδους και θα το φάνε τα σκυλάκια.
0: Ή θα το φάνε τα σκυλάκια. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Άρα, αφού πάει με βάση, λέει το ΔΥΠΑ, είναι θέμα φτώχειας. Ή τέλος πάντων ποσοστού φτώχειας, το οποίο προσπαθούμε να το καλύψουμε δίνοντας σε κάτι παραπάνω, ας πούμε, εκεί που ίσως και να μην χρειάζεται απαραίτητα. Παρακαλώ.
8: Κωστή μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου και σένα.
8: Πήρα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη στη Λατινοπούλου που αποκάλεσε το Μητσοτάκη αριστερό.
0: Σοβαρά. Την κοίταξε όλοι αριστεροί. Να σου πω κάτι.
8: Σε μια συνέντευξη,
0: ναι.
8: έξω την πλάκα, είχε πει, λέει, είναι αριστερός, λέει, κύριε Μητσοτάκης. Τελεία.
0: Ναι.
8: Με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούσε. Αν θέλω να σου πω τη δικιά μου τη γνώμη, Κώστα, για αυτό το πράγμα, νομίζω ότι καλώς γίνεται και πολύ σωστά γίνεται.
0: Mm-hmm.
8: Και εάν τα 10 παιδάκια που έχουν ανάγκη πρέπει να δώσουμε άλλα παραπάνω, όπως είπε και πολύ σωστά ο αξιότιμος κύριος εκπαιδευτικός, και το λέω πραγματικά με σεβασμό, γιατί σέβομαι τους εκπαιδευτικούς, καλά κάνουμε για να μην υπάρχει αυτή η διαφορά, κατάλαβες. Ότι εγώ
0: όχι,
8: δεν έχω...
0: εγώ, άκουσε με λίγο. Εγώ κατανοώ τη διαδικασία και είναι και σεβαστό και δεν θέλω να το κατηγορώ. Λέω απλά, αυτή η διαδικασία μπήκε, ο μηχανισμός τέλος πάντων.
8: Ναι, για ποιο λόγο μπήκε.
0: Μπήκε για να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες φτωχών ανθρώπων, πρόσεξε, που ακόμα και το γεύμα των παιδιών είναι πρόβλημα, άρα είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό.
8: Δεν είναι υπαρκτό, ρε, εσύ,
0: Κώστα. Παιδιά, μην με το ρωτάτε εμένα, γιατί άμα το πω εγώ, είμαι συνωμοσιολόγος, είμαι κατά των εμβολίων, θα έχουμε θέμα, θα με πείτε κομμουνιστή. Ναι, μην το
8: δεξιό.
0: Πέστε με δεξιό και εμένα να χουστάρω, δηλαδή.
8: Άκουσε με λιγάκι. Εγώ πιστεύω, Κώστα, πραγματικά, ότι υπάρχει ένα κομμάτι του λαού, το πιστεύω πραγματικά.
0: Στο Γεωργιάδη, πες τα, μην τα λες εμένα. Στο Γεωργιάδη, πες την κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει ένα κομμάτι του λαού που δεν έχει πραγματικά να ταΐσει τα παιδιά του.
8: Όχι, υπάρχει ένα κομμάτι, πιστεύω, του λαού, το οποίο περνάει δύσκολα. Και θα σου πω γιατί το λέω αυτό, Κώστα. Γιατί ακόμα και τώρα τυχαίνει μερικές φορές που κάνω γυμναστήριο το Σάββατο και είναι απέναντι από μία λαϊκή και πηγαίνω το Σάββατο αργά προς το τέλος, βλέπω ακόμα το φαινόμενο να υπάρχουν ηλικιωμένοι και άλλοι οι οποίοι ψάχνουν από τα πράγματα που αφήνουν εκεί η παραγωγή. Και δεν νομίζω ότι το κάνουν από χόμπι.
0: Όχι βέβαια, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων στην
8: πολύ
0: κοινωνία.
8: Πολύ μικρό,
0: μας.
8: Ναι, πολύ μικρό, αλλά υπάρχει.
0: Πάντα θα υπάρχουν αυτό, γιατί ξέρετε, εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος όσο και να τον έδωσα να φάει, σκασμό να έχει φάει, είναι και λίγο νοοτροπία. Ναι. Για συγκεκριμένο άνθρωπο σου μιλάω.
8: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Με το που θα βρει, ένα μισό, στον κάδο ένα μισοφαγωμένο, α πούμε.
8: Θα
0: πάει να το πάρει, γιατί είναι άρρωστο.
8: Είναι
0: μια αρρώστια αυτό το πράγμα.
8: Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα μικρό, αλλά υπαρκτό δε, ναι, κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δυσκολεύεται πραγματικά.
0: Ήτανε δύσκολο, είναι δύσκολο το κράτος αντί να κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, όλο αυτό τον τόρο των χιλιάδων γευμάτων που τα περισσότερα, πιθανότατα λέω εγώ, τα περισσότερα μην χρειάζεται. Άμα, άμα χρειάζονταν όλες αυτές οι χιλιάδες των παιδιών, πάνε να πει ότι έχω χιλιάδες οικογένειες που οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Δεν ήταν δύσκολο να βρουν τα παιδιά που πραγματικά, οι οικογένειες που πραγματικά υποφέρουν και δεν έχουν να δώσουν, εύκολα βρίσκεις, και να, αντί να δώσουν, ας πούμε, γεύματα, ξέρω εγώ, σε όλο το σχολείο
8: δώσουν,
0: που δεν.
8: Μπράβο,
0: να δώσουν ένα χρηματικό ποσό ή τέλος πάντων κουπόνια, αφού είναι της κουπονητικής, να πάνε στο κηλικείο να φάνε τα παιδιά.
8: Τώρα να πούμε, να κάνω και το συνήγορο διαβόλου. Ναι. Αυτό που λες είναι μια εξαιρετική λύση. Πώς ξαφνικά, αν αυτό ανακοινωνόταν δημόσια, θα σκάγανε μύτη και θα πέρανε αυτό το χρηματικό ποσό, ενώ δεν θα το χάνανε.
0: Δεν θα το πέρανε όπως πέρανε τις επιδοτήσεις, ας πούμε, για τους καμένους στη Σπάρτη και στην Καλαμάτα, παλιά που γύρω με τα 3 χιλιάρικα που πέρανε όλοι γύφτοι. Δεν μιλάμε γι' αυτό.
8: Να ταυτοποιείτε ότι πραγματικά.
0: Βέβαια, αυτά τα βρίσκουν. Μα τώρα τα βρίσκουν αυτά εύκολα. Ξέρουν πολύ καλά εγώ τώρα τι. Εκτός και αν μου πεις ότι ξέρεις τι αυτός που μπορεί να δηλώνει, να πούμε εδώ πέρα ότι παίρνει 200 ευρώ το μήνα, αλλά κάθε μέρα κάνει μεροκάματα και έχει ο άνθρωπος να φάει, ας πούμε, για παράδειγμα. Να ξέρετε ότι η περηφάνεια του ανθρώπου δεν θα επιτρέψει, ας πούμε, να το κάνει. Μιλάμε για τις πραγματικά φτωχές οικογένειες, οι οποίες θα εκτιμήσουν κιόλας αν τους δώσεις μια βοήθεια, ας πούμε. Και μην τη δίνεις την ίδια βοήθεια. Την ίδια βοήθεια στους ίδιους διαφορετικούς ανθρώπους δεν έχει νόημα. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική βοήθεια. Στον ένα θα δώσεις 5 και στον άλλο δώσεις 2.
8: Πάντως, εγώ ήξερα για τα γεύματα την εποχή των μνημονίων που υπήρχε της κρίσης. Τώρα, όπως ένας. Πραγματικά με σόκαρε η είδηση ότι υπάρχει ακόμα και τώρα αυτό το πράγμα. Δεν στο κρύβω ότι καλά κάνει και υπάρχει, ναι, εξαιρετικά, αλλά με σόκαρε. Νόμιζα ότι ήταν κάτι το οποίο υπήρχε κατά την περίοδο της κρίσης.
0: Μα και εγώ δεν κατάλαβα για τα γεύματα. Δεν ήξερα ναι, καν. Ποια γεύματα
8: αυτό,
0: λέτε.
8: Αυτό εξακολουθεί τώρα και μάλιστα η.
0: Και μου έκανε εντύπωση που μου είπανε πολύ παλιοί, γιατί έχω κάτι δεινόσαυρους εδώ πέρα που θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια και τα παλιά, ας πούμε, τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Και, ναι, και μου λέγανε το 60 λόγω φτώχειας, ας πούμε, μας δίνανε λίγο γάλα και λίγο αυτό και λίγο, ξέρω εγώ, παξιμάδι και λίγο τέτοιο, λόγω φτώχειας. Και λέω τώρα τα γεύματα ξαναεπιστρέψανε λόγω φτώχειας ή λόγω πλούτου.
8: Λόγω πλούτου, δεν αποκλείεται, ρε Κώστα, τι πλούτου είναι δυνατόν να είναι μια
0: κοινωνία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα.
8: Μια κοινωνία που ευημερεί θα έχει αυτό το πράγμα.
0: Επειδή μιλάμε για φαγητό, δεν είναι ένα βάουτσε να πάρει 200 ευρώ, πάρει ένα κομπιούτερ. Να πει εδώ πέρα έχει να κάνει με περίσσιμα. Εδώ τώρα μιλάμε για το φαγητό. Πρώτη ανάγκη, ας πούμε, επιβίωση.
8: Ευτυχώς που υπάρχει από τη μία θλιβερό που πρέπει να υπάρχει, Κώστα μου.
0: Ναι.
8: Θλιβερό που πρέπει να υπάρχει. Θα έπρεπε με κάποιον τρόπο αυτό το πράγμα να μην υπάρχει στο 2026.
0: Μάλιστα.
8: Δεν είμαστε στην πιάθρα.
0: Περίμενε, έχω κι άλλες γραμμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Μια τελευταία γραμμούλα και πάμε για φοιτητή, παρακαλώ.
9: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από πού το βλέπετε εσείς τώρα ότι αυτό είναι λόγω φτώχειας. Από την κρίση βγήκαμε.
10: Μη μιζεριάζεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι, με αυτό, μη αυτό τους
10: μη
0: λέω.
10: Μα, σε παρακαλώ.
0: Μα αυτό τους λέω κι εγώ.
10: Αδεία έχουμε γίνει.
0: Δεν, με αυτό τους λέω, δεν μπορεί να είναι λόγω φτώχειας.
10: Ποια φτώχεια, ρε φίλε.
0: Ναι.
10: Ποια φτώχεια.
0: Πλούτος είναι, να φάνε τα παιδιά.
10: 100% ανεργία. Το επίδομα στο κόβουν σε δύο μήνες γιατί είσαι τεμπέλης άμα δεν πας να δουλέψεις.
0: Έτσι, σωστός. Σωστός.
10: Τα παιδικά γεύματα είναι λόγω. Είμαστε Σκανδιναβία.
0: Ε, ναι.
10: Δεν έχουν τα παιδιά τον καπνιστό του στο σολομό με τα αβογκάντα. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μάνα
0: μου. Τα pancakes που λέει και ο Γιωργάκης. Τα pancakes, ας πούμε, αυτά με τους βοηθούς, ας πούμε, που τα πηγαίνουν.
10: Ναι, ρε, φίλε, όλη
0: τα αγγλικά του.
10: Μόνο ένα γαλατικό χωριό στέκεται όρθιο.
0: Ποιο?
10: Εμείς.
0: Εμείς, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
10: Απορώ, ναι, γιατί απορείς. Μένουμε, απορώ με την απορία.
0: Μένουμε Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε
10: απορώ
0: γεύματα στα σχολεία.
10: Με την απορία.
0: Δεν μου λες, οι Ευρωπαίοι έχουν γεύματα στα σχολεία. Έχουνε.
10: Πρέπει να μπεις να δεις τι γίνεται στη Σκανδιναβία, φίλε.
0: Χαμός. Εκεί, πόρες, καλά, εκεί μένουν. Στο, εκεί μένουνε. Νορυγία. Τα παιδιά μένουν στο σχολείο κανονικά. Δεν θέλω να πάνε σπίτι.
10: Όμως βγαίνει το πρωί και ξεπετσιάζεται επί τόπου.
0: Αχ, τι να
10: και
0: κάνω.
10: Κόβεται σε φλίδες σούτσι. Τι λες τώρα.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Πολύ ωραία. Ρε. Τι λέει εδώ πέρα, μου στέλνει η φίλη μου η Βερονίκη, πυρκαγιά σε εργοστάσιο που ετοίμαζε γεύματα μαθητών, λέει.
10: Ορίστε, ναι, ναι. Φωτιά έπεσε και την
0: κάτσε, ρε, μήπως είναι παλιό αυτό, καλέ.
10: Να σε πω κάτι τώρα, ναι, χωρίς πλάκα. Ναι. Δηλαδή, προκειμένου τώρα να μπλέκουμε σε αυτή την ιστορία και να έχουμε οικογένειες που θα πρέπει να τρέχουν σε ΔΥΠΑ και σε ΝΥΠΑ και σε τέτοια. Πλέον όλα είναι ψηφιοποιημένα. Πλέον ξέρουν μέχρι και τι νούμερο κάλτσες φοράμε, ας πούμε. Γιατί δεν βγάζουν αυτούς τους ανθρώπους μια άειλη.
0: Μπράβο, ρε φίλε, αυτό, μα αυτό δεν λέμε τώρα.
10: Πάσα, έλα πας, φύγε πας και αυτά εδώ.
0: Μπράβο.
10: Να τους δώσουν τους ανθρώπους λίγο, κάνα 20-30 την εβδομάδα.
0: Για τα παιδιά, για τα παιδιά, για τα παιδιά λέμε τώρα. Όλο, παιδιά, αυτό, όλο αυτό το κόστος δηλαδή στην ουσία, αν ήταν επικεντρωμένο και τα, αυτά που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν και βιβλία θα τους παίρνανε και χαρτιά θα τους παίρνανε και τσάντες τους παίρνανε.
10: Δηλαδή απλά πράγματα. Ελλάδα 2-0 δεν είμαστε ή πάμε για 3-0 τώρα.
0: 3-0, 3-0 πάμε για να δούμε πότε θα ισοφαρίσουμε.
10: Πάμε για χατρίκ.
0: Την αγάπη μου να σε καλά. Τι πάθαμε. Παλιό είναι αυτό με το τέτοιο. Ναι, ναι, παλιό. Καλησπέρα στην Όλγα. Γεια σου κύριε Πέτρο. Στη Χριστίνα επίσης, στην Αλεξάνδρα, στον κύριο Χάουρι. Θέλαμε για την κβατική ιατρική να μιλήσουμε, αλλά δεν με αφήνετε με τα γεύματα και με τα γεύματα. Και εγώ δεν ήξερα, σου λέω, με τι γίνεται με τα γεύματα. Ήθελα να μάθω, να με και έμαθα όμως τελικά. Εντάξει. Κουπονάκι, κουπονάκι. Έχει δίκιο όμως η Βερονίκη που λέει ότι τα παιδιά που τρώνε σπιτικά φαγητά, και ειδικά η μαμά μου είναι καλή μαγείρισα και τρώει το παιδί καλά, ξέρει δηλαδή τη διατροφή, το κυνηγάει που λένε το παιδί και το καροτάκι του και το έτσι και το φουρτάκι του κτλ. Αυτά φοβάμαι ότι στο μέλλον μας γίνονται λίγο ψηλοστόμαχα που λένε, ξέρω εγώ. Είναι μετά λίγο επιλεκτικά, ας πούμε. Δεν πολυτρώνε, ας πούμε. Έχουμε και ένα κακό συνήθειο από παλιά. Τώρα μην βλέπει που πάμε στους ψυχολόγους. Έχει ισορροπήσει αυτό το πράγμα λιγάκι. Μας λένε οι ψυχολόγοι τι να κάνουμε και το ρυθμίζουμε. Γιατί αλλιώς τα μπουκώναμε πολύ τα παιδιά, ας πούμε. Φάει, φάει, φάει συνέχεια ήταν. Ευτυχώς εγώ το ξεπέρασα νέος. Ήταν μια επιφώτιση, δηλαδή στις κοράκλες μου. Ποτέ δεν τις είπα φάτε. Δεν πεινάς, μη τρως. Τι καλά που γυρνούσε σε καμιά ώρα πεινασμένο. Γιατί τα είπαμε αυτά, Περικλή? Ο άνθρωπος πρέπει να τρώει όταν πεινάει. Πρέπει να κοιμάται όταν νιστάζει. Να χορεύει όταν νιώθει ότι θέλει να χορέψει. Και να κλαίει όταν συγκινείται. Απλές διαδικασίες. Είναι έμφυτες, γραμμένες στο DNA μας. Δεν χρειάζεται να τις σπουδάσεις, ούτε να σε εξηγήσει κάποιος ψυχολόγος. Τις γνωρίζεις από μόνος σου.

0: Της ετεροχρονισμένης νομικής αντιπαλότητας έχω να πω μόνο τούτο. Ο κάθε άνθρωπος έχει ειδική βοήθεια. Το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης. Άσχετα αν μετά τα κατήργησαν αυτά τα πράγματα και τα κάναν όλα flat, θα το πάρεις και θα το κάνεις προς τη γραμμή, στη σειρά και εμβολιασμός. Μετά το αλλάξαν το θέμα για λόγους εθνικής ασφάλειας και υγείας και μπουρμπούτσαλα. Ο κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος. Το είχε πει και ο φίλος μου Περικλής, το είχε πει παλιά και Ιπποκράτης. Και θέλει διαφορετική συμμετοχή, όπως λένε, και αντιμετώπιση και θεραπεία για οτιδήποτε χρειάζεται. Όπως όμως θεραπεύεις το κορμί σου, δηλαδή θεραπεύεις, ας πούμε, ένα κάταγμα, μια ψωρίαση, ας πούμε, μια ουλίτιδα, μια τεριδόνα, μια ορολίμωξη στην τελική, ας πούμε, χρειάζεσαι μια θεραπεία, έτσι δεν είναι? Πάτσε σαν καρφί, θες, ας πούμε, να πάρεις σαν τετανικό εμβόλιο κτλ. Και, και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς θα θεραπεύει το κορμί σου που είναι γεμάτο αντισώματα, ένα εργοστάσιο ουσιαστικά. Κάπως έτσι είναι φτιαγμένη και η ψυχή σου. Έχει πράγματα μέσα τα οποία χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι. Ένα λεπτό, μάλλον όχι τηλέφωνο τώρα, πάρτε σε λιγάκι και δεν πάω στη διαφημίση. Θα πω μόνο τη σκέψη μου και πάω για διαφημίσεις. Όπως και το σώμα σου, έτσι και η ψυχή σου έχει πράγματα τα οποία χρειάζονται βοήθεια από ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και αυτό είναι εύλογο. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, αυτό που γίνεται, το πανηγυράκι που γίνεται σήμερα. Και λέω πανηγυράκι γιατί είσαι ντεμοντέ πλέον αν δεν πας σε έναν ψυχολόγο. Σε θεωρούν, δηλαδή, ντεμοντέ. Εννοώ ότι είναι σύνηθες. Λες, μάμα είναι σύνηθες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι για να χρειαζόμαστε, αν τελικά χρειαζόμαστε όλοι ψυχολόγο, πάει να πει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στην κοινωνία. Ότι κάπου έχουμε αφαιθεί σε μια κατάσταση που μας αρρώστησε ψυχολογικά. Άρα λοιπόν δεν είναι συνωμοσιολογίες όλα αυτά που καμιά φορά είναι γρίνιες και φωνάζουμε και κάνουμε και ράνουμε. Γιατί η ψυχολογία συμβαδίζει με το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για θεραπεία. Αν δεχτούμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που βλέπουμε καθημερινά και σπουδάζουμε τα παιδιά μας ψυχολόγους, ας πούμε, σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί θεωρούμε ότι είναι πιασάρικο επάγγελμα πλέον, αλλά και κάθε ένας, εντάξει, είναι και διαιτολόγοι, αυτό είναι αλήθεια. Και στους διαιτολόγους χρειαζόμαστε πάρα πολλές φορές, διατροφολόγους μάλλον το πω σωστά. Οκ, συμφωνώ, αλλά με τους ψυχολόγους έχει παραγίνει, ρε φίλε. Και το λέω, δεν το κατηγορώ. Αλλά αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι κάτι δεν κάναμε σωστά. Και η κοινωνία έχει οδηγηθεί σε αυτά τα διέξοδα και ψάχνει να βρει τρόπους. Κβαντική είναι, εναλλακτική είναι, παραδοσιακή είναι. Ψάχνει τρόπους για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα φορτία και στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Υπάρχουν όμως διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αφαώση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμβυλία Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.

0: 99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Ωραίος ο Σιμπλή. Πολύ καλός Σιμπλή. Ο Σιμπλή ο παλιός, ωραίος, ε. Χοντρούλης λίγο, αλλά καλός. Εκείνη την εποχή. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική, λέει, η ψυχιατρική εξέταση. Γιατί, ρε αδερφέ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, θα έχουμε, δεν μπορεί. Λογικό. Ε, βέβαια τώρα, είναι δυνατόν. Είναι σαν να έρθει η εφορία. Αν σου βρει κάτι, θα σου βρει, ρε φίλε. Να μην είναι δυνατόν τώρα. Να είσαι τόσο τυπικός πια. Ούτε ο Λεωνίδας τόσο τέλειος. Δεν ξέρω, πάντως κάποια πράγματα είναι αναγκαία. Κάποια πράγματα θέλουν δουλειά. Και έχουμε γίνει ετοιματζίδες. Μας αρέσει να μας λένε παραμύθια. Δεν υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι που τα λένε. Νομίζω. Δηλαδή αυτό βλέπω, αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό καταλαβαίνω. Κουραζόμαστε γρήγορα, τα παρατάμε εύκολα. Δεν διορθώνουμε πράγματα. Δηλαδή αφήνουμε στη μέση πάρα πολλά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Δεν απολογούμε κιόλας πολλές φορές. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μορφή αλλαγής, μετάλλαξης αν θέλεις, της κοινωνίας. Δεν ξέρω πώς, δεν θέλω επιστημονικά να σας το πω, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, ας πούμε. Ή βασικά θα μπορούσαμε και να είμαστε όλοι επιστήμονες, αλλά δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό η κοινωνία. Λέμε, ποιος είσαι, πτυχίο έχεις? Άμα δεν έχεις πτυχίο, δεν μιλάς. Σκασμός οι ρήτορες, πολλοί μιλήσανε, που λέγεται το τραγούδι. Ωραίο το τραγουδάκι, ε. Θάνος Μικρούτσικος το είπε πάρα πολύ καλά. Και ο Νταλάρας το τραγούδισε πολύ ωραία. Έχω όμως και ένα άλλο τραγουδάκι τώρα, γιατί η μουσική καμιά φορά, πολλές φορές για εμάς τους παραγωγούς δίνει τη λύση. Έχω την εντύπωση ότι κάποια πράγματα προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, νομίζοντας ότι αλλάζοντας τα πράγματα γύρω μας θα αλλάξουμε την ζωή που δεν μας αρέσει. Αυτό το βλέπω στην πρακτική δουλειά την οποία κάνω. Συνήθως θα πρέπει να το ομολογήσω χωρίς να φανώ ούτε ρατζιστής, ούτε φαλοκράτης, ούτε ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, παρατηρώντας εγώ το μεγαλύτερο ποσοστό, το βλέπω στο γυναικείο πληθυσμό. Οι γυναίκες συνήθως έχουν ένα, πώς να το πω, έχουν μια ιδιαιτερότητα πάνω στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, προσπαθώντας να αλλάξουν τα πράγματα γύρω τους. Γι' αυτό και τις βλέπεις να είναι τόσο επιμελημένες και τόσο ψυχαναγκαστικές μερικές φορές με το σπίτι, με το feng shui, με το τέτοιο, με το αν είναι το βάζο, αν είναι τα λουλούδια, αν ο καναπές θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί. Και η μάνα μου το έκανε αυτό. Και η μάνα μου το έκανε αυτό, αλλά σε κάποια ηλικία μετά το παράτησε. Δηλαδή, νομίζω ότι μετά τα 50 το παρατάει η γυναίκα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό το μπαίνει ο μπαμπά στο σπίτι και ο καναπές δεν είναι στην ίδια γωνία που ήταν, ας πούμε, είναι γυρισμένος από την άλλη μεριά. Αυτό είναι μια περίοδος, περίοδος της ζωής μας, πιστεύω. Οι γυναίκες πολλές φορές που λες του λείπα μου θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, αλλά προσπαθώντας να αλλάξουν τη ζωή τους πιστεύουν ότι η διαδικασία είναι να αλλάξουν τα πάντα γύρω τους, προσπαθώντας να πετύχουν μια τελειότητα τέτοια που θα τους ικανοποιήσει. Δύσκολο πράγμα. Και πολλές φορές απογοητεύονται, δικαιολογημένα απογοητεύονται, γιατί η ζωή έχει ατέλειες. Η ζωή έχει κατέργαστα κομμάτια, τα οποία δεν είναι και τόσο όμορφα. Και το διαμάντι που είναι πανάκριβο και πολύ ωραίο και λαμπερό, αν πάρεις ένα μικροσκόπιο και το κοιτάξεις, θα δεις ότι είναι γεμάτο χαρακές. Κρατάτε μια απόσταση από τη λογική, είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας.

0: Χοχοχ, στο λιμάνι ανάψανε φωτιές. Στο μακρινό λιμάνι εννοώ. Τι θα ψήσουμε σήμερα? Να, αυτές είναι οι χαρές της ζωής. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, ελάτε.
1: Σφυρίδα θα έχουμε, σφυρίδα.
0: Τι θα έχουμε?
1: Σφυρίδα.
0: Σφυρίδα, μάνα.
1: Αγόρι μου, ήμουνα στα μάξι και ακούω τη φωνή σου ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Και έχω χαμένο.
0: Απόγευμα πλέον, 7-9 το απόγευμα.
1: 7-9
0: και την Κυριακή 7 με 10.
1: Άσε, την προηγούμενη Κυριακή δεν ήσουνα.
0: Πώς δεν ήμουνα?
1: Λοιπόν, άκουγα μια συζήτηση που είχατε για τα μαθητικά τα γεύματα.
0: Ναι.
1: Τα μαθητικά γεύματα αποσκοπούν στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει εδώ και 8 δεκαετίες στη Λατινική Αμερική, στην Αμερική και 50 στην Ευρώπη.
0: Καήκαμε.
1: Και κατόρθωση. Γιατί καήκαμε?
0: Καήκαμε γιατί το παιδάκι που θα μεγαλώσει μαθαίνοντας, ας πούμε, το τυποποιημένο φαγητό, όταν γίνει νοικοκυρά θα παίρνει το ρύζι και δεν το βράζει, παίρνει το σακουλάκι και το πετάει μέσα και θα στο βγάζει να το τρώσει με το σακουλάκι, να πούμε.
1: Ούτως ή άλλως πλέον το 29% των οικοκυριών ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ έτοιμα γεύματα.
0: Έτσι, μπράβο. Να, αυτό καταφέραμε.
1: 100%.
0: Αυτό καταφέραμε. Δεν ξέρει να καθαρίσει πατάτες. Μα δεν ξέρει να καθαρίσει πατάτες. Δεν ξέρει.
1: Μα δεν χρειάζεται, ρε Σικώστα.
0: Ναι.
1: Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν να κάνουν πρόσθεση. Προχωράει ο κόσμος μπροστά. Παλιά φτιάχναμε με το μολύβι πρόσθεση.
0: Ωραία ήταν.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι θέμα ούτε αν είναι πλούσιος κάποιος ή όχι. Απλά είναι λάθος, δεν υπάρχουν οι υποδομές οι κατάλληλες. Έπρεπε τα σχολεία μας να έχουν τους αντίστοιχους χώρους, τις τραπεζαρίες.
0: Α, μπράβο, ναι, όπως είναι τα κολέγια στην Αγγλία, να πούμε. Όπως είναι το Beverly Hills, να πούμε, ναι.
1: Και στην Ελλάδα, πάνε στο Ανατόλιο, πάνε στο Αρσάκι.
0: Ναι, καλά, εκεί είναι, εντάξει, έτσι. Εκεί είναι.
1: Και παράλληλα είναι και μια βοήθεια. Είναι και μια βοήθεια. Αυτή τη στιγμή τα γεύματα σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στις 238.000.
0: 238.000, τόσο περίπου, ναι.
1: Δεν είναι ημερησίως. Ναι. Δεν είναι τόσο τα παιδάκια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όμως βοηθούνται και χωριά σε νομούς όμορους με εκεί. Υπάρχει, παιδιά, η φιλανθρωπία.
0: Η φιλανθρωπία υπάρχει, αλλά υπάρχει και η πείνα παράλληλα. Αυτό πάμε.
1: Και, εντάξει, ρε Κώστα, υπάρχει πείνα. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι,
1: να
0: όχι.
1: Σου πω εχθές ότι... Εχθές πάω, ας πούμε, 10 παρά έφυγα από το καφενέ και πίνασα και σταμάτησε σε ένα σάντουιτς που λέει, να μην το ονομάσω.
0: Ναι.
1: Έχει δύο σάντουιτς, τελειώνει η βάρδια τους, θα τα πετάξουν κιόλας, γιατί δεν είναι για την άλλη μέρα. Λέω, κορίτσι μου, βάλε αυτό. Δίνω ένα 5 ευρώ και μου λέει, κύριε, λέει, κι άλλο 1,5 ευρώ θέλω. Συγγνώμη, λέω, τι είπες, 6,5 ευρώ.
0: Το σάντουιτς.
1: Για μισό σάντουιτς.
0: Ναι. 6,5 ευρώ.
1: Και λέω, κορίτσι, πρέπει να παίρνεις 85 ευρώ μεροκάματο, άμα το πουλάς τόσο. Έχουν τρελαθεί πολλοί.
0: Ναι.
1: Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Εντάξει, ακρίβεια υπάρχει, αλλά υπάρχει σοκέρδια όμως. Πάνω απ' όλα.
0: Σε ψυχολόγο θα πάμε.
1: Εγώ χάρηκα που σε άκου... Πού?
0: Σε ψυχολόγο θα πάμε.
1: Καφενείο αν δεν πας, θα πας. Μάθει ο ψυχοθεραπευτής είναι το καφενείο. Έλα εδώ να δεις τι παίζει και τι γίνεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς, εγώ έχω το ραδιόφωνο στο καφενείο, άρα αν δεν το είχαμε, ίσως να χρειαζόμασταν ψυχολόγο. Τελικά έχεις κάτι κάπου πέρα. Ο αδερφός μου έχει το ψάρεμα, ας πούμε. Για πάει στο ψάρεμα, κάθε Σαββατοκύριακο το ψάρεμα.
1: Ναι. Ο σχολεμένος ο γέρος μου, γιατί είμαστε και καβαλιώτες,
0: ναι,
1: με έβαζε εσύ να ψαρεύω. Με έστειλε με το καίκι για παραγάδι και πηδούσα από το καίκι. Του λέω, ρε, εσύ, δεν το έχω το ψάρεμα.
0: Ναι.
1: Με τρελαίνει.
0: Και εγώ τα πάω για ψάρεμα καμιά φορά, μια φορά το χρόνο πάω με τον αδερφό μου. Περιμένω πότε θα βγει το φεγγάρι, πότε θα δω καμιά Ανατολή. Ξέρω εγώ, κάθομαι και παίρνω το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου.
1: Κώστα, αυτό γινόταν μέχρι τη μικρή ηλικία μας. Όταν μεγαλώσαμε,
0: βρήκαμε
1: ότι είναι καλό απενιχοποιητικό στοιχείο.
0: Σωστό.
1: Πού πας, αγάπη μου, για ψάρεμα πάω. Αύριο θα έρθουμε. Απλά έπρεπε να έχουμε κανονίσει προηγουμένως να αγοράσουμε τα ψάρια.
0: Ψάχναμε άλοθη προφανώς, ναι, σωστό. Να σε καλά.
1: Καλό,
0: και εγώ, καλό βράδυ. Εδώ θα είμαστε κάθε βραδάκι, 7 με 9. Άλλαξε μου τη ζωή, όχι εμένα. Τη ζωή μας πρέπει να αλλάζουμε. Εμείς αλλάζουμε έτσι κι αλλιώς. Τα νύχια μας αλλάζουν, τα μαλλιά μας αλλάζουν. Οι τσίμπλες μας αλλάζουν, φεύγουν κάθε φορά, μπαίνουν καινούργιες. Μπατονέτες συνέχεια βγάζουν πράγμα από το αυτή. Διαφορετικό, ας πούμε, έτσι. Εμείς να μην αλλάξουμε. Εμείς θα αλλάξουμε έτσι κι αλλιώς. Τη ζωή πρέπει να αλλάξουμε. Την κάνουμε πιο όμορφη, την κάνουμε πιο ευχάριστη, την κάνουμε πιο προσιτή, πιο απολαυστική, ρε φίλε. Αλλά και με λίγο πνεύμα παρά. Και με έρωτα. Και με έρωτα και με πάθος. Μην γινόμαστε μουλιάπες. Μην γινόμαστε, ξέρω. Θα κάνουμε και τα λάθη μας. Θα κάνουμε και τις αστοχίες μας. Θα κάνουμε και πράγματα που τα κάνουν οι αλάχαντάμς που λένε, ξέρω εγώ. Δεν το έλεγε η μάνα μου αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό το τσαπατσούλικο που λένε. Θα κάνουμε και τσαπατσουλιές, θα τα κάνουμε όλα. Ο άνθρωποι είμαστε, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να είμαστε, ρε παιδί μου, ρομπότ. Μπορεί να είμαστε αγρατζούνιστοι. Ατσαλάκωτοι συνέχεια. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Έλα, Κωστή μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό.
2: Άκουγα κι εγώ για τα γεύματα που λέγατε. Να ξέρεις, δεν είναι και πολύ αθώα ιστορία τα γεύματα.
0: Οπα.
2: Ναι. Είναι εντάξει. Ελλάδα είσαι. Μιλάμε τώρα για ένα τζίρο δεκάδων εκατομμύριων. Ναι, αυτά τις 240.000 γεύματα. Μιλάμε 5-6 δεκάδες εκατομμύρια. Δεκάδες εκατομμύρια, 50-60.
0: Τα τρώνε όμως τα παιδιά, λέει. Καταναλώνω. Εγώ φοβόμουν να μην τα πετάμε. Ναι.
2: Κοίταξε, εδώ το έχουν καταντήσει όλα μπίζνα. Αυτό που σε έστειλε ένας ακροατής, ακροάτρια, δεν ξέρω, για το φωτιά που πήρε. Αυτό είναι μια ιστορία, δεν ξέρω.
0: Παλιά είναι, ναι, την ξέρω, τη θυμάμαι.
2: Καμιά
0: παλιά.
2: Μια πενταετία είναι, ήταν μια μεγάλη εταιρεία βιομηχανία τροφίμων που έφτιαχνε catering και αυτά τα τέτοια. Και τροφοδοτούσε στη Λαμία, μου φαίνεται πρέπει να είναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, παλιό ιστορία είναι αυτή. Ναι, ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο
2: ναι,
0: δημιουργήθηκε.
2: Όχι, και βρήκανε αλλοιωμένα τα τρόφιμα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα,
0: ναι,
2: τα γεύματα. Και όντως,
0: εγώ όμως πήρα. Ακού, άσε τώρα το ρεπορτάζ. Αυτό μπορεί να συμβεί και μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ, επειδή υπάρχουν τσογλάνια του κερατά. Εγώ όμως ρώτησα ανθρώπους οι οποίοι ζουν με τα παιδιά τους και λένε ότι τα, ναι, γεύματα τα οποία παραλαμβάνουν είναι καλά, τυποποιημένα, όμορφα, νόστιμα. Ασχέτως αν τα παιδιά δεν τα τρώνε, γιατί και οι δικές μου δεν τα τρώγανε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν θα τα τρώγα. Αν έχει φασολάκια δεν το τρώγα, δεν υπήρχε περίπτωση. Άρα κάποια μέρα που μπορεί να μην έχει special φαγητό πρέπει να πετυχαίνεται πολύ φαγητό, ας πούμε. Αυτό αναρωτήθηκα.
2: Μακάρι να προσφέρουν σωστά πράγματα και δεν με πει. Απλώς εδώ σου λέω ότι είναι και λίγο αμαρτωλή ιστορία, είναι και λίγο μπίζνα. Γιατί έγιναν απευθείας αναθέσεις.
0: Ούτε αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό, ρε, εσύ όμως είναι άλλο, ναι, θέμα, ρε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Αυτό βρείτε το να πούμε ποιος τα κονομάει.
2: Ακόμα και τα γεύματα τα έχουν καταντήσει, που είναι μια φιλανθρωπία, μια κοινωνική προσφορά. Τα έχουν καταντήσει μπίζνα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, καλώς, να είσαι καλά.
2: Έχω ένα τραγουδάκι θέλω να σου πω. Απλώς έκανα αυτό με παρένθεση.
0: Ναι, παρένθεση, αλλά αμέσως πήγε στη συνωμοσιολογία πάλι να πούμε. Έτοιμοι να μας κόκκινη κάρτα να φάμε πάλι. Ναι.
2: Αυτό έγινε γεγονός.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα αυτό. Αυτό είναι σκάνδαλο. Μάθετε να είναι τα πολιτικοί τα ασχολούνται. Εγώ θέλω να μάθω την κοινωνία αν το παιδάκι τρώει ή αν πετιέται και πάει τζάμπα. Αυτό ρώτησα εγώ. Δεν ρώτησα τίποτα. Ποιο τα παίρνει και αν είναι, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη κολλητός και αν έχει μια φωτογραφία με τον Γεραπετρίτη. Δεν με νοιάζουν εμένα αυτό το πράγμα τώρα.
2: Έγινε άλλο θέμα αυτό. Τέλος πάντων. Ένα τραγουδάκι θα βάλει.
0: Πες μου να είσαι γρήγορα, ναι.
2: Έχει καιρό να βάλει άσημο. Και ναι, επειδή σε ακούω να λες ότι να γυρίσουμε στα βασικά και συμφωνώ μαζί σου ότι έχουμε χάσει τα βασικά μας δηλαδή και ασχολούμαστε με δευτερεύοντα πράγματα. Βάλε αν θες, δεν θέλω καρδιά μου να κλαις.
0: Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Τώρα βάλουμε άσημο, τώρα πάθουμε εδώ πέρα υπαρξιακό, έφυλε ελεύθερη πλάκα μας κάνεις τώρα. Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Μια μεγάλη καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα, δεν κοιμάσαι σε τέτοια ώρα.
3: Όχι, δεν κοιμάμαι, είμαι έξω στην ταβέρνα.
0: Όπα, όπα, ένα λεπτό λίγο, περιμένεις το τηλέφωνο. Ναι.
3: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι στη Σοφία, την κόρη μου, στην Άσερο που γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια της πολλά, γεια σου Σοφάκη μου, να σε καλά, γερή και δυνατή. Μπράβο, να σε χαιρόμαστε όλοι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ελάτε λίγο στο Viber, παρακαλώ. Εδώ, περιμένετε, εδώ, ναι. Λίγο πιο δυνατά όμως. Μ' ακούτε? Στο Viber, μ' ακούτε? Εγώ δεν σας ακούω όμως. Περιμένετε, γιατί πατάω. Okay. Α, περιμένετε. Ναι, συγγνώμη. Εγώ κάνω λάθος. Μια στιγμή λίγο, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Τώρα σας ακούω. Πέστε μου, ναι, τώρα ακούω. Γιατί μου λάθος κουμπίγα. Ελάτε. Χάσαμε την επαφή. Για να ξαναπροσπαθήσω εγώ τώρα να πάρω. Τι να κάνουμε, παιδιά, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Α, χτυπάει τώρα, ναι. Κάτσε, ακούσουμε λίγο τι ήθελε να πει η γυναίκα. Γιατί είχα τη μουσική από εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό γίνεται. Πρέπει να πάρουμε και άλλο κομπιούτερ. Πόσο κομπιούτερ να έχουμε πια? 300 κομπιούτερ θα έχουμε. Άντε, θα το σηκώσει. Σηκώσατε το τηλέφωνο?
4: Ναι.
0: Άντε, τώρα σας ακούω. Εγώ έφταιγα. Συγγνώμη, είχα τη μουσική δυνατά και δεν άκουγα. Ναι.
4: Α, οκ. Okay. Απλά ήθελα να αναφέρω το εξής. Ότι ναι, ναι, πριν από χρόνια στο Commonwealth. Πώς λέγεται στα ελληνικά το Commonwealth?
0: Commonwealth. Ναι.
4: Κοινή πολιτεία.
0: Κοινή πολιτεία.
4: All right, okay. Λοιπόν, κατηγορήσαν την Thatcher και της βγάλαν παρατσούκλι Thatcher the Snatcher, δηλαδή γιατί άρπαξε τα γάλατα από τα παιδιά. Δηλαδή στο Commonwealth δίνανε γάλα στα παιδιά στο πρώτο διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί όταν το κράτος προσφέρει medicine, Medicare, δηλαδή ακόμη όταν έχουν χιόνι και τα λοιπά, βλέπεις ότι τρέχουν γρήγορα να βάλουν αλάτι στους δρόμους εκεί, γιατί να μην...
0: Ναι, ναι, μην γλιστρήσει κάποιο παιδί, ναι, μπράβο, ναι, σωστό, σωστό.
4: Λοιπόν, το ίδιο όμως είναι και τα παιδάκια, να μεγαλώσουν με καλά δόντια, με καλή υγεία, οπότε το γάλα ήταν σημαντικό που δίνανε στα μικρά παιδιά.
0: Δεν είχαν γάλα στην Αγγλία.
4: Στο δημοτικό.
0: Ναι, δεν είχα...
4: Το σταματήσαν αυτό.
0: Ναι, γιατί όμως δεν τους δίνανε γάλα, γιατί, όχι γιατί δεν είχαν γάλα, προφανώς τους παρότριναν να πίνουν γάλα.
4: Ναι, γιατί θέλανε να αναπτύξουν.
0: Καλό νοσοποιητικό και να, το γάλα είναι, ναι, μεγαλώνει γερά παιδιά που το λέει και η διαφήμιση. Ναι.
4: Ωραία. Κάπως οπότε η Θάτσερ για να κάνει οικονομίες από παντού γιατί ήθελε να βγάλει χρήματα, αυτό το σταμάτησε. Κρίμα δηλαδή γιατί την κατηγορήσανε. Αλλά ναι, πρέπει τα παιδιά να τα προσφέρουν με κάτι το οποίο να αναπτύσσεται ο οργανισμός τους σωστά.
0: Λέτε ότι αυτά τα γεύματα.
4: Τα γεύματα αυτά, ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε. Τα γεύματα αυτά δεν στοχεύουν στην καλή διατροφή. Απλά είναι καλής διατροφής, αλλά στοχεύουν στο να μπορούν τα παιδιά να έχουν ένα γεύμα. Δηλαδή στοχεύουν στο να ελαφρύνουν τους γονείς οικονομικά. Θεωρώ.
4: Αρχικά, όταν πριν από χρόνια, μετά από τον πόλεμο πιστεύω, στην Αγγλία για τους φτωχούς κάνανε το Medicare, το οποίο ήταν για να μπορούν να πηγαίνουν όλοι στο νοσοκομείο, αν χρειαστεί, χωρίς να πληρώνουν χρήματα.
0: Ναι.
4: Δεν υπήρχαν ένσημα και τέτοια και διάφορα. Αλλά αυτό όμως έγινε συνήθεια, όπως έγινε και στην Ελλάδα η συνήθεια στο να μην πληρώνουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο... πανεπιστήμιο, να είναι δωρεάν, και συνέχισε αυτό και δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Οπότε είναι για όλο τον κόσμο τώρα, όλο τον λαό, όχι μόνο για τους φτωχούς.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πολύ ωραία.
4: Οπότε, ναι, ένα ξεκίνημα να είναι σωστό, με πρόγραμμα, δηλαδή πώς θα βοηθήσουν όντως τα παιδιά και όχι μόνο να λένε ότι τους δίνουν γεύματα και να τα παίρνουν στο σπίτι. Τι θα πει να τα παίρνουν στο σπίτι?
0: Ναι, αυτό έχει μια μιζέρια. Έχει ένα, μιζέρια. Έχει μια φτωχοποίηση. Δείχνει, ας πούμε, ότι παίρνει παίρνει το σακουλάκι τυποποιημένο το παιδί και πάει σπίτι να φάει. Μα το σπίτι δεν μαγείρεψε η ομάδα. Άμα δεν μαγείρεψε, πάνε να πει ότι δεν είναι νοικοκυρά, είναι φτωχή. Κάτι συμβαίνει.
4: Πάντως εδώ που τα λέμε, τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια, είτε είναι φτωχά είτε είναι πλούσια,
0: ναι,
4: είναι παιδάκια της κοινωνίας μας, του κράτους μας. Όλα έχουν δικαίωμα. Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι μόνο για τους φτωχούς.
0: Πρέπει να κλείσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά για την συμμετοχή. Γεια και σε εσάς. Ποιο τραγούδι έπαιζε? Αυτό έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος. Και με αυτό θα κλείσουμε ουσιαστικά. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε πολύ για την κυβατική, αλλά είπαμε 2-3 πράγματα. Ότι όπως το σώμα μας, έτσι και η ψυχή μας χρειάζεται θεραπεία κάποιες φορές. Αλλά κάποιες φορές δεν είμαστε συνεχώς άρρωστοι. Δεν είμαστε όλοι άρρωστοι. Θα μου πεις, όλο και κάτι έχουμε. Ναι, καλά, όλο και κάτι έχουμε. Αυτό δεν είναι όμως λόγος, ας πούμε, να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, ένα καταφύγιο συνεχώς, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα που ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το είχαμε λύσει ή θα μπορούσαμε να το είχαμε αντιμετωπίσει. Όχι, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Απλά βρίσκουμε την εύκολη λύση να ρωτήσουμε τον άλλο να μας πει τι να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή μεγαλώνεις ένα παιδί και θέλει αγώνα για να το μεγαλώσεις. Θέλει ξαγρύπνια, θέλει αγωνία, θέλει σπάσιμο νεύρων, θέλει, ξέρω εγώ, μπλιάξη, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί το έχεις το παιδάκι να κάνει κανένα ευκύλιο, να πούμε, έχεις καλά, έχεις παιδάκι με ευκύλιο. Αχ, Γιαννάκη μου, τι... Και να το βλέπεις το έργο να είναι μες στη χαρά αυτό, εσύ να κοντεύεις να λιποθυμείς, ας πούμε. Τι να κάνεις, ρε φίλε. Α, πας σε ψυχολόγο γιατί, ας πούμε, για να μυρίζει το σκατό του μωρού. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πούμε. Το σκατό του μωρού θα μυρίζει. Έτσι. Κι άμα είσαι και ωραίος γονέας, το τρως και με το κουτάλι. Αμαλάχινο. Αλλιώς δεν γίνεται. Με το ψήλο πίδημα, ξέρω εγώ, βγάζει όλο το παπούτσι του, βλέπεις ότι έχει μια τρύπια κάλτσα. Γελάει ο κόσμος. Εσείς χρειάζεται ψυχολόγο που γελάτε. Τι γελάς, ρε φίλε, είναι η κάλτσα τρύπια. Τι να κάνουμε τώρα. Έπεσε προχθές η άλλη, να πούμε, σκουντούφλησε, να πούμε, γλίστρησε, να πούμε. Θέλεις να γελάσεις. Έλεγξε το. Έπεσε ο άνθρωπος, ρώτησε του αν έπαθε κάτι. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο το απόγευμα στις 7. Να είστε όλοι καλά. Δώσε λίγο βάση στο τραγουδάκι, έχει ενδιαφέρον.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Στο οποίο
8: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Γαμάς!
10: Τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ!

0: Let's go και μην κάθεστε καθόλου δηλαδή, γιατί βράζει ο τόπος από το τίποτα. Η επικαιρότητα ζεματάει. Τα ίδια και τα ίδια. Και κυρίως κάτσε να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα ή να σε ρίξω σε ύπνωση. Κοιμάσαι. Εννοείται ότι κοιμόμαστε όρθιοι και ξενοδοχείο πληρώνουμε, αλλά τέλος πάντων αυτά τα νέα. Από τον ιατρικό σύλλογο πάντα. Σε νεότερα τώρα, άμα δες τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ και να η πιτζίνα, να το αέριο, να τα τέλη κυκλοφορίας, να το σούπερ μάρκετ, κυρός λούτσα, βίτσα, ανηφόρα και στενό παπούτς. Και το θέμα της ημέρας και πάλι ο γιατρός. Ο οικογενειακός, ο απλός, ο μαϊμού, ο σεκλεμέν, ο ντελενέν, ο έτσι, ο εκβατικός.
1: Ο σεκλεμέν.
0: Ο σεκλεμέν και ο ντελελέν.
1: Μαθαίνεις.
0: Ναι, η περίπου. Τα άμαθα χθες, εγώ αυτά τα έχω τώρα. Βγήκα χθες από τις φυλακές, παίζαμε στο δεύτερη ευκαιρία στην Ιγρήτα, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, να τα λέμε όλα. Πεντακάθαρα τα παιδιά. Με ρωτούσαν πώς σου φάνηκε. Λέω πώς θα μην φάνηκε, ρε παιδιά. Τα κελιά εκεί πιο βαρδιά είναι από το στούντιο. Μια χαρά. Δηλαδή, καθόμουν άνετα. Τρία χρόνια για ξεκούραση. Και έτσι όπως είμαι τώρα, ποιος να με λυμπιστεί εμένα. Χλάκ, ησυχία. Διαλέξει κρεβάτι, δίπλα σε τοίχο πάντα, εντάξει. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία, εννοείται. Πού να βρουν τέτοιους ζαβούς σαν εμάς οι άνθρωποι, ξεσαλώσαν. Λέει δεν είναι καλά, αυτοί είναι χειρότερα από εμάς. Χειροκρότα μας και φύγουν καμιά ώρα. Και με τούτο και μετά άλλο έσφαξε ένα παπαγάλο. Τελειώνει και αυτή η περιπέτεια με το διπεθέ σερών. Ήταν η προτελευταία και αύριο η the last που λέμε. Η τελευταία, η φαρμακερή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί ή θα βίντεοσκοπηθεί ή τέλος πάντων θα καταγραφεί για να πάει για τα βραβεία των διπεθές ερώνανε. Όσοι θέλετε, 9 η ώρα αρχίζει η παράσταση, θα ακολουθήσει σουβλάκι στο γόι. Πάντα με πιπεράκια, άτσαλου, μπακάλικα και ψητά και τηγανιτά. Γιατί πρέπει να συνδυάζουμε όλα. That's life. Oh baby, let's go to the... Και μας απείλησε ο γιατρός, λέει θα σταματήσει να τρώει και να πίνει. Αυτό ήταν. Εντάξει, η γυναίκα του παρήγγειλε πρωινό, λέει μπορεί να έχουν, γιατί τράχτηκα. Λέει να σας πάμε κάπου. Όχι, εδώ θέλω να το πάρω το πρωινό. Δηλαδή. Μιλάμε το ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί του Λολουστεφανή, αυτή είναι η χώρα. Την αλλάζω εγώ αυτή τη χώρα. Ο γιατρός το δήλωσε, θα μπει σε χειμερή ανάρκη, σε υπνοτισμό δηλαδή, σε νάρκωση, πώς το λένε. Και αυτός ο εισαγγελέας, παιδί μου, εντελώς κομμούνι να πούμε. Μα τώρα τα έβαλε με τον ιατρικό σύλλογο. Να μην αφήσει τον Κυριάκο να πάρει μια αναπνοή να πούμε. Δηλαδή σε λίγο πλάκα θα έχει να μας πει ότι φταίει και ο Άδωνης. Δηλαδή έλεος πια. Ως ένα σημείο. Και λέει, άλλοι εκεί δεν πηγαίνανε. Σε αυτό το ιατρείο έχω εγώ ονόματα, αλλά είχε χάρη που είμαι καλός άνθρωπος και δεν τα δίνω. Δεν πηγαίνανε. Δημοσιογράφοι δεν πηγαίνανε. Που τα βάλατε με τον Πατούλη. Εσείς που πηγαίνατε, γιατί δεν το καταγγείλατε από... αλλά αυτά είναι. Μομούνια ρε, δεν βγάζεις άκρη. Πού θα φτάσει ακόμη προεκλογικά, δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω. Και το είπε καθαρά, απαγορεύονται οι διαφημίσεις ιατρικών προϊόντων. Το είπε ο Άδωνης. Αν δεν ξέρει αυτός από προϊόντα τηλεοπτικά, ποιος θα σε μιλήσει για το θέμα. Είναι ο κατεξοχήν ειδικός. Εκτός λέει και αν είσαι αρχηγός κόμματος. Δηλαδή άμα είσαι Κάρι Μπράνσο και είσαι εναλλακτική γιατρός, εκεί υπάρχει μια εξαίρεση που μπορείς να διαφημίσεις. Δηλαδή να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα που λέγαμε πριν ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να είναι δεκτικός ο ασθενής. Γιατί αν δεν θες να θεραπευτείς, ο άλλος μαγικά να σε κάνει. Δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Πρέπει να είσαι δοτικός. Όχι να φέρνεις κόντρα στο γιατρό. Γιατί αλλιώς είναι δεμένα τα χέρια του, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Αγαθοκλή. Είχε ένα τραγούδι, ο Ζαμπέτας δεν είχε με έναν Αγαθοκλή, αν θυμάμαι.
1: Με τον Κιονάκη.
0: Ναι, με ο Αγαθοκλής, ναι. Ο Πεθερόπληκτος.
1: Ναι, ναι, ο Πεθερόπληκτος.
0: Α, μπράβο, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, τα ίδια θυμόμαστε. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, να έχει τα πόλα, παιδιά, μπας και πιάσει τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλες αυτές. Και φυσικά πάμε να δούμε και ένα πασοκτσίδικο, μια εσάς να πάρουμε.
1: Κάτσε, καβιάζει.
0: Σε βλέπω που τιμάζεις. Κάτι. Είσαι φουρνιστάνης.
1: Εφουβιάζει να σου.
0: Κατευθείαν να φουρνίσεις, κατευθείαν.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, γιατρέ μου.
2: Τώρα ήρθατε.
3: Τώρα, μάλιστα.
2: Τι ακριβώς αισθάνεσαι.
3: Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι και να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί με εγώ φαίνεται ότι. Τι να λέμε τώρα.
2: Δεν σας καταλαβαίνω.
3: Τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμουν, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
2: Τρελός. Και τι πάει να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός, υποτίθεται, είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
3: Πώς το είπατε αυτό, πώς το είπατε αυτό. Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
2: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
3: Τι, εγώ να σου απαντήσω.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, είναι μια άποψή.
2: Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
3: Έτσι λέτε, γιατρέ.
2: Είμαι βέβαιος.
3: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατρέ.
2: Ένιασας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
3: Πώς, δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει της γυναίκας μου.
2: Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
3: Πώς δηλαδή.
2: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
3: Εγχείρηση.
2: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
3: Αχ, και δεν μου τα λες καλά.
2: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
3: Αχ, και σε είχα και σε εκτίμηση.
2: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
3: Όχι.
2: Δεν θα πονέσεις.
3: Όχι.
2: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα, δεν.
4: Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά.
2: Άσε με να εγχειρήσω. Κλείστον εσύ επόμενος. Κλείστον. Άσε με να κάνω τη δουλειά.
0: Ενώ στην αρχή με φαινόταν πολύ καλός, άρχισα να με τα μπερδεύει μετά. Άλλωστε, αν ο τρελός ξέρω ότι είναι τρελός, θα τρελνόταν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι διείστανται οι απόψεις. Πάμε τώρα σε μερικούς που νομίζουν ότι είναι καλά. Δηλαδή ότι τα έχουν 400 που λέμε. Number one.
5: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
6: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
7: Άρα θα συζητούσατε.
8: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
6: Ούτε κακό, κύριε.
8: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
6: Γιατί να ρωτήσω την
0: Άννα Διαμαντοπούλου,
8: τους ερευνητριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
6: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες δεν είναι, προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
7: Μάλιστα.
6: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο, πιστεύω, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
8: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
9: Στο

0: Κοινός μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα με κλέξανε, όμως έλεγε και ο στρατηγός Λάμαχος του Σαχαρδής του Διονύσου του Σαββόπουλου. Σημασία έχει η μπλα μπλα δε γέρα, να δουλεύει η μπλα μπλα γέρα, όλα τα υπόλοιπα. Πράσινες ελιές.
1: Πράσινα βαμάσκινα και ψηλές ελιές.
0: Καλά το έκανα να τα μπάς και τσιμπής κανένας, αλλά Χάρι Κλίν φορέβα εντέβα. Τώρα αναρωτιέμαι δηλαδή, αλήθεια, έχει ανακαλυφθεί ας πούμε κβαντική θέρμανση, μπορούμε να έχουμε ολιστική βενζίνη, εναλλακτικό πετρέλαιο, μόνο ιατρική, δεν είναι ρατσιστικό αυτό? Και πάλι με τον Πατούλη τα βάλατε και δεν μπορεί να είναι ο Πατούλης ένας κβαντικός πολιτικός? Γιατί παιδιά, να τα καταγγείλουμε αυτά. Οι εναλλακτικοί δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι εναλλακτικοί ή υπνοτισμένοι πελάτες? Όλα είναι σχετικά.
1: Καλά πρέπει... μου το ξεκίνησε, μου το χάλα στο τέλος.
0: Γιατί?
1: Κβατική θέρμανση είπες. Ωραίο.
0: Ναι, θα κάνουμε κβατική
1: εναλλακτική βενζίνη. Ωραίο.
0: Εναλλακτική βενζίνη.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ναι, αυτά είναι. Γιατί στο χάλασε? Επειδή
1: έβαλα πολιτικούς δημοσιογράφους όλα μέσα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με τα βασικά. Κβαντική θέρμανση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, που τι σημαίνει αυτό? Φασολάδα, μπουρδιλίκη.
1: Θέρμανση που δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί η ιατρική υπάρχει και όμως πουλάει. Δηλαδή και μόνο που θα μπει στο τρίπ, ότι θα τρίβεις χέρια, ότι θα κάνεις τις φτέρνες θα ξεπαγώσουν. Υπάρχει κβαντική θέρμανση. Απλά δεν τα ξεχάσαμε για τις ευκολίες, να πούμε. Μπες στο σπίτι, ανάψεις το αέριο, μπουμπουνάει, ναι. Και μετά λες ακριβά μέχρι.
1: Μπαίνεις και στο μπάνιο, κάνεις σαν την Κλεοπάτρα.
0: Στο διάλογο. Δηλαδή έχετε γίνει deep Florida.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή παλιά με το καφιλίκι που ζεσταίναμε νερό και κάναμε κανένα τέτοιο.
1: Έξω κιόλα.
0: Έξω. Εκείνο που τορτοράζε. Που σε έτριβε η μάνα με την πετσέτα να συνέρθει και γινόταν μπλε. Όλους, Νέα Δημοκρατία από πάνω μέχρι κάτω.
1: Σε έτριβε με το σαπούνι το πράσινο πάνω και σε έδινε και μια στο κεφάλι.
0: Με τη γωνία. Κάτσε ήσυχα γιατί εσύ το ξέρεις. Γδάω μια. Τι πάθαμε εμείς δηλαδή? Καλά, δεν το ξαναρωτάω. Μάθατε τώρα, Τζόνσον μπέμπει σαφού και όχι αυτό ότι έχουν την πιτερίδα, το άλλο διώχνει την ξηροδερμία.
1: Όχι πείρα, όχι.
0: Ναι, τη πείρα. Σιγά σιγά βγάλουμε και κανένα μεζέ στο μπάνιο. Σιγά σιγά τι άμεσα πέντε ακόμα. Κάνα Φραγκφούρτη σαμπουάν βγάλατε. Ενώ παλιά και τη Μαούνα το τετράγωνο το, με τα δαφνόφυρα,
1: ναι.
0: Τα σταμποτά από πάνω. Γδάω μία στο κεφάλι, καθόταν ήσυχο το παιδί, το έπλαινε τα κατάκα, τα άπλωνε και από τα πόδια ανάποδα να πούμε στο. Μια χαρά! Αλλά ας περάσουμε και σε αυτήν τη γενιά η οποία μεγάλωσε χωρίς πράσινο σαπούνι, με αυτά τα εναλλακτικά σαμπουάν από ένα γκάλωπ που έγινε για την ΔΕΘ.
2: Τι σημαίνει ΔΕΘ, μπορείτε να μας πείτε?
3: Δεν γνωρίζουμε.
2: Ας φανταστούμε μαζί.
3: Διεθνής. Ένωση.
2: Ένωση.
3: Θεολόγων.
2: Θεολόγων. Ωραία. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι ξέρουν οι Αθηναίοι. Έχεις αγωνία κάθε χρόνο για τη ΔΕΘ?
3: Άμα είχα και γι' αυτά αγωνία.
4: Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι.
3: Δεν έχουμε ακούσει. Τίποτα.
5: Εννοείται.
6: Δεν έχω, όχι.
5: Όχι.
6: Δεν ξέρω τι είναι
4: αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Την περιμένω γιατί έχω ένα φίλο που έχει πάγκο πάντα εκεί.
6: Πώς?
2: Δεν σε απασχολεί τι λένε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ?
5: Δεν τα πιστεύω καθόλου.
6: Προσπαθώ να μην ακούω ότι βλέπω στα μίντια.
0: Δεν είναι ζώδια.
7: Να πιστεύουν ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μας κοροϊδεύουν και δεν το καταλαβαίνουν.
6: Όχι καθόλου.
4: Τι είναι αυτό? Να ξέρω εγώ τι είναι αυτό.
2: Θες να μαντέψουμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει ΔΕΘ?
4: Διέλευση.
2: Μ' αρέσει το διέλευση, είναι δυνατό.
4: Είναι ψαγμένο. Ελληνικών.
2: Θορυκτών.
4: Ναι.
2: Ωραίο.
4: Τέλειο.
2: Διέλευση ελληνικών θορυκτών. Μην κοιτάς τη φίλε εμένα.
3: Διεθνές. Εκδήλωση Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο.
4: Και θεά, ξέρω εγώ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Δεν μπορώ να σκέφτε τώρα, δεν πάει κάπου το μυαλό.
2: Πού είμαστε τώρα, πάμε για καφέ?
3: Όχι, τον ήπιαμε, τώρα πάμε σπίτι.
2: Τον ήπιαμε, το μόνο σίγουρο.

0: Εννοείται ότι κολούσε μόνο Ρένα Παγκράτη μετά από αυτό το γκάλωπ, εκεί που ενώνεται γλυκά το παρελθόν με το μέλλον και εκτοξεύει το παρόν στο τίποτα. Καλά τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έχουμε διαβάσει, έχουμε...
1: Με συγκινείς δηλαδή.
0: Έχουμε τρυφίσει. Μα εγώ κυρίως έρχομαι για να σας σηκωθεί η τρίχα και μετά για τους ακροατές.
1: Δηλαδή,
0: έχω στόχο πρώτα τον απέναντι. Γιατί αν δεν κατακτήσεις τον ένα, δεν μπορείς να σαγηνεύεις τους πολλούς. Έλα μωρά, έτσι μιλάω. Έλα τώρα, δηλητήριο ημέρα λέμε.
2: Κούπρα της των σερών.
0: Επειδή για να περάσουμε τον έλεγχο στις φυλακές κάναμε καμιά ώρα. Διάβαζα εγώ.
1: Α.
0: Δεν αφήνω χαμένο χρόνο.
1: Εσύ και η κόμπρα των σερών.
0: Εμείς στα σέρας δεν έχουμε κόμπρες. Έχουμε λαφιάτδι.
1: Και ουχές έχετε.
0: Ουχές έχουμε, ναι. Κουλουβές ουχές. Δεν κάνουν σαν την κόμπρα πρρρ με την ουρά.
1: Κροταλία είναι εκείνο, ρε.
0: Ε, τι είναι τέλος πάντων.
1: Την κόμπρα την κροταλία.
0: Καλά και εσύ δεν έκανα και έρημο. Τα βασικά ξέρω από πού βγαίνει η τεκίλα του κάκτουρα. Τα χρήσιμα, αμάν. Ήταν αυτή που κολλήσαμε τώρα. Σιγά σιγά μα πείτε ότι έχουμε και κροκοδίλου να πούμε στο στριμώνα.
1: Όχι.
0: Κάτι νερόφιδα του πολύ πολύ δηλαδή. Παιδιά, κακά τα ψέματα δηλαδή. Καλή αλήθεια δεν θα πει διέλευση εθνική θέρμανση. Ναι, ρε, ρε.
1: Ωραίο.
0: Καλά. Θέλω σωληνάρες να περνάνε τώρα που θα γίνει η έκθεση ανάπλαση και αυτά και κάτι έλικες.
1: Όπως είναι τηλεθέρμανση.
0: Μπράβο. Διέλευση εθνικής θέρμανσης. Να περνάνε από εκεί όλες τις σωλήνες και να βγαίνουμε να καθόμαστε απαπάνε εμείς, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, να ζεσταίνονται τα κουλιά μας, λίγο να συνερχόμαστε. Κονιάκ στις τσέπες, παιδιά, αλλά παλιά.
1: Σταφίδα.
0: Σταφίδα, μπράβο. Και μπιμπλιά. Αυτό δεν σου ξαναείπα.
1: Όχι. Γι' αυτό σε κοιτάξω τώρα.
0: Στην Ξάνθη τα στραγάλια τα λένε μπλιμπλιμπλιά. Μπλιμπλιμπλιά λέγονται στην Ξάνθη. Στα Σέρας τα λένε μπιμπλιά.
1: Όχι.
0: Ναι, φέρει και μια μπιμπλιά να έχουμε ένα. Γιατί τα βγάζουν, ξέρεις, μαζί με την τσιχουδιά στην Κρήτη βγάζουν στραγάλια γιατί στο πόνι το εντερό και τραβάει παραπάνω εκεί.
1: Μπλιμπλιά. Να φας μπλιμπλιά, να ξέρεις.
0: Μπιμπλιά. Και μπλιμπλιά.
1: Τα στραγάλια στην Ξάνθη. Μπλιμπλιά.
0: Μπλιμπλιά τα λένε στην Ξάνθη, μπλιμπλιά στις Σέρες. Στις Σέρες και που λένε παπαλούτσι στην παπαλούτσι.
1: Το popcorn.
0: Το popcorn ή πατλάκια.
1: Τα πατλάκια, ναι.
0: Ναι, τα πατλάκια γιατί πηδάνε στο ότι κάνει πατ, πατ, πατ. Όταν. Και κάνει πατ, πατ, από εκεί βγαίνει το πατλάκι. Πατλάκι έχω κάνει και με χαρτί στο σχολείο. Κάναμε πατλάκια που έβαζε μέσα τις δυο γωνίες και γινόταν η βυζά. Και το χτυπούσε μια χλάτ στον αέρα και έρχεται ο δάσκαλος. Καθίστε καλά, θα σα δώσω να φάτε τα πατλάκια. Τι έφυρε, έφυ.
1: Τι έφυρε.
0: Θα με πει, άστο δεν
1: ένα φάκελο.
0: Δεν τρώγεται. Ό,τι είναι.
1: Χωρί λεφτά.
0: Παιδιά, ζούμε την απόλυτη φτώχεια. Δηλαδή, έρχομαι άνθρωπος και φεύγω από εδώ πέρα μέσα να πούμε.
1: Ποιον άνθρωπο.
0: Επέτης. Τι να πω. Σ' άλλους τράκους αισθάνομαι.
1: Αλλιώς έχεις μάθει.
0: Να με το κύριε με τη Νέα Δημοκρατία πώς.
1: Και με τον Τσίπρα τώρα.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Περιμένουμε το πρώτο μηνιάτικο.
0: Ρίχνω εγώ αδειά να πιάσω γεμάτα. Να δω από πού θα τσιμπήσει. Ακόμα δεν έχουν ορίσει ποιος θα πάει με ποιον, να ξέρουν να μοιράσουν το ταμείο, να αρχίσουν τα λαδώματα. Κατάλαβες, είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση. Και αυτό με προβληματίζει. Εδώ Πασόκ με Πασόκ και έχουν γίνει γκλάμερ εναντίον κλάμερ. Όχι, κλάμερ εναντίον. το κλάμερ είναι για τα μαλλιά. Είναι δυνατόν τώρα μαλώνει ο Δοδονής με τον άλλο να πούμε. Δηλαδή.
1: Και αγκαλιά, αγκαζέ και την Ζουίτσα.
0: Όχι αγκαλιά.
1: Αγκαζέ, αγκαζέ.
0: Αγκαζέ, δεν φώναζε και αυτή από κάτω. Ναι. Και εγώ κάνω βασαρία εμένα, γιατί δεν με ακούτε. Και μάλλον μεταξύ τη Πασοκτσή με Πασοκτσή. Αλλά το ξέρω, του Δοδονή τον έφαγε ζήλια. Σι λέει αυτό, γιατί τον πήρε κι εγώ έμενα απ' έξω.
1: Υπουργό.
0: Μη στρίβει το μαχαίρι στο κόκαλο, σε παρακαλώ, μη το θυμίζει. Πληρώνεται κιόλα δηλαδή. Όχι.
3: Κρυ Φλωρίδη. Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα.
0: Σκάσε Μαρίκης.
3: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ. Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική. Αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείτε. Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο υπουργός. Λάθος. Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε.
0: Ζωή, καλά είσαι.
3: Στο τέλος της συζήτησης.
0: Δεν σ' ακούω.
3: Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο.
0: Ζωή,
3: πρέπει να αποχωρήσετε.
0: Καλέ.
3: Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βορύδη.
0: Ναι.
3: Εσείς δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
1: πόλους
3: απέναντι.
1: Κύριε
3: δεν
1: Δουδονή,
3: είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Δουδονή,
3: είναι
1: γιατί
3: αντικανονική.
1: Ωραία, θέσατε ένα θέμα που αφορά
3: και η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής στη συζήτηση της αναθεώρησης συντάγματος, δεδομένου ότι έλαβε το λόγο.
1: Επιτρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρείου, θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
3: Δεν θέλω να μου το
0: μηδενίσετε.
3: Θέλω να μου απαντήσετε.
1: Η απάντηση του Προεδρείου. Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής πάντα στις αναθεωρίες του συντάγματος, στις συζητήσεις, παρίσταται και υπουργός. Έχω τα πρακτικά του Μαρτίου του 19. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακούστηκε αυτό που είπε ο κύριος Δουδονή. Στο Προεδρείο οφείλει μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Παρακαλώ, κύριε Δουδονή. Βλέπω ότι ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων.
3: Συγγνώμη, πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
1: το 19 επαρίσταται και πήρε και το λόγο και μίλησε
3: για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη. Πόσα χρόνια!
1: 19.
3: Πόσα χρόνια!
1: Λοιπόν,
3: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογία.
1: Δεν είναι ο ρόλος μου
3: να σκιάχτρο.
1: Κύριε Δουδονή, παρακαλώ λίγο και θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ ένα λεπτό.
0: Δεν είναι
1: ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή να αντιδικήσω με κανέναν τρόπο μαζί σας. Καταγράφω απλά τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Το αναφέρω και παρακαλώ, μηδενίζω το χρόνο για να ξεκινήσετε και να κουβεντιάσετε όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
3: Παρακαλώ, κύριε
0: Πρόεδρε. Μην με περνάτε για τρελό.
3: Για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ.
4: Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου! Κοκκρίγαν!
0: Η ζωή ήταν.
4: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω.
0: Μπράβο, ζωή.
4: Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πω.
0: Ζωή.
4: Μπράβο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω. Τρέλα!
0: Από ό,τι καταλάβατε, μαλώναν δύο. Ο άλλος δεν απαντούσε. Και σε λέει, αφού δεν απαντάει αυτός, θα απαντάω εγώ. Η ζωή. Τον άλλο τον βλέπω κοιμήθηκε από πάνω του. Λοιπόν, και πήρε το ρόλο του Φλωρίδη και αυτή έκανε τον τρανίλακα που λένε. Ο πρόεδρος, δε. Σε λέει, πάνω, για αυτή με βρήκε. Θα φύγουμε εγκεφαλικά από εδώ μέσα. Αυτή πάντως ζάπτει δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Σε είπα, ο πρώτος άντρας έφυγε με τα καράβια, δεν γύρισε ποτέ. Τη ζωής. Δεν ξαναγύρισε. Σε λέει, άσε ρε τώρα, πλάκα μας κάνει.
5: Καλύτερα από τους καρχαρίες.
0: Μιλάει με γουργόνες.
5: Καρχαρίες.
0: Με ληστρεγόνες, με καρχαρίες. Γιατί όχι. Τι είναι. Η κόσυτα. Σε σχέση. Σε σχέση.
5: Αυτά μπορεί να ημερέψουν κιόλας.
0: Ναι. Σε σχέμα ήρεμα είναι αυτά. Η μίεμα. Ο άλλος δε, για πότε έφυγε από τη Βουλή, είχα πάρει την πύρα μου. Σε λέει, άφησε εδώ πέρα τον πηλιάς, γερέ, σήκω φύγε από εδώ. Δε μένει άνθρωπος για άνθρωπο. Μόνο μπίπηλας, γιατί είναι κουντός και δεν τον πιάνουν οι συγχρόνητες. Και να φωνάζει αυτή, δεν ακούει αυτές οι συγχρόνητες, είναι πιο χαμηλά. Και παραμένει ήρεμος. Άσε που έχει αναλάβει και νεκροκομιστής. Μην πειθάνε κανένας. Δεν σας είπα ποιος πέθανε. Σκάσε ρε κουντέ ποιος πέθανε και ποιος πέθανε. Σε καλά ευχάριστο θα πεις.
5: Ακουναλάκι, κουναλάκι.
0: Έτσι.
5: Ξύλο θα το
0: φας. Α, πότε.
5: Ξύλο θα το φας. Ξύλο. Που θα το φας.
0: Όλο υπουσχέσεις είστε.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης,

0: περιμένω πώς και πώς αύριο, όχι τόσο για την παράσταση που είναι η τελευταία, όσο για το, την πρόβα που έχουμε με τον Άτσαλο στον Καταράκτη πάνω στον πόλη για να φάμε τα πιπεράκια. Και μετά θα πάω και στη δουλειά, εννοείται, δεν είναι.
1: Αφού βγει από τη θάλασσα.
0: Ποια θάλασσα.
1: Ε?
0: Στα Σέρα, στη θάλασσα.
1: Εκεί που εκβάλλει ο Στριμώνας.
0: Α, εκεί για πλατσούρισμα για τα ποδάρια που είναι, ναι. Όχι, στον Αηγιάννη έχει ένα ποταμάκι, αλλά έχει πολλά νερόφυτα.
1: Μπορεί
0: και
1: να πάτε εκεί που εκβάλλει ο Στριμώνας.
0: Δεν πάμε πουθενά, θα πάμε κατευθείαν στην ταβέρνα. Μην χαζά, δεν κάνουμε. Και φυσικά, παιδιά, να ξέρετε, Μασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλο, τα βρίσκεται παντού. Και αν δεν τα βρίσκεται, βάζει τις φωνές, πιπεράκι μπακάλικα, άτσαλο, τα φτηνικά μπακάλικα. Εννοείται ότι θα φάω ελαφρά συγκρατημένα, γιατί το βράδυ έχω. Ναι, ρε, προσέχω, τι, δεν είμαι 17 χρόνια. Αλλά πού θα πάει, δεν θα τελειώσει η παράσταση. Το Σάββατο

0: θα πέσω σε κόμμα.
1: Ελαφρά συγκρατημένα.
0: Ελαφρά συγκρατημένα, ναι. Ξέρεις πως τρώω συγκρατημένα.
1: 8 κιλά παϊδάκια.
0: Όχι ρε και εσύ, εντάξει τώρα, είπαμε, δεν είμαστε 16 χρόνια. Τρώω χωρίς ψωμί. Δηλαδή αντί για μια ομελέτα.
1: Πατάτα τι κάνει τι.
0: Έχει ομελέτα μέσα. Αυτό εννοώ συγκρατημένα, δεν παίρνω εξτρά.
1: Και άμα έχει ωραίο λαδάκι τσί με λεμονάκι, δεν θα βάζω.
0: Όχι, όχι, όχι. Βουτώ του σουβλάκι, κλάτ, κλότ, μια αριστερά, δεξιά, πίσω, μπρο. Δηλαδή, λίγο συγκρατημένοι να είμαστε.
1: Ναι.
0: Όχι, επειδή.
1: Τώρα. Πατάτε με ψωμί. Είναι
0: όχι,
1: δυνατόν.
0: Όχι, πια ποιον με πέρα. Σιγά σιγά θα με πει και ρύζι να φάω το
1: τώρα είναι δυνατόν.
0: Όχι, ή ψωμί ή πατάτε.
1: Έτσι, πε τα να μην τα λέω.
0: Εντάξει, στην νηστεία ξέρει, παίρνω.
1: Έχω βάλει πατάτε μέσα ψωμί.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα. Στην νηστεία αυτό κάνω. Λέω, βρέξτε το λίγο, πάτε στη σχάρα, πάτα το μια να μάσα από τα προηγούμενα, βάλει και πατατόκλες μέσα, μπόλικο αλάτι, ρίγανε τι έχεις και μια χαρά. Νηστεία, νηστεία.
1: Ωραία.
0: Κρατάμε.
1: Ωραία. Και μουστάρδα μέσα.
0: Λίγο, καυτερή.
1: Ναι.
0: Για να φας και δεύτερο, γιατί ανοίγει την όρεξη. Και πιπεράκι άτσαλο.
1: Εννοείται, πάτε. Μέσα που είναι και νηστίσιμο.
0: Πάντα. Το πιπεράκι τι έχει. Τίποτα, τι, νερό σκέτο.
1: Υδατάνθρακα, μυδατάνθρακα. Έτσι λένε οι αυτοί που.
0: Το καλύτερο, το καλύτερο. Υδατάνθρακα, μυδατάνθρακα, το καλύτερο. Σιγά μην φάω πρωτεΐνη με πρωτεΐνη. Για τρελό
1: σκέτο.
0: Άσε τώρα. Φτάνει για αυτού που κάνουν μπράτσα να πούμε. Εμεί γεννήθηκαμε με μπράτσα. Πιο πολύ χαμηλά τα έχουμε, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εδώ τι λέει ρε νησιά χωρί ασπίδα θέλει άγκυρα. Τι θέλουν αυτοί πάλι.
1: Αποστρατικοποίηση.
0: Στα δικά μας, τα δικά μας είναι δικά μας, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Λογαριασμό να τους δώσουμε. Αυτοί δηλαδή ήρθαν, μας πήραν τη μισή Κύπρο, ρώτησαν κανέναν. Θέλουν και τα ρέστα, αλλά αυτά ξέρω γιατί γίνονται. Επειδή δεν θέλουν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και θέλουν φαγωμάρα εδώ πέρα και είναι κομμούνια.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Άμα δεις την μισή Έλληνο όπως είναι, τους φιλοτρέπονται λίγο. Μας έβαλαν για να ξεγελάσουν ένα αστέρι εκεί πέρα. Άσε τώρα, σε τα μάζα. Αλλά. Τα λέει και του Κουκουέ. Άμα γίνει πόλεμος μεταξύ δύο κρατών, οι λαοί οφείλουν να μην πάνε να πολεμήσουν.
1: Ναι, γιατί είναι.
0: Προλεταριάτο.
1: Μπράβο.
0: Καλά τώρα, τι. Συνεργάζονται όλοι τώρα, άσε τώρα. Όχι επειδή είμαι μπροστά μου και από πίσω μου τα ίδια λέω. Δηλαδή, μην φανταστείς. Έχω και τα νέα.
1: Για δώσε.
0: Εντάξει, τώρα μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Έχει μπλεκ προσφορά, ένα μπλεκ θυμάσαι που διαβάζω.
1: Ναι, μπλεκ, μπλεκ πόλεμο.
0: Ζαγκόρ.
1: Τάγκς,
0: Όμπραξ,
1: Όμπραξ, Μάρκ,
0: Μάρκ,
1: τι άλλο, Τυραμόλα,
0: καθηγητής Μυστήριος,
1: Τυραμόλα,
0: Τυραμόλα, Σεραφίνο, Σεραφίνο που πάει, εγώ από το Σεραφίνο έμαθα τα κοτόπουλα, γιατί
1: Ταρατατά το προσπερνάς όμως,
0: Ταρατατά, Ζάκουλα, Τερόρ, Ορίμπλ, πώς, αυτά τα έχω ακόμα, δεν ανοίγουν,
1: εγώ έχω.
0: Ναι, είναι κολλημένα. Τα φύλλα είναι κολλημένα, δεν ανοίγουν. Γιατί τότε είναι και στους φίλους μου, δεν ήταν. Εντάξει, ωραία χρόνια.
1: Δεν προσέχουν αυτοί.
0: Πασόκ. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα, λέει, λόγω εκτόξευση των τιμών. Τι να ενισχύσετε, βρε. Άσε, βρε τώρα. Άσε, μερακλείδε. Άσε, καθίστε, κρατήστε τα να περάσετε και το χειμώνα καλύτερα. Παιδιά, ένα είναι 20 έβαζα, 20 τα βάζω. Δηλαδή, άλλο που τελείωνε 25 του μηνό και άλλο που τελείωνε 2 του μηνό.
1: Okay.
0: Το ίδιο είναι.
1: Okay,
0: μετά το κόψουν τα πόδια, πάρεις και κάνει τηλέφωνο αρρώστησε αφεντικό διαρθώ. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή, εντάξει Ελλάδα είσαι, μην, ο άλλος πως δεν ήρθε τώρα σε μένα θα ξεσπάσεις και τέτοια. Τα έχεις κρατημένα
1: εννοείται.
0: Όταν την κουπανάει ο άλλος. Ενώ λες, ναι να πας στην αδερφή, αλίμονο, άμα δεν αισθάνεσαι καλά, σημείωσα τον. Τρίτη, 17.
1: Στο δημόσιο να δεις τι γίνεται.
0: Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να πας και δεν πας.
1: Όχι, πας, αλλά. Κάνει όλη τη βαριά σου, αλλά είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα.
0: Και πέρα από αυτό, και που πας, παίρνεις μια γωνία, σε είπα τι γίνεται. Ξέρεις, πάνε πρωί-πρωί, πριν πάνε όλοι οι υπόλοιποι, αφήνουν την τσάντα και το σακάκι πάνω, εξαφανίζονται και είναι συνοημένος ο υπάλληλος. Άμα πάει κανένας και ρωτήσει, ήρθε λέει, πώς δεν είναι, να ορίσει την τσάντα του τσακάκι, πήγε να πάρει ένα κουλούρι ο άνθρωπος και έρχεται.
1: Σχολάνε τρεις και δύο η ώρα στο τραπέζι.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν βρίσκει γρήγορα τον κουλουρτζή, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει.
1: Όχι. Εντάξει, κάποια στιγμή.
0: Υπολόγισε σε 5 λεπτά. Αλλά πέρασαν 5 ώρες. Τι έκανε, τον κυνηγάει. Θα τον βρει κάποια στιγμή, θα γυρίσει. Επίσης, άμα πάω στο Δήμο, πάντα ο υπάλληλος βρίσκεται στην Ομαρχία. Άμα πάω στην Ομαρχία, πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Υπάρχουν, ρε. Υπάρχει στρατηγική, δεν είναι. Τώρα λέει όλα αυτά θα κουπούν. Απ' τη ρίζα. Έχει που τα ακούω αυτό. Όχι ριδογραφία λέει. Θα μπαίνει ο υπάλληλος και το μηχάνημα. Ναι, θα πάρουν αυτοί οι φακούς επαφής με αυτή. Τα καλά
1: όχι,
0: τώρα.
1: Με την κάρτα θα είναι κλάτς, κλούτσα, πέρασε όλο για όλους.
0: Καλά, τι. Απλά αυτός που θα χτυπάει για όλους θα δικαιούται ένα ρεπό παραπάνω.
1: Γιατί κουράζει.
0: Ναι, μην γίνουμε κυπτώματα δηλαδή.
1: Η δουλειά είναι αυτή.
0: Καλά τώρα, ένας για όλους και όχι για ένας.
1: Κασκαντέρι με.
0: Είπαμε δηλαδή, τι ζητάτε δηλαδή. Κασκαντέρ, όντως, καλά λες. Τι είμαι, άμα είναι να κάνω τον πλανήτη με τα σωστά.
2: Α, παιδιά, θα σας πω ένα ιστορία.
3: Μία.
2: Τι, παιδί.
3: Μία ιστορία.
2: Α, παιδιά, θα σας πω μία ιστορία. Ο αδερφή μου.
3: Η αδερφή.
2: Η αδερφή μου και η αδερφός μου. Τι.
3: Ο αδερφός.
2: Η αδερφή μου και ο αδερφός μου πήγαν σπίτι. Και ο μαμά μου.
3: Η μαμά.
2: Η αδερφή μου και ο αδερφός μου πήγαν σπίτι. Και η μαμά μου είπε ότι η μπαμπά μου.
3: Ο μπαμπάς.
2: Τι είναι αυτό ρε Μαριλένα. Ο Ι. Δεν θέλω να σας αναπώ ο ιστορία.
3: Η ιστορία.
2: Ωραία, και γελάει ο Χαζί.
0: Δεν είστε ούτε για ιστορία ούτε για τίποτα τώρα. Σας πειράξανε το «Ο» και «Η» και άντε από εκεί πέρα. Εγώ φταίω που ήθελα να πω μια ιστορία. Τετραπλή ένεση στους μισθούς λέει από εκεί που ματίνει. Με πλασμαφαίρεση. Έναν τα βάζουν, τρεις τα βγάζουν. Τι θα δούμε ακόμα. Εφημερίδα του συνταχτών τι έκανα κομμουνιστικό. Εκλογικός εκβιασμός. Τακ! Κάτσε το πάνε και γύρνα Κυριακό. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως την είπανε. Σιωμαζοχτούς. Ενεργειακή θηλιά. Πω από ήδη έχουμε πνιχτεί και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι παιδιά. Απαιτώ τώρα να γίνουν εκλογές. Να βγάλουμε τη Τσίπρα να τελειώνουμε. Όλα αυτά τα έξοδα δεν χρειάζονται. Κατευθείαν στον επόμενο. Έχουν αγωνιστό και όλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ώρα.
1: Πάμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Ακροατές.
0: Βεβαίως. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Στείλε χαιρετινά στον Χριστό.
0: Γεια σου, Χριστό.
1: Στον άλλο τον Χριστό.
0: Άλλο Χριστό, γεια σου και σένα.
1: Στην Έλενα.
0: Έλενα, bye bye.
1: Στη Λίτσα που στείλει πολλές καρδούλες.
0: Καρδούλες και από εμάς, Λίτσα.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη, γεια σου, τι κάνεις.
1: Δεν καλά, λέει διάθετη. Κοιτάξτε, μην μιλάς, ρε.
0: Γιατί ρε,
1: τι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γράψει γυναίκα.
1: Έγραψε, αυτό είπε.
0: Α, μόνο έτσι.
1: Παιδιά λέει ο Αγαθοκλής Ζαμπέτερ από την ταινία Πάρε Κόσμο με τον Μεγάλο Βέγκο. Ο Πεθερόπληκτος είναι με τον γιο. Αυτό είπαμε και
0: εμείς. Ναι, έχει δίκιο.
1: Αυτό είπαμε. Και με τον γιο και ο Πεθερόπληκτος.
0: Και εμείς δίκιο. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Δεν.
1: Άρη και Διογέννη.
0: Παρακαλώ.
1: Διογέννη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς το
1: ίδιο. Μας δίνετε και μάλιστα δωρεάν κάτι που λείπει από τη ζωή μας. Το γέλιο. Και μια ερώτηση. Ο συνομιλητής του Κυρανάκη ανέφερε κάτι για απόβαθρο. Τι είναι?
0: Το απόβαθρο τι είναι? Πώς λέμε το απόβαρο? Έτσι είναι και το απόβαθρο. Είναι για σημεία που βρίσκονται βάθρες.
1: Ο Τζέο λέει, πες το σωστά, λαφιά της σμόκ, τι είναι αυτό?
0: Σμόκ τι είναι? Λαφιά της είναι το σωστό. Και όχι η, τι θα πει λαφιά της? Που πού είσαι, το Κολωνάκης? Ο λαφιάτς. Είναι λαφιάτς και κυχή. Λαφιάτς. Το σμόκ τι είναι, καπνιστός λαφιάτς?
1: Δεν ξέρω. Ο Λεωνίδας λέει, πού να σου βγει η ζωή Κωνσταντοπούλου, η γυναίκα που αγάπησες.
0: Καλά τρελώσεις, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Δηλαδή, σαν αυτές που λένε, με δέρνει λέει. Καλά, δεν τον είσαι από την αρχή ότι δεν είσαι στα καλά του. Άμα δεν είσαι στα καλά του κάποιος, το πρώτο με το που θα σηκώσει χέρι, σήκω φύγει. Παντρεμένη, σαν είπα, τρελώσεις, σήκω φύγει. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Δηλαδή τώρα, αυτοί που πήγαν και που δεχθήκανε. Αυτή η νεοαυγή που είναι που μαζευτήκαν εκεί πέρα.
1: Όλες οι καλές οι φάτσες που ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Όλες, αυτό το αφαγκατέ.
0: Ναι, μα τι το αφαγκατέ. Αυτούς δεν τους βλέπεις πως είναι. Περιμένεις να σε δίρκει μετά να φύγεις. Αυτός για πρωινό δέρνει όποιον βρει. Πάτιον πέφτουν τα χαστούκια.
1: Α, μέσα και λίγο λιουκαμένος τώρα μετά το καλοκαίρι.
0: Λιουκαμένος συγχωρείται μόνο ο αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ναι. Η αρία φιλή. Το μεγαλύτερο δείγμα αρίας φιλής είναι το Κασιδιάρκο.
1: Μπαμπίνος.
0: Μπαμπίνο, πού είσαι ρε Μπάμπη?
1: Μπρισολάκια λέει, πατάτες και σαλατούλα.
0: Με κόκαλο.
1: Ναι, με κόκαλο είναι. Νομίζω με κόκαλο και έχει κάτι πίτες εκεί πέρα.
0: Εγώ αράβικες. Ελαφρά τρώει, είδες?
1: Είδα.
0: Η αράβικη η πίτα είναι για ελαφρύ γεύμα. Δεν έχει.
1: Έσκασε μύδι και το έτερο, ο έτερος καπάδος.
0: Μίξη.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Μπριζόλες με κόκαλο.
0: Ναι.
1: Και δίπλα σαρδέλες.
0: Πολύ ωραίο. Βάζεις μια μπριζόλα από κάτω, τη σαρδέλη στη μέση, την άλλη από πάνω. Αφαιρείς τα κόκαλα, γιατί αυτά τρώγονται.
1: Ξεκινάω, λέει.
0: Ναι, ξεκίνα με το καλό και ο νου σου εδώ. Κακόλες πήρες για μετά. Του μπουφλό, κάτι.
1: Περικλής. Εγώ πιστεύω λίγο στην κβαντική, αλλά κυρίως στην ομοιοπαθητική. Μου βρήκαν χοληστερίνη, οπότε βάσει ομοιοπαθητικής θα φάω σουτζούκι και καβουρμά με αυγά και πατάτες με τριμμένο κασεράκι.
0: Τι τον, τι τον βρήκανε?
1: Τον βρήκανε λίγο χοληστερίνη.
0: Ναι.
1: Οπότε η θετική τη λέει, κάνει το αντίθετο, δεν λέει.
0: Κάνει ομοιοπαθητική σημαίνει τρως το ίδιο.
1: Αυτό λέει.
0: Για να απενεργοποιήσει.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε, είναι θέμα.
1: Θα φάω είμαι... σουτζούκι, λέει, με καβουρμά, με αυγά και πατάτες και τριμμένο κασεράκι.
0: Να ειδοποιήσει τον κόσμο να είναι έτοιμη, έτσι. Μην τα φας μόνο σου, μην είσαι μόνο σου. Και χαρτί από τον γιατρό να πάρει οπωσδήποτε.
1: Ο Στέλιος λέει, καλησπέρα σας, να φάτε γεμιστά πιπεράκια άτσαλου. Τρέλα!
0: Γεμιστά με τι?
1: Γεμιστά, λέει, δεν ξέρω.
0: Γεμιστά με τι όμως? Δηλαδή το πιπεράκι για να το γεμίσεις παίρνει ένα κοκορίζι, μια μπομπούδα που κοιμά. Αυτό πάει, δεν γίνεται. Αλλιώς με φυσουκάλαμο το γεμίζεις με λιωμένη φέτα.
1: Στείλε χαιρετίσματα στη Χαρούλα. Πολλά
0: λες. Καλά, μην μιλάς έτσι απότομα.
1: Πολλά λες, πολλά.
0: Σκιάζουμε, σκιάζουμε. Δηλαδή πάνω που πάω να κάνω ατμόσφαιρα για τραπέζι, Χαρούλα, γεια σου.
1: Σωστός, λέει ο Στέλιος. Σωστός.
4: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Έτοιμη και η φανουρόπιτα που την έφτιαξα προς τιμή του Αγίου Φανουρίου, που γιορτάζει αύριο ο Άγιος Φανούριος. Αλλά απόψε στην εκκλησία μας έχουμε τον Εσπερινό και σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος είναι ο Εσπερινός του Αγίου Φανουρίου. Και θα ευλογήσει ο ιερέας τις φανουρόπιτες της καθεμιάς γυναίκας που τις έχει φτιάξει στα χωριά τους και στις πόλεις, να ευλογηθεί, και μετά τις μοιράζουν οι γυναίκες τις φανουρόπιτες στον κόσμο που παρευρίσκεται εκεί πέρα. Και πρέπει να πεις για την φανουρόπιτα, όταν θα κόψεις το κομμάτι, ότι είναι να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Το λέμε αυτό γιατί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν πάρα πολύ απαμαρτωλή και γι' αυτό έμεινε αυτό το συνήθειο. Να πούμε Θεός.
1: Πώς γίνεται, δεν είπε.
0: Η φανουρόπιτα
4: είναι ένα πάρα πολύ
0: ωραίο υλικά.
4: Και εύχομαι ο Άγιος. Όχι,
1: Φανουρίου. Αγωνίσου, αγωνίσου, έλα, αγωνίσου.
0: Ναι, γιατί τώρα με αυτήν εδώ δεν μπορώ να πούμε χριστιανούς. Άμα δεν είναι κομμουνισμός, σας φίξουμε.
1: Δώσε.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Μια γαλέτα και στο δρόμο όλη αγώνα. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο γουγού της ΚΚΕ, του ΚΚΕ, Δέλτα Τελίτσα Κουτσούμπας. Και θα μιλήσει ο γραμματέας του ΚΚΣΟΥ της ΚΝΕ, Θου Τελίτσα Κουσταντής. Όχι, Κουτσαντής.
1: Τι Κουσταντής.
0: Η Κουτσαντής.
1: Το καραβάκι Κουσταντής μας πάει
0: πέρα. Σιγά, τι σίγμα, τι τα σίγμα. Ο αγώνας μετράει τώρα, κολλάσε κάτι πράγμα. Συγκέντρωση έχουμε όλοι στο Άσολο, παιδιά, κνέο οδηγητή, που όλοι μαζί εκεί πέρα θα πάμε αποφασισμένοι. Μέσα σε 8 μήνες έκλειψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του τέξαν στη ΔΕΘ. Αμάν, αμάν, καταγγελίες. Ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρώπη, δεν δικά μου. Όχι. Κοίτα, τώρα, είναι ρε, δες εδώ τώρα. Δεν με αφήνει να πω ούτε για αυτούς που Ιράκ, Ιράν σημειώσατε ένα με τα μαχαίρια, ούτε... και για να μην λέτε ότι ήρθαν στη χώρα μας για να σφαχτούν και δυο δικοί μας. Βέβαια.
1: Στο σχολείο.
0: Τα σχολεία είναι, καλά σε μιλάω. Χθες που πήγα δηλαδή στις φυλακές τέτοιο πράγμα δεν είδα. Φαντάζομαι στα σχολεία δηλαδή έχουν ανέβει επίπεδο. Σους μπρε. Τι γελάς μπρε ακόμα δεν μίλησαμε. Τι είναι αυτό ρε. Εμ δεν ειδοποιάεις Καραβάκο. Εμ μας κοροϊδεύει γιατί αργούμε να βρούμε μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Κυριάκος Σαΐτσουτσου, δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα. Ω, μα θα γίνω. Μιλάμε βαριά, βαριά μέχρι 17 Νοέμβρη τη βγάζουμε. Ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Έχει διακοπτόμενη Ιερά Σύνοδο.
1: Κοροϊδεύει.
0: Τι κοροϊδεύει, διαρκή Ιερά Σύνοδο, δεν τι είναι. Τρυφασικό. Μάρτυρα τη πίστη ο Αμπρόσιος. Δεν διαβάζω άλλα, δεν είναι, με κοροϊδεύει.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Θα πάω, ναι, θα πάω.
1: Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι, ναι. Γκουρού θανάτου! Πάμπλουτοι γιατροί, ψυχάκηδες, υπνοθεραπευτές και με υπνοθεραπευτές με τενσάρκωσης, ένα κουβάρι φίδια πνίγουν τον πολίτη του μεροκάματου και της βιοπάλης. Δηλαδή τώρα σε αυτό το ιατρείο πηγαίνουν και άνθρωποι της βιοπάλης και του μεροκάματος. Πλάκα μας κάνει. Δηλαδή μη δεις εργάτη με την τσάπα στον νόμο.
1: Μετά την οικοδομή πάει εκεί.
0: Για πλασμαφαίρεση. Κατευθείαν. Και ξέρεις τι τον αφαιρούν. Μια πλάσμα οθόνη. Δηλαδή.
1: Πες το πρωτοχρόνιο.
0: Κροταλίες μαύρου χρήματος. Κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
1: Μια η κόμπρα της Μεσσηνίας, μια κρυβαλή.
0: Φιδολόγος είναι. Αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου. Βίλες, σκάφη, μετρητά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Έβρε, θα σκάσετε, πόσο χρήμα πια. Η μετρέσα σε πανάκριβα κόκκινα διαμερίσματα με τουαλέτα, η γιατρέσα που έστειλε αδιάβαστο το Μαζονάκι. Και δίπλα έχει μόνο το ρολόι του δόκτωρα θανάτου κάνει 300 χιλιάρικα ευρώ.
1: Δόκτωρ Death.
0: Ο Dr. Death με 10 πλασμαφαρέσεις το πήρε. Παιδιά, 30 χιλιάρικα πλασμαφαρέσεις. Τα έχω μάθει. Έχω ρωτήσει γιατί θέλω να πάω να γίνω νέος. Γιατί δεν με φτάνει τόσο που δουλέψα. Θέλω να αρχίσω από την αρχή δουλεύω. Να πω στη δεύτερη ταλαιπωρία. Τα μέρη θα πότε με να πάρω σύνταξη, δεν ξέρω. Από μένα πουφ, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή και τα ωραία και τα άσχημα τελειώνουν.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Αύριο στα πέναλτι.
1: Γερή να είμαστε.
0: Γερή πάνω απ' όλα, πρώτα ο Κύριος.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: ακίνητος ο Σχόλιξ.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια. Μοιάζει με ένα ψέμα. Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
5: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Status FM στους 107,7.
6: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σε λεμπόν.

Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε ποια επαγγέλματα θα υπάρχουν στο μέλλον ή σε 20 χρόνια. Ούτε θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας για να νικήσουν τις μηχανές. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι να τους δώσουμε γερά θεμέλια γνώσης, κριτική σκέψη και την ικανότητα να μαθαίνουν. Στην Ελλάδα η συζήτηση έχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά το σύστημα εκπαίδευσης. Καλούμαστε να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη στο σχολείο, την ίδια στιγμή που δεν έχουμε ακόμη λύσει πλήρως το πρόβλημα των βασικών δεξιοτήτων. Δεν θα κάνει απεργία πείνας ο γιατρός, προσέχει την υγεία του, μη στεναχωριέσαι. The greed and the hunger. Στον αέρα του κόσμου, στον αέρα της έξυπνης πόλης μας, στάτους 107,7. Έως τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Ρέπιτς, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με την υπογραφή Σελεμπόν. Την εκπομπή προσφέρει το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στον 5ο όροφο, με πάρκινγκ στο υπόγειο δωρεάν. Ωραίες οι βραδιές του Σεπτέμβρη. Φθινοπορεινές. Τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου. Γεια σου Φώτη, μεγάλε Φώτη Τσιμπάκη.

Αλόρα ραγκάτσι ραγκατσίνα. Χαιρετίσματα πολλά στους πρώτους φίλους που μας έστειλαν μηνυματάκι Viber δωρεάν. Ανέστης Θωμαΐδης, ο Καρέτσας Ευάγγελος. I'm ready to enjoy your presentation. Here is. Άλλο ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Madonna, Love Sensation. Tonight.

Σελεμπόν και το Αλέγκρο σας υπόσχονται μία βραδιά αεράτη. Αέρινες μπριζόλες, αέρινος σαν τη γη, αέρα γερμά. Γεια χαρά στο φίλο μου το Θωμά το Τρακατέλη, ο οποίος μου γράφει από μέρα σε μέρα κρυώνει ο Βάβδος. Φαντάζομαι ως ορεινό χωριό φέκετε ξύλα, τζάκια, σόμπες ή μπα όχι. Μπήκατε στη μοντέρνα εποχή με εκφαντική θερμότητα. Let's go!

Ακούω και τα καλά νέα της ημέρας από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ερευνητές εκεί τροποποίησαν γενετικά ποντίκια για να αφαιρέσουν το μεγαλύτερο μέρος του εγκεφαλικού φλοιού τους, της φαιάς ουσίας τους δηλαδή, που είναι υπεύθυνη για τη συλλογιστική και τη λογική. Έχουν και τα ποντίκια τέτοιο. Στη συνέχεια επαναπρογραμμάτισαν ανθρώπινα δερματικά κύτταρα σε φλοιώδη εγκεφαλικό ιστό για να τα εισάγουν σε 29 νεογέννητα ποντίκια. Ανθρώπινα κύτταρα στους εγκεφάλους των ποντικών. Αναπτύχθηκαν τα ανθρώπινα κύτταρα. Αναπτύχθηκαν και γέμισαν πάνω από το 90% του φλοιώδους εγκεφαλικού ιστού των ποντικών σε όγκο και σημάτισαν και συνδέσεις με το νευρικό σύστημα των ποντικών. Αυτά τα ποντίκια συμπεριφέρθηκαν ως επιτοπλίστων όπως τα μη τροποποιημένα αντίστοιχα ποντίκια, εκτός από όταν στερούνταν οξυγόνου, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να περπατούν. Οι ερευνητές βέβαια ελπίζουν ότι τα τροποποιημένα ποντίκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή θεραπείων για νευρολογικές παθήσεις που συνδέονται με τη στέρηση οξυγόνου σε έναν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Όπως ας πούμε η εγκεφαλική παράλυση. Να και τα ποντίκια. Να και τα ποντίκια στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα ποντίκια, είναι και τα πιθήκια. Είναι και άλλα ζωάκια, τα οποία γίνονται πειραματόζωα για να ανακαλύψουμε φάρμακα που ταιριάζουν στον άνθρωπο. Κάτι που δεν το έκανε ποτέ του ο Ιπποκράτης και δεν το πρότεινε. New science. New day. New year. New decade. 23 βαθμοί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Με ναι, συννεφάκια. Βροχή δεν είδαμε ακόμη. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι.

ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας στο Facebook από την άλλη μεριά τώρα. Την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, τον καπετάν Κωστή, τον Γιώργο Σφίνο από την ΚΟ. Γεια σου Γιώργαρα, ευχαριστώ. You know how I feel. You know how I feel now. Την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο, απαραίτητος. You know how I feel. Και το πειραθύνι της εκπομπής Σεμίδας. Γεια σου Σάβα, Αντώνης Αρλέτος, Νίκος Δελικάς, etc.

Αλλά βέβαια, οι επιστήμονες στο Στάνφορντ, στο Μαρμισίμιο, διατήρησαν και τα ηθικά όρια για τα ποντικάκια. Ολοκλήρωσαν τη μελέτη όταν τα ανθρώπινα κύτταρα ήταν περίπου 6 μηνών. Πριν εμφανιστούν δηλαδή, πρόσεξε, δείκτες νοημοσύνης, δείκτες συνείδησης.

ΕΟΚ και Καναδάς, το ίδιο συνδικάτο. Ωραίο σύνθημα, guys, ε. Για ακτιβιστές και να είχαμε να λέγαμε. Είδε και πού είδε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και κάλεσε χθες τον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ, διότι και οι δύο και η Ευρώπη, αλλά και ο Καναδάς, αντιμετωπίζουν εντάσεις με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Το καθεστώς αυτό δεν υπήρχε ποτέ πριν. Οι όροι της συμφωνίας θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον επόμενο μήνα. Αλλά ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, λέει ότι η συνδεδεμένη ένταξη θα μπορούσε να επεκτείνει το εμπόριο μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, όλα για τα φράγκα. Ρέκλετς!

θαύμασα την Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο εχθές. Με την ομιλία της και τις κατηγόριες προς το πρόσωπο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και δεν είναι και ψέματα εδώ που τα λέμε.

Και φυσικά θα εξοργιζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Πίσω από την πλάτη μου κάνετε τέτοια παιχνιδιά. Βρε Καναδέ. Τώρα θα δείτε.

Περίπου το 70% των καναδικών εξαγωγών πηγαίνει στη ΣΥΠΑ, οι οποίες ΥΠΑ επέβαλαν δασμούς, 50%, πρόσεξε, 50%, σε διάφορα αγαθά, που ανέρχεται σε ένα ποσό 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών τον περασμένο μήνα. Η συμφωνία τώρα λοιπόν που επετεύχθη ή θα επετευχθεί, επιτυχεί, επιτευχθεί τον επόμενο μήνα στις συζητήσεις, θα επιτρέψει στους Καναδούς να ζουν και να εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς βίζα. Και παράλληλα θα εμβαθύνει τις συνεργασίες για την ασφάλεια της Αρκτικής, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα και διάφορα άλλα. Και έτσι λοιπόν ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται σε ένα αμυντικό πρόγραμμα περίπου 173 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το οποίο δημιουργήθηκε εν μέρη για να μειώσει την εξάρτηση από τα αμερικανικά όπλα. Γυρίζουμε και εμείς δηλαδή την πλάτη στον Τραμπ, έχουμε δικές μας βιομηχανίες, μπορούμε να παράγουμε τα όπλα μας. Ε, ναι, γιατί κύριε Τραμπ, ας πούμε, μειώσατε την υποστήριξη προς το ΝΑΤΟ τώρα, μας ανακατέψατε άνω κάτω και πρέπει να προλάβουμε. Ο Ρώσος στέλνει τα πρώτα drones. Έχουμε μπερδευτεί πολύ. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Στη Μεγάλη Βρετανία αρχίζουν οι αναξαρτητοποιήσεις. Βάζει και λίγο το χεράκι του ο Ντόναλτ. Η Σκωτία, η Ουαλία και η Ιρλανδία θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι να ψηθεί και ο Μπέρναμ, ο νέος εργατικός. Πάντως, από ό,τι βλέπω, η πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας δεν ανησυχούν και πολύ για το προσφυγικό, παρόλες τις κινητοποιήσεις από τους πολίτες σε διάφορες πόλεις όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει με κυρίαρχο στοιχείο το μουσουλμανικό και με αγριότητες. Στην Ιρλανδία ο ΙΡΑ προειδοποίησε για μερικές περιοχές που θέλουν να τις γεμίσουν με μουσλίμια. Μη πλησιάζετε ναρκοπέδιο.

Ένα άλλο θέμα τώρα αυτή τη στιγμή είναι και η δίκη της Lindsay Clancy, στην οποία δίκη αναφερθήκαμε πριν από λίγο καιρό, και η οποία κατηγορήθηκε για τρεις πράξεις δολοφονίας των παιδιών της πρώτου βαθμού, δολοφονίες πρώτου βαθμού. Η δίκη αυτή είχε ξεκινήσει 20 Ιουλίου του 26, κράτησε σχεδόν 6 εβδομάδες, ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα. Μετά από μαραθώνιο συνεδρίαση, οι ένορκοι δεν κατάφεραν να αποφασίσουν ομόφωνα για τη δίκη της κατηγορούμενης και έτσι η δίκη κατέληξε σε κακοδικία. Και λίγο έλειψε να κριθεί και αθώα, καθώς μόλις ένας ένορκος ψήφισε κατά της αθώωσής της. Η συνολική ψηφοφορία των ενόρκων ήταν 11 υπέρ της αθώωσης και ένας κατά. Δεν έχουμε τρελαθεί, μια χαρά είναι. Αυτό είναι το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ένορκη επιτροπή συσκέφθηκε για περισσότερες από 38 ώρες σε διάστημα 7 ημερών πριν να ενημερώσει τον δικαστή William Sullivan ότι δεν μπόρεσε να καταλήξει σε τιμιγορία. Και τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση? Ο Sullivan κήρυξε επίσημα άκυρη τη δίκη στις 4 του Σεπτέμβρη, ενώ η επόμενη έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου.

0: άκυρη δίκη. Πάμε από την αρχή, παιδιά. Παρόλο που η Λίντσεϊ Κλάνσι παραδέχθηκε τη δολοφονία των παιδιών της, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη την εποχή έπασχε από επιλόγια ψύχωση και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος. Άρα δεν φέρει ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες. Πέφτεις το ταβάνι στο κεφάλι σου ή πέφτει το κεφάλι σου στο ταβάνι? Ναι, έτσι ακριβώς. Πάσχει από επιλόγια ψύχωση και ως εκ τούτου δεν φέρει ποινική ευθύνη που σκότωσε τα τρία της παιδιά, αλλά δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει η ίδια. Από την έναρξη πάντως της δίκης, ο 38χρονος Πάτρικ, ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος βέβαια ξαναπαντρεύτηκε τον Απρίλιο και ζει στη Νέα Υόρκη, έχει δεχτεί ο άνθρωπος πολλές απειλές και έχει αποτελέσει και στόχο εκστρατιών παραπληροφόρησης, οι οποίες εκστρατείες διεξάγονται από κάποιους ακτιβιστές, influencers, ΛΟΑΤΚΙ πλάς, μείον 3 και 4, οι οποίοι τον κατηγορούν, παρακαλώ, για τους φόνους των τριών παιδιών. Αν έχεις το Θεό σου. Αν έχεις το Θεό σου. Ο δικηγόρος του ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι τους τελευταίους μήνες ο Πάτρικ και η οικογένειά του έχουν υποστεί μια αμήλικτη, κλιμακούμενη και καταστροφική εκστρατεία δυσφήμισης. Αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης έχει ξεκινήσει και προωθηθεί από ανώμαλους, ασήμαντους, λεγόμενους influencers και καθαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν και μόνο το προφίλ τους στα κοινωνικά δίκτυα και φυσικά και τα κέρδη τους, δημοσιεύοντας πράγματα που γνωρίζουν ότι είναι καθαρά ψέματα, όπως ας πούμε ότι ο Πάτρικ εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στο θάνατο των μικρών παιδιών του, καθώς και άλλους άθλιους ισχυρισμούς. Ο δικηγόρος του, ο Κούπερ, πάντως έχει πάρει ανάποδες και ήδη κινείται νομικά εναντίον όλων αυτών των υπεύθυνων influencer για τη διάδοση αυτών των ψευδών. Και θα εκδικαστεί και αυτή η υπόθεση σε λεμπονάτα και κυριλάτα. Διαφημίσεις, από ό,τι βλέπω η ώρα είναι 10:30. Άντε και καλά κέρδη.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Έλα Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκυο.

0: είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Η κίνηση στην πόλη είναι μια χαρά. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν κάποια έργα εκεί στο περιφερειακό. Ως συνήθως έχουμε και το flyover. Επίσης έργα εκτελούνται και έξοδο προς Αθήνα. Πριν τη χαλάστρα. Και βέβαια εννοείται ότι όταν οδηγούμε προσέχουμε. Αρκεί να έχουν σοβαρή και τίμια σήμανση στα έργα τα οποία γίνονται και τα οποία δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε. Πρέπει να βάλουμε μία σήμανση να γνωρίζει ο οδηγός και όχι τσαπατσουλιές

σιδεριές, οικοδομικά σίδερα αυτά τα που βάζουν στις κολόνες, καρφωμένα στο δρόμο και μία ταινία ασπροκόκκινη γύρω γύρω, και έχουμε σημάνει τον τόπο ως επικίνδυνο, προσέχετε. Αυτά ανήκαν σε μία άλλη εποχή. Τότε με τον παππού

Στο σχολείο πάντως που γνωρίζουμε και επιμένουμε σε αυτό, πολλοί από εμάς, δημιουργήθηκε σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία ήταν σχετικά σπάνια. Ο δάσκαλος γνώριζε κάτι που δεν γνώριζε ο μαθητής. Το βιβλίο περιείχε τις γνώσεις και η εξέταση μετρούσε σε σημαντικό βαθμό πόσες από αυτές μπορούσε ο μαθητής να ανακαλέσει. Αυτός ο κόσμος όμως εξαφανίζεται.

Let the music get you moving. Εδώ στα Σελεμπονάτα. 22 και 40 λεπτά στον αέρα του κόσμου. STATUS 107.7.

πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το κύμα της αλλαγής για να είμαστε συγχρονισμένοι με τις εξελίξεις ή πρέπει να διαφορήσουμε και να χαθούμε επειδή δεν ακολουθήσαμε τις εξελίξεις. Νομίζαμε ότι είχαμε χαρτογραφήσει σχεδόν τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Υπήρους, όροι, πεδιάδες, πρότυπα ψηφοφορίας, διαδρομές μετανάστευσης πουλιών, φερόμενες εμφανίσεις της Παναγιάς σε διάφορες πόλεις και καταστήματα Starbucks κοντά σας. Έχουν χαρτογραφηθεί τα πάντα. Έχουμε καταγράψει και ονομάσει σχεδόν κάθε πτυχή του ορατού κόσμου. Κι όμως, μέχρι τον Ιούνιο, το πιο εκτεταμένο κομμάτι υποδομής στον πλανήτη δεν είχε χαρτογραφηθεί εκτενώς. Και αυτό το δίκτυο είναι μεγαλύτερο από κάθε δρόμο, καλωδιακή και ναυτιλιακή λωρίδα μαζί και εκτός όλων των άλλων είναι και ζωντανό. Ακριβώς κάτω από τα πόδια μας,

Ευχαριστούμε Γιώργο Δημητρακιό, Αγγελική Ιετρού, Ζορζέτνε, το Γιάννη Πόσα και το Γιάννη Καλέργη, αλλά και την καλή μου φίλη την Κατερίνα την Καλαϊζή, παρόντες εδώ, όλοι, everybody.

ακριβώς κάτω από τα πόδια μας εκτείνεται ένας κόσμος μικρότερος και πολύ πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που γνωρίζουμε. Όλους αυτούς τους αιώνες οι άνθρωποι δεν αναρωτήθηκαν ποτέ πώς γίνεται και αυτό το χώμα όταν πέσει ένα σπυρί φυτρώνει ένα φυτό. Τι είναι από κάτω? Τι τον θρέφει τον σπόρο αυτό και γίνεται φυτό? Είναι ζωντανό? Οι επιστήμονες μόλις άρχισαν να χαρτογραφούν αυτό που μπορεί κάλλιστα να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι υποδομής της Γη. Ένα δίκτυο από μυκητιακά νήματα μήκους 68 τετράκις εκατομμυρίων μιλίων. Για την ακρίβεια, είναι μυκητιακό. Αυτό το υπόγειο δίκτυο αποτελείται από τις λεγόμενες υφές. Λεπτά σαν τρίχες νήματα που πλέκονται μεταξύ τους σε τεράστιες δομές, γνωστές ως μυκήλιο. Ένα μεγάλο κλάσμα αυτών των μυκήτων σχηματίζει συνεργασίες με τις ρίζες των φυτών και των δέντρων. Περίπου το 70% όλων των βοτανικών ειδών επιδίδονται σε αυτές τις σχέσεις μεταξύ τους υπογείως. Σκεφτείτε αυτές τις σχέσεις γνωστές και ως μυκόριζες. Όχι τόσο ως τρυφερές φιλίες, αλλά ως έξυπνες εμπορικές συμφωνίες. Και τα δύο μέρη αποκομίζουν κάτι απαραίτητο από αυτό. Αλληλεγγύη που λέμε.

Σκεφτείτε τις λοιπόν αυτές τις σχέσεις έτσι. Και τα δύο μέρη κοσμίζουν κάτι το ένα από το άλλο χρήσιμο. Το φυτό, ας πούμε, μπορεί να παράγει ζάχαρη από το ηλιακό φως, αλλά δεν είναι καλό στην αναζήτηση τροφής. Έτσι, ο Μύκητας παρέχει φόσφορο, άζωτο και νεράκι. Ο Μύκητας, εδώ που τα λέμε, είναι ένας υπερήρωας. Υπερήρωας αναζήτησης τροφής. Αλλά δεν μπορεί να φωτοσυνθέσει. Έτσι, λοιπόν, το φυτό ανταποδίδει τον Μύκητα με άνθρακα. Και όλα καλά και όλα ωραία. Οι επιστήμονες που αναφέρονται στον πλανήτη μας ως ένα ζωντανό δεν έχουν άδικο.

Γεια σου Άννη Νικολαϊδού, ευχαριστώ για τη φωτογραφία που μου έστειλες. Μην ανησυχείς, φαίνονται πεντακάθαρα όλα. Είναι από τα ωραία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και από ό,τι βλέπω τώρα, από ότι η φωτογραφία δεν είναι φτιαχτό, πρέπει να είναι από το μαθητή προς την δασκάλα. Ακριβές αντίγραφο. Δασκάλα βάζει στο τετράδιο έκθεση. Το θέμα της έκθεσης είναι πώς πέρασα το καλοκαίρι μου. Και ο Γιωργάκης, ο μαθητής, γράφει στην κόλλα του τετραδίου: «Κυρία, ας είχατε Facebook να τα βλέπατε. Αν τα είχατε δει όταν τα ανεβάζαμε, δεν θα τα γράφαμε τώρα». Και από κάτω η δασκάλα: «Ντροπή σου Γιωργάκη. Πώς είσαι στο Facebook?» 100% αληθινό.

Το περίμενα πώς και πώς. Ελάτε τώρα να σας δω, παλικάρια μου. Αλλάζει η επιστράτευση και συνολικά η σχέση των ενόπλων δυνάμεων με την κοινωνία. Σήμερα στην Πράγα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα επιστράτευσης και μεταξύ των σημείων της παρέμβασής του ήταν η φιλοσοφία του «οπλίτη πολίτη», προκειμένου οι στρατεύσιμοι να υπερασπίζονται τον τόπο τους, μιας και όπως είπε ο επαγγελματικός στρατός, δεν μπορεί να δημιουργήσει το μέγεθος της στρατιωτικής ισχύος που είναι απαραίτητο για μια σύγκρουση μακράς διαρκείας. Μαχόμενοι πολίτες. Και ξέρω πολλούς οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μπουν στο πακέτο.

Και όπως έχετε διαπιστώσει, τουλάχιστον από τις πόλεις τις δικές μας, από τη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη, αλλά και από άλλες πόλεις της Μακεδονίας, έχουν κλείσει αρκετά στρατόπεδα

0: Σε δύο λεπτά κλείνουμε μία ώρα εκπομπής. Παρέα με Allegro, Bar Restaurant Special, με την καλύτερη βεράντα μακράς διαρκείας. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και με πάρκινγκ παρακαλώ, για σας που θα περάσετε μια βολτίτσα για ένα κοκτέιλ. Πάρκινγκ στο υπόγειο free.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Λοιπόν.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

βέβαια το παράδειγμα αυτό της πολιτικής άμυνας είναι παρμένο από πολλές χώρες και ειδικά από το Ισραήλ.

Εδώ που τα λέμε μεταξύ μας τώρα, σήμερα ένας μαθητής μπορεί να έχει οποιαδήποτε στιγμή στο κινητό του ένα σύστημα που του λύνει ασκήσεις, διορθώνει την έκθεσή του, μεταφράζει κείμενα και απαντά σε σχεδόν οποιαδήποτε ερώτηση. Και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Το κρίσιμο εκπαιδευτικό πρόβλημα, επομένως, πάβει να είναι η απάντηση. Είναι η ικανότητα. Είναι η ικανότητα να γνωρίζεις τι να ρωτήσεις. Να καταλαβαίνεις αν η απάντηση είναι σωστή. Να εντοπίζεις τι λείπει. Να ελέγχεις τις πηγές. Να συνδυάζεις πληροφορίες. Και τελικά να παίρνεις μια απόφαση για την οποία εσύ και όχι ο αλγόριθμος αναλαμβάνεις την ευθύνη. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεμάτο απαντήσεις, η κρίση και η ευθύνη γίνονται τα πιο σημαντικά και σπάνια αγαθά. Και εδώ βρίσκεται μια επικίνδυνη παρεξήγηση. Αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γράψει άψογα ελληνικά, γιατί να βασανίζουμε ένα παιδί με γραμματική και σύνταξη? Αν λύνει εξισώσεις, γιατί να μαθαίνει μαθηματικά? Αν μπορεί να αναζητήσει οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός σε δευτερόλεπτα, γιατί να θυμάται ιστορία? Η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς να κρίνεις κάτι που δεν γνωρίζεις. Μπορείς, δεν μπορείς. Αν δεν το γνωρίζεις, αέρα γερμά. Και γεμιστά μπορείς να κάνεις με αέρα.

Πρέπει να χαιρετήσω με αυτό το πιάτο που μου παρουσιάζεις, Αλέξανδρε Καραπολιτίδη. Στην υγεία σου, φίλε. Αφού σου είπα δεν πεινάω, να τσιμπήσω θέλω. Όπως τα έλεγε ο Παπαγιανόπουλος. Και τι έχεις εδώ, παχύσαρκες πιπεριές γεμιστές με πράσινη πιπεριά, ντοματίνια, τσίλι, φέτα και ελαιόλαδο. Μελιτζάνα ψητή με ουγγαρέζα. Και μας στέλνεις και τους χαιρετισμούς σου. Ευχαριστούμε πολύ.

δεν μπορείς να κρίνεις κάτι που δεν γνωρίζεις. Και αυτό ακριβώς τονίζει ο κύριος Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, καθηγητής στα σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης, όπου είναι εισηγητής, λέγοντας ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαν μια επίσκεψη του Αϊνστάιν στο σπίτι μας. Τι θα το ρωτούσαμε? Αν δεν ξέρεις τίποτα από τη σύγχρονη φυσική, ακόμα και η πρόσβαση στον Αϊνστάιν δεν έχει αξία. Για να αντιληφθείς ότι ένα κείμενο είναι κακογραμμένο, πρέπει να ξέρεις εσύ ο ίδιος να γράφεις. Για να αναγνωρίσεις μια ιστορική παραποίηση, πρέπει να γνωρίζεις λίγο, ίσως κάτι περισσότερο από ιστορία. Όπως και η αριθμομηχανή δεν κατάργησε την ανάγκη να καταλαβαίνουμε τους αριθμούς, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη δεν καταργεί την ανάγκη για γνώση. Ίσως μάλιστα να την κάνει σημαντικότερη, γιατί όσο πιο πιστικά μιλά μια μηχανή, τόσο περισσότερη γνώση χρειάζεται ο άνθρωπος για να καταλάβει πότε κάνει λάθος. Συζητάμε πολύ για το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει κάποτε τις δουλειές των παιδιών μας. Υπάρχει όμως ένας πιο αμέσος κίνδυνος. Να τους πάρει τη μάθηση πριν προλάβουν να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν. Ένα παιδί που ζητά από το ChatGPT να γράψει την εργασία του, μπορεί να παραδώσει καλύτερο κείμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε καλύτερο συγγραφέας. Ένα παιδί που φωτογραφίζει με το κινητό του ένα μαθηματικό πρόβλημα και παίρνει αμέσως τη λύση, έχει τη σωστή απάντηση. Δεν έμαθε όμως να λύνει προβλήματα. Και εδώ είναι η μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση για σχολείο και γονείς. Η μάθηση απαιτεί ένα βαθμό δυσκολίας. Χρειάζεται να προσπαθήσεις, να κάνεις λάθος, να ξαναπροσπαθήσεις, να αναζητήσεις μόνος σου τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ιδέες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αφαιρέσει ακριβώς αυτή την τριβή. Και αυτή είναι η δουλειά της. Να σε ξαλαφρώνει. Και η ευκολία, όταν έρχεται πολύ νωρίς, μπορεί να γίνει και εχθρός της μάθησης. Σίγουρα. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Α, ναι, αυτό με τα βεβαιότητας το υποστηρίζει ο κύριος Χατζηγιαννάκης.

εξαιτία της τριβής παράγεται θερμότης, ενέργεια και γνώση πάνω απ' όλα. Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη πρόκληση για το αυριανό σχολείο και για τους αυριανούς γονείς. Ο συνήθως οι νέοι γονείς δεν ακούνε τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Παλιά σχολή είναι, εντάξει, άσους στην αγνιά τους.

καλωσορίσουμε και τον Απόστολο Γαλανάκη και την Δέσποινα. Τον κύριο τηλέμαχο Γιούτη. Μια χαρά, μια χαρά. Τον Μανώλη Κουρκή, τον Γιάννη Κατσαμούντη, τον Τάσο Αναστασιάδη, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του. Πολύχρονος Τάσο. Γιορτάζουν οι Παρθένοι, βλέπεις.

καρέτσα, Ευάγγελε, εντάξει. Μην ψάχνουμε για τα πρωτεία. We are old school. Don't stop till you get enough. Μου αρέσει η διατύπωση, κύριε Τρακατέλη. Βαυδινή θερμότητα. Έτσι, μπράβο. Η βαυδινή θερμότητα είναι η ζέστη που αποπνέει από τον ορεινό βάβδο. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη δίνει όλες τις απαντήσεις, τι μένει για το σχολείο και τους γονείς? Ξαλάφρωμα.

till get enough. Λοιπόν, γεια σου Τζίο. Everybody's groovy. Εδώ στο Σελεμπόν. Εν πάση περιπτώσει, γνώσεις ή δεξιότητες. Τι θέλουμε τελικά? Μαθηματικά ή δημιουργικότητα? Πω, ειδικά μαθηματικά ή δημιουργικότητα, θα πει ο άλλος δημιουργικότητα. Χωρίς μαθηματικά όμως δεν υπάρχει δημιουργικότητα, ρε φίλε. Ανθρώπινη σκέψη ή τεχνητή νοημοσύνη? Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που προβληματίζεται να επιλέξει να διδάξει το σχολείο σήμερα. Αλλά μπορεί να διδάξει δύο άντρες με δύο παιδάκια ως οικογένεια. Δεν πρέπει να επιλέξει. Πρέπει να τα διδάξει όλα μαζί, χτίζοντας μια πυραμίδα. Στο κάτω μέρος της βάσης, ανάγνωση και κατανόηση κειμένου. Μαθηματικός και επιστημονικός γραμματισμός μαζί με τις απαραίτητες ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές γνώσεις. Στο επόμενο επίπεδο, τα 4 CS. Κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία και συνεργασία και πιο πάνω, ψηφιακός γραμματισμός και AI literacy, δηλαδή η ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος την τεχνητή νοημοσύνη. Και για να λειτουργήσει την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να κατανοήσεις τους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης, να κατανοήσεις τους περιορισμούς της, να ελέγχεις τα αποτελέσματά της και να γνωρίζεις πότε δεν πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις. Και στην κορυφή ίσως η σημαντικότερη δεξιότητα όλων, η γνώση του πώς να μαθαίνεις διαρκώς. Και βέβαια γύρω από όλα αυτά, όχι ως ξεχωριστό μάθημα, αλλά ως άξονας ολόκληρης εκπαίδευσης, βρίσκονται η ηθική κρίση, η υπευθυνότητα, η αυτονομία, η ενσυναίσθηση και η ηγεσία. Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Γιατί το παιδί που μπαίνει σήμερα στο δημοτικό είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί ως ενήλικος να αλλάξει αρκετές φορές εργαλεία, γνώσεις, ίσως και επαγγέλματα. Στο γυμνάσιο ήθελα να γίνω ηθοποιός. Στη συνέχεια άλλαξαν τα σχέδια. Ήθελα να σπουδάσω διακόσμηση. Το κατάφερα. Εργάστηκα για κάποιο διάστημα. Η μεγάλη μου προσοχή δόθηκε στην μουσική. Με συνεπήρε το επάγγελμα του DJ. Αλλαγή επαγγέλματος. Αφού βαρεθήκαμε την DJ σκηνή, ασχοληθήκαμε με τη διακόσμηση. Με ιδιαίτερη επιτυχία, ώσπου βαρέθηκα κάποια στιγμή και λέω ότι το ραδιόφωνο μου ταιριάζει. Ραδιόφωνο λοιπόν. Έτσι είναι. Ένα παιδί μετά το δημοτικό κάνει μικρά όνειρα. Μόλις τελειώνει και το λύκειο, αρχίζουν τα μεγάλα όνειρα. Εάν αφήσουν τα παιδιά οι τεχνητές νοημοσύνες, εάν τα αφήσουν να σκέφτονται,

0: φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ραδιόφωνο και μόνο.

Γεια σου Λιάση, ταξιδευτή φιλαράκι. Κατεύθυνση νότια από Νιρεμβέργη. Και τι άλλο γράφεις? Καλά που έκανες ραδιόφωνο και σε ακούμε και μας αρέσει γιατί το έχεις. Καλό δρόμο φιλαράκι, καλό δρόμο. Περνάει το κόσμημα και βλέπω κάνουν στην άκρη όλοι.

στους 22 το θερμόμετρο εδάφους για την πόλη μας. Ικανοποιητική ποιότητα αέρα, τι να σου πω, αφού δεν έχει αυτοκίνητα. Παραμονές Παρασκευής του μεγάλου ξεσαλώματος.

25 Οκτωβρίου, αλλαγή ώρας θα σημάνει. Μέχρι τότε μπορεί να το ξεχάσετε, αλλά θα σας το υπενθυμίσουμε κι άλλη μια φορά.

οι μεγάλες εφημερίδες της Αμερικής και γενικά των ευρωπαϊκών χωρών ασχολούνται πάρα πολύ τώρα τελευταία μετά τις απογορήσεις επιστημόνων από μηχανικών από την Anthropic, την εταιρεία η οποία εκπαιδεύει το cloud, το οποίο θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα

Είναι η προειδοποίηση του επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, του Μουσταφά Σουλεϊμάν, ο οποίος στρέφεται ιδιαίτερα κατά της επιλογής της Anthropic να αντιμετωπίζει το Claude σαν να μπορεί να διαθέτει συνείδηση, δικές του επιθυμίες και ένα βαθμό αυτονομίας. Και αναφέρει ότι το μοντέλο έχει εκπαιδευτεί με την ιδέα ότι μπορεί να έχει συνείδηση και ότι αξίζει ανεξάρτητη δράση. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν κινδυνεύει να δημιουργήσει συστήματα που θα συμπεριφέρονται σαν να έχουν δικά τους συμφέροντα και δικαιώματα. Υπνοβατούμε, λέει ο Σουλεϊμάν. Είναι μια απόφαση για την οποία αργότερα θα μετανιώσουμε πικρά. Και βέβαια απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι τα σημερινά μοντέλα έχουν συνείδηση. Ολορμού.

Και με όλα αυτά που ακούς από καθηγητές, προγραμματιστές, επιστήμονες, σε βάζουν σε ανησυχία. Και αν όλα αυτά ισχύουν για την εκπαίδευση, δεν αρκεί λοιπόν να βάλουμε ένα μάθημα τεχνητής νοημοσύνης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε το ίδιο το σχολείο. Διότι τι νόημα έχει μια εργασία για το σπίτι, αν μπορεί να παραχθεί ολόκληρη από ένα chatbot σε 30 δευτερόλεπτα? Τι ακριβώς αξιολογεί μια εξέταση που επιβραβεύει κυρίως την απομνημόνευση, την παπαγαλία? Γιατί ένας μαθητής να περνά τόσο μεγάλο μέρος της σχολικής του ζωής αναζητώντας τη σωστή απάντηση, όταν η μελλοντική του αξία θα βρίσκεται συχνά στην ικανότητα να θέτει τη σωστή ερώτηση ή να κρίνει μεταξύ πολλών απαντήσεων? Το σχολείο της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, έξω τα κόμματα, επιχειρηματολογία, πειράματα, ομαδική εργασία και πραγματικά προβλήματα για να βρούμε τη λύση. Αν τη βρούμε τη λύση. Θα μας τη βρει η τεχνητή νοημοσύνη. Zoom!

πάντως τα στοιχεία του οργανισμού PISA είναι προειδοποιητικά. Όνομα και πράγμα δηλαδή. PISA και Πούπουλα. Οι Έλληνες μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ και στους τρεις βασικούς τομείς. Στα μαθηματικά, στην κατανόηση κειμένου και στις φυσικές επιστήμες. Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη ελληνική εκπαιδευτική πρόκληση είναι να ενισχύσουμε και τα θεμέλια και να χτίσουμε πάνω τους τις δεξιότητες της νέας εποχής. Με μία ολμαία διαφορετική. Την οποία μπορείς να δημιουργήσεις με τη τεχνητή νοημοσύνη.

Ωραία ατμόσφαιρα στην πόλη. Στους 22 πήγε, μια χαρά θερμοκρασία είναι. Χρειάζεται ένα ζακετάκι για την παραλία. Είναι ωραία η Θεσσαλονίκη τη νύχτα να την περπατήσεις. Ε, ωραιότατη. Είχα και κάποιους ρομαντικούς ακροατές οι οποίοι έκαναν περπάτημα στην παραλία με τα ακουστικά στα αυτιά, ακούγοντας την εκπομπή. Τους έδινε βήμα η μουσική.

καλό βράδυ στον φίλο μου τον Αλέξανδρο Βουλγαρίδη. Harvest Moon.

Σε λοιπόν, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο από Δευτέρα έως Παρασκευή, παρέα με το Allegro Bar Restaurant, ανανεωμένους καταλόγους, καινούργια ατμόσφαιρα, ανανεωμένη.

Να, με τέτοια πραγματάκια τρελαίνομαι. Ο Όφη, ο Μαδάρα έχει κάνει. Μη σου πω ότι μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα, αλλά έκανε πρεμιέρα στο League Face του Europa League, κερδίζοντας 2-0 τη Hoffenheim. Έρε κριτικαρή. Τώρα βέβαια ο Αϊτόρ έβαλε το πρώτο γκολ. Έγινε όμως και αυτός κριτικαρός. Ορίστε κύριε Γιωβάνοβιτς, τη μισή ομάδα του Όφη να πάρεις. Έχεις βγάλει την εθνική Ελλάδα.

11:52 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής. STATUS. Γεια σου, Καρέτσα.

Ήταν το Σελεμπόν της Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη. Out of the storm. Πολλές ευχαριστίες για την παρέα. Είστε καταπληκτικοί. Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν. Τα λέμε αύριο Παρασκευή, ηλιόλουστη, στις 10 ακριβώς. Καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, σε λεμπονάτα.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
5: Η ώρα είναι 12, μεσάνυχτα μεριά. Που σημαίνει ότι άρχισε να αναμεταδίδει τώρα την εκπομπή και ο Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων. Δεν ακουγόμαστε μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά στην Κεντρική Μακεδονία, την ευρύτερη περιοχή δηλαδή. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη Βενιέρη που είχε την ιδέα για αυτή τη συνεργασία. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Στάθης από τη Ραφίνα. Στάθη.
6: Κύριε Μάνο, καλησπέρα σας.
5: Γεια σου Στάθη μου, καλώς το.
6: Είχαμε μιλήσει πριν από το καλοκαίρι για τελευταία φορά.
5: Ωραία, τέλεια.
6: Και τώρα γυρίσαμε και θα ξαναλέμε πάλι, ελπίζω.
5: Χαίρομαι.
6: Σχετικά με το θέμα το απόψινο, το συνδυάζω με στις αρχές της εβδομάδος με ένα παρεμφερές θέμα περί αλαζονίας, κάτι τέτοιο που ήτανε.
5: Ναι.
6: Είχατε εκφράσει και μία απορία ερώτηση κατά κάποιο τρόπο σε μία συζήτηση με ένα Κροατή περί βουδισμού και αν υπάρχουν σχολές που διδάσκουν το βουδισμό.
5: Εγώ δεν είπα αν υπάρχουν, είπα υπάρχουν.
6: Υπάρχουν, ναι.
5: Ναι, και είναι μία δίπλα στο σπίτι μου.
6: Ναι. Εγώ λοιπόν έχω μία εμπειρία, διότι στα τέλη του είναι, έχει σχέση με το θέμα το σημερινό,
5: ναι,
6: γι' αυτό το αναφέρω.
5: Ναι.
6: Είχα λοιπόν την ευτυχία στα τέλη του 70 μέχρι τις δεκαετίες του 80, δεν θυμάμαι μέχρι πότε, υπήρχε στο Ιπποκράτειο το νοσοκομείο στο στενό εκεί στον πύργο των Αθηνών το κέντρο θιβετανικών σπουδών.
5: Ναι.
6: Και το παρακολουθούσα.
5: Ναι.
6: Είχαν καλέσει λοιπόν το 1980 το Δαλάι Λάμα τον ίδιο σε μια
5: τρομερή εμπειρία.
6: Ναι. Και είχε κάνει δύο διαλέξεις, μία στον Παρνασσό και μία στο Κάραβελ, περί Σοφίας.
5: Ναι.
6: Και τις είχα παρακολουθήσει και τις δύο. Αυτός μίλαγε στα θιβετανικά και είχε Άγγλους και Έλληνες μεταφραστές και επικοινωνούσαμε. Το θέμα του λοιπόν περί Σοφίας, στα διάφορα που είχε πει, είχε αναφέρει και ένα κάτι τετράστιχα, οι 8 στροφές της καλλιέργειας του πνεύματος, όπως τις ονόμαζε. Μία λοιπόν από τις στιχάκια, 8 στιχάκια. Μία λοιπόν από τις στροφές αυτές έλεγε, εάν συναντήσω ανθρώπους οι οποίοι ζηλεύουν, φθονούν, συκοφαντούν και όλα αυτά τα κακά που δω, ήθε να τους θεωρώ τους μεγαλύτερους διδασκάλους μου και επεξήγησε αυτούς, γιατί μου δείχνουν τι δεν πρέπει να κάνω. Και ήταν μάλιστα και ένας Άγγλος δημοσιογράφος, ο Δαλάι Λάμα πρέπει να ήταν νέος 30-35 ετών. Ήτανε φοβερά μύωψ και είναι δηλαδή, φόραγε πολύ χοντρά έτσι γυαλιά μυωπικά. Και πετάγεται ένας δημοσιογράφος Άγγλος, αφού τέλειωσε την ομιλία του, και λέει, θα σας ρωτήσω κάτι. Με τέτοια προσόντα που έχετε να επιβάλλεστε στο σώμα σας, στο πνεύμα σας, στην ψυχή σας, σε όλα αυτά, πώς δεν μπορείτε να θεραπεύσετε τη μυωπία σας? Και λέει αυτός, και πού να δεις, το χειρότερο, η μυωπία δεν είναι τίποτε, να δεις που θα πεθάνω κιόλα. Αυτή ήταν η απάντηση του Δαλάι Λάμα που τον γνώρισα, δηλαδή μέχρι και του μίλησα. Πήγα μετά στα αγγλικά και επικοινωνήσαμε, ήταν μεγάλη εμπειρία.
5: Μεγάλη μορφή.
6: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη μορφή, ναι. Ναι, ναι.
5: Είχε πάει ο Λάλλας και του είχε πάρει μια συνέντευξη.
6: Ναι.
5: Την οποία έχω διαβάσει, ναι.
6: Ναι, δεν την ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά έχω, αυτή την ομιλία του περί Σοφίας την είχε βγάλει σε βιβλιαράκι και την έχω.
5: Α, ναι.
6: Ναι, ναι, την είχε βγάλει σε βιβλιαράκι στα ελληνικά. Την
5: στα ελληνικά, φυσικά. Την είχαν
6: των φιβετανικών σπουδών, την είχαν μεταφράσει στα ελληνικά και έχω μεταφρασμένη την είναι αυτή, την ομιλία του περί Σοφίας. Αυτή λοιπόν η συνεισφορά μου ότι αυτό που είχε πει σε μία στροφή του, ότι εάν συναντήσω τέτοιους ανθρώπους που φθονούν, ζηλεύουν, συκοφαντούν, τέλος πάντων, ήθελα να τους θεωρώ τους μεγαλύτερους διδασκάλους μου, γιατί μου δείχνουν τι δεν πρέπει να κάνω εγώ.
5: Πολύ σωστός.
6: Αυτό ήθελα
5: πολύ
6: να πω
5: σωστός.
6: Απόψε. Τα είπανε και πολύ ωραία οι υπόλοιποι ακροατές, οπότε...
5: Πώς περάσετε το καλοκαίρι, κύριε Στάθμου?
6: Πέρασα καλά, πήγα Καλαμάτα, μετά στη Σύρο την αγαπημένη, γιατί είμαστε από εκεί, πάντα περνάω μια βόλτα. Και τώρα έχουμε έρθει και κάνουμε μια μετακόμιση εδώ και να
5: μετακόμιση στη Ραφίνα.
6: Έχουμε ένα σπίτι διόρροφο και μέναμε εμείς επάνω, τα παιδιά κάτω, και τώρα αλλάζουμε, πάμε εμείς κάτω και ανεβαίνουν τα παιδιά επάνω.
5: Για να είναι πιο προσβάσιμο.
6: Για να είναι, όχι, είναι μεγαλύτερο το επάνω και τα παιδιά που έχουν κάναν και παιδιά, οπότε τώρα είμαστε και είμαστε σε μια αναστάτωση. Αλλά αυτά που είναι περαστικά και...
5: Έτσι κι αλλιώς με ένα μικρό συνεργείο να μεταφέρει τα βαριά έπιπλα, όλα τα υπόλοιπα.
6: Μεταφέρθηκαν τα δύσκολα, είναι τα άλλα. Τέλος πάντων.
5: Τα σκατολοίδια που λένε.
6: Ναι, είναι πολύ. Τέλος πάντων, αυτά είναι εύκολα.
5: Οκ, εύχομαι το κοκκινό. Καλή δύναμη.
6: Να είστε καλά και εύχομαι καλές εκπομπές από εδώ.
5: Ευχαριστώ
6: και πέρα
5: πολύ,
6: και
5: σε περιμένω πάλι.
6: Τώρα. Ναι,
5: άντε,
6: ναι.
5: Γεια.
6: Να είστε καλά, γεια σας.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12 και 10 και είναι στην άκρη της γραμμής ο Δημήτρης, επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Πού θα πάμε σήμερα Βαρκάδα?
0: Στη Ζήλια.
1: Θα πάμε.
0: Θα πάμε.
1: Ποιος από τους δύο μας θα τραβήξει κουπί, εγώ ή
0: εσύ? Εσύ, εγώ δεν ζηλεύω.
1: Πας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ζηλεύει?
0: Εγώ.
1: Εντάξει, το έχεις ισορροπήσει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και εγώ δεν ζηλεύω. Mm-hmm. Είναι άτιμο πράγμα, φίλε. Είναι, εντάξει. Mm-hmm. Είναι ένα συνέστημα περίεργο. Είναι σύνθετο συνέστημα. Και πολλές φορές παρεξηγημένο, ρε παιδί μου, καταλάβες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό για μένα, καταρχήν κοιτάξτε να δεις, το πάρουμε από την αρχή. Δεν γεννιέται κανένας άνθρωπος, ούτε καλός, ούτε κακός, ούτε ζηλιάρης. Mm-hmm. Διαμορφώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Διαμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει από το θέλω, τι θέλω, δηλαδή εγώ πιτσιρία το παιχνίδι. Και γιατί το δικό σου το παιχνίδι να είναι καλύτερο από το δικό μου?
0: Ναι, γιατί έχει πιο πολλά λεφτά ο πατέρας μου.
1: Εκεί αρχίζει ο φθόνος μετά, έτσι. Ναι. Γιατί εγώ, ας πούμε, υπάρχουν πράγματα που μου λείπουν, ναι, δεν είμαι άφθονος, δηλαδή δεν έχω αφθονία πραγμάτων και τα λοιπά, και αρχίζω μετά, ξέρω εγώ, και με τρώει το μαράζι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχει διαχωρισμός τώρα στη ζήλια, στο φθόνο και στη ζηλοτυπία μετά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και άμα δεν το... γιατί γίνεται θεριό μέσα, στουργεύει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το βουτήξεις από τα κέρατα θα σε ξεκυλιάσει.
0: Mm.
1: Και όχι μόνο εσένα.
0: Πάντως εδώ που τα λέμε ζήλια, είναι ένα συνέστημα που είναι στενά συνυφασμένο με τον έρωτα.
1: Δηλαδή, όχι μόνο με τον έρωτα.
0: Ναι, λέω, δεν άκουσες, είπα είναι στενά συνυφασμένο με τον έρωτα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι όπως το θέτεις, ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Κοίταξα, να σου πω ένα περιστατικό. Εγώ είχα φίλο. Μιλάμε για παθολογική ζηλιά τώρα, αρρώστια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα μωρό δίπλα του, ένα κουκλί στην κυρία, έναν άγγελο. Ελεύθερο άνθρωπο, ελεύθερη ψυχή.
0: Ναι.
1: Τη ζήλευε αφόρητα, αφόρητα.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα σε κόσμο να χτυπάει το τηλέφωνο της κοπέλας και να τρέχει να της βουτάει το τηλέφωνο, να της λέει ποιος είναι και να του λέει η μάνα μου. Και να τον πιάνω μετά και να του λέω ρε ξεφτυλισμένε, τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Mm.
1: Έχω πάει ένα βράδυ σπίτι, φίλε. Mm. Πιωμένος, θα είχε πιήσαμε ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Εκείνος είχε πάει πιωμένος, ε.
1: Εκείνος ήταν, ναι, πιωμένος, ναι, ναι, πήγα, ναι, τον ευρώ, και ήταν πιωμένος, ξέρω εγώ, και μέσα στο σακάκι του βότηξα το μαχαίρι, ρε, φίλε.
0: Είχε πάει να τη φάξει, δηλαδή.
1: Ναι, θα τη σκοτώσω τη με τον έτσι. Δηλαδή, το κορίτσι δεν κοίταγε, δηλαδή, πώς να σου πω, δεν τόλμαγε.
0: Mm.
1: Κατάλαβες. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, έτσι, ένα λάθος, δηλαδή για μένα είναι θέμα σκέψης, άπαντα. Δηλαδή, εγώ αν σκεφτώ και το λογαριάσω ή το κάνω λόγο με μένα ή με σένα ή οτιδήποτε και το απλώσω, θα το κάνω πράξη. Μετά θα το κάνω συνήθεια. Και μετά αυτό θα είναι ο χαρακτήρας μου.
0: Ναι.
1: Θα είναι το χάραγμα δηλαδή της δικιάς μου διαδρομής.
0: Το χάραγμα το 666.
1: Πες το όπως θες, άμα, ναι, το 66.
0: Λάχα σου κάνει, λέγε.
1: Κοίτα, το 666.
0: Έλα, μην πάμε εκεί τώρα, πάμε στο νέα εκεί που λέγαμε, ναι.
1: Ωραία. Ρε φίλε, έχει να κάνει
2: Status με... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Μου γυναίκα, τα δικά μου παιδιά, η δικιά μου δουλειά, το δικό μου αμάξι, όλα δικά μου. Mm. Τελικά, ρε μάγκα μου, σε μένα, δηλαδή... Τι είναι δικό μου σε αυτή τη ζωή? Παίρνω τίποτε μαζί μου?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το παιδί είναι δικό μου. Είμαι δίπλα του για να του βοηθήσω να αναπτυχθεί, να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει τη ζωή. Η γυναίκα μου είναι δικιά μου. Την αγόρασε σε κανένα παζάρι. Βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, ενώσαμε τις ζωές μας, αγαπηθήκαμε και τέλος το έργο. Τι είναι δηλαδή τελικά δικό μου? Εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Εκεί γεννιέται η ζήλια. Και όταν εγώ νιώσω απώλεια σε αυτό που θεωρώ δικό μου, αρχίζω και τρώγομαι. Αγχώνομαι, φοβάμαι. Δηλαδή, Είμαι σε μια δουλειά. Μπαίνεις εσύ μέσα, καταπληκτικός άνθρωπος, αξιό. Θα μου φάει τη θέση. Και τι θα κάνω και τα λεφτά, κατάλαβες, και πάει λέγοντας.
0: Παρανοϊκοί γίνονται οι άνθρωποι με τη ζήλια.
1: Ναι ρε φίλε, βέβαια.
0: Αποστασιοποιούνται από τον εαυτό τους και καταλαμβάνονται από παράνοια.
1: Ναι, ναι, οδηγούνται εκεί αναγκαστικά.
0: Αυτοβούλος. Δεν τους πρόχνει καμία πάθηση. Αυτοβούλος. Μια χαρά άνθρωποι είναι οι οποίοι γλιστράνουν στο μονοπάτι της ζήλιας και παρανοούν. Αυτό είναι.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι ένα διαολάκι που το κάνεις παρέα.
0: Εντάξει, παρέα, ξεπαρέα.
1: Παρέα το
0: κάνεις. Κάτω ξεπαραιού.
1: Μπορείς, εκεί.
0: Άμα δεν μπορείς, κοίτα, άμα δεν μπορείς.
1: Εκεί είναι μάγια.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι μάγια.
0: Σύμφωνοι, άμα δεν μπορείς, πήγαινε σε ένα νησί και ζήσε μόνος σου.
1: Ναι.
0: Να γλιτώσει η κοινωνία από την πάρτη σου.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Τη ζήλια, ας πούμε, ένας φίλος μου ζήλευε πολύ η γυναίκα του. Την άφησε. Μία μέρα που του έκανε τη ζωή ποδήλατο, την άφησε. Δεν πήγε την άλλη μέρα σπίτι, δεν πήγε την παράλληλη μέρα και την πέμπτη μέρα πήγε ο δικηγόρος. Και τον έψαχνε και δεν τον έβρισκε. Είχε κρυφτεί κάπου και δεν τον έβρισκε μέχρι που βγήκε το διαζύγιο. Γιατί τώρα τα διαζύγια είναι απλά. Ευτυχώς.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, αν όμως δεν φτάσει εκεί στο διαζύγιο, θα υπάρχουν άλλα προβλήματα.
0: Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να γλιτώσεις από ένα ζηλιάρι άνθρωπο παρά μόνο να πάρεις διαζύγιο. Είναι απλό. Και θα κάτσεις να τον τρως τη μάπα.
1: Εγώ ξέρεις τι έχω πει τη δικιά μου, χρόνια τώρα. Και την έχω κάνει αεροπλάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Της λέω, κοίταξε να. Δεν ζηλεύει. Ρε φίλε, και εγώ ζηλεύω, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή το ισορρόπησα και θα σου πω πώς το αντιμετώπισα. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου ότι. Και λέω τώρα, μα είναι δυνατόν, ρε φίλε, να μπαίνω εγώ σε αυτό το τρυπάκι, να κατεβάζω επίπεδο. Δεν γίνεται. Και. Ας πω μια περίπτωση τώρα, δηλαδή ας πω τι έχω πει στη γυναίκα μου και θα σου πω και μια περίπτωση που μου τύχε με ένα παλικάρι και με τον τρόπο του, κύριος μου όλη την έννοια της λέξεως, με έκανα λυφή. Του έβγαλα το καπέλο δηλαδή.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εγώ στη γυναίκα μου της έχω πει ότι, και την έχω την κάνω τούρμπο, βέβαια εντάξει, το έχει ισορροπήσει μέσα της και αυτή, οκ. Okay, και έχουμε πάει σε μια
0: πλαίση ελευθερίας. Για πες τι να καταλάβω τι λέμε. Η πλεύση ελευθερίας είναι ακόμα. Ο Θεός με φυλάει. Διαλέγει. Διαλέγει τι της είπες.
1: Γιατί κοιτάς εκείνη το ένα τ' άλλο, γιατί λέω να δεις. Εγώ θα κοιτάω γυναίκες της λέω. Και μ' αρέσουν όλες οι γυναίκες, προτιμώ εσένα. Θα πρέπει να ανησυχείς της λέω όταν δεν θα κοιτάω άλλες γυναίκες. Για δύο πράγματα θα ισχύουν. Ή θα είμαι ανίκανος, θα σταματήσει να υπάρχει ο ανδρισμός μου ή θα έχω γίνει, ξέρω, δεν θα μου αρέσουν οι γυναίκες, θα μου αρέσουν οι άντρες.
0: Μας.
1: Θα έχω γίνει κάτι άλλο.
0: Άντε, το καλό.
1: Ευχαριστώ κύριε Ούς, ευχαριστώ.
0: Για λέγε, λοιπόν.
1: Και στο διαγεύση είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο, είμαι ρε φίλε πιτσιρικάς τώρα. Πιτσιρικάς θα είμαι το 22, είμαι με τη μηχανή. Και είμαι κάπου εκεί στην Ανάκαστα και ξέρεις τότε, ας πούμε, ήταν και λίγο ψηλό, έπαιζε το καμάκι και έχω δει, να πούμε, ένα μωρό, έναν άγγελο, έτσι. Και πάω τώρα εγώ κοντά, της πιάνω κουβέντα, μπύρι και τα λοιπά. Η κοπέλα πολύ ευγενική, ξέρω εγώ, ναι, και εγώ, εντάξει, με ωραίο τρόπο, μιλάγαμε. Σε μια φάση σκάει ο δικός της με τη μηχάνη. Εγώ τώρα με το που τον βλέπω και τα καταλαβαίνω, ξέρεις, αρχίζουν και με ψιλοζώνουν τα αφίδια. Λέω τώρα εντάξει, την έκανα την πατατιά μου. Γιατί και γυρνάει ο τύπος και μου λέει, ρε φίλε μου λέει, δεν έχω ωραίο μωρό. Μένω παγωτό. Του λέω, ναι ρε μάγκα, έχεις ωραίο μωρό. Σε ευχαριστώ που λέει που τις έκανες παρέα. Του λέω, δεν κάνει τίποτε. Τι πας φίλε, έτσι, μιλάμε και λεβεντόπεδο.
0: Ναι.
1: Μου λέει, σε ευχαριστώ. Φίλε, δηλαδή, καταλαβαίνεις, πήρε να πούμε το κορίτσι.
0: Είναι μια στάση.
1: Ναι, είναι μια στάση. Πήρε το κορίτσι και έφυγε. Και εγώ λέω τώρα απ' την άλλη. Φάντασου τώρα να πάω σε ένα μπαρ μέσα και να είναι η γυναίκα μου να χορεύει, να κάνει, να τη γουστάρουνε 10-15 και να πάω εγώ να την πάρω. Και να σου πω, παιδιά, δεν είναι για τα δούντια σας. Γεια σας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω?
0: Κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή να βάλω τον εαυτό μου? Όχι ότι δεν... έχω μπει και εγώ, ρε φίλε, στο τρυπάκι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ζηλέψει. Ναι. Όλοι έχουμε ζηλέψει. Απλά κάποιοι το έχουν ισορροπήσει. Δηλαδή έχουν πατήσει εκεί πάνω και σου λέει, κοίτα να δεις, εδώ είναι βόθρος. Να πάω πέσω εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξαρτάται τι θες, δηλαδή η ζωή μας είναι γεμάτες επιλογές. Εσύ διαλέγεις και παίρνεις. Θες να είσαι μίζερος, ζηλιάρης, μονόχνοτος, να μην δίνεις ούτε στη μάνα σου νερό, να... μπορείς. Εντάξει, δικαίωμα σου είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
1: Αυτή είναι η άποψή μου με ένα φίλε.
0: Τι έγινε με τη δουλειά, πήγες?
1: Από εβδομάδα τώρα.
0: Από εβδομάδα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε με το καλό.
1: Τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, λογικά, θα δούμε τα προκαταλήματα.
0: Πάρε μας να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
1: Ναι. Εντάξει, είναι καλά, μου έχω ξαναδουλέψει εγώ από το παρελθόν.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά,
0: φίλε.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου. Κι εγώ, αγόρα, κι εγώ.

0: 2-11-10-88-8-0. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και η Άννα από το Χαλάνδρι. Γεια σου, Ανούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Μέρες είχαμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, είχαμε.
1: Ήρθε ο καιρός.
0: Άντε λοιπόν.
1: Ψύχρανε λίγο ο καιρός.
0: Μα τι ωραία που είναι.
1: Μα τι ωραία. Ναι. Αλλά απόψε έκανε ζέστη το απόγευμα.
0: Όχι. Ναι.
1: Βέβαια. Και λέω πάλι αρχίσαμε τα ίδια. Και τώρα
0: τα ίδια είναι το τένις που παίζουν, ε.
1: Καλά, αυτό είναι πάγια κατάσταση. Ναι. Δεν αλλάζει. Και η σκόνη είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όταν λέμε αρχίσαμε τα ίδια, τι εννοούμε.
1: Η ζέστη.
0: Άμα, μην μιλάς τέτοια.
1: Γιατί ξαφνικά το απόγευμα έβγαλε μία ζέστη.
0: Ναι, πόπο.
1: Που μέχρι τότε, σήμερα δεν άνοιξα το air condition.
0: Εγώ δεν το άνοιξα τη νύχτα, για πρωτοφανές δηλαδή.
1: Τίποτα, εγώ έχω το δίπλα μου στο κρεβάτι και ανοιγοκλίνω.
0: Μα και εγώ στο κρεβάτι το έχω δίπλα.
1: Ναι, είναι
0: από
1: ένα,
0: πάνω. Ναι.
1: Είναι ένα αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, που λες και είναι κολλημένο μαζί μου.
0: Η καλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου είναι.
1: Ναι, το air condition.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τους Γερμανούς, τους Εγγλέζους και τους Γάλλους, και ειδικά τους Γάλλους, που αν πας στη Γαλλία καλοκαίρι μήνα χωρίς αυτό τον καύσωνα, είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Σου έρχεται, λες θα αφήσω τα
0: κόκαλά μου.
1: Ναι, ακριβώς, εδώ πέρα. Είναι
0: μα δεν τους είδες, αγάπη μου, πως τρέχανε να βρουν air condition και τους τα πουλάγανε βέβαια 5 φορές επάνω, επειδή η ζήτηση κανονίζει την τιμή.
1: Και τι σου λέει ο πολιτισμός που πιανόταν στα χέρια, χτυπιόταν για να πάρουν έναν ανεμιστήρα. Ποιος θα προλάβει να πάρει έναν ανεμιστήρα. Δηλαδή πρωτοφανή.
0: Ας προσέχανε.
1: Πρωτοφανή.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και σκέψου στην Αγγλία που χρειάζονται προδιαγραφές για να βάλεις και ένα air condition ή κάτι. Τέλος πάντων. Δεν είναι και εύκολο. Όπως είναι τα σπίτια τους εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εμείς καλύτερα είμαστε, δόξα τω Θεώ, να δούμε πώς θα πάει ο χειμώνας με τις βενζίνες και τα πετρέλαια.
0: Ναι, θα πάει όπου μπορεί.
1: Και εμείς όπου μπορούμε.
0: Ναι, και εμείς.
1: Και εμείς όπου μπορούμε, αυτό είναι. Πάντως, απόψε οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια για την
0: θεματική, ας πούμε.
1: Ακριβώς, είναι περίπτωση αυτή η ζήλια και είναι πολύπλευρη. Είναι ένα θέμα που έχει πολλές πλευρές. Εγώ το έχω βιώσει, το έχω πει κι άλλο σε άλλη φορά, σε όλο της το μεγαλείο της ζήλιας. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο πρέπει να είναι φοβερά δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που το βιώνουν. Και η μεν και η δε.
0: Η δε πιο πολύ.
1: Μα είμαι παθούσα, δεν το
0: ναι.
1: Σκεφτώ.
0: Δηλαδή και πώς αντιδρούσε.
1: Είναι απίστευτα τα γεγονότα.
0: Δηλαδή γινότανε και βιαίος.
1: Δεν άφηνα εγώ να φτάσει εκεί.
0: Καλά, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά...
1: Διότι είναι θέμα πολιτισμού πλέον. Δηλαδή είχα βρει το κουμπί να πω και κάπου σταματούσε. Ένα περιστατικό θα πω. Ένα. Γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Κάποια Χριστούγεννα είχαμε πάει μαζί με την αδελφό του και την γυναίκα του αδελφού του. Δηλαδή δύο ζευγάρια. Εγώ, εκείνος και ο αδελφός του με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Και η κόρη μου φυσικά που ήταν μικρό κοριτσάκι. Είχαμε πάει για Χριστούγεννα στο Πήλιο. Τι Χριστούγεννα ήταν αυτά. Αποκλειστήκαμε στα χιόνια, περιπέτεια, το ξενοδοχείο δεν ήταν τόσο, ήταν μέρες αποκλεισμένο. Δεν είχε τροφοδοσία σωστή. Ήταν ένα χάλι μαύρο.
0: Ναι.
1: Τελικά έφτασε η μέρα να φύγουμε. Φτάνουμε λοιπόν, είχαμε πάει στα Χάνια. Ήταν πολύ ψηλά εκεί που είχαμε πάει. Κατεβα...

0: κουταλιού δηλαδή.
1: Ναι. Κάτι τέλος πάντων από αυτά τα παραδοσιακά τους.
0: Ναι.
1: Όταν βγήκαμε έξω, ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε.
0: Γιατί?
1: Τι κατάλαβε, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχω εξηγήσει. Δεν το έχω ερμηνεύσει. Τον έπιασε ένα τέτοιο αμόκ.
0: Γιατί ήταν άντρας αυτός που τα πούλαγε?
1: Δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Πώς?
1: Για να μην ειλικρινείς. Ήταν... όχι, δεν ήταν άντρας. Γυναίκα ήταν.
0: Τότε τι ζήλεψε τον εαυτό του?
1: Ζήλευε γυναίκες και άντρες.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, λόγω τιμής.
0: Και τι λεσβία ήσουν εσύ, τι?
1: Έλατε. Ζήλευε τη μάνα. Ζήλευε το θείο. Τους θείους μου όλους.
0: Φανάγιο.
1: Ζήλευε το σύμπαν. Όπου υπήρχε ένα ζωντανό όν, ήταν εχθρός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τον έπιασε. Ξαφνικά τον βλέπω, βουτάει το αυτοκίνητο και σηκώνεται και φεύγει. Άκου τώρα περίπτωση. Πού από το πύλιο, από την άκρη, να μην πω πού.
0: Από το διάολο τη μάνα.
1: Ναι. Λέω κάπου θα πήγε εδώ. Μα δεν μπορεί. Αμέλα που δεν πήγε. Είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε φύγει βολίδα και ήρθε στην Αθήνα.
0: Και σας άφησε εκεί.
1: Μπράβο. Το παιδί.
0: Άφησε και εσένα και τους άλλους.
1: Καλά, ευτυχώς ο αδελφός του είχε αυτοκίνητο. Δεν
0: πάλι
1: ήταν
0: καλά.
1: Θέμα. Λέω με δύο αυτοκίνητα πήγα. Παίρνουμε λοιπόν. Μα λέει ο αδελφός του, πάμε να φύγουμε, μου λέει, τρελάθηκε αυτός, πάμε να φύγουμε, δεν με σκοτώσει στον δρόμο. Έλεγα από μέσα μου, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, αλλά δεν το έλεγα βέβαια δυνατά. Πραγματικά είχα φτάσει στα όρια μου. Πραγματικά ήρθαμε εμείς σαν άνθρωποι στην Αθήνα. Φαντάσου όμως το σοκ που έπαθα. Και το παιδί μαζί, βέβαια, τι κατάλαβε, τι δεν κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν ήταν χαζό, ήταν πανέξυπνο. Ήρθαμε στην Αθήνα, γιόρταζε μία γειτόνισσα και πού ήτανε, πού δεν ήταν, εκεί που γιορτάζαν οι άνθρωποι. Εμείς ήρθαμε, με αφήσαν οι άνθρωποι στο σπίτι. Δεν του είπα τίποτα. Αλλά από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε μια τέτοια ψυχρότητα. Είχα ένα τέτοιο συνέστημα απέναντι του, το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ήταν ένα συνέστημα το οποίο με ακολούθησε σε όλη μου τη μετέπειτα ζωή. Δεν του έδινα πλέον καμία σημασία. Μια διαφορία σε ό,τι έλεγε, σε ό,τι έκανε. Σαν να του έλεγα ή μιλάς ή δεν μιλάς, μίλα με τον Τουβάρη. Το κατάλαβε βέβαια, τα καταλάβαινε. Καταλάβαινε πλέον και την αδιαφορία μου και γινόταν χειρότερος, αλλά δεν με ενδιέφερε. Εγώ είχα βρει ένα μονοπάτι, γιατί είχα και μικρή, ήταν μικρό το παιδί, είχα τη μητέρα μου. Δεν είχα υποστήριξη από ανθρώπους του περιβάλλοντος. Το θεωρούσανε ότι ήταν δύσκολο, ας πούμε, με τρεις άνθρωποι, τρεις γυναίκες να είμαστε έτσι μόνες και να τον... Αλλά πού να ξέρουν και τις λεπτομέρειες. Δεν ανοιγόμουν να λέω λεπτομέρειες από εδώ και από εκεί. Πηγαίναμε κάπου σε μία να φάμε. Στο τέλος είχα βρει τον τρόπο εγώ να μην κοιτάω προς τον κόσμο, προς τους καθόμουν με την πλάτη στον κόσμο. Να κοιτάω τον τοίχο, τον Τουβάρη. Μην τυχόν και κοιτάξω, πάει το μάτι μου κάπου. Και μία φορά που φεύγαμε από ένα τέτοιο, από μια τέτοια βραδιά φαγητού, έβαλε το ραδιόφωνο τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Προφανώς ήταν και Κυριακή. Και άσε εγώ να σιγοτραγουδάω.

0: τραγουδούσα όταν ήμουνα. Όταν μπορούσα. Κόντεψα να σκοτωθούμε στον δρόμο.
1: Γιατί? Ζήλεψε το Τζιτσάνι.
0: Όχι, ζήλεψε το τραγούδι. Σου λέει αυτή κάτι της θυμίζει το τραγούδι. Δηλαδή, λεπτομέρειες.
1: Φλίπα δηλαδή. Και δεν μου λες, Μανούλα μου, τα χωρίσατε, όχι,
0: Όχι. Όχι, γιατί πλέον ήμουνα τόσο πλεγμένη και στα οικονομικά του. Ακόμα είμαι μπλεγμένη. Και μετά θάνατο, δηλαδή είναι τρομερό. Τρομερό. Με είχε δέσει χειροπόδαρα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια τότε που δεν είχε δείξει τον εαυτό του αυτόν. Γιατί τον έδειξε μετέπειτα. Γιατί αν το ήξερα από την αρχή δεν θα προχωρούσα παραπέρα.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Τι.
0: Βέβαια είναι ανόητη. Αλλά δυστυχώς αφού έδεσε όπου λένε το γάιδαρό του καλά, με υπογραφές και με διάφορα αυτά, σου λέει εδώ την έχω σίγουρη ιδέα που θα πάει.
1: Μάλιστα.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα ζήλιας, αρρωστημένη ζήλιας.
1: Ναι, τι θα ήταν.
0: Που δεν την έχω ζήσει εγώ.
1: Αλλά όλες οι ζήλιες αρρωστημένες είναι. Δηλαδή αυτά τα κουλά που λένε με ζηλεύει λιγάκι και δεν πειράζει. Και
0: δεν τότε. Υπάρχει λιγάκι.
1: Δεν υπάρχει λιγάκι. Λιγάκι υπάρχει αλάτι. Λιγάκι αλάτι.
0: Και να τον βλέπω να μου έρχεται να μου φέρνει λουλούδια, να μου φέρνει διάφορα αντικείμενα ακριβά κλπ. Μου ήταν αδιάφορα όλα. Δηλαδή τον ουρανό μετάστρα να μου κατέβαζε. Πραγματικά δεν μου έκανε καμία εντύπωση όταν ήταν από έναν άνθρωπο που ξέρω ότι μου φταίνει τη ζωή. Πατίνι που λένε. Άλλο να στα προσφέρει ένας άνθρωπος που τέλος πάντων δεν σου έχει δημιουργήσει.
1: Σταυρουλά, πάρ' την απαλή, έπεσε η γραμμή, κάτι έκανε εκείνη. Αν χρειαστεί να σταματήσουμε εμείς μια γραμμή δεν κάνει έτσι. Σας το λέω για να μην νομίζετε ότι το κάναμε εμείς. Το κάνουμε καμιά φορά, το έχει τύχει. Αλλά το συνοδεύουμε πάντοτε με την ευχή καλό Πάσχα. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Δεν βάζω τραγούδι τώρα για λίγο μέχρι ότου, εκτός και ήταν σημάδι ότι έπεσε η μπαταρία. Οπότε όχι, από ό,τι βλέπω αναβοσβήνει η οθόνη, οπότε να... ήρθες, Άννα?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Τι έγινε?
0: Δεν ξέρω, η γραμμή έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Έπεσε η γραμμή, προφανώς.
1: Χτύπησε.
0: Λέω ότι... δεν θυμηθώ και πού, σε ποιο σημείο ήμουνα. Ότι όταν σου καταστρέφουν ό,τι όμορφο έχεις, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή ήμουνα πολύ δυνατός χαρακτήρας και είχα βρει μονοπάτια να ξεφεύγω, και με τη δύναμη του Θεού πάντα, με προσευχή, για να μου δίνει δύναμη ο Θεός, κατάφερα να μην είμαι ο κακός άνθρωπος που θα μπορούσε να είχα γίνει, ο στριμμένος άνθρωπος. Δηλαδή να μην χάσω την ευαισθησία μου, να επανέλθω όπως ήμουν. Και θα πω και μια άλλη περίπτωση ζήλιας από την άλλη πλευρά, σε συγγενικό μου πρόσωπο, που λένε ότι είναι τα παιδιά, από παιδιά και λοιπά μπορεί να ζηλέψουν. Αυτός ήταν, τον είχαν στα όπα, ήταν τελευταίο παιδί της οικογένειας και ήταν μόσχανε θρεμένος που λένε. Και πλέον δεν ζήλευε ούτε τα αδέρφια του ούτε τίποτα. Εγώ ήμουν το αντικείμενο της ζήλιας.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν πάω στην άλλη πλευρά του παιδιού που ζηλεύει το αδελφάκι του.
1: Ναι.
0: Γεννιέται ένα παιδάκι, ένα αγόρι. με αγάπη, με στοργή, γονείς και τα λοιπά. Αλλά μετά από μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, κάνουν ένα κορίτσι.
1: Ναι.
0: Τι έκανε αυτός ο οποίος ήταν, τον είχαν όπα και ξαφνικά έχασε τα πρωτεία. Εν αγνία τους βέβαια κάποια στιγμή που δεν τον είχαν πάρει είδηση, είχε πάει στο κρεβατάκι του μωρού, είχε πάρει κάποια σπίρτα που είχε βρει, γιατί ήταν και ζωηρό παιδί, και είχε βάλει φωτιά στο κρεβάτι του μωρού.
1: Έλα, ρε.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί παραμορφώθηκε.
1: Έπαθε
0: δηλαδή τεράστια ζημιά το κορίτσι. Όταν μιλάμε για ζημιά, είναι αφάνταστη η περίπτωση που λέω. Χέρια, πόδια, πρόσωπο. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
1: Και πόσο χρονών ήταν το βλαμμένο?
0: Ήταν 4 χρονών. Ήταν μικρός. Αλλά το άλλο ήταν μωρό στην κούνια. Πού να αντιδράσει? Οι άλλοι ήταν σε άλλο δωμάτιο, δεν πήραν είδες, ήταν ξαφνικά τις πλόγες. Αλλά ήταν αργά. Είχε πάρει φωτιά όλο το η κούνια μαζί με το παιδί. Πόσες εγχειρήσεις έχει κάνει αυτό το δύστυχο πλάσμα, ούτε μπορεί να διανοηθεί.
1: Το οποίο γνωρίζει ότι ο αδερφός του.
0: Βέβαια. Και ήταν, παρόλο που είχε υποστεί αυτά που είχε υποστεί, μεγαλώνοντας το κορίτσι, μπαλώσαν βέβαια όσα μπορούσαν να μπαλώσουν.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και τότε δεν είχε εξελιχθεί η πλαστική χειρουργική όπως έχει γίνει σήμερα. Αλλά μπορώ να πω ότι και καλύτερα ήταν, γιατί δεν τις έχει αφήσει και πολλά σημάδια. Δηλαδή είναι εμφανίσιμη. Είναι κρυφά τα σημάδια.
1: Πάλι καλά το
0: κορίτσι. Στο πρόσωπο διορθώθηκε το κεφάλι, μπήκαν μαλλιά. Τέλος πάντων μαζεύτηκε η κατάσταση. Μετά γίνανε, τον αγαπούσε το παιδί, παρόλο που του έκανε τέτοια ζημιά, γιατί είναι και επώδυνες οι εγχειρήσεις αυτές. Δεν είναι απλές.
1: Καλά στέφεσαι.
0: Και πολλά έξω, πολλά χρήματα και επώδυνες για το παιδί, γιατί έπρεπε να γίνουν σύντομα μία πίσω από την άλλη. Δηλαδή είχαν τεταχτά χρονικά διαστήματα που γινότανε όλα αυτά. Τελικά ξεπεράστηκε βέβαια το θέμα, μεγάλωσαν, είναι μεγάλα τα παιδιά τώρα, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν εξακολούθησε δηλαδή η ζήλια αυτή. Ήτανε της ηλικίας της παιδικής και δεν έδωσε συνέχεια. Δεν υπήρξε συνέχεια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν άλλοι είναι παθολογικά άρρωστοι, έχω κι άλλη περίπτωση που μία κυρία η οποία ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε πάντα σε αντιπαράθεση. Βέβαια τη δίνω και καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι να καταλάβει, γιατί είναι εκπεπιθήσεως ζηλόφρονος άνθρωπος.
1: Κατάλαβα.
0: Και κακός είναι άνθρωπος. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα είδη ζήλιας. Κακή ζήλια, για μένα είναι κακή η ζήλια. Άλλο σε ζηλεύω και θέλω να γίνω καλύτερη ή να σε φτάσω. Είναι η καλή έννοια της ζήλιας, η άμυλα. Άλλο η άμυλα που υπάρχει και ζήλια μέσα, γιατί να μην φτάσω κι εγώ εκεί, χωρίς να φθορνώ τον άλλον. Διότι είχατε φέρει ένα παράδειγμα προηγουμένως για τους αθλητές. Ναι, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είναι αγαπημένοι και είναι πάρα πολύ κοντά και μπράβο τους. Και ο ένας συναγωνίζεται τον άλλο, ποιος θα πάει καλύτερα. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Εν αντιθέσει με το άλλο που έχω αναφέρει τώρα, και είπα ένα-δύο στοιχεία για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της τρέλας που φτάνει μέχρι τρέλα ο άλλος. Και αυτό είναι και δεν γιατρεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Με τίποτα. Ό,τι Άννα και μου. Να κάνεις δεν γιατρεύεται.
1: Να σε καλά.
0: Να κάνει κανείς το σταυρό του να μην ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Σε φιλώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Και σε περιμένω πάλι.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό... Όχι καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, ναι, καλό ξημέρωμα τώρα. Άντε. Έχω συνηθίσει από τα παλιά.
1: Στο καλό. Στο καλό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα Φωτεινή μου.
1: Καλημέρα,
0: από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις ζηλιάρα?
1: Α, δεν είμαι.
0: Δεν είσαι καλά, σε συγχωρώ.
1: Δεν είμαι, δηλαδή, όχι. Δεν μπορώ να το πω ότι είμαι.
0: Μπράβο.
1: Καλό είναι αυτό, κακό είναι,
0: καλό
1: δεν
0: είναι,
1: ξέρω.
0: Καλό είναι, καλό είναι.
1: Εγώ το θεωρώ ότι είναι χαμένος χρόνος.
0: Χαμένη ενέργεια.
1: Χαμένη ενέργεια.
0: Νεύρα κορδόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Έπειτα... πιστεύω ότι επειδή από νεαρή ηλικία είχα παιδιά, δεν είχα και το χρόνο να... Αλλά άμα το έχεις στο νου σου και είσαι ζαβός, να το πω έτσι, γίνεται από σε όλες τις ηλικίες. Αλλά ούτε και ο σύζυγος μπορώ να πω, παρόλο που... διαισθανόμουν ότι μάλλον κατά βάθος, γιατί εγώ όταν βγαίναμε έξω συνήθως δεν έδινα σημασία σε κάποια καλέσματα που είχαμε και από την εταιρεία που δούλευε και αυτά.
0: Ναι.
1: Εκείνος τα παρατηρούσε, αλλά...
0: Τι εννοείς τα παρατηρούσε?
1: Έβλεπε, εκείνος εγώ δεν έβλεπα, ας πούμε.
0: Α, κοιτούσε τις γκόμενες γύρω του δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, και εγώ δεν το έπαιρνα είδηση, δεν έδινα σημασία, ας πούμε. Ήμουν επικεντρωμένη σε καμιά κουβέντα που λέγανε. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι δεν δημιουργεί το θέμα. Και αυτό είναι το πιο άσχημο.
0: Ποιο?
1: Το να δημιουργείς θέματα στην οικογένεια. Όταν βγαίνεις έξω και γυρίζεις, κοίταξε ο τάδε,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο άσχημο αυτό.
0: Ξέρεις, έχω παρατηρήσει πολλές φορές εκεί που πάμε και τρώμε, είναι μερικοί τύποι που κάθονται σε άλλα τραπέζια, οι οποίοι κοιτάνε μια γυναίκα, αλλά δεν ξεκολλάνε το βλέμμα από πάνω της.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Ρίξε μια ματιά, είναι μια ωραία γυναίκα. Τι να πεις? Να κάνεις ότι δεν την είδες, δεν μπορείς.
1: Τώρα δεν είναι σωστό βέβαια αυτό που θα πω, γιατί έχω μεγαλώσει πλέον και ο άντρας μου δεν είναι εδώ. Είχαμε πάει σε έναν γιατρό και μου έδωσε το τηλέφωνο του.
0: Ο γιατρός?
1: Ναι. Μάνο μου, συγγνώμη, αλλά έπεσε από τα σύννεφα και δηλαδή δεν θράσος, ας πούμε, το θεώρησα.
0: Δεν του έλεγες, αντί να μου δώσετε τον αριθμό, δεν μου δίνετε τη συσκευή?
1: Όχι τη συσκευή, να μου χαρίσετε την αμοιβή. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω, δηλαδή. Και ξέρεις, εγώ προσωπικά μπαίνω στη διαδικασία να πεις ότι ή είμαι εξόλης και προόλης, ας πούμε, τόσο εύκολα να κάνεις αυτή την κίνηση,
0: ναι,
1: χωρίς να προϋπάρχει κάτι,
0: ναι,
1: ή έχεις θράσος εσύ,
0: ναι,
1: και έχεις πολύ και εμπιστοσύνη και στον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και διάφορα άλλα, ας πούμε, δεν ξέρω, ας μην το προχωρήσω γιατί δεν είναι ωραίο να περί αυτολογεί κανείς, αλλά πάλι... δεν θα γενικεύσω ότι όλοι ζηλεύουν ή ότι δεν ζηλεύουν, ας πούμε. Δεν είναι όλοι ζηλεύουν, ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα το πω έτσι εγώ. Γιατί η ζήλια μεγαλώνει και γίνεται πρόβλημα όταν δεν αισθάνομαι ασφαλής.
0: Ναι, και αυτό σωστό.
1: Ναι, εγώ δεν είχα ανασφάλειες, δεν είχα. Λοιπόν, όταν δεν αισθάνομαι ασφαλής, όταν δεν έχω αυτοεκτίμηση... ή όταν εξαρτάται κάτι από εξωτερικούς παράγοντες και ξέρω εγώ δεν μου δίνουν προσοχή τότε,
0: ναι,
1: βρε παιδί μου, κάτι πρέπει να κάνω για να μου δώσουν προσοχή,
0: ναι,
1: και ή να λες, κοίταξέ με, βρε παιδί μου, προσπαθώ, αναγνώρισε, ας πούμε, αυτή την προσπάθεια που κάνω, γιατί δεν με προσέχεις, ας πούμε. Τέλος πάντων, η ζήλια έχει μεγάλη λίστα, δηλαδή ζηλεύω γιατί τα καταφέρνεις εσύ, μάνα μου, και εγώ δεν τα καταφέρνω, ας πούμε. Εσύ γιατί είσαι αδύνατος και εγώ είμαι παχουλός, ξέρω εγώ.
0: Γιατί εγώ δεν σαβουρώνω όσο εσύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εσύ τα καταφέρνεις, ας πούμε, στα δύσκολα και με, σχεδόν...
0: Γιατί προσπαθώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου.
1: Τον εαυτό μου, ναι, ναι, ακριβώς. Ακόμα και αυτό το εισέπραξα, ας πούμε, στις ατυχίες μου και στις μεγάλες μου στεναχώριες και βλέπω τη σκληρότητα των ανθρώπων. Και βέβαια το έχω δουλέψει μέσα μου, ας πούμε, και είμαι επικεντρωμένη σε διάφορα θέματα, δεν μένω άπραγη, ασχολούμαι και κανείς δεν κοιτάζει την ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν κανείς δεν βλέπει ότι περνά ζόρια, ας πούμε, και είναι τόσο ατάραχος, βλέπεις ότι ο κόσμος είναι... απρόβλεπτος.
0: Μπορείς να περιμένεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, όχι, μου κάνει νόημα ότι δεν. Ναι, σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, να συνεχίσω με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην παιδική μου ηλικία δεν είχα την απαιτούμενη προσοχή. Αλλά από όταν κατάλαβα τον εαυτό μου, βέβαια. Okay. Αλλά ποιον να προσέξει εξάλλου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, 5 παιδιά ήμασταν. Λοιπόν, όμως αυτά αφήνουν κάποια κατάλοιπα, δηλαδή τα ψιλοκουβαλάω ακόμη, αλλά...
0: Περίμενε τώρα, περίμενε τώρα, να ναι. μιλήσουμε για τα κατάλοιπα, μην το ξεχάσεις
1: ναι,
0: αμέσως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή
4: Status καλά. FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Θα φάω, δεν έχω ρίξει.
5: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Έλα Φωτεινή μου.
5: Λοιπόν,
4: τα κατάλοιπα που αφήνουν.
5: Τα κατάλοιπα, αυτό αφήνουν κάποια κατάλοιπα, τα κουβαλάω ας πούμε ακόμη, αλλά τώρα μεγαλώνοντας τα διαχειρίζομαι. Και γιατί μεγάλωσα κι εγώ κάπως, έκανα κι εγώ παιδιά και παρόλο που είχα τρέξιμο προσπαθούσα πάρα πολύ να τα προλάβω όλα. Τώρα έχω τη γνώμη ότι η ζήλια στις μεγαλύτερες ηλικίες μεταξύ παιδιών, δηλαδή δύο παιδιά να ζηλεύονται μεταξύ τους, γίνονται όταν μεγαλώσουν και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη από τους γονείς. Δηλαδή εκεί όταν μπλέξουν, δηλαδή αν έχω λίγη αδυναμία στον έναν ή λιγότερη στον άλλον, μπαίνουν μέσα κληρονομικά θέματα. Εκεί όταν δεν υπάρξει δικαιοσύνη είναι ό,τι χειρότερο. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες των παιδιών οι κινήσεις πρέπει να είναι όχι μόνο προσεκτικές αλλά είναι και χειρουργικές, να είναι χειρουργικοί οι χειρισμοί για να αποφύγουμε τη ζήλια.
4: Κατάλαβα.
5: Μεταξύ των παιδιών ας πούμε.
4: Κατάλαβα.
5: Γιατί εγώ έχω δύο αγόρια και βλέπω ότι όταν θέλει ο ένας κάτι τρέχει για τον άλλον, ξέρω εγώ κάπως έτσι.
4: Ναι.
5: Παρόλο που είναι τα δύο άκρα αντίθετα σαν χαρακτήρες.
4: Ναι.
5: Βέβαια δεν επεμβαίνω, αλλά εδώ που κάθομαι μόνη μου, το μυαλό μου και τα αυτιά μου και τα μάτια μου είναι και σκέφτομαι διάφορα, πώς να χειριστώ το ένα, πώς να χειριστώ το άλλο. Τέλος πάντων, χωρίς αγωνία και χωρίς άγχος βέβαια, γιατί τώρα έχουν μεγαλώσει. Είναι ενήλικες και πολύ μεγάλες στην ηλικία. Λοιπόν, επίσης Μάνο μου, σε καθυστερώ πολύ, δεν ξέρω.
4: Όχι, αυτό θα πεις και θα κλείσουμε.
5: Ναι, ναι. Υπάρχει ζήλια και στο εργασιακό περιβάλλον.
4: Καλά, εκεί.
5: Ναι, και μάλιστα πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα, εντάσεις. Αντί να λέμε γιατί αυτός είναι καλύτερος από μένα, να κοιτάξεις τι έκανε αυτός. Μήπως έχει κάποια εκπαίδευση περισσότερη από σένα. Μήπως είναι συνεπής, ξέρω εγώ. Και όταν δίνει κάποιος προσοχή κάπου αλλού δεν σημαίνει ότι την αφαιρεί από σένα ας πούμε. Και όταν πρόκειται για μητέρα αυτή πρέπει να προσέχει ας πούμε σχεδόν τα πάντα. Και έπειτα σαν τα αποτέλεσαν τελική αυτή είναι ότι δεν σκοτώνουμε ποτέ τα συναισθήματά μας.
4: Μάλιστα.
5: Τα μεταφράζουμε ανάλογα με τις περιστάσεις και να τα εκφράζουμε ας πούμε. Αυτά μάνο μου, να μην...
4: Να σε καλά Φωτεινή, λοιπόν, χάρηκα.
5: Καλημέρα, καλημέρα,
4: γεια σου,
5: για χαρά, γεια.

0: Εδώ και 7 λεπτά έχουμε μπει στην 5η ώρα της εκπομπής, διότι όπως ξέρετε η εκπομπή κρατάει πλέον από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, ας πούμε. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κέτη.
1: Γεια σου και χαρά σου Εμμανουήλ.
0: Καλώς την.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά Κατερίνα.
1: Καλά, λοιπόν, επειδή απορούσατε πως αν πήγε αυτή η γιατρός η περίφημη,
0: ναι,
1: σε δωμάτιο πολυτελείας και τα λοιπά,
0: στις φυλακές, ναι.
1: Εγώ έχω κάνει 3 μέρες φυλακή.
0: Γιατί?
1: Γιατί με την εφορία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και επειδή είχε αλλάξει ο νόμος, αυτοί με δίκασαν. Και πριν αλλάξει ο νόμος, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ήξερα τίποτα, γιατί ο δικηγόρος μου ήταν. Τέλος πάντων βρέθηκα για 3 μέρες μέχρι να κάνει αυτός.
0: Στον Κορυδαλό?
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Λοιπόν, τώρα στο δεύτερο όροφο που πήγα, είναι χωρισμένο μέσα.
0: Mm.
1: Ανάλογα τους γύφτους τους έχουν χωριστά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τις τέτοιες, τις... γυναίκες που έχουν κάνει εγκλήματα,
0: ναι,
1: τις έχουν σε κάτι μόνες τους, σε κάτι δωμάτια στενόμακρα, δηλαδή είναι περίπου 2 επί... και έχει μέσα και ακόμη και την τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά είναι. Δεν έχει τίποτα. Το μόνο, ας πούμε, που μπορείς να πεις είναι ότι... ότι είναι μόνοι τους, γιατί το να είσαι μαζί με άλλους είναι χάος εκεί μέσα.
0: Mm.
1: Αυτά είναι. Τώρα αν έχουν και τίποτα άλλο που εκεί που είχαν τους Απριλιανούς, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα είδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Μετά για τη ζήλια, τώρα η ζήλια... εγώ ζήλευα, ας πούμε, τον αδελφό μου.
0: Γιατί
1: με τον οποίο είχαμε 3 χρόνια διαφορά, ήμουνα μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή αυτός ήταν ο Κακομοίρης, όταν ήταν μικρός, όλο κάτι αρρώστενε.
0: Mm.
1: Μέχρι που στο τέλος έπαθε οστεοχονδρίτιδα στα 6 του χρόνια.
0: Το φουκάρα.
1: Ναι. Αλλά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι ένα παιδάκι... ξέρω εγώ 5, 4, 7 ετών τα καταλάβει τα πάντα.
1: Και επειδή εγώ, ας πούμε, ήμουν αγερό παιδί, δεν πάθαινα τίποτα, ας πούμε. Mm. Υπήρχε με το παραμικρό, εγώ έτρωγα ξύλο.
0: Ναι.
1: Ναι, κατάλαβες, ήμουνα το...
0: Έτρωγες και τη δόση του αδερφού σου δηλαδή.
1: Αυτός ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Ήρεμο παιδί, μαλακό, αυτά. Εγώ ήμουνα λίγο αγρίμη.
0: Συνήλθε ο μικρός ποτέ?
1: Πώς?
0: Συνήλθε ο μικρός ποτέ?
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Με αυτά κράτησαν μέχρι το γυμνάσιο. Μετά συνήλθε.
0: Α, okay.
1: Γιατί φόρεσε το μηχάνημα για 4-5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Εννοείς των ποδιών, αυτό που...
1: Στο ένα πόδι.
0: Στο ένα πόδι, μάλιστα.
1: Ναι. Και...
0: Ταλαιπωρία.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβουν ότι... Και εγώ ζήλευα, ας πούμε, γιατί το αγκαλιές, περιποιήσεις... εντάξει, αυτό είχα...
0: Είχανε τα... Έβλεπαν την ταλαιπωρία του παιδιού και... Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, δίκιο έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί... Και, αλλά μετά είχα ζήλια πάλι εγώ, δηλαδή με ζήλευαν εμένα, το ΣΟΗ, από εκεί, είναι κάτι φοβερά πράγματα, δηλαδή γενικώς έχω φάει πολύ ζήλια και συκοφαντία και... Είναι πολύ άσχημο πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ άσχημο πράγμα να ζηλεύει κανένας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ζηλεύω εύκολα και άμα αισθανθώ ότι ζηλεύω κάτι, συνέρχομαι κατευθείαν.
0: Ναι. Έχεις αυτοέλεγχο, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να ζηλέψει, δηλαδή. Είναι... Νιώθω ότι φύγομαι πολύ. Λέω, αφού τον άνθρωπο τον πρικίζει η φύση με τη λογική, θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Να πεις ότι γιατί να ζηλέψω. Αφού είναι πολύ, πολύ δυσάρεστο συνέστημα της ζήλιας. Νιώθεις μειονεκτικά, δεν ξέρω από πώς είναι. Εγώ πάντως όταν άμα τύχει και ζηλέψω, επαναστατώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει γενικώς από την αρχαιότητα, υπάρχει σε εμάς ζήλια στους ανθρώπους.
0: Να είσαι καλά, Κέτη μου.
1: Και είσαι καλύτερα.
0: Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Επίσης. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Φέα από την Κατερίνη.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Φέα μου, καλώς
3: την. Το θέμα σου απόψη με άγγιξε πάρα πολύ, με πόνεσε.
2: Γιατί καλή μου?
3: Με πόνεσε γιατί από αδελφό είδα μεγάλη ζήλια.
2: Ναι.
3: Ναι, από αδελφό.
2: Ναι.
3: Είχαμε 13 χρόνια διαφορά.
2: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεσαι, ναι, καλύτερα.
3: Καλά είμαι.
2: Καλύτερα.
3: Ναι.
2: Είχατε 13 χρόνια διαφορά, ποιος ήταν ο μεγάλος?
3: Μεγαλύτερος αυτός.
2: Ναι.
3: Εγώ ήμουν μικρότητα, μέσα σε 5 αγόρια.
2: Μάλιστα.
3: Ο πατέρας μου είχε δυναμία, εντάξει. Τέλος πάντων, σαν μικρό κοριτσάκι, που είχε κάποιο κληρονομικό χωράφι με τα αδέρφια του πατέρας μου.
2: Ναι.
3: Και είπε θα με πάρει ένα σπίτι. Κράτησε κάποια λεφτά, τους έδωσε όλους. Κάποια λεφτά κι αυτούς, αλλά εγώ σαν ένα κορίτσι θεώρησε σωστό να με εξασφαλίσει ένα σπιτάκι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο μεγάλος μου αδερφός δεν ήξερε από πού να με φάει, μικρό κορίτσι ήμουν, 15 χρονών, δεν ήξερε πώς να με χειριστεί με το χειρότερο τρόπο. Καταλάβαινα ότι δεν μ' άφηνε να πάω να παίξω, με χτυπούσε, με έβαζε να σιδερώσω, δηλαδή μια ζήλια. Να σου πω, δηλαδή τα θυμάμαι και με έρχεται να κλαίω.
2: Να σου ζητήσω μια χάρη, Φέα μου. Απομάκρυνε λίγο το τηλέφωνο από την αναπνοή σου, γιατί χτυπάει η ανάσα.
3: Καλά είναι τώρα.
2: Καλύτερα, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, φτάνει η ώρα και εγώ να παντρευτώ.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά με τα χάλασε. Τα πήρε με τον πατέρα μου, με το μέρος τους, τα χαλάσαν τα λεφτά. Έρχεται η σειρά, δεν θα σας τα πω όλα, είναι αναλυτικά, είναι πολλή ιστορία. Λοιπόν, φτάνει η σειρά να παντρευτώ, αραβωνιάζομαι. Δεν έρχεται στον αραβόνο.
2: Ναι.
3: Δεν με δίνει σημασία σαν αδερφή, γιατί δεν μεγαλώσαμε, δεν με πόνεσε, κύριε Μάνο, προφανώς. Τέλος πάντων, φτάνει η σειρά να παντρευτώ. Πάω να το ζητήσω κάποια χρήματα από αυτά, με λέει ο πατέρας μου, να δυνατούμε, Φανούλα. Φέα, Φανούλα, τέλος πάντων. Πήγαινε να ζητήσω τον αδερφό σου κάποια χρήματα να βοηθούμε για το γάμο. Πάω και με λέει δεν υπάρχει τίποτε. Τελειώσαμε. Δεν έρχεται στο γάμο μου. Και εκεί υπήρχε μια ψύχρα πάλι από μέρους. Εγώ πάλι έπεσα, πάλι ήθελα να μιλάω, πάλι τέλος πάντων. Είναι κάτι που είναι για μένα, δεν ήθελα να πονέσω. Δεν είχα δίκιο.
2: Ναι, είχες.
3: Είχα.
2: Είχες, ναι.
3: Ναι, αναλυτικά σας τα λέω τώρα τόσο γιατί συγχύστηκα. Λοιπόν, και μία άλλη περίπτωση. Δουλεύαμε με τον άντρα μου σε εργοστάσιο που είχα ένα γείτονα προϊστάμενο. Και ήμασταν τόσο καλοί εργάτες που μας εκτιμούσαν τόσο πολύ τα αφεντικά. Που ο προϊστάμενος, ο δικός μας, ο γείτονας, ήρθε σειρά με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, ήθελαν να διώξουν κάποια άτομα. Εμείς δουλεύουμε ζευγάρια πολλά και είπαν θα χωρίσουν τα ζευγάρια. Τέλος πάντων, ο προϊστάμενος θα μπορούσε να με κρατήσει εμένα. Αλλά από ζήλια, είπε τέλος πάντων ότι θα φύγει αυτή. Θα φύγει αυτή. Εν ολίγης περνάει καιρός, πιάνει ο άντρας μου το αφεντικό και τον λέει γιατί, λέει, τη διώξατε τη Φανή, τη Φέα Φανή, τέλος πάντων εκεί με λέγαν Φανή.
2: Ναι,
3: λοιπόν, γιατί τη διώξατε, λέει, δεν τη διώξαμε εμείς, λέει, ο προϊστάμενος, λέει, την έδιωξε. Δηλαδή κατάλαβα μια ζήλια και ήταν κοντινός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος εδώ γύρω. Κάμουνα με παρέα και θέλω να σας πω, Δεν μπορώ τώρα, επειδή συγχύστηκα, δεν μπορώ να σα πω, κύριε Μάνο, είμαι τόσο. Τη ζήτα την έχω καταλάβει τέτοιου είδου. Τα μικρά τα δεν καταλαβαίνει τόσο τη ζήτα, του μεγάλου περισσότερο είναι. Είναι έτσι, δεν είναι.
2: Συνέχισε.
3: Ε?
2: Συνέχισε.
3: Θα συνεχίσω να πω ότι η ζήτα για μένα είναι. Βλέπω τον άνθρωπο και χαίρομαι και όπου πάω και ό,τι καλό βλέπω και στα αδέρφια μου αυτό που έβλεπα και στις φίλες μου χαίρομαι το καλό γιατί παιδεύτηκα να κάνω κάτι καλό, δεν ζήλεψα ποτέ και δόξα ο Θεός με έφτασε σε ένα σημείο να είμαι τόσο καλό, να σπουδάσω τα παιδιά μου, να έχω ένα σύντροφο που κατάλαβε την αξία μου και αυτό δεν με ζήλεψε ποτέ, δεν το ζήλεψα ποτέ, κάναμε μια πολύ σωστή οικογένεια. Και αυτό με γεμίζει, κύριε Μάνου, είμαι γεμάτη. Όταν δεν σκορπάζει ζήλια, ο Θεός νομίζω σε δίνει αυθονία. Είναι έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
3: Έτσι, κύριε Μάνου, δεν μπορώ άλλο να μιλήσω.
2: Καλά, καρδούλα μου, θα τα πούμε, σε περιμένω πάλι.
3: Γεια σας, καλημέρα.

0: Καλώς στην Άννα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου. Καλημέρα.
0: Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Λοιπόν, τι να πω για τη Ζήλια, τι να πρωτοπώ. Καταρχάς εντάξει, είναι σαράκι, είναι άλλο πράγμα είναι. Σαν αδέρφια, τα αδέρφια μου δεν τα ζήλεψα ποτέ. Μόνο εντάξει τον αδερφό μου το μετά από μένα, ας πούμε, που είχαμε 4 χρόνια διαφορά. Και δεν τη ζήλεψα γιατί η μαμά αγαπάει περισσότερο τον αδερφό μου. Απλά ζήλευα τα μπιχλιμπίδια που του φέρνανε, βρε παιδάκι μου. Κάτι να δεις, κάτι έτσι που δεν είχα εγώ από τους νονούς, από κάτι τέτοια. Αλλά μετά όμως είχα, επειδή ήμασταν και μόνο στο σπίτι και ήμουν η μεγαλύτερη και αυτά, είχα παίξει το ρόλο της προστάτηδας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε ζήλια και ούτε υπάρχει, και δεν ήμασταν δηλαδή, δεν έχουμε ανταλλάξει κουβέντα με τα αδέρφια μου μέχρι τώρα, είμαστε φοβερά αγαπημένοι. Αλλά θα αναφερθώ σε μια άλλο είδος ζήλια. Ξεκινάει από ζήλια μεταξύ δύο αδερφών και γιατί ο ένας θεωρεί και έχει αίσθημα κατωτερότητας, γιατί όντως είναι κατώτερος και ψυχικά δηλαδή και από όλα τα με όλη την κάμα της κατωτερότητας εν πάση περιπτώσει σαν άνθρωπος, ζηλεύει λοιπόν τον αδερφό του, αλλά το θέμα είναι ότι σαν η μάμα, η μάνα κάνει κόμμα με το ζηλιάρι αδερφό, γιατί τον θεωρεί ας πούμε αδύναμο.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Εναντιώνονται και οι δύο στο άλλο στο παιδί. Δηλαδή μάνα να κυνηγάει το ίδιο στο παιδί και να το ζηλεύει.
0: Αυτό δεν συνέβη στη δική σου οικογένεια.
1: Εντάξει, όχι στη δική μου.
0: Ναι, okay.
1: Οκ. Όχι στη δική μου.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή η μάνα να ζηλεύει το ίδιο της το παιδί. Και να το κυνηγάει. Να το κυνηγάει η μάνα.
0: Φρίκι.
1: Πραγματικά είναι φρικτό.
0: Βέβαια είναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και το κυνηγημένο παιδί δηλαδή τι προβλήματα αντιμετώπισε μετά είναι το θέμα.
1: Αδικημένο παιδί δεν σταματάει ποτέ να αντιμετωπίσει προβλήματα. Ενώ δεν δημιουργεί προβλήματα. Ενώ ήταν πάντα ο προστάτης του σπιτιού. Σημειωτέων. Ήταν πάντα ο προστάτης του σπιτιού. Πάντα πρόσφερε στο σπίτι. Με τους λογαριασμούς, με τα όλα και αυτά. Γιατί επειδή είχε περισσότερη αδυναμία η μάνα στο άλλο το παιδί, ήθελε ό,τι έχει αποκτήσει, ό,τι βλέπει δηλαδή σε αυτό το άλλο, στο γιο τον έναν, ήθελε να το να τα έχει κάνει ο άλλος, η αδυναμία της. Κατάλαβες. Επειδή δεν έγινε έτσι και έγινε αλλιώς, όσο δεν πιάνε άλλοι που τα κάνουν κρεμαστάρια που λέμε, πρόκειψε αυτή η ζήλια, η φοβερή και τρομερή ζήλια. Δηλαδή σε λοφθονία αυτά πράγματα, σε βαθμό κακουργήματος. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Η ζήλια σκοτώνει. Για να πω και ένα περιστατικό που συνέβη με αφορμή αυτό που είπες, ότι κάποιοι άντρες ήταν κάποιες κοπέλες, κάποιες γυναίκες ας πούμε τόσο έντονα που εντάξει.
0: Δεν ξεκολλάνε τα μάτια τους.
1: Αυτό έχει γίνει με αντίστροφα δηλαδή. Ήμασταν χαλκιδικοί πριν κάποια χρόνια για διακοπές το καλοκαίρι. Και όπως κάναμε εκεί βερατζάδα στην παραλιακή εκεί πέρα, είχε και μαγαζάκια, είχε και πως θα λένε καφετέριες εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Στην άκρη. Γυρίζει λοιπόν μια συνοδευόμενη, τώρα είχε και το παιδάκι της, ένα μικρό πιτσιρίκι, και αυτή ο άντρας της εκεί δίπλα, γυρίζει μάνα το κεφάλι μέχρι που μας έχασε από την οπτική γωνία, ας πούμε.
0: Ναι. Από το οπτικό πεδίο, ναι.
1: Ναι, από το οπτικό πεδίο. Εν τω μεταξύ, μου λέει ο Νίκος, πάει καλά αυτή. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι να σου πω την αλήθεια. Τι έγινε, του λέω. Μου λέει, γύρισε το κεφάλι μου, λέει. Σώπαρε, του λέω, ιδέα σου, αφού είχε πει, εντάξει, αφού μου λες ότι είχε το σύζυγο και το παιδάκι σου. Τέλος πάντων, πάμε καθόμαστε κάπου να φάμε λουκουμάδες και κατά σύμπτωση έρχεται και αυτή εκεί, το σύζυγο, και το παιδί. Έξε κολλημό δεν είχε. Σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μου λέει ο Νίκος, σήκω να φύγουμε, μου λέει. Μήγε να έχω δρόμο, μου λέει. Εδώ πέρα περιστατικό και βρεθούμε και μου λέει μπλεγμένοι με

0: ρε παιδάκι μου, στο ωραίο πάντα. Πάντα το κοιτάξει, μάτια, έχει να κοιτάξει. Αλλά όχι να το βλέμμα να γρίνει, πώς το λένε. Να είναι ένα θαυμασμό.
1: Ναι.
0: Στο ξεδιάντροπο, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, μαν.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς... αρχίζουν να χνοφαίνονται τα, τα φώτα, λοιπόν. Τα φώτα, φτάνουμε.
1: Τι εννοείς τα φώτα?
0: Φτάνουμε στη στεριά.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Και είναι και 33, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Φτάνουμε στη στεριά. Έτσι λοιπόν, έχουν τα νέα μας σήμερα.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, μάνα μου.
1: Δροσιά έχει?
0: Πάρα πολύ.
1: Έτσι,
0: έχω κάνει εδώ στη βεράντα και έχω φοράσει το μπουφανάκι μου. Πάρα καλά.
1: Α, τέλεια.
0: Ναι, αμέ.
1: Μα έλεγα και πριν βέβαια ότι η πρώτη, από τον Ιούνιο, η πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα χωρίς air condition ήταν χτες.
0: Α, εγώ τώρα συνέχεια κοιμάμαι με μια ωραία πικρή κουβερτούλα και το ευχαριστιέμαι. Μη σου πω ότι θέλω και μια έτσι πιο λούτρινη, σιγά σιγά.
1: Όχι, εγώ θέλω να μην με ακουμπάει ούτε το σεντόνι, αν είναι δυνατόν.
0: Α, έτσι.
1: Δεν αντέχω. Εντάξει.
0: Ναι, γυρνάει.
1: Να σε καλά.
0: Ξαναπούμε.
1: Φιλιά
0: γεια
1: πολλά.
0: Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα Αλέξανδρε από τον Κορυδαλό.
3: Καλημέρα Μάνο μου Τσιλινίδη.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, μια χαρά. Ακμαίος.
3: Και εγώ ακμαίος είμαι αυτή τη στιγμή. Να σου πω την αλήθεια, με πετυχαίνει τα καλύτερά μου που έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή.
2: Σε φτύνω με την καλή έννοια για να είναι πάντα έτσι. Και ποια είναι τα καλύτερα?
3: Τα καλύτερα λοιπόν είναι ότι έρχονται. Δηλαδή, τι εννοώ? Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή...
2: Δεν σε ακούω. Μίλα μου λίγο πιο κοντά, μη φεύγεις.
3: Ναι. Αυτό ξέρεις το λέγει ο Πανούσης αλάκα. Δηλαδή μη λακίζεις. Α, το στερητικό και το λάκα, μη λακίζεις.
4: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για πες μου.
3: Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε...
2: Σε ρώτησα. Ένα λεπτό.
3: 3-0.
2: Φίλε, σε ρώτησα κάτι. Πήγες να μου απαντήσεις και χάθηκε. Σε ρώτησα ποια είναι αυτά τα καλύτερα και μου λες τα καλύτερα έρχονται.
3: Αυτά πήγα να πω τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν... Το σύστημα Αρμονία 3.0 ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή?
3: Έχω στείλει το 2.0 στο σταθμό σας,
2: ναι.
3: στο info του σταθμού σας, σε email,
2: ναι.
3: σε PDF.
2: Ναι, τι είναι
3: λοιπόν,
2: αυτό?
3: Αυτό τώρα είναι αυτό το έχω κάνει προς το παρόν με χρονοσήμανση όσον αφορά το 3.0 και πάω τώρα για να το κάνω.
2: Μα δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ναι. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις.
3: Μιλάω πρώτα για... Δηλαδή τώρα αυτό πάει για πατέντα για να σου δώσω να καταλάβεις.
2: Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, βοήθησέ με. Πες μου τι ακριβώς εννοείς για να καταλάβω γιατί έχω μεσάνυχτα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Πάμε να δω.
3: Είναι το σύστημα το οποίο θα αναγεννηθεί μέσω των υπολογιστών. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ελέγχει με τον υπολογιστή, αλλά ο υπολογιστής θα είναι αυτός που θα καθορίζει σύμφωνα με μετρήσεις και πάει λέγοντας το θα προσπαθεί να κάνει την τέλεια κοινωνία, δηλαδή να παίρνει ο καθένας πρώτα απ' όλα τα βασικά όπως και να έχει, τροφή, στέγη, νερό, οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει τηλεπικοινωνίες και τέτοια μεταφορικά μέσα και τα σχετικά,
2: ναι.
3: και από εκεί και πέρα οτιδήποτε είναι πολυτελές, διαμάντια, ρουμπίνια, χρυσά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όλα αυτά θα τα με κάποια αναλογία, δηλαδή τόσα έχουμε, τόσα θα δώσουμε, ποιος θα πάρει με προτεραιότητα, ποιος θα είναι αυτός εκεί πέρα ο οποίος το έχει περισσότερο ανάγκη, τι έχει για ανάγκη, γιατί το έχει ανάγκη, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, τέλος πάντων, και θα δίνει στον καθένα ακριβώς αυτό που πρέπει. Αυτό είναι τώρα το κόνσεπτ. Αυτό το κόνσεπτ, τώρα αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, πρέπει να το κάνω εγώ, ρε φίλε. Τι να κάνω.
2: Okay. Εντάξει λοιπόν.
3: Το δίνω στο Μητσοτάκη απλόχερα εδώ και τόσο καιρό, τους το λέω, τους το ξαναλέω, δεν μπορούν να το καταλάβουν με τίποτα. Άμα δεν το κάνεις μόνος σου, λέει, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ κανένας για σένα.
2: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε. Θα σε καλέσω μία μέρα εδώ στο στούντιο να μας τα εξηγήσεις αυτά αναλυτικά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση και την ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
2: Να είσαι καλά και χάρηκα που σ' άκουσα. Κυρία Αναστασία από τον Ταύρο.
5: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σου Αναστασία.
5: Έχω και το ρουφιάνο μου εδώ.
2: Δεν πειράζει, εντάξει.
5: Το σκυλάκι μου.
2: Ναι, μικρούλης είναι, ακούω.
5: Ναι, έχω ένα ροκάκι. Καλά, δεν παίζεται αυτό το σκυλί. Πήρα να σας πω μια καλημέρα και να σας κλείσω ευχάριστα. Ήταν μια πολύ υπέροχη ημέρα που έζησα σήμερα.
2: Ναι, για πες.
5: Ναι, είχα την εγγονούλα μου εδώ, Σχόλασε από τη δουλίτσα της, ήρθε, φάγαμε παρείτσα, γιατί γιόρταζε κιόλας.
2: Πώς τη λένε?
5: Σοφία.
2: Α, Σοφία, ναι.
5: Ναι, που σου είπα και χτες.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Στο πανηγύρι εδώ, στον Ταύρο, υπέροχα. Περάσαμε πολύ ωραία. Τους έκανα και πολύ ωραία φαγητά.
2: Τέλεια.
5: Κάτι διαφορετικά.
2: Τέλεια. Δηλαδή, πες μου ένα διαφορετικό για να καταλάβω.
5: Εντάξει, τα κρεατικά τα τρώνε συνήθως.
2: Ναι.
5: Μπιφτεκά και μακαρόνια με κιμά, μοσχαράκι.
2: Ναι, όχι, το διαφορετικό πες μου.
5: Ναι, το διαφορετικό ήταν ότι τους έκανα κρυθαρότο με γαρίδες.
2: Αυτό μου αρέσει πολύ.
5: Ναι. Και στα παιδιά μου τους άρεσε πάρα πολύ. Τους έκανα μία μπατζίνα, δηλαδή είναι κολοκύθι, αντί κολοκυθοκεφτέδες στη γανιτή, στο φούρνο.
2: Μάλιστα, τέλεια.
5: Και τους αρέσει πάρα πολύ. Τους έκανα τυρόψωμο, τέτοια πράγματα.
2: Να σου πω ένα κόλπο για το ριζότο, αυτό το κρυθαρότο.
5: Κρυθαρότο, ναι, και ναι. Πες μου.
2: Η γυναίκα μου το κάνει αυτό. Κρατάει τα κεφάλια από τις γαρίδες.
5: Ναι.
2: Τα βράζει ξεχωριστά. Φτιάνει το ζουμί τους. Μετά παίρνει το ραβδομπλέντερ.
5: Ναι.
2: Διαλύει τα κεφάλια. Και μετά σουρώνει το ζουμό. Το ζωμό. Mm. Λοιπόν, η γεύση είναι ανεπανάληπτη.
5: Mm.
2: Ναι. Γιατί όλη η γεύση στη γαρίδα είναι στην κεφάλαια, δεν είναι αλλού.
5: Ναι. Και εγώ τη σάλτσα και όλα τα φτιάχνω με τα κεφάλια.
2: Ναι.
5: Από τις γαρίδες.
2: Βέβαια. Άσε που εγώ τα τρώω και η γυναίκα μου λέει, μα τρως και τα σκληρά. Λέω, δεν πειράζει, έχω καλά δόντια.
5: Και εμένα μου αρέσουν, αφού τους λέω, τα κεφαλάκια από τις γαριδούλες δεν θα τα πετάξετε.
2: Αλλά όχι γαριδούλες, γαρίδες κανονικές, ναι.
5: Ναι, τις μεγάλες.
2: Οι γαριδούλες είναι...
5: Καλά, έχει κάτι μικρούλες, είναι πεντανόστιμες.
2: Ναι, μωρέ, αλλά είναι εντάξει.
5: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα είδος γαρίδας που δεν είναι γαρίδα, κάπως αλλιώς τις λένε.
5: Γάμπαρι.
2: Γάμπαρι, ναι.
5: Γάμπαρι.
2: Είναι πολύ πιο νόστιμη από τη γαρίδα.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πολύ πιο νόστιμη.
5: Είναι όπως αυτό που λέμε ότι ο αστακός έχει το όνομα και η καραβίδα έχει τη χάρη.
2: Όχι, υπάρχει και η κολοχτύπα. Που
5: ναι,
2: είναι ένα
5: ξέρω.
2: Είδος, αυτή είναι πιο νόστιμη από τον
5: ναι,
2: αστακό.
5: Ναι, το ξέρω. Α, ναι. Τα έχω ζήσει.
2: Εντρυφήσει.
5: Ναι, γιατί είχαμε φίλο ψαρά στην Αίγινα και όλα αυτά τα απολαύσαμε υπέροχα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και σήμερα, δηλαδή, ήταν μια από τις ωραίες ημέρες που ζήσαμε.
2: Οικογενειακώς.
5: Που πέρασα, ναι. Mm. Εδώ με την εγγόνα μου, μετά από ένα χρόνο δηλαδή που έχει ανοίξει τα φτερά του και
2: ναι.
5: Έχει πετάξει
2: ναι.
5: Και, γιατί και αυτό είναι καλλιτεχνική φύση. Έχει τελειώσει γυμνάσιο και λύκειο καλλιτεχνικό
2: ναι.
5: Και τελείωσε και το πανεπιστήμιο τώρα οπτικοακουστικά, βίντεο, τέτοια πράγματα είναι. Και σήμερα της έβαλα και ένα, γιατί είχαν κερδίσει και ένα διαγωνισμό από ένα τραγούδι με βίντεο κλιπ που είχαν κάνει στο Λύκειο και είχαν πάει στη Βαρκελόνη.
2: Άντε.
5: Ναι.
2: Τέλεια.
5: Ναι, ναι, ναι. Και τραγουδάει η εγγόνη.
2: Ένα δικό τους τραγούδι ή ένα...
5: Δικό τους. Όχι, δικό τους κανονικό, με βίντεο κλιπ.
2: Τέλεια.
5: Με φωτογραφία, δηλαδή το είχαν φτιάξει τα παιδιά.
2: Επαγγελματικά που λένε.
5: Ναι, ναι, και ωραία. Διαγωνιστήκανε και κερδίσανε το διαγωνισμό και πήγανε από, δεν ξέρω από πόσα σχολεία και αυτά. Και είχαν πάει στη Βαρκελόνη.
2: Τι ωραία. Μπράβο τους.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά τους έπιασε ο κορονοϊός και
2: εντάξει.
5: Μείνανε εκεί, ναι.
2: Όλους μας έπιασε.
5: Αλλά, ναι, εντάξει. Και τη το έβαλα σήμερα και μου λέει γιαγιά, τι μου θύμισες τώρα. Αγάπη μου, τη λέω, αυτά είναι για να τα θυμούνται οι γιαγιάδες και να σας τα δείχνουν.
2: Σωστά.
5: Ήταν υπέροχα, υπέροχα μάλλον.
2: Πολύ ωραία.
5: Τα... Ευχαριστήθηκα.
2: Και από τι, ώρα, από τι ώρα ήρθανε τα παιδιά εκεί?
5: Από τις 4 το απόγευμα.
2: Α, ωραία, δηλαδή... Περάσατε ναι. όλη τη μέρα, ας πούμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Μόλις σχόλασε, γιατί είναι και παιδί που ψάχνεται, δεν είναι. Ενώ την έχουμε μία και την έχουμε και καλομαθημένη, δεν είναι παιδί που επαναπάβεται τη γιαγιά η μία ή η άλλη η μαμά. Πρέπει να βγάλει το δικό της χαρτζηλίκι.
2: Τέλεια.
5: Ναι.
2: Μπράβο της.
5: Και δουλεύει. Τώρα, μόλις σχόλασε, 4 η ώρα για γιαφέ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, ωραία πράγματα. Αυτά είναι και, γι' αυτό.
2: Και μετά...
5: Είπαμε να κλείσουμε με ευχάριστα πράγματα.
2: Και δεν μου λες μετά τα πιάτα ποιος τα έπλυνε.
5: Εντάξει, όχι, είναι και αυτή η νοικοκυρά.
2: Α, okay.
5: Και τώρα και το παλικάρι που είναι μαζί, είναι υπέροχη.
2: Νοικοκύρης, μπράβο.
5: Ναι.
2: Ωραία.
5: Αλλά είναι η γιαγιά εδώ. Η γιαγιά τι θα κάνει? Είναι δυνατόν να αφήσει τα μωρά της να κουραστούνε?
2: Σωστό.
5: Ναι.
2: Αναστασία μου, θα σε αφήσω τώρα γιατί πρέπει να φύγω.
5: Το ξέρω.
2: Ίσα που προλαβαίνω.
5: Το ξέρω. Γι' αυτό πήρα να πω ευχάριστα πράγματα.
2: Εντάξει, καλή μου.
5: Ναι.
2: Καλό
5: ξημέρωμα,
2: καλό ξημέρωμα,
5: με υγεία και θα τα ξαναπούμε.
2: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού πρώτα ο Θεός για τις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
6: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
3: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
5: Στο οποίο
6: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Γαμάς.
8: Τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ.

0: Let's go και μην κάθεστε καθόλου δηλαδή, γιατί βράζει ο τόπος από το τίποτα. Η επικαιρότητα ζεματάει. Τα ίδια και τα ίδια. Και κυρίως κάτσε να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα ή να σε ρίξω σε ύπνωση. Κοιμάσαι. Εννοείται ότι κοιμόμαστε όρθιοι και ξενοδοχείο πληρώνουμε, αλλά τέλος πάντων αυτά τα νέα. Από τον ιατρικό σύλλογο πάντα. Σε νεότερα τώρα, μα δες τι χειμώνας βαρύς τσουκ τσουκ και να η πιτζίνα, να το αέριο, να τα τέλη κυκλοφορίας, να το σούπερ μάρκετ, κυρός λούτσα, βίτσα, ανηφόρα και στενό παπούτς. Και το θέμα της ημέρας και πάλι ο γιατρός. Ο οικογενειακός, ο απλός, ο μαϊμού, ο σεκλεμέν, ο ντελενέν, ο έτσι, ο εκβατικός.
1: Ο σεκλεμέν.
0: Ο σεκλεμέν και ο ντελελέν.
1: Μαθαίνεις.
0: Ναι, η περίπου. Τα άμαθα χθες, εγώ αυτά τα έχω τώρα. Βγήκα χθες από τις φυλακές, παίζαμε στο δεύτερη ευκαιρία στην Ιγρήτα, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, να τα λέμε όλα. Πεντακάθαρα τα παιδιά. Με ρωτούσαν πώς σου φάνηκε. Λέω πώς θα μην φάνηκε, ρε παιδιά. Τα κελιά εκεί πιο βαρδιά είναι από το στούντιο. Μια χαρά. Δηλαδή, καθόμουν άνετα. Τρία χρόνια για ξεκούραση. Και έτσι όπως είμαι τώρα, ποιος να με λυμπιστεί εμένα. Χλάκ, ησυχία. Διαλέξει κρεβάτι, δίπλα σε τοίχο πάντα, εντάξει. Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία, εννοείται. Πού να βρουν τέτοιους ζαβούς σαν εμάς οι άνθρωποι, ξεσαλώσαν. Λέει δεν είναι καλά, αυτοί είναι χειρότερα από εμάς. Χειροκρότα μας και φύγουν καμιά ώρα. Και με τούτο και μετά άλλο έσφαξα ένα παπαγάλο, τελειώνει και αυτή η περιπέτεια με το διπεθές ερών. Ήταν η προτελευταία και αύριο η the last που λέμε. Η τελευταία, η φαρμακερή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί ή θα βίντεοσκοπηθεί ή τέλος πάντων θα καταγραφεί για να πάει για τα βραβεία των διπεθές ερών, ανέ. Όσοι θέλετε, 9 η ώρα αρχίζει η παράσταση, θα ακολουθήσει σουβλάκι στο γόι. Πάντα με πιπεράκια, άτσαλου, μπακάλικα και ψητά και τηγανιτά. Γιατί πρέπει να συνδυάζουμε όλα. That's life. Oh baby, let's go to the... Και μας απείλησε ο γιατρός, λέει θα σταματήσει να τρώει και να πίνει. Αυτό ήταν. Εντάξει, η γυναίκα του παρήγγειλε πρωινό, λέει μπορεί να έχουν, γιατί τράχτηκα. Λέει να σας πάμε κάπου. Όχι, εδώ θέλω να το πάρω το πρωινό. Δηλαδή. Μιλάμε το ό,τι να είναι. Ό,τι του φανεί του Λολουστεφανή, αυτή είναι η χώρα. Την αλλάζω εγώ αυτή τη χώρα. Ο γιατρός το δήλωσε, θα μπει σε χειμερή ανάρκη, σε υπνοτισμό δηλαδή, σε νάρκωση, πώς το λένε. Και αυτός ο εισαγγελέας, παιδί μου, εντελώς κομμούνι να πούμε. Μα τώρα τα έβαλε με τον ιατρικό σύλλογο. Να μην αφήσει τον Κυριάκο να πάρει μια αναπνοή να πούμε. Δηλαδή σε λίγο πλάκα θα έχει να μας πει ότι φταίει και ο Άδωνης. Δηλαδή έλεος πια. Ως ένα σημείο. Και λέει, άλλοι εκεί δεν πηγαίνανε. Σε αυτό το ιατρείο έχω εγώ ονόματα, αλλά είχε χάρη που είμαι καλός άνθρωπος και δεν τα δίνω. Δεν πηγαίνανε. Δημοσιογράφοι δεν πηγαίνανε. Που τα βάλατε με τον Πατούλη. Εσείς που πηγαίνατε, γιατί δεν το καταγγείλατε από... αλλά αυτά είναι. Κομούνια ρε, δεν θα βγάζεις άκρη. Πού θα φτάσει ακόμη προεκλογικά, δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω. Και το είπε καθαρά, απαγορεύονται οι διαφημίσεις ιατρικών προϊόντων. Το είπε ο Άδωνης. Αν δεν ξέρει αυτός από προϊόντα τηλεοπτικά, ποιος θα σε μιλήσει για το θέμα. Είναι ο κατεξοχήν ειδικός. Εκτός λέει και αν είσαι αρχηγός κόμματος. Δηλαδή άμα είσαι Κάρι Μπράνσο και είσαι εναλλακτική γιατρός, εκεί υπάρχει μια εξαίρεση που μπορείς να διαφημίσεις. Δηλαδή να σε κάνω μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα που λέγαμε πριν ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να είναι δεκτικός ο ασθενής. Γιατί αν δεν θες να θεραπευτείς, ο άλλος μαγικά να σε κάνει. Δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Πρέπει να είσαι δοτικός. Όχι να φέρνεις κόντρα στο γιατρό. Γιατί αλλιώς είναι δεμένα τα χέρια του, δεν ξέρω αν με πιάνεις. Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Αγαθοκλή. Είχε ένα τραγούδι, ο Ζαμπέτας δεν είχε με έναν Αγαθοκλή, αν θυμάμαι.
1: Με τον Κιουνάκη.
0: Ναι, με ο Αγαθοκλής, ναι. Ο Πεθερόπληκτος.
1: Ναι, ο Πεθερόπληκτος.
0: Α, μπράβο, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, τα ίδια θυμόμαστε. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, να έχει τα απ' όλα, παιδιά, μπας και πιάσει τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλες αυτές. Και φυσικά πάμε να δούμε και ένα πασοκτσίδικο, μια εσάς να πάρουμε.
1: Κάτσε,
0: καβιάζεις. Σε βλέπω που τιμάζεις. Κάτι. Είσαι φουρνιστάνης.
1: Εφουβιάζεις.
0: Κατευθείαν να φουρνίσεις, κατευθείαν.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, γιατρέ μου.
2: Τώρα ήρθατε.
3: Τώρα, μάλιστα.
2: Τι ακριβώς αισθάνεσαι.
3: Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι και να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί εγώ φαίνεται ότι. Τι να λέμε τώρα.
2: Δεν σας καταλαβαίνω.
3: Τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμουν, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
2: Τρελός. Και τι πάνε να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
3: Πώς το πατ' αυτό, πώς το πατ' αυτό. Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
2: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
3: Τι, εγώ να σου απαντήσω.
2: Βεβαίως.
3: Ναι, είναι μια άποψή σας.
2: Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
3: Έτσι λέτε, γιατί.
2: Είμαι βέβαιος.
3: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατί.
2: Ένιασας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
3: Πώς, δεν την ξέρετε. Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου.
2: Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
3: Πώς δηλαδή.
2: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
3: Εγχείρηση.
2: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
3: Άχου και δεν μου τα λες καλά.
2: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
3: Άχου και σε είχα και σε εκτίμηση.
2: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
3: Όχι.
2: Δεν θα πονέσεις.
3: Όχι.
2: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα.
4: Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά.
2: Άσε με να εγχειρήσω. Κλείστον εσύ επόμενος. Κλείστον. Άσε με να κάνω τη δουλειά.
0: Ενώ στην αρχή με φαινόταν πολύ καλός, άρχισε να με τα μπερδεύει μετά. Άλλωστε, αν ο τρελός ξέρω ότι είναι τρελός, θα τρελνόταν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι διείστανται οι απόψεις. Πάμε τώρα σε μερικούς που νομίζουν ότι είναι καλά. Δηλαδή ότι τα έχουν 400 που λέμε. Number one.
5: Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
6: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
7: Άρα θα συζητούσατε.
8: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
6: Ούτε κακό, κύριε.
8: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
6: Γιατί να ρωτήσω
8: την Άννα Διαμαντοπούλου, οι βριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
6: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες δεν είναι, προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
7: Μάλιστα.
6: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό και σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
8: Άρα, ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη-Τσίπρα.

0: Κοινός μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα με κλέξανε όμως, έλεγε και ο στρατηγός Λάμαχος του Σαχαρδής του Διονύσου του Σαββόπουλου. Σημασία έχει η μπλα μπλα δε γέρα, να δουλεύει η μπλα μπλα γέρα, όλα τα υπόλοιπα. Πράσινες ελιές.
1: Πράσινα βαμάσκηνα και ψηλές ελιές.
0: Καλά το έκανα να τα πας και τσιμπείς κανένας, αλλά Χάρι Κλίν, φορέβα εντέβα. Τώρα αναρωτιέμαι δηλαδή, αλήθεια, έχει ανακαλυφθεί ας πούμε κβαντική θέρμανση, μπορούμε να έχουμε ολιστική βενζίνη, εναλλακτικό πετρέλαιο, μόνο ιατρική, δεν είναι ρατσιστικό αυτό? Και πάλι με τον Πατούλη τα βάλατε και δεν μπορεί να είναι ο Πατούλης ένας κβαντικός πολιτικός? Γιατί παιδιά, να τα καταγγείλουμε αυτά? Η εναλλακτική δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι εναλλακτικοί? Οι υπνοτισμένοι πελάτες? Όλα είναι σχετικά.
1: Καλά πρέπει... μου το ξεκίνησε, μου το χάλα στο τέλος.
0: Γιατί?
1: Κβατική θέρμανση είπες.
0: Ωραίο. Ναι, θα κάνουμε κβατική
1: εναλλακτική βενζίνη. Ωραίο.
0: Εναλλακτική βενζίνη.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Ναι, αυτά είναι. Γιατί στο χάλασαμε? Επειδή
1: έβαλα πήγες, ναι, πολιτικούς. Πολιτικούς δημοσιογράφους όλα
0: ναι.
1: Μέσα τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Κβαντική θέρμανση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, που τι σημαίνει αυτό? Φασολάδα, μπουρδιλίκι.
1: Θέρμανση που δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς, ναι. Γιατί η ιατρική υπάρχει και όμως πουλάει. Δηλαδή και μόνο που θα μπει στο τρίπ, ότι θα τρίβεις χέρια, ότι θα κάνεις τις φτέρνες, θα ξεπαγώσουν. Υπάρχει κβαντική θέρμανση. Απλά δεν τα ξεχάσαμε για τις ευκολίες, να πούμε. Μπες στο σπίτι, ανάβεις το αέριο, μπουμπουνάει, ναι. Και μετά λες ακριβά με.
1: Μπαίνεις και στο μπάνιο, κάνεις σαν την Κλεοπάτρα.
0: Στο διάλογο. Δηλαδή έχετε γίνει deep Florida.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή παλιά με το καφιλίκι που ζεσταίναμε νερό και κάναμε κανένα
1: τέτοιο. Έξω κιόλα.
0: Έξω. Εκείνο που τορτοράζε. Που σε έτρεβε η μάνα με την πετσέτα να συνέρθει και γινόταν μπλε. Όλους, Νέα Δημοκρατία από πάνω μέχρι κάτω.
1: Σε έτριβε με το σαπούνι το πράσινο πάνω και σε έδινε και μια στο κεφάλι. Γκδάουν!
0: Με τη γωνία. Κάτσε ήσυχα γιατί εσύ το ξέρεις. Γδάου! Μια. Τι πάθαμε εμείς δηλαδή. Καλά, δεν το ξαναρωτάω. Μάθατε τώρα, Τζόνσον μπέμπει σαφού και όχι αυτό ότι έχουν την πιτερίδα, το άλλο διώχνει την ξηροδερμία.
1: Όχι, πήρα, όχι.
0: Ναι, τη πήρα. Σιγά σιγά βγάλουμε και κανένα μεζέ στο μπάνιο. Σιγά σιγά τι άμεσα πέντε ακόμα. Κάνα Φραγκφούρτη σαμπουάν βγάλατε. Ενώ παλιά και τη μαούνα, το τετράγωνο το, με τα δαφνόφυρα, ναι. Τα σταμποτά από πάνω. Γδάω μία στο κεφάλι, καθόταν ήσυχο το παιδί, το έμπλεζε τα κατάκα, τα άπλωνε και από τα πόδια ανάποδα να πούμε στο. Μια χαρά! Αλλά ας περάσουμε και σε αυτήν την γενιά η οποία μεγάλωσε χωρίς πράσινο σαπούνι, με αυτά τα εναλλακτικά σαμπουάν από ένα γκάλωπ που έγινε για την ΔΕΘ.
2: Τι σημαίνει ΔΕΘ, μπορείτε να μας πείτε?
3: Δεν γνωρίζουμε.
2: Ας φανταστούμε μαζί.
3: Διεθνής.
2: Ένωση.
3: Θεολόγων.
2: Θεολόγων, ωραία. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι ξέρουν οι Αθηναίοι. Έχεις αγωνία κάθε χρόνο για τη ΔΕΘ?
3: Άμα είχα και γι' αυτά αγωνία.
4: Η μεγαλύτερη μας έννοια είναι.
3: Δεν έχουμε ακούσει.
5: Τίποτα.
6: Εννοείται.
5: Δεν έχω, όχι.
2: Όχι.
5: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
4: Τι είναι αυτό?
6: Τι είναι αυτό?
4: Την περιμένω γιατί έχω ένα φίλο που έχει πάγκο πάντα εκεί.
5: Πώς?
2: Δεν σε απασχολεί τι λένε κάθε χρόνο στη ΔΕΘ?
6: Δεν τα πιστεύω καθόλου.
5: Προσπαθώ να μην ακούω ότι βλέπω στα μίντια.
0: Δεν είναι ζώδια.
7: Δεν κάνω να πιστεύουν ότι γινόμαστε χειρότεροι. Μας κοροϊδεύουν και δεν το καταλαβαίνουν.
5: Όχι καθόλου.
4: Τι είναι αυτό? Πού να ξέρω εγώ τι είναι αυτό?
2: Θες να μαντέψουμε μαζί τι μπορεί να σημαίνει ΔΕΘ?
4: Διέλευση.
2: Μ' αρέσει το διέλευση, είναι δυνατό.
4: Είναι ψαγμένο. Ελληνικών.
2: Θορυκτών.
4: Ναι.
2: Ωραίο.
4: Τέλειο.
2: Διέλευση ελληνικών θορυκτών. Μην κοιτάς τη φίλε εμένα.
3: Διεθνές. Εκδήλωση Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο.
4: Και θεά, ξέρω εγώ. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Δεν μπορώ να σκέφτε τώρα, δεν πάει κάπου το μυαλό.
2: Πού είμαστε τώρα, πάμε για καφέ?
3: Όχι, τον ήπιαμε, τώρα πάμε σπίτι.
2: Τον ήπιαμε, το μόνο σίγουρο.

0: Εννοείται ότι κολούσε μόνο Ρένα Παγκράτη μετά από αυτό το γκάλωπ, εκεί που ενώνεται γλυκά το παρελθόν με το μέλλον και εκτοξεύει το παρόν στο τίποτα. Και για... Καλά τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Έχουμε διαβάσει, έχουμε...
1: Με συγκινείς δηλαδή.
0: Έχουμε τρυφίσει. Μα εγώ κυρίως έρχομαι για να σε σηκωθεί η τρίχα και μετά για τους ακροατές.
1: Δηλαδή,
0: έχω στόχο πρώτα τον απέναντι. Γιατί αν δεν κατακτήσεις τον ένα, δεν μπορείς να σακινεύσεις τους πολλούς. Έλα μωρά, έτσι μιλάω. Έλα τώρα, δηλητήριο είμαι, λέμε.
2: Κούπρα της των σερών.
0: Επειδή για να περάσουμε τον έλεγχο στις φυλακές κάναμε καμιά ώρα, διάβαζα εγώ. Δεν αφήνω χαμένο χρόνο.
1: Εσύ και κούπρα των σερών.
0: Εμείς στα σέρας δεν έχουμε κόμπρες. Έχουμε λαφιάντι.
1: Και ουχές έχετε.
0: Ουχές έχουμε, ναι. Κουλουβές ουχές. Δεν κάνουν σαν την κόμπρα πρρρ με την ουρά.
1: Κροταλίας είναι εκείνος, ρε.
0: Τι είναι τέλος πάντων.
1: Τι κόμπρα την κροταλία.
0: Καλά και εσύ δεν έκανα και έρημο. Τα βασικά ξέρω από πού βγαίνει η τεκίλα του κάκτορα. Τα χρήσιμα, αμάν. Κοίτα να δεις που κολλήσαμε τώρα. Σιγά σιγά μας πείτε ότι έχουμε και κροκοδίλους να πούμε στο στριμώνα.
1: Όχι.
0: Κάτι νερόφιδα του πολύ πολύ δηλαδή. Παιδιά, κακά τα ψέματα δηλαδή. Καλή αλήθεια δεν θα πει διέλευση εθνικής θέρμανσης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο.
0: Καλά. Θέλω σωληνάρες να περνάνε τώρα που θα γίνει η έκθεση ανάπλαση και αυτά και κάτι έλικες.
1: Όπως είναι τηλεθέρμανση.
0: Μπράβο. Διέλευση εθνικής θέρμανσης. Να περνάνε από εκεί όλες τις σωλήνες και να βγαίνουμε να καθόμαστε απαπάν εμείς, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας, να ζεσταίνονται τα κουλιά μας, να λίγο να συνερχόμαστε. Να... Κονιάκ στις τσέπες, παιδιά, αλλά παλιά.
1: Σταφίδα.
0: Σταφίδα, μπράβο. Και μπιμπλιά. Αυτό δεν σου ξαναείπα.
1: Όχι. Γι' αυτό σε κοιτάξω τώρα.
0: Στην Ξάνθη τα στραγάλια τα λένε μπιμπλιμπλιά. Μπιμπλιμπλιά λέγονται στην Ξάνθη. Στα Σέρα τα λένε μπιμπλιά.
1: Όχι.
0: Ναι, φέρει και μια μπιμπλιά να έχουμε ένα. Γιατί τα βγάζουν, ξέρεις, μαζί με την τσεχουδιά στην Κρήτη, βγάζουν στραγάλια γιατί στο πόνι το έντερο και τραβάει παραπάνω εκεί.
1: Μπιμπλιά. Να φας μπιμπλιά, να ξέρεις.
0: Μπιμπλιά. Και μπιμπλιά.
1: Τα στραγάλια στην Ξάνθη. Μπιμπλιά.
0: Μπιμπλιά τα λέει στην Ξάνθη, μπιμπλιά στις Σέρες. Στις Σέρες και που λέμε παπαλούτσι στην
1: Παπαδία.
0: Το popcorn ή πατλάκια.
1: Τα πατλάκια, ναι.
0: Ναι, τα πατλάκια γιατί πηδάνε στο ότι κάνει πατ, πατ, πατ όταν. Και κάνει πατ, πατ από εκεί βγαίνει το πατλάκι. Πατλάκι έχω κάνει και με χαρτί στο σχολείο. Κάναμε πατλάκια που έβαζες μέσα τις δυο γωνίες και γινόταν η βυζά. Και το χτυπούσες μια χλάτση στον αέρα και έρχεται ο δάσκαλος. Καθίστε καλά, θα σας δώσω να φάτε τα πατλάκια. Τι έφυρε, έφυρε. Θα με πεις άσπρο,
1: ένα φάκελο.
0: Δεν τρώγεται.
1: Χωρίς λεφτά.
0: Παιδιά, ζούμε την απόλυτη φτώχεια. Δηλαδή, έρχομαι άνθρωπος και φεύγω από εδώ πέρα μέσα να πούμε.
1: Ποιον άνθρωπο.
0: Επέτης. Τι να πω. Σαν λουστράκος αισθάνομαι.
1: Αλλιώς έχεις μάθει.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία πώς.
1: Και με τον Τσίπρα τώρα.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Περιμένουμε το πρώτο μηνιάτικο.
0: Ρίχνω εγώ αδειά να πιάσω γεμάτα. Να δω από πού θα τσιμπήσει. Κόμμα δεν έχουν ορίσει ποιος θα πάει με ποιον. Να ξέρω, μοιράσουν το ταμείο, να αρχίσουν τα λαδώματα. Κατάλαβες, είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση. Και αυτό με προβληματίζει. Εδώ Πασόκ με Πασόκ και έχουν γίνει γκλάμερ εναντίον κλάμερ. Όχι, κράμερ εναντίον. το κλάμερ είναι για τα μαλλιά. Είναι δυνατόν τώρα να μαλώνει ο Δοδονής με τον άλλο να πούμε. Δηλαδή.
1: Και αγκαλιά, αγκαζέ και την Ζωίτσα.
0: Όχι αγκαλιά.
1: Αγκαζέ, αγκαζέ.
0: Αγκαζέ, δεν φώναζε και αυτή από κάτω. Ναι. Και εγώ κάνω βασαρία εμένα, γιατί δεν μ' ακούνε. Και μάλλον μεταξύ τη Πασοκτσία με Πασοκτσία. Αλλά το ξέρω, του Δοδονή τον έφαγε ζήλια. Σου λέει αυτό, γιατί τον πήρε κι εγώ εμένα απ' έξω.
1: Υπουργό.
0: Μη στρίβει το μαχαίρι στο κόκαλο, σε παρακαλώ, μη το θυμίζει. Πληρώνεται κιόλα δηλαδή. Όχι.
3: Κρυ Φλωρίδη. Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
0: Σκάσε μαρίκες.
3: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία. Διαβάστε το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ, σκοτείτε και φύγετε. Δεν έχετε καμία θέση στην αίθουσα αυτή. Είναι αντισυνταγματική, αντίθετη στον κανονισμό της Βουλής και αντίθετη στο πολίτευμα η παρουσία σας. Διότι επιπλέον δεν είστε και βουλευτής. Ούτε ως βουλευτής. Δεν μπορεί να δικαιολογείται. Τι, σας ανεχθήκαμε, αλλά ήσασταν προκλητικός. Γιατί την προηγούμενη φορά θέλατε να κλείσετε τη συζήτηση σαν να είναι νομοσχέδιο να την κλείσει ο υπουργός. Λάθρα! Ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητήσατε και πήρατε το λόγο αντίθετα στον κανονισμό της Βουλής και μάλιστα θελήσατε να το κάνετε.
0: Ζωή, καλά είσαι.
3: Στο τέλος της συζήτησης.
0: Δεν σ' ακούω.
3: Συνεπώς, δεδομένου του γεγονότος ότι την προηγούμενη φορά πήρατε το λόγο.
0: Ζωή,
3: πρέπει να αποχωρήσετε.
0: Καλέ.
3: Να σιγά με φοβίζετε εσείς, κύριε Βολίδη. Δεν είναι δυνατόν να με φοβήσει κάποιος ο οποίος θεωρεί και λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε
1: μόνος
3: απέναντι.
1: Κύριε,
3: δεν είναι δυνατόν να με φοβίζει κάποιος τόσο θρασίδηλος σε σχέση με την έκφραση της λαϊκής νομιμοποίησης στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Γονή,
3: είναι
1: γιατί...
3: αντικανονική.
1: Ωραία, θέσατε ένα θέμα που αφορά
3: συνταγματική η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν είναι βουλευτής στη συζήτηση της αναθεώρησης συντάγματος, δεδομένου ότι έλαβε το λόγο.
1: Επιτρέψτε μου για την απάντηση του Προεδρείου, θα σας μηδενίσω το χρόνο μετά για την ομιλία σας.
3: Δεν θέλω να μου το μηδενίσετε. Θέλω να μου απαντήσετε.
1: Η απάντηση του Προεδρείου. Η κοινοβουλευτική πρακτική και η θεσμική μνήμη της Βουλής πάντα στις αναθεωρίες του συντάγματος, στις συζητήσεις, παρίσταται και υπουργός. Έχω τα πρακτικά του Μαρτίου του 19. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή. Ποιος και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, παρακαλώ.
0: Φώσε,
1: ακούστηκε
0: ζωή.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Δουδονής, το Προεδρείο οφείλει μια απάντηση στον κύριο Δουδονή. Παρακαλώ, κύριε Δουδονή. Βλέπω ότι ο κύριος Καλογύρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων.
3: Συγγνώμη, πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
1: το 19
3: επαρίσταται
1: και πήρε και το λόγο και μίλησε
3: για να δικαιολογείτε τα δικά σας έσχη. Πόσα χρόνια!
1: 19.
3: Πόσα χρόνια!
1: Λοιπόν,
3: πόσα χρόνια θα είναι δικαιολογημένο.
1: Δεν είναι ο ρόλος μου να
3: βγει.
1: Κύριε Δουδονή, παρακαλώ λίγο και θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ ένα λεπτό.
0: Δεν είναι
1: ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή να αντιδικήσω με κανέναν τρόπο μαζί σας. Καταγράφω απλά τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια. Το αναφέρω και παρακαλώ, μηδενίζω το χρόνο για να ξεκινήσετε και να κουβεντιάσετε όπως εσείς θέλετε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
3: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Μην με περνάτε για τρελό.
3: Για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ.
4: Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου!
0: Η ζωή ήταν αυτή.
4: Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω πω πω πω πω πω πω πω.
0: Μπράβο, ζωή.
4: Δέφη της λύσας μου κρατώ. Πω πω πω πω πω πω πω πω.
0: Ζωή.
4: Μπράβο. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω πω πω πω πω. Τρέλα!
0: Από ό,τι καταλάβατε, μάλλον είναι δύο. Ο άλλος δεν απαντούσε. Και σε λέει, αφού δεν απαντάει αυτός, θα απαντάω εγώ. Η ζωή. Τον άλλο τον βλέπω κοιμήθηκε από πάνω του. Λοιπόν, και πήρε το ρόλο του Φλωρίδη και αυτή έκανε τον τρανίλακα που λέει. Ο πρόεδρος δε. Σε λέει, Παναγία, αυτή με βρήκε. Θα φύγουμε εγκεφαλικό από εδώ μέσα. Αυτή πάντως ζάμπη δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Σε είπα, ο πρώτος άντρας έφυγε με τα καράβια, δεν γύρισε ποτέ. Τη ζωής. Δεν ξαναγύρισε. Σε λέει, άσε ρε τώρα, πλάκα μας κάνει.
5: Καλύτερα από τους καρχαρίες.
0: Μιλάει με γουργόνες.
5: Καρχαρίες.
0: Με ληστρεγόνες, με καρχαρίες. Γιατί όχι. Τι είναι. Η κόσυτα. Σε σχέση. Σε σχέση.
5: Αυτά μπορεί να ημερέψουν κιόλας.
0: Ναι. Σε σχέση, ήρεμα είναι αυτά. Η μίεμα. Ο άλλος δε, για πότε έφυγε από τη Βουλή, χαμπάρ δεν πήραμε. Σε λέει, άφησε εδώ πέρα τον Πηλιάς, γερέ, σήκω φύγε από εδώ. Δε μένει άνθρωπος για άνθρωπο. Μόνο Μπίπηλας, γιατί είναι κουντός και δεν τον πιάνει οι συγχρόνητες. Και να φωνάζει αυτή, δεν ακούει αυτές οι συγχρόνητες, είναι πιο χαμηλά. Και παραμένει ήρεμος. Ας που έχει αναλάβει και νεκροκομιστής. Μην πειθάνε κανένας. Δεν σας είπα ποιος πέθανε. Σκάσε ρε κουντέ ποιος πέθανε και ποιος πέθανε. Σε καλά ευχάριστο θα πεις.
6: Ακούνελακι, κουνελακι.
0: Έτσι.
6: Ξύλοψατοφας.
0: Α, πότε.
6: Ξύλοψατοφας. Ξύλο. Πού θα το φας.
0: Όλο υποσχέσεις είστε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης,

0: Περιμένω πώς και πώς αύριο, όχι τόσο για την παράσταση που είναι η τελευταία, όσο για το, την πρόβα που έχουμε με τον Άτσαλο στον Καταράκτη πάνω στον πόλη για να φάμε τα πιπεράκια. Και μετά θα πάω και στη δουλειά, εννοείται, δεν είναι.
1: Αφού βγει από τη θάλασσα.
0: Ποια θάλασσα.
1: Ε?
0: Στα Σέρα, στη θάλασσα.
1: Εκεί που εκβάλλει ο Στριμώνας.
0: Α, εκεί για πλατσούρισμα για τα ποδάρια που είναι, ναι. Όχι, στον Αγιάννη έχει ένα ποταμάκι, αλλά έχει πολλά νερόφυτα.
1: Μπορεί να πάτε εκεί που εκβάλλει ο Στριμώνας.
0: Δεν πάμε πουθενά, θα πάμε κατευθείαν στην ταβέρνα. Μην σκάσα, δεν κάνουμε. Και φυσικά, παιδιά, να ξέρετε, Μασούτης, Κλαμινίτη, Βασιλόπουλο, τα βρίσκετε παντού. Και αν τα βρίσκετε, βάζετε τις φωνές, πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα φτηνικά μπακάλικα. Εννοείται ότι θα φάω ελαφρά συγκρατημένα, γιατί το βράδυ έχω. Ναι, ρε, προσέχω, τι, δεν είμαι 17 χρόνια. Αλλά πού θα πάει, δεν θα τελειώσει η παράσταση. Το Σάββατο θα πέσω σε κόμμα.
1: Ελαφρά συγκρατημένα.
0: Ελαφρά συγκρατημένα, ναι. Ξέρεις πως τρώω συγκρατημένα.
1: 8 κιλά παϊδάκια.
0: Όχι, ρε, και εσύ. Εντάξει, τώρα είπαμε, δεν είμαστε 16 χρόνια. Τρώω χωρίς ψωμί. Δηλαδή, αντί για μια ομελέτα.
1: Πατάτα, τι κάνει, τι.
0: Έχει ομελέτα μέσα. Αυτό εννοώ συγκρατημένα, δεν παίρνω εξτρά.
1: Και άμα έχει ωραίο λαδάκι τσί με λεμονάκι, δεν θα βάζω.
0: Όχι, όχι, όχι. Φωτό του σουβλάκι, κλάτς, κλώτσι, μια αριστερά, δεξιά, πίσω, μπρος. Δηλαδή, λίγο συγκρατημένοι να είμαστε.
1: Ναι.
0: Όχι, επειδή.
1: Τώρα. Πατάτες με ψωμί. Είναι
0: όχι,
1: δυνατόν.
0: Όχι, πια ποιον με πέρα. Σιγά σιγά θα με πει και ρύζι να φάω το
1: τώρα είναι δυνατόν.
0: Όχι, ή ψωμί ή πατάτε.
1: Έτσι, πε τα να μην τα λέω.
0: Εντάξει, στην νηστεία ξέρει, παίρνω.
1: Έχω βάλει πατάτε μέσα στο ψωμί.
0: Αυτό θα σε έλεγα. Στην νηστεία αυτό κάνω. Λέω, βρέξ το λίγο, πάτε στη σχάρα, πάτα το μια να μάσα από τα προηγούμενα. Βάλει και πατατόκλε μέσα. Μπόλικο αλάτι, ρίγανε τι έχει και μια χαρά. Νηστεία, νηστεία.
1: Ωραία.
0: Κρατάμε.
1: Ωραία. Και μουστάρδα μέσα.
0: Λίγο, καυτερή.
1: Ναι.
0: Για να φας και δεύτερο, γιατί ανοίγει την όρεξη. Και πιπεράκι άτσαλο.
1: Εννοείται, πάτε. Μέσα που είναι και νηστίσιμο.
0: Πάντα. Το πιπεράκι τι έχει. Τίποτα, τι, νερό σκέτο.
1: Υδατάνθρακα, μυδατάνθρακα. Έτσι λένε οι αυτοί που
0: το
1: κάνουν
0: καλύτερο,
1: διατροφή.
0: Το καλύτερο. Υδατάνθρακα, μυδατάνθρακα, το καλύτερο. Σιγά μην φάω πρωτεΐνη με πρωτεΐνη. Για και τρελό
1: σκέτο.
0: Άσε τώρα. Φτάνει για αυτούς που κάνουν μπράτσα να πούμε. Εμείς γεννήθηκαμε με μπράτσα. Πιο πολύ χαμηλά τα έχουμε, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εδώ τι λέει, ρε, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα. Λέει. Τι θέλουν αυτοί πάλι να.

0: Δεν θέλουν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και θέλουν φαγωμάρα εδώ πέρα και είναι κομμούνια.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Άμα δεν στην ημισέλινο όπως είναι, τους φυροδρέπονται λίγο. Μας έβαλαν για να ξεγελάσουν ένα αστέρι εκεί πέρα. Άσε τώρα, σε τα μάζα. Αλλά τα λέει και του Κουκουέ. Άμα γίνει πόλεμος μεταξύ δύο κρατών, οι λαοί οφείλουν να μην πάνε να πολεμήσουν.
1: Ναι, γιατί είναι
0: προλεταριάτο.
1: Μπράβο.
0: Καλά τώρα, τι. Συνεργάζονται όλοι τώρα, άσε τώρα. Όχι επειδή είμαι μπροστά μου και από πίσω μου τα ίδια λέω. Δηλαδή, μην φανταστείς. Έχω και τα νέα.
1: Για δώσε.
0: Εντάξει, τώρα μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Έχει μπλεκ προσφορά, ένα μπλεκ θυμάσαι που διαβάζει.
1: Ναι, μπλεκ, μπλεκ πόλεμο,
0: Ζαγκόρ,
1: Τάγκς,
0: Όμπραξ.
1: Όμπραξ, Μάρκ.
0: Μάρκ.
1: Τι άλλο, Τιραμόλα.
0: Καθηγητή Μυστήριο.
1: Τιραμόλα.
0: Τιραμόλα, Σεραφίνο. Σεραφίνο που πάει.
1: Ναι.
0: Εγώ από τον Σεραφίνο έμαθα τα κοτόπουλα. Γιατί
1: ταρατατά το προσπερνάς όμως.
0: Ταρατατά, ζάκουλα,
1: ναι.
0: Τερόρ, ορίμπλ. Πώς, αυτά τα έχω ακόμα, δεν ανοίγουν.
1: Εγώ έχω.
0: Ναι, είναι κολλημένα. Τα φύλλα είναι κολλημένα, δεν ανοίγουν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τότε είναι και στους φίλους μου, δεν ήταν. Εντάξει, ωραία χρόνια.
1: Δεν προσέχουν αυτοί.
0: Πασόκ. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα, λέει, λόγω εκτόξευσης των τιμών. Τι να ενισχύσετε βρε, άσε βρε τώρα, άσε μερακλείδες τώρα. Άσε καθίστε, κρατήστε τα να περάσετε και το χειμώνα καλύτερα. Παιδιά, ένα είναι 20 έβαζα, 20 θα βάζω. Δηλαδή άλλο που τελείωνε 25 του μηνός και άλλο που τελείωνε 2 του μηνός.
1: Okay.
0: Το ίδιο είναι.
1: Okay.
0: Μετά το κόψουν τα πόδια, πάρεις και κάνει τηλέφωνο αρρώστη, αφεντικό διαρθώ. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή, εντάξει Ελλάδα είσαι, μην, ο άλλος πως δεν ήρθε τώρα σε μένα, θα ξεσπάσεις και τέτοια. Τα έχει κρατημένα όταν την κουπανάει ο άλλο. Ναι, να πα στην αδερφή, αλίμονο. Άμα δεν αισθάνεσαι καλά, σημείωσα τον. Τρίτη, 17.
1: Στο δημόσιο να είσαι γυναίκα.
0: Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να πα και δεν πα.
1: Όχι, πα, αλλά κάνει όλη τη βαρδιά σου. Αλλά είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα.
0: Και πέρα από αυτό, και που πα, παίρνει μια γωνία, σε είπα τι γίνεται. Ξέρεις, πάνε πρωί-πρωί, πριν πάνε όλοι οι υπόλοιποι, αφήνουν την τσάντα και το σακάκι πάνω, εξαφανίζονται. Και είναι συνοημένο ο υπάλληλο. Άμα πάει και ένα και ρωτήσει, ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, ορίστε τη τσάντα του τσακάκι που πήγε να πάρει ένα κουλούρι ο άνθρωπο και έρχεται.
1: Σχολάνε τρεις και δύο η ώρα στο τραπέζι.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν βρίσκει γρήγορα τον κουλουρτζή, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει.
1: Όχι. Εντάξει, κάποια στιγμή.
0: Υπολόγισε σε 5 λεπτά, αλλά πέρασαν 5 ώρε. Τι έκανε, τον κυνηγάει, θα τον βρει κάποια στιγμή, θα γυρίσει. Επίση, άμα πάω στο Δήμο, πάντα ο υπάλληλο βρίσκεται στην ομαρχία. Άμα πάω στην ομαρχία, πετάχτηκε μέχρι το Δήμο. Υπάρχουν, ρε. Υπάρχει στρατηγική, δεν είναι. Τώρα λέει όλα αυτά θα κουπούν. Απ' τη ρίζα. Έχει που τα ακούω αυτό. Όχι η ριδογραφία, λέει. Θα μπαίνει ο υπάλληλο και ναι, το μηχάνημα. Ναι, θα πάρουν αυτοί οι φακού επαφή που αυτοί. Θα καλά τώρα.
1: Όχι με την κάρτα, θα είναι κλάτ, κλουτ, θα πέρασε όλα για όλου.
0: Καλά, τι. Απλά αυτό που θα χτυπάει για όλου θα δικαιούται ένα ρεπό παραπάνω.
1: Γιατί κουράζει.
0: Ναι, μην γίνουμε και πτώματα δηλαδή.
1: Τώρα τη δουλειά είναι αυτή.
0: Καλά τώρα, ένα για όλου και όχι για ένα.
1: Κασκαντέρ είμαι.
0: Είπαμε δηλαδή, τι ζητάτε δηλαδή. Κασκαντέρ, όντω καλά λε. Τι είμαι, άμα είναι να κάνω τον πλαρίτ με το σου.
2: Α, παιδιά, θα σα πω ένα ιστορία.
3: Μία.
2: Τι, παιδί.
3: Μία ιστορία.
2: Α, παιδιά, θα σα πω μία ιστορία. Ο αδερφή μου.
3: Τι. Η αδελφή.
2: Η αδελφή μου και η αδελφός μου.
1: Τι.
3: Ο αδελφός.
2: Η αδελφή μου και ο αδελφός μου πήγαν σπίτι. Και ο μαμά μου είπε.
3: Η.
1: Τι.
3: Η μαμά.
2: Η αδελφή μου και ο αδελφός μου πήγαν σπίτι. Και η μαμά μου είπε ότι η μπαμπά μου.
3: Ο. Να... Ο μπαμπάς.
2: Τι είναι αυτό ρε Μαριλένα. Ο. Η. Η. Ο. Ο. Η. Δεν θέλω να σας να πω ο, ιστορία.
3: Η ιστορία.
2: Η ιστορία. Και γελάει ο Χαζί.
3: Η Χαζί.
0: Δεν είστε ούτε για ιστορία ούτε για τίποτα τώρα. Σας πειράξανε το ο και η και άντε από εκεί πέρα. Εγώ φταίω που ήθελα να πω μια ιστορία. Τετραπλή ένεση στους μισθούς λέει από εκεί πέρα. Με πλασμαφαίρεση. Έναν θα βάζουν, τρεις θα βγάζουν. Τι θα δούμε ακόμα. Εφημερίδα του συντακτών τι έκανα κομμουνιστικό. Εκλογικός εκβιασμός. Τακ! Κάτσε το πάνε και γύρναν Κυριακό. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις. Τα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως την είπανε. Σιωμαζοχτούς. Ενεργειακή θηλιά. Πω από ήδη έχουμε πνιχτεί και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι παιδιά.

0: τώρα να γίνουν εκλογές, να βγάλουμε τη Τσίπρα, να τελειώνουμε. Όλα αυτά τα έξοδα δεν χρειάζονται. Κατευθείαν στον επόμενο. Έχουν αγωνιστό και όλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ώρα.
1: Πάμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Ακροατές.
0: Βεβαίως. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Στείλε χαιρετινά στον Χριστό.
0: Γεια σου, Χριστό.
1: Στον άλλο τον Χριστό.
0: Άλλε Χριστό, γεια σου και ζένα.
1: Στην Έλενα.
0: Έλενα, bye bye.
1: Στη Λίτσα που έχει στείλει πολλές καρδούλες.
0: Καρδούλες και από εμάς, Λίτσα.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη, γεια σου, τι κάνεις.
1: Δεν είναι καλά, λέει διάθετη.
0: Τι έχει.
1: Κοιτάξτε, μην μιλάς, ρε.
0: Γιατί ρε, τι
1: έχει. Ξέρω τι έχει.
0: Γιατί δεν μπορεί να γράψει γυναίκα.
1: Έγραψε, αυτό είπε.
0: Α, μόνο έτσι.
1: Παιδιά, λέει ο Γαθοκλής Ζαμπέτερ από την ταινία Πάρε Κόσμο με τον Μεγάλο Βέγκο. Ο Πεθερόπληκτος είναι με τον γιο. Αυτό είπαμε και
0: εμείς. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτό είπαμε. Με τον γιονάκι, ο Πεθερόπληκτος.
0: Και εμείς δίκιο έχουμε. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Δηλαδή.
1: Άρη και Διογέννη.
0: Παρακαλώ.
1: Διογέννη.
0: Διογέννη και.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Μας δίνετε και μάλιστα δωρεάν κάτι που λείπει από τη ζωή μας. Το γέλιο. Και μια ερώτηση. Ο συνομιλητής του Κυρανάκη ανέφερε κάτι για απόβαθρο. Τι είναι?
0: Το απόβαθρο τι είναι? Πώς λέμε το απόβαρο? Έτσι είναι και το απόβαθρο. Είναι για σημεία που βρίσκονται βάθρες.
1: Ο Τζέο λέει, πες το σωστά, λαφιά της σμόκ, τι είναι αυτό?
0: Σμόκ τι είναι? Λαφιάτς είναι το σωστό. Και όχι η, τι θα πει λαφιά της? Πού είσαι, το Κολωνάκησε? Ο λαφιάτς είναι λαφιάτς. Και κυχή, λαφιάτς. Το σμόκ τι είναι, καπνιστός λαφιάτς?
1: Δεν ξέρω, ο Λεωνίδας λέει, πού να σου βγει η ζωή Κωνσταντοπούλου, η γυναίκα που αγάπησες?
0: Καλά τρελώσεις, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Δηλαδή σαν αυτές που λένε με δέρνει, λέει. Καλά δεν τον είσαι από την αρχή ότι δεν είσαι στα καλά του. Άμα δεν είσαι στα καλά του κάποιος, το πρώτο με το που θα σκώσει χέρι, σήκω φύγε. Παντρεμένη σαν είπα τρεις, σήκω φύγε. Δεν τον βλέπεις πως είναι. Δηλαδή τώρα αυτοί που πήγαν και που δεχθήκανε αυτή η νεοαυγή που είναι, που μαζευτήκαν εκεί πέρα.
1: Όλες οι καλές φάτσες που
0: είναι. Ναι, ναι.
1: Όλες, όλα τα φαγκατέ.
0: Ναι, μα τι το φαγκατέ. Αυτούς δεν τους βλέπεις πως είναι. Περιμένεις να σε δίρκει μετά να φύγεις. Αυτός για πρωινό δέρνει, όποιον βρει. Πα, τιούν, πέφτουν τα χαστούκια.
1: Άμα είσαι και λίγο λιουκαμένος τώρα μετά το καλοκαίρι.
0: Η λιουκαμένος συγχωρείται μόνο ο αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ναι. Η αρία φιλή. Το μεγαλύτερο δείγμα αρίας φιλής είναι το Κασιδιάρκο.
1: Μπαμπίνος.
0: Μπαμπίνο, πού είσαι, ρε Μπάμπι?
1: Μπρισολάκια λέει, πατάτες και σαλατούλα.
0: Με κόκαλο.
1: Ναι, με κόκαλο είναι. Νομίζω με κόκαλο και έχει κάτι πίτες εκεί πέρα.
0: Εγώ αράβικες. Ελαφρά τρώει, είδες.
1: Είδα.
0: Η αράβικη πίτα είναι για ελαφρύ γεύμα. Δεν έχει.
1: Έσκασε μύτη και το έτερο, ο έτερος καπάδος.
0: Μίξη.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Μπριζόλες με κόκαλο.
0: Ναι.
1: Και δίπλα σαρδέλες.
0: Πολύ ωραίο. Βάζει μια μπριζόλα από κάτω. Τις σαρδέλες στη μέση, την άλλη από πάνω. Αφαιρείς τα κόκαλα, γιατί αυτά τρώγονται.
1: Ξεκινάω, λέει.
0: Ναι, ξεκίνα με το καλό και ο νου σου εδώ. Κακόλες πήρες για μετά. Το μπουφλό, κάτι.
1: Περικλής.
0: Για σου, Περικλή.
1: Εγώ πιστεύω, λέει, στην κβαντική, αλλά κυρίως στην ομοιοπαθητική. Μου βρήκαν χοληστερίνη, οπότε βάσει ομοιοπαθητικής θα φάω σουτζούκι και καβουρμά με αυγά και πατάτες με τριμμένο κασεράκι.
0: Τι τον, σωστός, τι τον βρήκανε?
1: Τον βρήκανε, λέει, χοληστερίνη.
0: Ναι.
1: Οπότε η ομοιοπαθητική τη λέει, κάνει το αντίθετο, δεν λέει.
0: Κάνεις ομοιοπαθητική σημαίνει τρως το ίδιο.
1: Αυτό λέει.
0: Για να απενεργοποιήσεις.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε, είναι θέμα.
1: Θα φάω σουτζούκι, λέει, με καβουρμά, με αυγά και πατάτες και τριμμένο κασεράκι.
0: Να ειδοποιήσεις τον κόσμο να είναι έτοιμη, έτσι. Μην τα φας μόνος σου, μην είσαι μόνος σου. Και χαρτί από τον γιατρό να πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ο Στέλιος λέει, καλησπέρα σας, να φάτε γεμιστά πιπεράκια άτσαλου. Τρέλα!
0: Γεμιστά με τι?
1: Γεμιστά, λέει, δεν ξέρω.
0: Γεμιστά με τι όμως? Δηλαδή το πιπεράκι για να το γεμίσεις παίρνει ένα κοκορίζι, μια μπομπούδα που κοιμά. Αυτό πάει, δεν γίνεται. Αλλιώς με φυσουκάλαμο το γεμίζεις με λιωμένη φέτα.
1: Στείλε χαιρετίσματα στη Χαρούλα. Πολλά λες.
0: Καλά, μην μιλάς έτσι απότομα.
1: Πολλά λες, πολλά λες.
0: Σκιάζουμε, σκιάζουμε. Δηλαδή πάνω που πάω να κάνω ατμόσφαιρα για τραπέζι, Χαρούλα, γεια σου.
1: Σωστός, λέει ο Στέλιος.
2: Σωστός. Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Έτοιμη και η φανουρόπιτα που την έφτιαξα προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, που γιορτάζει αύριο ο Άγιος Φανούριος. Αλλά απόψε στην εκκλησία μας έχουμε τον Εσπερινό και σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος είναι ο Εσπερινός του Αγίου Φανουρίου. Και θα ευλογήσει ο ιερέας τις φανουρόπιτες της καθεμιάς γυναίκας που τις έχει φτιάξει στα χωριά τους και στις πόλεις, να ευλογηθεί. Και μετά τις μοιράζουν οι γυναίκες τις φανουρόπιτες στον κόσμο που παρευρίσκεται εκεί πέρα. Και πρέπει να πεις για την φανουρόπιτα όταν θα κόψεις το κομμάτι ότι να συγχωρεθεί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου. Το λέμε αυτό γιατί η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν πάρα πολύ απαμαρτωλή και γι' αυτό έμεινε αυτό το συνήθειο. Να πούμε Θεός.
1: Πώς γίνεται, δεν είπε.
0: Η Φανουρόπιτα
2: είναι ένα πάρα πολύ
0: ωραίο υλικά.
2: Όχι, εννιά.
1: Αγωνίσω.
0: Ναι, γιατί τώρα με αυτήν εδώ δεν μπορώ να πούμε χριστιανούς. Άμα δεν είναι κομμουνισμό, να σφίξουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Μια γαλέτα και στον δρόμο, όλη αγώνα. Σημείο συνάντηση χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κουκουέ. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο γουγού τη Κουέ, του Κουκουέ, Δέλτα Τελίτσα Κουτσούμπα. Και θα μιλήσει ο γραμματέα του Κουσού τη ΚΝΕ, Θου Τελίτσα Κουσταντή. Όχι, Κουτσαντής.
1: Τι Κουτσαντής.
0: Η Κουτσαντής.
1: Το καραβάκι Κουτσαντής μας πάει
0: σιγά, τι σίγμα, τι τα σίγμα. Ο αγώνας μετράει τώρα, κολλάσε κάτι πράγμα. Συγκέντρωση έχουμε όλοι στο άσυλο, παιδιά, ΚΝΕ οδηγητή. Που όλοι μαζί εκεί πέρα θα πάμε αποφασισμένοι. Μέσα σε 8 μήνες έκλειψαν από το λαό 20 φορές αυτά που του τέξαν στη ΔΕΘ. Αμάν, αμάν, καταγγελίε. Ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρώπη, δεν δικά μου. Όχι. Κοίτα, τώρα είναι ρε. Δες εδώ τώρα. Δεν με αφήνει να πω ούτε για αυτούς που Ιράκ, Ιράν σημειώσατε ένα με τα μαχαίρια, ούτε. Και για να μην λέτε ότι ήρθαν στη χώρα μας για να σφαχτούν και δυο δικοί μας. Βέβαια.
1: Στο σχολείο.
0: Τα σχολεία είναι, καλά σε μιλάω. Χθες που πήγα δηλαδή στις φυλακές τέτοιο πράγμα δεν είναι. Φαντάζομαι στα σχολεία δηλαδή έχουν ανέβει επίπεδο. Σους μπρε. Τι γελάς μπρε ακόμα δεν μίλησαμε. Τι είναι αυτό. Έμπτεν ειδοποιάεις Καραβάκο. Δεν μας κοροϊδεύει γιατί αργούμε να βρούμε μπόχα και δυσοδεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Κυριάκος Σαΐτσουτσου, δεν θα φτάσετε στα Χριστούγεννα. Ω, μα θα γίνω. Μιλάμε βαριά, βαριά μέχρι 17 Νοέμβρη τη βγάζουμε. Ολόκληρη επιστολή 44 σελίδων στη διαρκή Ιερά Σύνοδο. Έχει διακοπτόμενη Ιερά Σύνοδο.
1: Έλα, κοροϊδεύει.
0: Τι κοροϊδεύει, διαρκή Ιερά Σύνοδο, δεν τι είναι. Τριφασικό. Μάρτυρα τη πίστη ο Αμπρόσιος. Δεν διαβάζω άλλα, δεν είναι. Με κοροϊδεύει.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμο.
0: Θα πάω, ναι, θα πάω.
1: Είσαι έτοιμο.
0: Είμαι, ναι. Γκουρού θανάτου. Πάμπλουτοι γιατροί, ψυχάκιδες, υπνοθεραπευτές και με την οι προθεραπευτές με την σάρκωση, ένα κουβάρι φίδια πνίγουν τον πολίτη του μεροκάματου και της βιοπάλης. Δηλαδή τώρα σε αυτό το ιατρείο πηγαίνουν και άνθρωποι της βιοπάλης και του μεροκάματου. Πλάκα μας κάνει. Δηλαδή μη δεις εργάτη με την τσάπα στον ώμο.
1: Μετά την οικοδομή πάει εκεί.
0: Για πλασμαφέρες. Κατευθείαν. Και ξέρεις τι τον αφαιρούν. Μια πλάσμα οθόνη. Δηλαδή,
1: πες το πρωτοσύνη.
0: Κροταλίες μαύρου χρήματος. Κρρρρρ. Κάνουν, μπες στο ιατρείο. Το κουδούνι το χτυπάς και κάνει κρρρρ.
1: Πόλεμα με τα φίδια, ε. Μια η κόμπρα της Μεσημείας. Μια κροταλίες.
0: Φιδολόγος είναι. Αμύθιτη περιουσία από τους δολοφόνους του Κολονακίου. Βίλες, σκάφη, μετρητά σε ξένες τράπεζες και πολιτική λαμόγια που τους καλύπτουν. Έβρε, θα σκάσετε πόσο χρήμα πια. Η μετρέσα σε πανάκριβα κόκκινα διαμερίσματα με τουαλέτα, η γιατρέσα που έστειλε αδιάβαστο το Μαζονάκι. Και δίπλα έχει μόνο το ρολόι του δόκτωρα θανάτου κάνει 300.000 ευρώ.
1: Δόκτωρ Death.
0: Ο Δόκτωρ Death με 10 πλασμαφαρέσεις το πήρε. 30.000 πλασμαφαρέσεις. Τα έχω μάθει. Έχω ρωτήσει γιατί θέλω να πάω να γίνω νέος. Γιατί δεν με φτάνει τόσο που δούλεψα, θέλω να αρχίσω από την αρχή να δουλεύω. Να πω στη δεύτερη ταλαιπωρία. Θα με έρθει απότομα να πάρω σύνταξη, δεν ξέρω. Από μένα πουφ, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή και τα ωραία και τα άσχημα τελειώνουν.
1: Ραντεβού αύριο.
0: Αύριο στα πέναλτι.
1: Γερή να είμαστε.
0: Γερή πάνω απ' όλα, πρώτα ο Κύριος.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

αγωνία στους αρμόδιους φορείς. Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να